τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλια.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989.
1: Oh, Father, tell me.

Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ μαζί. Γιατί τα μάτια σου δυο λάθη μου.

0: Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Κι εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: εμπνέονται τη γη κολλασμένη, αλλά και γελιογράφη. Ο Ανδρέας Πετρουλάκης τον δείχνει, τον Τσίπρα δηλαδή, να εξηγεί γιατί διάλεξε το Θησίο, επειδή λέει ότι το συνδυάζει με την Ιθάκη. Τον ακούν οι σύντροφοί του και μένουν ευρώντιτοι. Τι δουλειά έχει η Ιθάκη με το Θησίο, και τους απαντάει: ποιος πήγε ρε στην Ιθάκη? Ο Θησέας. Ο ήχος δεν είναι παραμύθι, είναι σοβαρή υπόθεση, γι' αυτό τον έχουμε εμπιστευτεί στον Ορέστη Παπά. Και τα τραγούδια επίσης σοβαρή ιστορία λένε, διηγούνται. Η Αφροδίτη Σιμίτη τα έχει διαλέξει ένα προς ένα. Η Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά εδώ τα έχει φέρει για να τα παρουσιάσει ο Βαγγέλης Περής που είναι στο μικρόφωνο. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι το θέμα των ημερών δεν είναι μόνο τα βαφτίσια του νέου κόμματος. Έχουμε και την Έμιλι ιν Πάρις, που έγινε Έμιλι ιν Μύκονος. Τα γυρίσματα στο νησί των ανέμων παραλίγο να μείνουν κρυφά, αλλά δόξα τω Θεώ, ευτυχώς τα ανακάλυψαν τα κανάλια. Τι είπα? Τα κανάλια. Όχι το κανάλι.
1: Έχεις κάτι άλλο?
2: Έμιλι ιν Πάρις.
3: Φάγαμε όλο το χρόνο να δείξουμε το μικροσκοπικό μπικίνι και δεν θα πούμε Έμιλι ιν Πάρις.
2: Έμιλι ιν Πάρις στη Μύκονο γίνεται χαμός. Έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα.
1: Να σου πω, Πέτρο, τα γυρίσματα, όλο αυτό που γίνεται, θα ταλαιπωρήσει το νησί για την προετοιμασία του καλοκαιριού ή το βοηθάει, θεωρείς? Εννοώ εγώ σε υποδομές και ξέρεις, το ξεβόλεμα.
2: Άντε καλέ, θέαμα. Εδώ το ταλαιπωρούν κάθε καλοκαίρι οι Σαουδάραβες και οι Ρώσοι ολιγάρχες. Από το Έμιλι ιν Πάρις θα ταλαιπωρηθούν. Το Πετρονάζο από το Μύκονος Live TV. Έχουν αφήξεις, έχουν στήσει εκεί τα συνεργεία. Κάνετε τα γυρίσματα στους μήλους, Πέτρο, σήμερα. Καλημέρα.
4: Δεν ξέρω, τα βλέπετε?
2: Βεβαίως, τα βλέπουμε.
5: Τι ωραία εικόνα είναι αυτή, δηλαδή πραγματικά θα κάνει τον γύρο του κόσμου.
2: Έμιλι ιν Πάρις, έτσι. Έμιλι ιν Πάρις στη Μύκονο.
6: Πάντως έδωσε ζωή στη Μύκονο σε μια περίοδο που είναι έξω από την τουριστική περίοδο. Αυτή τη στιγμή εκεί συμβαίνουν όλα τα καλά. Το περιμένανε πώς και πώς οι κάτοικοι του νησιού, διότι το Έμιλι ιν Πάρις είναι μια σειρά που παίζεται, δηλαδή, πώς θα σου πω, περιμένουν από τώρα το επόμενο που θα γίνει άπαντες.
7: Πάμε τώρα όμως στο γεγονός ότι με το που έχει πατήσει όλο το cast από το Έμιλι ιν Πάρις εκεί, προφανώς η Μύκονος θα ανέβει ακόμα περισσότερο, γιατί θα το δούνε το νησί και άλλοι άνθρωποι.
8: Εντάξει, σίγουρα... τώρα είναι ωραίο πράγμα τώρα να βλέπεις αυτή τη σειρά και να αναγνωρίζεις μέρη τα οποία είναι πολύ οικεία σε σένα. Και διαφήμιση και για τη χώρα, τεράστια.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε παιδί, αυτό τον Πέτρο Νάζο τον βλέπω στα κανάλια πιο τακτικά από ό,τι βλέπω τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή της Χριστίδου. Κάθε εκπομπή εκεί ο Πέτρος Νάζος. Απ' τη Μύκονο.
10: Θα το Ρόμπινσον να με δίκανο.
0: Δεν το ψάχνουμε, δίκανο, προσφέρεται.

0: Ο Τάκητος είχε γράψει βέβαια την ιστορία των γαλατών. Όχι αυτή με τον Αστέριξ. Τους κανονικούς γαλάτες. Τους θριάμβους των γαλατών. Με τι μπορεί να συγκρίνουμε τους θριάμβους των γαλατών? Με το γαλατικό χωριό που ονομάζεται Ολυμπιακός. Που πήρε κύπελο Ευρώπης, το σήκωσε. Αλλά ποιος ήταν ο υπεύθυνος, να πούμε? Μην μου πείτε ο Μπαρτζόκας, οι προέδροι, οι μπασκετμπολίστες και οι υπόλοιποι. Όχι! Αυτός που διεκδικεί τη νίκη είναι ένας.
1: Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπέου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε πιστεύω με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαβο μιας ελληνικής ομάδος, οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες στις

0: ομάδας μας. Νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ασχέτως των, θα έλεγα, των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
1: Πολλά και πολλά πες τα κατευθείαν. Προετοίμασέ τα, αφού ξέρεις τι θα σε ρωτήσουν. Πάντως από ό,τι καταλάβαμε, επειδή έκανε χρηματοδότηση τη διοργάνωση της κυβέρνησης, γι' αυτό πήραμε το κύπελο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα να υμνήσουμε το Μητσοτάκη, σταματήστε τους ύμνους του Ολυμπιακού.
2: Με μια φωνή,
1: αυτό είναι.
2: Με μια ψυχή.
1: Έπρεπε να ακουστεί και στο ΟΑΚΑ. Μόλις τέλειωσε το παιχνίδι, τι We are the champions, αυτό.

0: θετικό αυτό με την Ευρώπη. Έτσι το ξέρανε ότι θα έχουμε ευρωπαϊκό τίτλο. Όμως είπαμε ότι δεν είναι μόνο η Emily in Paris. Έχουμε σήμερα και τον Τσίπρα μας, τον Αλέξη μας, ο οποίος θα είναι στο Θησείο. Τσίπρας in Θησείο. Και μάλιστα έχει αποκαλύψει όχι το όνομα του κόμματος, αυτό θα προσπαθήσουμε μαζί να το βρούμε, αλλά έχει αποκαλύψει τα χρώματα του κόμματος, που είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησείου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Μπλε και κόκκινο είναι τα χρώματα. Αλλά συγγνώμη, ρε Αλέξη, συγγνώμη, να πω κάτι, ναι. Το κόσμος αποθεώνει, οι οπαδοί. Μπλε και κόκκινο είναι τα χρώματα του Πανιωνίου. Παίζει στη δεύτερη εθνική. Δηλαδή για πού πας, για πρωτάθλημα στην πρώτη εθνική ή για τη δεύτερη, να μας πεις. Ο Πανταζής το τραγουδάει με τον Αγγελόπουλο.

0: Λέτε να είναι αυτό το τραγούδι που του είχε γράψει ο Κραουνάκης. Ποιος ξέρει. Πάμε όμως τώρα στο βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Πώς θα ονομαστεί το όνομα του Τσίπρα? Μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το κόμμα του Τσίπρα? Μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το βράδυ? Όχι, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Γι' αυτό τι κάνουμε, το γνωστό. Απευθυνόμαστε στους κουρνούς της λαϊκής οργής, τους ανοίγουμε. Τι λέει ο κόσμος, ποιο όνομα είναι κατάλληλο?
1: Λίγες ώρες απομένουν μέχρι τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελπίδα να έχει ήδη αποκλειστεί.
2: Είμαστε από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Και... Α, πετύχατε.
2: Όχι, ρωτάμε απλά ιδέες για το κόμμα. Τι όνομα να του δώσουμε?
3: Μαζί σου, Αλέξη, για μια Ελλάδα σε έξι.
2: Πήγατε χθες την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Χριστιανού?
4: Α, όχι, όχι.
2: Δεν πειράζει, θα πάτε στο Τσίπρα.
4: Το όνομά του θα είναι Ελπίδα.
2: Ελπίδα.
4: Ελπίδα.
2: Μα έχουμε ελπίδα της Χριστιανού και άλλη ελπίδα.
4: Δεν πειράζει, το ίδιο.
2: Πώς πιστεύετε ότι θα πει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
5: Ελπίδα.
2: Πόσες ελπίδες θα γεμίσουμε με ελπίδες μετά?
5: Θα πει ελπίδα Α, Β, Γ, Δ.
6: Μπαρσελόνα. Πισωγύρισμα.
2: Τώρα.
6: Πισωγύρισμα.
2: Για ποιο λόγο?
6: Σε πρώην.
7: Μακάρι. Εγώ θέλω Αλέξη Τσίπρα.
6: Μπορεί να το πει το κόμμα Κολοτούμπα. Ξέρω εγώ.
2: Κολοτούμπα.
6: Κολοτούμπα, το ακούω.
3: Ναι, ευκαιρία.
2: Θα το ψηφίσετε?
3: Δεν νομίζω.
2: Πώς πιστεύετε ότι θα πει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
8: Μπρος πίσω, ξέρω εγώ.
2: Αν κρίνω από τις μπλούζες, έχετε έρθει για το συνέδριο του Αλέξη Τσίπρα, για το κόμμα του.
6: Προφανώς και όχι.
2: Γιατί όχι?
6: Δεν θέλουμε.
2: Παίζει καλύτερη μουσική από τους Iron Maiden.
6: Δεν πειράζει, και να τη χαίρετε.
2: Είμαστε από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και μαζεύω. Μισό λεπτό, να σας πω.
0: Έφυγε. Κάτσε να μας πεις. Λάουρα, θα το Λάουρα, αφού το είχε πει ο ίδιος, θα το πει Λάουρα. Τι ψάχνουμε τα ονόματα? Για στο πει ΣΥΡΙΖΑ εξωτερικού. Έχει ξαναγίνει αυτό στην αριστερά. Εξωτερικού.

0: Τι ποσοστό θα πάρει τώρα ο Τσίπρας και αυτό μας ενδιαφέρει. Μεγαλούτσικο ή σαν τον Ανδρέα. Το μικρούτσικο εννοώ. Ο οποίος Ανδρέας Μικρούτσικος πάντα παρακολουθεί με τη γνωστή του τοποθέτηση ό,τι γίνεται στο πολιτικό το σκηνικό. Αλλά προς το παρόν ήταν και με τον Κοκλώνη. Δίπλα, μάλλον απέναντι είχε τον Κοκλώνη. Δίπλα είχε το Φασουλή. Πάλι φίλοι.
1: Ευχαριστώ, Ανδρέα. Ο Κουπλέ, είχες μια στοιχεία αστάθειας και μια εκφραστικότητα την οποία περισσότερο την έψαχνε στον Νικά, ενώ δεν πετύχαινε, και όχι εκφραστικά όπως σου εξήγησε ευθείως ο κύριος Σταμάτης Φασουλής, και ας κάκιασε που του έφερα αντίρρηση.
2: Όχι, δεν κάκιασε.
1: Είναι κάκιασε, σας δεν λέω εγώ.
3: Τώρα ποιος δημιουργεί τα προβλήματα, Ανδρέα μου, ποιος.
2: Θα μου πεις και τι αισθάνθηκα.
1: Ναι.
2: Δεν κάκιασε, αγάπη μου.
1: Άνοιξε από τον τρόπο.
2: Θα σου πω, Ανδρέα μου, με τα χρόνια έχω καταλάβει ότι η εξυπνάδα δεν το πάνε. Η εξυπνάδα με βόδισε πολύ να πλησιάσω την ποιήση.
1: Οπότε με τον δίνει συμβουλή γιατί κάνω τον έξυπνο ή σταματήσεις έξυπνος
2: και για τους δυο μας
1: και συμβιβάζεσαι μαζί μου για να φερθείς συμμέτρια.
2: Τι δεν μπορείς να καταλάβεις, λέω. Δεν θες να καταλάβεις.
4: Τη Μέρη, παιδιά, τη Μέρη.
1: Η Μέρη, ποια είναι η Μέρη?
4: Το κορίτσι.
5: Εγώ καλή.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτά λένε οι φίλοι μεταξύ τους. Είχαν καιρό να ειδωθούνε. Υπήρχε στην αρχή μια παγωμάρα, έφτασε έκρηξη. Ακολούθησαν τα γνωστά φιλιά. Όλα αυτά που συμβαίνουν όταν ένας φίλος έρχεται από...

Σώτος Παναγόπουλος. Αυτό το τραγούδι άρεσε στον Κωνσταντίνο Καραμάλι τον κανονικό. Ιδιαίτερος εδώ που λέει

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Και αν σου πω ότι έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο που ανταποκρίνεται στον αριθμό 212-212-4800, τι θα πεις? Α, θα πεις έχετε email. Βεβαίως έχουμε και email σε τάποσα. Ο ner@alfaradio989.gr. Και για να μην ταλαιπωρήσει και Viber υπάρχει 6947-989-989. Και θα μου πεις, έχει επικοινωνήσει κανείς? Βεβαίως και εδώ σε τάποσα. Ο Αποστόλης, ο αδερφός μας, λέει καλημέρα Βαγγέλη. Και βοήθεια, ποιος θα μας σώσει από όλους αυτούς που θέλουν να μας σώσουν? Ποιος από τους προστάτες, ποιος θα μας προστατέψει, ποιος? Ο λαός, όπως λέει και το γνωστό τραγούδι. Ένα άγνωστο λέει μνημόνια, φτώχεια και ανεργία. Δεν ξέρω πού ακριβώς απευθύνεσαι, εμείς σε τι θέματα ασχοληθήκαμε. Α, μάλλον για την Έμιλι Ιν Πάρις. Και έχουμε και μια φωτογραφία και κάποιος ο οποίος λέει δυσίωνα πράγματα. Θεός φυλάξει, τι είναι αυτά τα που μας στέλνετε? Όπως έστειλε η Μαρία, το κόμμα της Μαρίας Χριστιανού ιδρύθηκε. Και με τι ασχολήθηκε? Η πρώτη ανακοίνωση, το πρώτο που έκαναν ήταν να καταδικάσουν το Γιάνγκα. Δηλαδή, από όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, στην πατρίδα μας, γενικότερα, σκέφτηκαν ότι θα πρέπει να ανοίξουν ένα μέτωπο με το πρωινό του Αντένα. Ο Γιάνγκας όμως απάντησε.
2: Επίσης, θα σου πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν 5-6 αρχηγοί πολιτικών κομμάτων που είναι οι αντίπαλοι σου. Και εσύ επιλέγεις, αντί να απαντήσεις στους πολιτικούς σου αντίπαλους, που είναι οι αρχηγοί των κομμάτων, να απαντήσεις σε μένα προσωπικά. Έχω φτιάξει κανένα κόμμα και δεν το ξέρω. Είμαι αρχικός κόμματος και με αντιμετωπίζεις σαν πολιτικός αντίπαλο και βγάζεις ανακοίνωση για μένα. Εγώ είμαι δημοσιογράφος και λέω την άποψή μου, γι' αυτό πληρώνομαι, για να λέω την άποψή μου. Θετικά και αρνητικά. Και έχω πει και θετικά για σένα και αρνητικά για σένα. Ποτέ δεν έχω πει οτιδήποτε αρνητικό ή δεν έχω συνδέσει ποτέ εγώ προσωπικά την ιστορία του θανάτου του παιδιού σου με την πολιτική σου καριέρα. Ποτέ. Βρες μου μία φράση που εγώ να λέω, όχι σε ερώτηση, σαν θέση. Ότι εγώ πιστεύω ότι εκμεταλλεύτηκες το συγκεκριμένο γεγονός. Λέω πάντα το αντίθετο. Ότι δεν το εκμεταλλεύτηκες και ότι είναι δικαίωμά σου να το κάνεις, να κατέβεις στην πολιτική. Άλλο τον άλλο τ' άλλο. Δεν το έχω πει ποτέ. Μη βλέπεις πολύ Λαζόπουλο, κάνει κακό.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Και στη Μαρία απάντησε και στο Λαζόπουλο. Μαρία, όλοι σε εκείνη αναφέρονται. Είχαμε και το πρώτο γκάλο. Περιμέναμε κάτι καλύτερο, Μαρία.

0: μουρμουρίζει μόνο το κύμα. Μουρμουρίζουν και οι συντελεστές του νέου κόμματος του Τσίπρα. Γιατί σε ένα κανάλι το οποίο ήταν φύλλα, είναι ακόμα φύλλα προσκύμενο, υπόθηκαν κάποιες ερωτήσεις προς τον Τσίπρα που δεν έπρεπε ποτέ να υποθούν. Και θύμωσε όλο αυτό το περιβάλλον. Δεν ξέρω ο Τσίπρας ο ίδιος τι έκανε, αλλά οι υπόλοιποι θυμώσανε πάρα πολύ και τι κάνανε. Ζητήσανε την απόλυση του δημοσιογράφου που έκανε την ερώτηση. Θα μου πεις πού τα βρίσκεις, το κατεβάζεις από την κούτρα σου? Όχι.
1: Απολύθηκε δημοσιογράφος μετά από τηλεφώνημα επειδή έκανε δύσκολες ερωτήσεις στην εκπρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό μας λέει ο Νίκος Κοτζιάς, ο πρώην υπουργός εξωτερικών του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς υπονοώντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε αυτό το τηλεφώνημα. Μία από αυτές τις ερωτήσεις, μάλιστα, ήταν εάν υπήρχαν μαύρα ταμεία στον ΣΥΡΙΖΑ επί Προεδρίας Τσίπρα. Πρόκειται για μια μαύρη σελίδα στην ελευθεροτυπία του τόπου. Και ο Αλέξης Τσίπρας οφείλει να δώσει απαντήσεις, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που το περιβάλλον του παρεμβαίνει για να απολυθεί δημοσιογράφος. Εφόσον επιβεβαιωθεί η καταγγελία του Νίκου Κοτζιά, δυστυχώς θα πρόκειται για τις ίδιες πρακτικές του καθεστώτος Μητσοτάκη από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Έλα τώρα που θα βάλεις το ίδιο το σακί. Την αριστερά με τη δεξιά. Δηλαδή φαντάζομαι ότι είναι στην αριστερά ο Τσίπρας. Θα μας τα πει σήμερα. Δεν υποχωρεί, είναι σαν τσάλινο τείχος. Αλήγιστος ορμάει.
2: Με αρχηγούς Σαμαρινιώτη ράφει τον Άρη που είναι οι μάνες του λαϊκού στρατού.
0: Όλοι αυτοί θα έρθουν καβαλάριδες σήμερα στο Θησείο. Σαμαρινιώτης, ο Άρης, ο Τσίπρας δίπλα. Δεν θα έχουμε τάγκες γιατί δεν θα πάει από ό,τι μαθαίνουμε ο Πάνος Καμένος. Κρίμα. Θα ήταν ωραίο. Μπορεί να γίνει έκπληξη. Όπως είχε έκπληξη Καριστιανού που εμφανίστηκε η γνωστή τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα. Μπορεί να πέσει με από αεροπλάνο με αλεξίπτωτο ο Πάνος Καμένος. Τώρα που είχε δυνατήσει τον σηκώνει.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ωραίες της παπάς είναι εδώ, στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια, Χριστίνα Μούγιο, τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίσης εδώ στο μικρόφωνο. Μ' αρέσει αυτό το ύφος του δημοσιογράφου, του βαριού δημοσιογράφου, έτσι, όχι τρίχες. Μου πηγαίνει πάρα πολύ. Πρέπει να βγω και βουλευτής κάποτε. Πάρα πολλοί συνάδελφοι ετοιμάζονται να γίνουν βουλευτές, να πάνε, να κοσμίσουν τα έδρανα. Θέλουν να βρεθούν, τώρα στο λέω, δίπλα σε Κωνσταντοπούλου. Κωνσταντοπούλου είναι ο πόθος πάρα πολλών Ελλήνων. Να μου πείτε, αφού όλο θυμώνει. Λοιπόν, δεν θυμώνει συνέχεια. Έχουμε ένα στιγμιότυπο που δείχνει μια άλλη ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά στο τέλος, όχι χαμογελάει. Γελάει.
4: Είδε ότι δεν υπάρχουν άριστοι, αλλά άχρηστοι. Είδε τον μαγειρία που δεν ξέρει να βάλει υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο και παρόλα αυτά κολυμπάει στο χρήμα ελαίο Μητσοτάκη και καμάρωνε ο... Πισινό σας κύριε Μηταράκη και εσείς παραιτηθείς. Καμάρωνε λοιπόν ο από πίσω σας ο κύριος ο κύριος Λαζαρίδης.
3: Γέλασε η ζωή. Εσύ ζωή να σου πω κάτι. Μας ακούει οπωσδήποτε. Δεν της κρυφεύει τίποτα. Όταν γελάς είσαι πολύ πιο θελκτική. Όπως τότε με τις καρδούλες που έκανες. Έτσι. Λίγο γελάκι θέλεις ζωή μας.
5: Είσαι παράξενη, παράξενη στα λίγια. Σε άλλους κόσμους με πάσα μου μιλάς.

0: Νίκος Γούναρης είναι ο σολίστ. Πολύ καλή φωνή και τυχερός τραγουδιστής. Γιατί τυχερός θα μου πεις? Σε αντίθεση με το Στέλιο Καζαντζίδη, την έχει γλιτώσει ο Νίκος Γούναρης, δεν τον έχει τραγουδήσει ο Νίκος Κοκλώνης.
1: Κυρίσω όλο αυτό, τη διαδικασία θέλω να αφιερώσω στο σταμάτι και τον Ανδρέα, που εκτιμούν τον καλό τραγουδιστή, το υπάρχο του Στέλιου Καζαντζίδη.
2: Όχι.
3: Όχι.
1: Και πάμε. Υπάω.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Του χρόνου θα φέρουν στην εκπομπή του Κοκλώνη και τον Ταμπάκι. Μπορεί και να παρουσιάζει, αλλά σίγουρα θα τραγουδάει, γιατί θέλουν να αναβαθμίσουν την ποιότητα του τραγουδιού και της ερμηνείας κυρίως. Αυτός είναι ο Ταμπάκι. Για να μην το περτεύετε με τον Κοκλώνη.

0: Αντώνη.
1: Έχουν και άλλα κοινά τώρα που βλέπω, γιατί καθώς ακούμε το βιντεάκι και εμείς το βλέπουμε κιόλας. Έχει κάνει και αποτρίχωση ο Ταμπάκης. Βέβαια υπάρχουν και διαφορές. Ο Ταμπάκης δεν χρωστάει.
0: Ήρθαν και μου είπα, μάλλους πώς γυρνάς.
1: Καλά ήταν με την ηχορύπανση, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά το είσαι αμαρτωλή δείχνει την κατάσταση που βρίσκεται ο κόσμος. Αμαρτίες. Οι αμαρτωλοί βρίσκονται παντού. Και πού κρύβεται η αμαρτία? Κρύβεται, θα σου το πω εγώ, στα κύπελα που παίρνουν οι ομάδες του ποδοσφαίρου αλλά και του μπάσκετ.
2: Επάνω σε κάθε κύπελο του τέστη Κατσαρολάκη κάθεται ένας δαίμονας. Και πηγαίνουν τα ανθρωπάκια της κοσμοκρατορίας των δαιμόνων και τον χαϊδεύουν, τον φυλάνε, τον προσκυνάνε και τον υψώνουνε. Ανάλογα τη διοργάνωση και το άθλημα, κάθεται και κάποιος δαίμονας. Οι μεγάλοι δαίμονες κάθονται στις μεγάλες διοργανώσεις και στα κορυφαία αθλήματα. Οι μεσαίοι και οι μικρότεροι κάθονται αναλόγως. Γίνεται μια παγκόσμια προσκύνηση δαιμόνων διαμέσου των αθλημάτων. Και προσφάτως τα κίτρινα δαιμονάκια σηκώσαν το πρωτάθλημα. Υψώσανε, προσκυνήσανε, γλύψανε, φιλήσανε. Χαϊδέψανε τον κιτρινό μαύρο δαίμονα και λένε θα τον υπεριφέρουν και ως την Ελλάδα να τον προσκυνήσουν και άλλοι. Το ίδιο έγινε και με τα κόκκινα δαιμονάκια που προσκυνήσανε, υψώσανε, γλύψανε, φιλήσανε τον κόκκινο δαίμονα. Αυτοί οι δύο δαίμονες ήταν οι μεγαλύτεροι που η γη έγινε η ύψωσή τους και η προσκύνησή τους. Παγκοσμίως, διαμέσου των αθλημάτων, γίνεται μια παγκόσμια προσκύνηση δαιμόνων και στείλεται και ένα γλέντι και ένα χορός. Και μαζεύονται χιλιάδες και βγαίνουν στις πλατείες και πανηγυρίζουνε. Για ποιον πανηγυρίζουνε? Για τον κατσαρολοδαίμονα.
1: Ποιος ήταν, το καταλάβατε ελπίζουμε. Ήταν ο πατέρας Κλεομένης, ο οποίος λέει να σπάσουμε τα κινητά, να μην διαβάζουμε ειδήσεις από τα κινητά. Πού τα έμαθε όλα αυτά? Ο Θεός θα του τα πει.

0: παίζουν τα ταούλια. Έχουμε καινούργια κόμματα. Σήμερα υπενθυμίζω ότι είναι αυτό το Τσίπρα. Σήμερα κατέθεσε και το καταστατικό του κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Η οποία γνωρίζει αποθέωση από ανθρώπους που πήγανε, δεν ήταν πολύ, αλλά ήταν ξεχωριστή όταν ανακοίνωσε την δημιουργία του κόμματος. Άνθρωποι με πνευματικές αναζητήσεις, με ανησυχίες, που δεν μιλούν σαν όλους τους υπόλοιπους, μιλούν οραματικά και υπερασπίζονται με αυτόν τον τρόπο το όραμα της Μαρίας.
1: Μαρία, λέγα την Παναγιά μας. Ελπίδα σημαίνει Ανάσταση. Η μνήμη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι ο Έλλην Λόγος. Ο Έλλην Λόγος είναι η έφορη και ευλογημένη γέα μας. Έχοντας σαν οδηγό τον ήλιο της δικαιοσύνης, να οικοδομήσουμε μια καινούργια πατρίδα με αρχές, με αξίες, να επανεδρύσουμε τις ψυχές μας πάνω στα νάματα και τις αξίες της ελληνικής φυλής μας.
0: Θα επανεδρύσουμε τις ψυχές μας με τα νάματα. Έχουμε και τους Νάμα που τραγουδάνε. Που θέλουν να διώξουν τα σύννεφα.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε πάμε πάλι από την αρχή. 2-12-2-12-4-800 ένα τηλεφωνικό κέντρο. onair@alfaradio99.gr είναι το email και το Viber 6-9-47-9-89-9-89. Τα ξαναπώ. Τα έχω πει τόσες φορές και έχετε στείλει μηνύματα. Ευχαριστούμε. Ο Γιώργος λέει Κολοτούμπα να το πει το νέο κόμμα. Από πού σου ήρθε τώρα αυτό? Δεν μπορώ να σε καταλάβω, ρε Γιώργο. Μερικές φορές στέλνετε μηνύματα τελείως ακατανόητα. Ο Τάσος μας λέει ότι οι αμαρτωλοί πάνε πακέτο με τους κλέφτες. Και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Και ο Νικόλας λέει καλησπέρα, πάτα επανάληψη. Πού ακριβώς? Επανίδρυση ψυχών είναι αυτό που ήρθε από το Δημήτρη. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε Κυριάκος? Θα λέτε και θα κλαίτε. Είναι και αυτό μια άποψη. Και ο Δημήτρης μας λέει ότι παλιά ακούγαμε τον μαγευτικό σου τον Παναγόπουλο και τώρα ακούμε κάτι πράγματα τα οποία είναι καψούρα και τέτοια. Αλλά αυτοί είμαστε, που λέει και μια ψυχή. Συνέχεια αφήνεται υπονόμενα, αλλά θα τα ξεπεράσουμε γιατί το έθνος αντιμετωπίζει μεγάλους κινδύνους. Δεν λέω εξ Ανατολών, αλλά από τα βάθη της θάλασσας. Πας να κάνεις τον μπανάκι σου, εντάξει, θες να κάνεις τον μπανάκι σου. Και καθώς κολυμπάς εκεί στα ρηχά, τι θα εμφανιστεί? Με πιθανότητες 1/10 θα έρθει να σε φάει ένας καρχαρίας. Ποιος θα λέει αυτά? Ένας άνθρωπος που ξέρει. Ιχθυολόγος ονομάζεται. Γιώργος Λιάγκας.
2: Πάμε στο Καρχαρία. Οι ελληνικές θάλασσες βρίθουν καρχαριών. Εγώ το έχω πει ότι ο Σαρονικός είναι μέσα στα 3-4 κομμάτια στην Ελλάδα που έχουν πολύ βρίθουν καρχαριών. Οι ελληνικές θάλασσες βρίθουν καρχαριοειδών. Πού είναι ο Καρχαρίας τώρα? Έχετε πολλούς εκεί. Πάμε στα Λουτρά Ωραία Σελένης. Εγώ το ήξερα ότι εκεί υπάρχουν πολλά καρχαριάκια. Παιδιά, στο Καβούρι Καρχαρίας. Okay. Καρχαριάρες στην Επίδαυρο. Oh. Και στα Μέθανα απέναντι έχει. Στο Ηφαίστειο από κάτω. Στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης και στην Ανατολική και στο Ανατολικό Αιγαίο έχουμε λευκούς καρχαρίες. Στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχουν και πολλοί λευκοί καρχαρίες, ολόλευκοι. Όλους μας,
3: ναι.
2: Μία φορά μας έχει πλησιάσει καρχαρίες και δεν το έχουμε καταλάβει.
3: Όλους μας.
2: Εγώ επειδή κάνω μπάνιο εκεί και είμαι μόνος που μαζί με άλλους 2-3 που κάνουμε, τώρα δεν θα κόψω τα μπάνια. Οι πιθανότητες να σε πάει καρχαρία στην Ελλάδα είναι 1/10.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: 1/10 θα μας φάει ο καρχαρίας. Όπου μέχρι στιγμής την έχουμε γλιτώσει. Ο χειρότερος είναι ένας προδόντης.

0: αγαπάει και το ερώτημα είναι, υπάρχουν οι καρχαρίες, ας πούμε, στη Μύκονο?
1: Το γυαλίζει, το μαθαίνει τα σαγόνια του να κλείνει.
0: Ξέρουμε ότι το Emily in Paris που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι εθνική υπόθεση επίσης, ήταν να έχει σκηνές μέσα στη θάλασσα, εκεί στην Ψαρού. Θα πηγαίνανε και θα είχαν σκηνές, αλλά δεν πάνε γιατί ακούσανε κατά τύχη, όπως πηγαίνανε με το πλοίο, το Λιάγκα. Και τους είπε ότι ένα στους 10 θα τον φάει ένας καρχαρίας και δεν θα γυριστούν αυτές οι σκηνές. Μην ξαναρωτάτε πού. Στο Emily in Paris είπαμε. Emily in Paris. Καλά, δεν παρακολουθείτε τηλεόραση.
2: Πάμε να αλλάξουμε εντελώς περιβάλλον τώρα και να κάνουμε την καθιερωμένη μας βόλτα στη Μύκονο. Είναι ο φίλος μας εδώ. Επειδή σε βλέπω γενικώς να βγαίνεις σε όλους τους συναδέλφους και μπράβο σου, δεν πιστεύω να δίνεις αποκλειστικό υλικό σε άλλους, Νάζο.
3: Και πάμε να συνδεθούμε με τη Μύκονο. Είναι και ο Πέτρος Νάζος, δημοσιογράφος από το Μύκονος Live TV. Συνεχίζονται τα γυρίσματα του Emily in Paris. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σε όλους σας. Πράγματι, χτες κάναμε και κάποια γυρίσματα στο γνωστό club, beach club, το Τζάκιο.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα.
6: Συνεχίζονται τα γυρίσματα, τα εξαντλητικά, κάθε μέρα από το Emily in Paris. Με τη Lily Collins, την κόρη του Phil Collins, η οποία είναι και λίγο έτσι αδυνατούλα και πολύ άσπρη και γι' αυτό συνέχεια της έχουμε μια ομπρέλα και προσωπική ασφάλεια, να ξέρετε.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχει βγει σε όλα τα κανάλια. Ο εκπρόσωπος του Μύκονος live, πώς λέγεται αυτό, ναι. Έχει και νυχτερινά γυρίσματα το Emily in Paris in Μύκονος. Τα έχει περιγράψει η Βίκη Χαρίτου. Πού τη θυμηθήκαμε?

0: Έρχονται ιδέες για το κόμμα του Τσίπρα, καναζεσταμένη χινόσουπα να το όνομα. Τι είναι αυτά ρε που λέτε, συγγνώμη. Αλλά έχουμε και ένα μήνυμα από την Ελένη. Γεια σου Ελένη, τι γίνεται. Λέει ότι ο δημοσιογράφος είναι στο κανάλι σας, γιατί δεν το ρωτάνε σας πει και εμάς. Ξαφνικά έγινε αξιόπιστος ο Κασελάκης, το βασικό είναι αυτό. Κάποιον που σεβάστηκε τους φόρους μας, δεν τον θέλουμε να του κοροϊδεύουμε, προτιμούμε τους κλεφταράδες. Άκου να σου πω κάτι, Ελένη. Δεν τα είπε αυτά ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης έκανε αναπαραγωγή ενός γραπτού του Κοτζιά που περιέχει ονόματα και λέει ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος όνομα επίθετο. Δεν έχουμε καμία άδεια να τα αναφέρουμε. Γι' αυτό επομένως δεν το λέμε. Αν το πει ο ίδιος, πέστε το όνομα, θα το πει αυτοπροσώπως. Αλλά δεν είναι του Κασελάκη μια οποιαδήποτε καταγγελία. Είναι ο Κοτζιάς, ο οποίος Κοτζιάς συνεργάτης του Αλέξη ήταν. Κολλητός, του είχε εμπιστευτεί το Υπουργείο Εξωτερικών που εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ σπουδαίο. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Δηλαδή, μην ψάχνουμε συνέχεια να βρούμε εχθρούς. Πάμε όμως στα άλλα τα κόμματα, γιατί υπάρχουν και άλλα κόμματα, όπως το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο το έχει στελεχώσει ο κύριος Ζιάγκος. Ο κύριος Ζιάγκος είχε πει ότι όλα αυτά τα οποία είχε πει σχετικά με την επιτυχία που είχε στις γυναίκες που τις είχε αριθμίσει 3.800 και κάτι, είναι ψέματα, τα τρόλ τα διαδίδουν και τώρα έδωσε μία συνέντευξη. Τώρα, εννοούμε τώρα, μία συνέντευξη. Όπου μιλάει για τελείως άλλα θέματα πολιτικά πλέον.
1: Τα πιτσιρίκια πια έχουν τα, μεταξύ τους τα αγοράκια με τα κοριτσάκια έχουν χάσει τελείως την επαφή. Αυτό το λέει έξι παιδιά.
2: Λόγω του διαδικτύου λες.
1: Λόγω του διαδικτύου φουλ.
2: Κάνουνε το
1: φλερτ. Η επαφή έχει χαθεί τελείως. Δεν τα παίζει κανένας, δεν τα φλερτάρει καλά. Το φλερτ έχει χαθεί τελείως.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τα πιτσιρίκια την πέφτουν σε εμάς. Το πιστεύεις αυτό. Ναι, ειδικά μέσα στο ηθοποιηλίκι και στα αυτά. Τώρα που έχει 24, 25, 27.
2: Άρα σε φλερτάρουν νεότερες γυναίκες, ας πούμε. Πολύ νεότερες που λες ότι δεν βρίσκουν το φλερτ στην δικιά τους ηλικία.
1: Όχι μόνο εμένα, ρε παιδί μου. Είναι πάντα κοιτάνε τους μεγαλύτερους τα πιτσιρίκια. Γιατί οι συνομήλικοι αυτά δεν τους δίνουν σημασία. Δεν είναι μόνο με εμένα. Είναι έτσι. Τα πιτσιρίκια ψάχνουν να βρούνε, να φλερτάρουνε, να παίξουνε κτλ. Και δεν υπάρχει πια αυτό. Είναι όλα μέσα στο κλαμπ και λέω εγώ τώρα. Οι μαθητές μου, τα αγόρια. Δάσκαλε, δεν μας παίζουν τα κορίτσια. Λέω, συγγνώμη ρε αγόρι μου, μπαίνεις μέσα στο κλαμπ και μου είσαι με το τηλέφωνο στη μούρη. Σήκω στα μάτια σου, κοίτα, εκατομμύρια κορίτσια γύρω σου. Ναι, έχετε δίκιο. Κολλημένα με το τηλέφωνο. Και είχα διέποφη τελείως.
0: Είναι λογικό ότι τα πιτσιρίκια, οι πιτσιρίκες, γουστάρουν Ζιάγκου. Αυτό δεν το βλέπει γιατί λόγω ηλικίας καταλαβαίνετε υπάρχουν και θέματα στα μάτια. Γενικότερα όσο περνούν τα χρόνια δημιουργείς μια δική σου αίσθηση.

0: όλες οι γενιές.
1: Όλοι στη συγκέντρωση. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στο θυσίο.
0: Όλα τα φύλλα. Από όλες τις πολιτικές προτιμήσεις. Όλος ο ελληνισμός σήμερα δίνει ραντεβού στο θυσίο. Το είπαμε, κυρά μου, πιτσιρίκα, πιτσιρίκα. Θα πάνε και πιτσιρίκες, μας έπριξες. Και πολλοί ρωτάνε τι θα πει ο Τσίπρας. Και εδώ έρχεται η δημοσιογραφία. Και εδώ έρχεται ο Βαγγέλης Περίσπουνης στο μικρόφωνο του Αλφα Ρέντιο 989. Για να σου πει ότι έχουμε στα χέρια μας τι ακριβώς θα πει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Εμείς το έχουμε στα χέρια μας, εσείς θα το έχετε στα αυτιά σας. Σε παγκόσμια αποκλειστικότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας εξηγεί το όραμά του για τη Νέα Ελλάδα.
2: Παροχή δωρεάν ρεύματος σε 300.000 νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχειας. Πρόγραμμα επιδότησης διατροφής με κουπόνια σύντησης σε 300.000 άπορες οικογένειες. Δωρεάν ιατρική περίθαλψη για όλους, δραστική μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη. Πρόγραμμα εξασφάλισης στέγης. Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων. Την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη. Η ρητή κάρτα μετακίνησης με τα μαζικά μέσα μεταφοράς. Καταργούμε την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Με άμεση πάυση ποινικών διώξεων και κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, πρώτης κατοικίας, μισθών, καθώς και χορήγηση φορολογικής ενημερότητας σε όσους εντάσσονται στη διαδικασία της ρύθμισης. Θα εφαρμόσουμε την κατάργηση της αντισυνταγματικής αυτόφορης διαδικασίας για οφειλές προς το δημόσιο. Η άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα. Αναπροσαρμόζουμε άμεσα τις αντικειμενικές αξίες τουλάχιστον 30-35%. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Θεσμοθετούμε τη νέα συσάχθεια για τη ρύθμιση των λεγόμενων κόκκινων δανείων. Δεν θα επιτρέψουμε στα κοράκια των διεθνών business funds να κερδοσκοπήσουν δημεύοντας την περιουσία, δημεύοντας τις κατοικίες των Ελλήνων πολιτών.
0: Αυτά δεν είναι σχέδια, δεν είναι λόγια του αέρα. Αυτά θα γίνουν. Από έναν άνθρωπο που νιώθει.
3: Ίσως στην Κουμουνδούρου
0: που έφυγε για να κάνει κάτι καλύτερο, γιατί δεν τον χωρούσε η Κουμουνδούρου.

με την καλή έννοια όλα αυτά. Έχουμε κάνει και άλλα ρεπορτάζ σχετικά, ίσως και σοβαρότερα. Θα τα ακούσουμε στο μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Αλφαρέντιο 989. Που έπεται η Λίνα Κλήτου, έχει πάρει ήδη θέση. Εμείς φεύγουμε. Έχουμε προσυγκέντρωση στα προπήλαια. Όλοι οι εργαζόμενοι στα ραδιόφωνα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να πάμε μετά όπως πρέπει, με τα πανό μας και τα τραγούδια μας και τα κασκόλ μας, μπλε κοκκίνα του Πανιωνίου. Στη μεγάλη συγκέντρωση. Αύριο θα σας πω τις εντυπώσεις. Μέχρι τότε, άντε, για...

0: Alfa Radio 989.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026. Καλημέρα σε εσάς που τώρα ξεκινάτε τη μέρα σας, σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς που ετοιμάζεστε. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια μέρα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και αναποδιές. Αυτό σας ευχόμαστε, να κυλήσω όπως την έχετε προγραμματίσει και ότι αναπάντοχο σας έρθει να είναι θετικό. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 με τον Τάσο Τασκαλδυρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα έως τις 8, Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Εδώ μετά τις 7 θα μιλήσουμε σήμερα προφανώς έτσι λίγο παραπάνω για τα όσα έγιναν χτες στο Θησίο. Είναι η είδηση, η πολιτική της ημέρας, η οποία νομίζω ότι πρέπει να δούμε περισσότερη λεπτομέρεια. Ήδη από χθες το βράδυ γίνεται ένας χαμός στο διαδίκτυο με πάρα πολλά σχόλια για την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα αυτή, την παρουσίαση του νέου κόμματος, το οποίο λέγεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και αυτό το «Ελλάς» είναι που έχει σηκώσει όλο τον θόρυβο. Έτσι, με έναν ισχυρό συμβολισμό από την ιστορία, παραπέμπει στο στρατό του Δημοκρατικού, του ΕΑΜ, έτσι, στο Δημοκρατικό Στρατό από εκείνη την περίοδο στον Ελλάς, και φτάνει μέχρι τα πειράγματα στο διαδίκτυο που κάνουν λόγο ήδη για την παραπομπή και στο όνομα της ελληνικής αστυνομίας. Αυτά είναι τα πιο ελαφριά, αλλά αυτά που είναι τα πιο έτσι σοβαρά είναι οι συμβολισμοί, αυτά στα οποία δηλαδή θα επικεντρωθεί η ουσιαστική, αν θέλετε, πολιτική αντιπαράθεση. Για παράδειγμα, προφανώς υπάρχει ή και θα υπάρχει μία, έτσι, αν θέλετε, διαμάχη σίγουρα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για το συμβολισμό αυτού του ονόματος. Ήδη από χτες άνθρωποι οι οποίοι εκεί έχουν εκφράσει με έτσι πάρα πολύ έντονο τρόπο την αντίθεσή τους στην επιλογή του συγκεκριμένου ονόματος. Η παρουσίαση είχε φόντο τον Ιεροβράχο σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο στο Θησίο. Υπήρχε αυτό το βίντεο με έτσι έξυπνη, αν θέλετε, ιστοριούλα, όπου φτάνει ένα μπουκάλι, μέσα έχει ένα μήνυμα, το παίρνει ένα κοριτσάκι, το διαβάζουν τόσοι άνθρωποι, γεννιέται στο πρόσωπό τους έτσι μια χαρά, μια ελπίδα. Αυτό είναι που θέλει να περάσει, το σποτ που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, και έφτασε και το κοριτσάκι μέχρι την εξέδρα να του δώσει το μήνυμα, και κάπως έτσι ξεκίνησε η εκδήλωση. Τώρα και εδώ υπάρχει μια παραπομπή που τελείωσε στο που του δίνει το κοριτσάκι το μήνυμα και το διαβάζει και γελάει, νομίζω κάπως έτσι. Ναι, μετά άρχισε να μιλάει ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, όπως και να έχει, αυτό πάντως σε κάθε περίπτωση έχει και αυτό ένα συνειρμό με το κοριτσάκι της αφίσας που και πάει και στην εξέδρα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν υπάρχει παρθενογένεια στην τέχνη, μάλλον δεν υπάρχει και στην πολιτική, έτσι, αυτό είναι μια μικρή αλήθεια. Επομένως, κάθε ένας από τους υπόλοιπους, αν θέλετε, διεκδικητές του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου μπορεί να βρει ένα σημείο από την χθεσινή εκδήλωση και να διατυπώσει την κριτική του απέναντι σε αυτή την πρωτοβουλία. Τώρα, στα πολιτικά μηνύματα, έτσι, το σύνθημα είναι «Τώρα είναι η ώρα», αυτό που έδωσε στην ιδρυτική διακήρυξη ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι, συμπαράταξη, όπως είπα, για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και μίλησε για διάφορα θέματα, για την πηξίδα που πρέπει να έχει ως κατεύθυνση η χώρα, για την τεχνολογία, για την κλιματική κρίση, για όλα τα προβλήματα που απασχολούν έτσι τους πολίτες, και είπε ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια ηθική επανάσταση. Έδωσε κάποιους τίτλους, έτσι, αρκετούς τίτλους, δηλαδή εδώ όπως είχε και η κυρία Καριστιανού 20 σημεία και ο Αλέξης Τσίπρας είχε περίπου έναν ισάριθμο τίτλο με διάφορους υπότιτλους από κάτω, για νέο παραγωγικό μοντέλο, για δίκαιη ανάπτυξη, για τέλος στην ατιμορρησία, για την ενίσχυση της εργασίας, για τους μισθούς, για σπίδα απέναντι στην ακρίβεια, ζωή με αξιοπρέπεια, όλα αυτά τα πράγματα. Και εκεί, όπως σας είπαμε, προσεγγίζει ή θέλει να προσεγγίσει έναν πολιτικό χώρο, μάλλον μια δεξαμενή ψηφοφόρων. Έτσι, κουβαλάμε, όπως είπε, την κληρονομιά του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά. Αυτά είναι τα τέσσερα σημεία αναφοράς, επάνω στα οποία νομίζω είναι και ο καμβάς που θα στηθεί ολόκληρη η πολιτική αντιπαράθεση. Καλούμε κάθε πολίτη που ζει στην Ελλάδα, κάθε Έλληνα και Ελληνίδα της Διασποράς να κάνει το βήμα της συμπαράταξης, έτσι. Λοιπόν, από τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα θα τα δούμε, όπως σας είπαμε, και με την Τίνα και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και με το ρεπορτάζ. Όλα αυτά τα θέματα με περισσότερη λεπτομέρεια. Υπάρχουν και άλλες ειδήσεις και εφόσον ξεκινήσαμε από την πολιτική επικαιρότητα, να συνεχίσουμε από εκεί. Υπήρξε επίσης μια τοποθέτηση από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, για το κράτος δικαίου και την πολιτική των ήρεμων νερών, σε παρουσίαση βιβλίου εκεί του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη, με τίτλο «Η νέα παγκόσμια τάξη, το δίκαιο της ισχύως». Ένα βιβλίο το οποίο, έτσι, κάνει μια πάρα πολύ σημαντική διαδρομή στα βιβλιοπωλεία, έτσι, μια σημαντική προσπάθεια των δύο διεθνολόγων, οι οποίοι διατυπώνουν εκεί τις απόψεις του. Ο κύριος Καραμαλής στην ομιλία του είχε κάποιες προτροπές, έτσι, θεωρεί πως η Ελλάδα πρέπει να έχει το νου της στις αναθεωρητικές απόψεις, ακόμη και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και χαρακτήρισε εξωφρενικό το νομοσχέδιο στο οποίο φαίνεται να προχωράει η Άγκυρα, με φόντο τη γαλάζια πατρίδα. Όπως είπε ο κ. Καραμαλής, πρέπει να μας προβληματίζει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήμερων νερών, όσο κατανοητή και αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσεων, εφόσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχωρητικότητα στην άσκηση και του παραμικρού δικαιώματός μας, ακόμα και στην καρδιά του Αιγαίου, το κόστος καθίσταται, όπως είπε, δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος. Εκεί ήταν και ο Αντώνης Σαμαράς στην ίδια εκδήλωση και ο κύριος Μεϊμαράκης, έτσι. Είχαμε λοιπόν παρουσία του κύριου Καραμαλή εκεί, ο οποίος έκανε αυτές τις δηλώσεις, στέλνοντας τα συγκεκριμένα μηνύματα, διατυπώνοντας, έτσι, αν θέλετε, αυτή την άποψη και αυτή την κριτική, κυρίως προς την εξωτερική πολιτική. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν αντιδράσεις και από την πλευρά της κυβέρνησης και στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίον χαρακτηρίζει αμετανόητο και απαράλλαχτο, λέγοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας θέλει να χειρίσει την Ελλάδα πίσω πολλές δεκαετίες. Και από το ΠΑΣΟΚ υπήρχε αντίδραση, εξαπέλυσε και εκείνος οδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την παρουσίαση του νέου πολιτικού εγχειρήματος. Λέει ότι τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Ο κύριος Τσίπρας που έφερε τα φαντς, μολονότι υπόσχεται συσάχθεια, με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια. Έτσι γράφει το ΠΑΣΟΚ. Εκείνος προτίμησε να μην βάλει φόρους σε εφοπλιστές, αλλά να κόψει συντάξεις, όπως είπε ο κύριος Γιούνκερ πρόσφατα, και αφέμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη, επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες. Με ποια αξιοπιστία θα αμπνεύσει ότι αυτή τη φορά ευνοεί τη δίκαιη φορολογία? Έτσι υπάρχει η αναφορά και από όσα έχουν μεταδοθεί στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ για εκείνη την περίοδο, για το 2015 στο χιλιοστό, από τον Sky, θα το έχετε ενδεχομένως δει. Επομένως, εκεί επικεντρώνεται αυτή την ώρα η κριτική από την πλευρά της κυβέρνησης, το νέο εγχείρημα Τσίπρα, και από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, σε άλλες ειδήσεις, αφού σας πούμε ότι κατά την χθεσινή παρουσίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το πολιτικό τοπίο όπως διαμορφώνεται μια πολιτική βαβέλη, η οποία έχει στο στόχαστο την κυβέρνηση. Έτσι, αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα θέματα που ήταν στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως για παράδειγμα η ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας, έτσι, και η ένταξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζόμενων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά, ένα θέμα για το οποίο και ο σταθμός εδώ έχει προσπαθήσει, με την έννοια ότι έχει αναδείξει την δυσκολία αυτού του επαγγέλματος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και την ανάγκη να υπάρχει μια έμπρακτη αναγνώριση με την προσθήκη του συγκεκριμένου επαγγέλματος στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών. Όσον αφορά το άλλο το ζήτημα με την ίση εργασία, ουσιαστικά σκοπός είναι την ίση αμοιβή για την ίδια εργασία να κάπως περιοριστεί η ψαλίδα που υπάρχει στο επίπεδο αμοιβών ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες για την ίδια εργασία. Υπάρχει μια τάση σύγκλησης τα τελευταία χρόνια, αλλά ακόμα υπάρχει μια σημαντική απόκληση. Ξεκινήσαμε έτσι λίγο με τα πολιτικά, γιατί σήμερα είχαμε περισσότερο αυτά τα θέματα στο προσκήνιο και είναι μια μέρα αρκετά πλούσια στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά δεν είναι τα μόνα. Υπάρχουν σημαντικές ειδήσεις και από το αστυνομικό δελτίο και βέβαια από τις διεθνείς ειδήσεις, εκεί όπου έχουμε στο Μεσανατολικό κυρίως την κατηγορία από την πλευρά του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση της εκεχηρίας, λέγοντας η Τεχεράνη ότι δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν είναι εφικτή παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, και σήμερα θα γίνει Υπουργικό Συμβούλιο με θέμα το Ιράν στο καταφύγιο του Προέδρου, στο Καπ Ντέιβιντ, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο στρατός επιχειρεί με μεγάλες δυνάμεις στο έδαφος του Νότιου Λιβάνου και θέτει υπό τον έλεγχό του στρατηγικές περιοχές. Μάλιστα, ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε και μια προειδοποίηση για την εκένωση σε 13 πόλεις και χωριά στο Νότιο Λίβανο, καθώς επρόκειτο να εξαπολύσει συγκεκριμένες επιθέσεις και επιχειρήσεις. Φτάνουμε περίπου στις και 20, εδώ όπου θα πρέπει να κάνουμε μια σύντομη διακοπή για να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από τον Γιώργο Τσατραφίλια, όπου έχουμε έτσι υψηλότερες θερμοκρασίες, αν και υπάρχουν για τις επόμενες μέρες κάποιες εκτιμήσεις ότι μπορεί πάλι λίγο ο υδράργυρος να πέσει και σε κάποιες περιοχές της χώρας να εκδηλωθούν βροχές. Θα τα δούμε αυτά σιγά. Σήμερα πάντως θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, έτσι, με κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Καλύτερα από όλους όμως τα ξέρει αυτά ο Γιώργος Τσατραφίλιας. Πριν φτάσουμε στο σημείο να τον ακούσουμε, να βάλουμε το κουιζάκι της ημέρας. Είναι εύκολο, έτσι, είναι μια φράση πάρα πολύ χαρακτηριστική, ξενική προέλευση έχει και αυτή, έτσι. Vivere pericolosamente. Τι σημαίνει το vivere pericolosamente? Αυτή είναι η λεξούλα που σας βάζουμε σήμερα και φυσικά μπορείτε να απαντήσετε μέσω Viber στο 6947-989-989 και μέσω mail στο onair@alfaradio989.gr. Vivere pericolosamente.
1: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια στους 18-25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά και στην Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 27 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Είχαμε δυστυχώς, για να περάσουμε σε άλλες ειδήσεις, έτσι μετά από τον, ύμνο της ροκ, ένα τροχαίο πάρα πολύ σοβαρό στην Ιόνια Οδό. Φαίνεται πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και μία, η γυναίκα είναι τραυματίας, έτσι, στο 80 χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου, σε μικρή αποστάση από τον κόμβο Κουβαρά. Φαίνεται πως ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε γεωταχή, στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας και μια γυναίκα. Ο άνδρας ήταν ηλικίας 74 ετών, δεν τα κατάφερε να μείνει στη ζωή, ενώ η γυναίκα 64 τραυματίστηκε και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Αγρινίου. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και πραγματοποιείται και έρευνα από την τροχή αυτοκινητοδρόμου για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος. Δυστυχώς ξεκινήσαμε αυτή την ενότητα με τις υπόλοιπες ειδήσεις με τα τροχαία. Εδώ υπάρχει και κάτι ακόμα. Είχαμε την προχθεσινή μέρα αυτό το πάρα πολύ τραγικό συμβάν στη Μυτιλήνη, όπου δύο νέα παλικάρια χάσαν τη ζωή τους 16 και 18 ετών. Έχει κυκλοφορήσει και έχει δημοσιευθεί και ένα βίντεο, έτσι, από τη στιγμή του δυστυχήματος. Είναι απολύτως σοκαριστικό. Βλέπεις τρία μηχανάκια που ήταν οι παρέες των παιδιών και το τρίτο τελευταίο σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου, όχι σε ένα δευτερόλεπτο, σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου, στην κυρολεξία, όπως παίρνουν τη στροφή, φεύγει από το δρόμο, χτυπάει στην κολόνα φωτισμού και χάνονται τα δύο παιδιά. Εδώ υπάρχει μια διάσταση την οποία νομίζω ότι πρέπει να την κουβεντιάσουμε λίγο περισσότερο ως κοινωνία, κάτι που αφορά έτσι και λίγο περισσότερο το δικό μας τον κλάδο. Δεν ξέρω κατά πόσο, εάν είναι σωστό και βοηθάει τουλάχιστον στη συγκυρία που είναι άμεσο το γεγονός, έτσι, όταν καταλήγει στο μοιραίο να βγαίνουν στη δημοσιότητα αυτές οι εικόνες. Θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ τραυματικό για τις οικογένειες που μπορούν να βλέπουν πως μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, στην κυριολεξία μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, μπορεί να χαθεί η ζωή ενός ανθρώπου, έτσι, με αυτόν τον τρόπο, τον πάρα πολύ βίαιο. Επομένως είναι κάτι το οποίο επιτείνει το σοκ και το τραύμα. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, η οποία και στον χώρο των media και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, στο εξωτερικό πρώτα αλλά και στην Ελλάδα, πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια για αυτό το θέμα, με το κατά πόσον θα πρέπει ή όχι να δημοσιοποιούνται εικόνες που καταλήγουν σε τραγικό αποτέλεσμα, κυρίως από τέτοια συμβάντα. Αυτό είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται παράλληλα, αλλά πολύ συγκεκριμένα για το θέμα των τροχαίων, όπου υπάρχει μια άποψη με αφορμή και ένα σποτ που είχε γίνει πριν από αρκετά χρόνια στη Γαλλία, το οποίο περιείχε βίαιες εικόνες για να σοκάρει το κοινό. Εκεί διείστανται οι απόψεις, εκεί μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι πραγματικά έχει ένα παιδευτικό χαρακτήρα, κυρίως όχι παιδευτικό, αποτρεπτικό χαρακτήρα, αν δεις μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα να έχεις αυτό τον δρόμο, αυτή τη συστολή, και να μπουν όλα αυτά τα πράγματα ως πληροφορία στο μυαλό μας όταν οδηγούμε. Αυτό έχει μια βάση. Είναι όμως λίγο διαφορετικό θέμα από την δημοσιοποίηση ενός βίντεο, αν θέλετε, και μέσα σε λίγες ώρες, από ένα τέτοιο συμβάν, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει βυθίσει όλο το νησί στη θλίψη και στην στεναχώρια. Έτσι, είναι τρομακτικό το πώς συμβαίνει πραγματικά μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι σε όλα αυτά τα γεγονότα ο χρόνος είναι αυτός, έτσι, που συμβαίνει κάτι άσχημο, γιατί αν ήταν δύο δευτερόλεπτα, πάντα ο οδηγός που εμπλέκεται θα είχε το πλαίσιο, το περιθώριο κάπως να αντιδράσει. Συμβαίνει σε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό το χρονικό διάστημα που γίνεται το κακό είναι πραγματικά πυροελάχιστο, ένα κλάσμα του δευτερολέπτου στην κυριολεξία. Αυτά είχαμε να πούμε λίγο για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι ένα ζήτημα προβληματισμού. Πάμε σε ένα διάλειμμα αναγκαίο και επιστρέφουμε, αφού σας πούμε ότι σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό, με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο ΔΕΗ.gr Fiber και δες πώς μπορεί να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Θεμιστοκλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Να είσαι καλά, Θεμιστοκλή μου, την καλημέρα και από εμάς. Το quiz ταιριάζει με το να οδηγήσει στους ελληνικούς δρόμους, μας λέει ο Γιώργος και έχει πάρα πολύ δίκιο. Βίβερ περικολοζαμέντε. Μια που το συζητάμε και είχαμε και το νέο κόμμα Τσίπρα, πείτε μας και εσάς που σας φάνηκε το όνομα. Έτσι, αν το θεωρείτε επιτυχημένο, αν το θεωρείτε φάνταστο, αν το θεωρείτε κάποιοι έτσι, ότι μπορεί να ερεθίσει μνήμες και αντανακλαστικά και σκέψεις έτσι, με το. Περιεχόμενο που έχει αρκετά φορτισμένο από την ιστορία. Αν θέλετε 6-9-47-9-89-9-89 και μέσω mail nerpapaki-alpharadio-989.gr. Στην Ποθητή τη φίλη μας μας στέλνει την καλημέρα της, να ευχηθούμε και εμείς καλημέρα. 27 Μαΐου του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, του Ομολογητή και Θαυματουργού, υγεία και ευλογία να δίνει σε όλους μας. Καλημέρα, ευλογημένη Τετάρτη, ευχές από καρδιάς. Πολύ σας ευχαριστούμε για αυτό το μήνυμα. Να είστε καλά και να έχετε κι εσείς μια όμορφη μέρα. Καλημέρα στην Ελεάνα, τη Μένη, που και εκείνες μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Καλημέρα στη Μαριάννα, την Εύα επίσης. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους γιορτάζουν σήμερα. Έτσι να ευχηθούμε όσους έχετε γενέθλια βέβαια και σε εσάς που ενδεχομένως σήμερα να έχετε τη γιορτή σας. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 μέσω Viber. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις σκέψεις σας. Να δούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, αφού σας πούμε ότι είναι σήμερα Διεθνής ημέρα Marketing, έτσι. Λοιπόν, έγινε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Marketing για να αναδείξει το ρόλο του στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία και να αναγνωρίσει τις εξαιρετικές συνεισφορές του. Έτσι, ένα πεδίο στα οικονομικά πάρα πολύ σημαντικό, με εξαιρετική σημασία. Πρέπει να σας πούμε για παράδειγμα το πώς το marketing δεν είναι μόνο τι θα πεις, η εικόνα έχει να κάνει με τα πάντα που μπορούν να αφορούν στο προϊόντο ή στο προϊόν ή σε ένα κατάστημα. Θυμάμαι μας έλεγαν στη σχολή ότι μπορείτε να σκεφτείτε για ποιο λόγο, ξέρω εγώ, στα ταχυφαγεία, να το πούμε έτσι, για να μην παραπέψουμε και σε συγκεκριμένες μάρκες. Στο παρελθόν, για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν πάρα πολύ στενές καρέκλες. Έτσι, πάρα πολύ άβολες καρέκλες. Αυτό ήταν μια πινελιά marketing. Για ποιο λόγο? Για να μην μπορείς να κάτσεις πολλή ώρα. Να ανανεώνεται ο χρόνος. Έτσι. Απίστευτα πράγματα μπορεί να σκεφτούν και έχουν σκεφτεί οι ειδικοί του marketing κατά καιρούς σε όλο τον κόσμο για να υποστηρίξουν ένα προϊόν. Όταν είναι επιτυχημένο μπορεί να πάει καλά, αλλά επειδή ακριβώς είναι στοχοπροσιλωμένο στο προϊόν, στην κοινωνία, στην αγορά που απευθύνεται, μπορεί και κάποιες φορές να μην πέσει έξω, όπως για παράδειγμα να πας σε μια χώρα όπου το βοδινό κρέας δεν είναι έτσι, στις επιλογές του κοινού και να υποστηρίξεις την προσφορά ενός προϊόντος που περιλαμβάνει τέτοιο συστατικό. Έχουν γίνει και αυτά στο παρελθόν. Πάμε να δούμε τα. Στο λέω και εγώ περιστατικό γιατί ήταν πολύ κλασικό.
2: Έχουμε πάει Ινδία.
0: Ναι, εκεί λέω. Ναι,
2: και έχουμε ζητήσει.
0: Είχε πάει μια μεγάλη αλυσίδα κάποτε.
2: Ναι, έχουμε πάει σε ένα χωριό στην Άγκυρα εκεί πέρα τέλος πάντων. Και έχουμε πάει σε ένα εστιατόριο και έχουμε ζητήσει μπέργκερ. Και ο Ινδός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Λέει, ναι. Και έφερε τον μπέργκερ και είχε μέσα κομματάκια αρνιού αντί για μπιφτέκι. Και το μας το πλάσαρε για μπέργκερ. Εντάξει. Κομμωδία.
0: Εκεί είχαν πάει, είχε πάει μια μεγάλη πλατφόρμα στο. Πλατφόρμα, λέω. Είχε πάλι μια μεγάλη αλυσίδα στο παρελθόν και δεν τη είχε βγει. Δεν ήταν πάρα πολύ έτσι πετυχημένο αυτό. Τέλος πάντων. Στα 1679, με τη βοήθεια του Σαν Σήμερα, πάμε να δούμε. Θεσμοθετήσεται στην Αγγλία το Habeas Corpus που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Θυμίζουμε οι Άγγλοι και με τη Magna Carta και με το Corpus εδώ, από πολύ πιο πριν σε σχέση με τους άλλους, είχαν θέσει σε μια τροχιά τα πολιτιακά και κοινωνικά τους δικαιώματα και αυτό τους βοήθησε να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά και σε όλα τα υπόλοιπα. 1821, ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί το τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Τότε οι Έλληνες αποκτούν μετά την ναυμαχία της Ερεσού και θάρρος ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τον τουρκικό στόλο. Στα 1855 υπογράφεται στο προάστιο Καλιντζά στην Κωνσταντινούπολη πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, συνθήκη εμπορίου και ναυτιλίας, με την ίδια συνθήκη χωρείται καθεστώς δύο ομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μετά και από αυτή τη συνθήκη του 1855, ειδικά στο δεύτερο μισό του 10ου αιώνα, υπήρχε και ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης από την παλιά Ελλάδα, έτσι, για να συνεννοηθούμε, προς την Κωνσταντινούπολη και τα παράλια. Γι' αυτό όταν ήρθε μετά το 22, δηλαδή είναι πολλοί που πήγανε στην Κωνσταντινούπολη το 1860, το 1870 και αρκετοί μάλιστα και από τη Δυτική Ελλάδα που υπήρχε τότε και η Σταφίδα και ήταν έμποροι και πήγαιναν συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη. Έχουμε τότε ένα μεγάλο κύμα μεταναστευτικό. Η Κωνσταντινούπολη ήταν το μεγάλο κέντρο της εποχής. Έτσι, η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, εμπορικός κόμβος πάρα πολύ μεγάλος και προσέλκε πάρα πολλούς ξένους, πάρα πολλούς εμπόρους, πάρα πολλούς μετανάστες. Σε εκείνη την περίοδο αρκετοί Έλληνες, δηλαδή ήταν μεταναστευτικός προορισμός η Κωνσταντινούπολη. Και έμειναν εκεί και όταν ήρθε το 22 ή η πόλεμη ή η επόμενη, τους βρήκαν εκεί. Δηλαδή και πολλοί από τους ανθρώπους είχαν μεταναστεύσει σε εκείνα τα χρόνια και είχαν πάει και στην Κωνσταντινούπολη αλλά και στη Σμύρνη και στην Μικρά Ασία και είχαν δραστηριοποιηθεί ως αποτέλεσμα και αυτής της συνθήκης εδώ του 1855. Στα 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείνουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάμπο Χάινριχ, έτσι, ο οποίος θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα. Υπάρχει και ταινία η οποία είναι καταπληκτική και λέγεται «Η επιχείρηση Ανθρωποειδές». Δείχνει πως οι Τσέχοι και οι Σλοβάκοι προσπαθούν να στήσουν αυτή την επιχείρηση, την απόπειρα δολοφονία σε μια περιοχή όπου ήταν πάρα πολύ σκληρή η κατοχή, αν θέλετε, και κάποια στιγμή γίνεται η απόπειρα πάνω στην σκηνή τη συγκεκριμένη όπου του έχουν στήσει την ενέδρα του Χάινριχ. Ένα όπλο παθαίνει εμπλοκή, τραυματίζονται κάποιους αντιστασιακούς, γίνεται μια φοβερή μάχη, τραυματίζεται και εκείνος, έτσι. Και μετά όταν πέθανε μπορείτε να φανταστείτε τα αντίπεινα, πήγαν και κρυφτήκαν σε μια εκκλησία. Σταματάω εδώ, δεν σας κάνω spoiler, έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, να τη δείτε, επιχείρηση Ανθρωποειδές που έχει ως περιεχόμενο αυτή την ιστορία με την δολοφονία του αρχηγού της Γκεστάμπο, έτσι, σκληρά πράγματα. 1960 ο Τούρκος στρατηγός Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Μεντερές, ο οποίος εκτελείται, έτσι, η χώρα θα επιστρέψει μετά από ένα χρόνο στη δημοκρατική νομιμότητα. Υπάρχει και περίφημη φωτογραφία του Μεντερές στην Κρεμάλα. Έτσι. Λοιπόν, 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Έτσι, ένα νομοσχέδιο το οποίο άλλαξε τον Καποδίστρα και πρέπει να σας πούμε ότι από τότε, αν μιλήσετε με αρκετούς αυτοδιοικητικούς, δεν είναι βέβαιοι ότι ήταν καλύτερη η κατανομή που έγινε με τον Καλλικράτη σε σχέση με αυτή που είχε γίνει από τον Καποδίστρια, και για τα όρια των Δήμων και για τις διοικητικές λειτουργίες. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό στην τοπική αυτοδιοίκηση και έχουν γίνει και πάρα πολλές κουβέντες και συζητήσεις για την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης, για το αν βελτίωσε ή όχι τα πράγματα. Στα 1774 έρχεται στη ζωή ο ναύαρχος του Βρετανικού ναυτικού, ο Francis Beaufort. Δημιούργησε την κλίμακα Beaufort, έτσι, για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου. Είναι και Beaufort γιατί αυτός είχε και γαλλική καταγωγή, οπότε διαβάζεται έτσι. Ο Χένρι Κίσιγκερ είχε γεννηθεί το 1923, ο Αμερικανός πολιτικός, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ στις κυβερνήσεις Νίξον, ένας άνθρωπος ο οποίος μάλιστα στα 1973 είχε βραβευτεί με Νόμπελ Ειρήνης, κάτι το οποίο τότε αλλά και στην συνέχεια είχε προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις, γιατί θεωρείται ο αρχιτέκτονας, αν θέλετε, του πολέμου και της κλιμάκωσης του πολέμου στο Βιετνάμ, και γενικότερα η καριέρα του δεν συνοδεύτηκε έτσι και από πάρα πολλές πράξεις που να προσυδειάζουν στην υπεράσπιση, αν θέλετε, της ειρήνης και του ανθρώπου. Θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω από πάρα πολλά πράγματα. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά βέβαια είναι και τα όσα συνέβησαν στην Κύπρο το 1974. Σατανικά ευφυής άνθρωπος, έτσι, ο Κίσιγκερ, με ακαδημαϊκή καριέρα στο Χάρβαρντ, στις διεθνείς σχέσεις από πάρα πολύ μικρή ηλικία, και ανεξάρτητα από τον ρόλο του σε αυτόν τον κόσμο, το σύγγραμμά του μέχρι να μπει έτσι στην πολιτική περισσότερο και να αποκτήσει την εικόνα που ξέρουμε, η διπλωματία του Κίσιγκερ θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία στο πεδίο των διεθνών σχέσεων. Έτσι, αλλά όπως σας είπαμε, μια ιστορία στην πολιτική πάρα πολύ αμφιλεγόμενη για το ρόλο του. Στα 1933, χρόνια πολλά να πούμε στην Ζωζό Σαπουντζάκη, έτσι τέτοια μέρα γεννήθηκε. Επίσης να σας πούμε ότι τέτοια μέρα το 1840 έφυγε ο Νίκολο Παγκανίνη, ο Ιταλός συνθέτης και βιρτιόζος στο βιολί. Το 1910 ο Ρόμπερτ Κόχ, ο Γερμανός μικροβιολόγος που ανακάλυψε το βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας και τιμήθηκε και με το Νόμπελ της ιατρικής και της φυσικής. Έτσι, ένας από τους πιο σημαντικούς επιστήμονες. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο ήταν και τα χρόνια του Παστέρ και είχαν αυτόν τον επιστημονικό ανταγωνισμό. Έτσι, σοβαρός όμως και πάρα πολύ σημαντικός επιστήμονας ο Κόχ, έτσι, και έδωσε και πάρα πολύ μεγάλο κύρος στην ιατρική σχολή στη Γερμανία. Στα 1963 είναι η μέρα που ξεψύχησε ο Γρηγόρης Λαμπράκης μετά την επίθεση που είχε δεχτεί στην Θεσσαλονίκη από παρακρατικούς. Έτσι, μετά σχηματίστηκε η νεολαία Λαμπράκη, μάλλον είχε όλο αυτό το πράγμα, και έγινε και σύμβολο βέβαια μιας εποχής ολόκληρης. Και πάμε και στη μουσική. Στα 1957, έτσι, έχει έρχεται στη ζωή η Σιούξι Σιού, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Σούζας Μπάλιον, Βρετανίδα τραγουδίστρια. Νομίζω ο Τάσος, που ήξερε πάρα πολύ καλά αυτό το είδος της μουσικής, έχει επιλέξει κάτι πάρα πολύ καλό.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά

0: Πού, όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 και πάμε σιγά σιγά να δούμε τα σημαντικότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, έτσι, τα θέματα τα οποία έχουν αναδείξει οι συνάδελφοι ως τα σημαντικότερα. Να θυμίσουμε έτσι ότι σήμερα είναι του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, έτσι, και τα ονόματα που γιορτάζουν είναι ο Ιωάννης ο Ρώσος, ο Θεράπων, η Αλυπία και ο Αλύπιος. Έτσι. Πάμε στην ναυτεμπορική, ξεκινώντας από αυτή την εφημερίδα. Το κεντρικό της θέμα είναι «Αθέτηση πληρωμών φοβάται η αγορά. ΑΔΕ, τα όρια λήψης αναγκαστικών μέτρων για φοροχρέη, καθυστέρηση στην εξόφληση B2B υποχρεώσεων με τεμποδίων ή αποπληρωμές προς εφορία ΕΦΚΑ και τράπεζες. Με λιγότερες ανάσες ρευστότητας αναπτύσσεται το εγχώριο επιχειρήν», γράφει η Ναυτεμπορική. Κάλεσμα συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας νέο κόμμα, στην κεντρική σελίδα της Ναυτεμπορικής. Επίσης, Υπουργείο Ανάπτυξης, ειδικά κίνητρα για παραγωγικές άμεσες ξένες επενδύσεις, και Κώστας Καραμαλής, σοβαρές ενστάσεις για την πολιτική των ήρεμων νερών. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα και της εφημερίδας Εστία, όπου γράφει στον τίτλο «Βόμβες Καραμαλή, ο κόσμος διολυσταίνει προς τη διαρκή αναρχία. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής, χειραγωγεί τη δικαιοσύνη, γάγκρενα τα τρόλ του διαδικτύου, εξωφρενικός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, δυσανάλογο το κόστος από τα ήρεμα νερά, δεν είναι αναμάρτη η Ευρώπη στην Ουκρανία, υποκατάρρευση η συνοχή της Δύσεως», λέει ο Κώστας Καραμαλής. Εισαγωγικά όλες αυτές οι δηλώσεις είναι φράσεις από την ομιλία που πραγματοποίησε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός στην παρουσίαση του βιβλίου των Φίλη Αρβανιτόπουλου. Ελεύθερος Τύπος, κεντρικό θέμα, κτηματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Από τα 10.822.006 γεωτεμάχια, τα 1.850.842 δεν έχουν δηλωθεί. Αναλυτικά στοιχεία αναπεριφέρεια. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο θυσίο, το περιβόητο rebranding του Τσίπρα κατέληξε έτσι. Λοιπόν, έχει και φωτογραφίες από στελέχη του κόμματος που ήταν παρόντα στην εκδήλωση. Περισσότερη ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα. Προώρος καύσωνα σε Βρετανία και Γαλλία με θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Σε Ισπανία και Πορτογαλία χτύπησε τους 40 βαθμούς. Ένα θέμα που το οποίο σας λέγαμε. Τα κεφάλαια και τα χρονοδιαγράμματα. Επενδύσεις μαμούθ από τη ΔΕΗ για ανανεώσιμες τηλεπικοινωνίες και data center. Έτσι, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ίσες αμοιβές άνδρων και γυναικών. Πότε και με ποια διαδικασία θα δίνονται έξτρα αυξήσεις στους μισθούς και τι αλλάζει στις αγροτικές επιδοτήσεις με τη νέα ΚΑΠ, το σχέδιο για την περίοδο 2028-2034. Συναυλίες και παραστάσεις, 13 βραδιές πολιτισμού στον κήπο του Μεγάρου. Πάμε και στα νέα. Κεντρικό θέμα, βόμβα στον ΑΣΕΠ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Τι προσφέρουν οι επιτίδιοι έναντι αμοιβής για διορισμό? Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σε 3-4 μήνες αντί μιας διετίας. Πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Διδακτορικά εξ αποστάσεως από πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως ιταλικά. Και δήθεν συμβουλευτικές εταιρείες γράφουν εργασίες για τα μεταπτυχιακά. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, το πρωτοσέλιδο της οποίας υπάρχει βέβαια και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπτρα, αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθους κόσμου. Η τελική διάταξη για τα βαρέα, νοσηλευτές, σύνταξη τα 62, ποιο είναι το ύψος των εισφορών και η δυνατότητα εξαγοράς προϋπηρεσίας, αφορά 26.000 εργαζόμενους στο ΕΣΥ και στο ΕΚΑΒ. Αυτή η πολύ σημαντική ρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση. Νέα καρφιά στο Μαξίμου για Τουρκία, κράτος δικαίου, Κώστας Καραμαλής, ευθείες βολές, το πρωτοσέλιδο των νέων. Και πάμε να περάσουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Πάλι ο Κώστας Καραμαλής είναι και εδώ στην πρώτη σελίδα. Κεντρικό θέμα, πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδόμησε την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη έναντι της Άγκυρας, αναλύοντας γιατί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί μείζωνα εθνικό κίνδυνο. Βαρισίματα μηνύματα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Ήρθε η ώρα να καταδειχθούν, γράφει η εφημερίδα, πλέον σε εταίρους και συμμάχους το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας. Επίσης, προσβολή των νεκρών μας. Χοροδία από την Αρουστιάδα τραγούδησε στη Σμύρνη μπροστά σε τουρκικές σημαίες και στο πορτρέτο του Κεμάλ, γράφει η εφημερίδα. Και αμετανοήτως Τσίπρας από τα παλιά σε νέο περιτύλιγμα, ξαναζεσταμένη σούπα, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Αντίθετα, η εφημερίδα των συντακτών έχει στο πρωτοσύλληδό της μια κεντρική φωτογραφία, πιάνει σχεδόν όλο το φύλλο, με τον Αλέξη Τσίπρα και το κοριτσάκι, την Ήρα. Επτά δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης, φόντος η Ακρόπολη, Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο ανακοίνωσε το νέο κόμμα, έτσι, και έχει από κάτω τις βασικές αρχές, τα συνθήματα ουσιαστικά του νέου κόμματος. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, τσιγκούνιδες εναντίον φίλων της συνοχής. Στην Ευσύν επίσης Κώστας Καραμαλής, νέο διπλό καρφί σε Μαξίμου για υποκλοπές και ήρεμα νερά. Πάμε στην Καθημερινή. Κεντρικό θέμα, επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Ελλάς το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ελαιόλαδο από το Πακιστάν. Η Κρητική Επιτροπή κλήθηκε να αξιολογήσει 622 μπουκάλια έξτρα παρθένεο ελαιόλαδο από την Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου. Έτσι. Και ήταν και χώρες όπως το Πακιστάν και το Αζερβαϊτζάν που δείχνει την εξάπλωση της καλλιέργειας. Αυτό είναι η κεντρική φωτογραφία που έχει Καθημερινή. Νησιά με συνωστισμό Αθήνα στο καλοκαίρι. Υψηλότερη από την Αττική η πυκνότητα του πληθυσμού. Σαντορίνη, Μύκονος, Σκιάθος, έτσι, η Σαλαμίνα και η Αίγινα επίσης λόγω των παραθεριστικών κατοικιών. Διαφάνεια και ισότητα στους ανδρών και γυναικών. Βολές Καραμαλή για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές. Πάμε στο ριζοσπάστη. Όχι άλλο αίμα εργατών, τα κέρδη των εργοδοτών, εργατικά συνδικάτα της Αττικής. Κινητοποίηση στις 4 σήμερα το απόγευμα, να έχετε υπόψη σας, στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. 6 νεκροί, 12 σακατεμένοι εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα. Έχει στις 4 το απόγευμα κινητοποίηση εδώ που πραγματοποιείται από τα συνδικάτα στο Υπουργείο Εργασίας. Κόντρα, εφημερίδα. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Αρχίζει ο ανένδοτος για την ανατροπή της δεξιάς. Έτσι, να και τα συνθήματα του 60. Με τον ανένδοτο, οι παραπομπές. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Κάθε χρόνο και χειρότερα, μόλις ένας στους δύο Έλληνες σχεδιάζει διακοπές για φέτος. Με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε πιθανότητα αύριο στην εκπομπή. Υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Και κλείνουμε με την απογευματινή 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Αναστήθηκε σε εισαγωγικά ο Ανδρέας στο Θησίο, γράφει η απογευματινή.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια στους 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 29 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα δυτικά τα βόρεια επιρροτικά και στην Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30.

0: αυτό που μπαίνω στο στούντιο και κάνεις καθαριότητα, με ξεπερνάει. Καλημέρα.
1: Εσύ φταίσαι, μου έχεις δημιουργήσει.
0: Εγώ γιατί.
1: Έτσι, μια τέτοια. Επειδή το κάνεις εσύ, κατάλαβες τώρα. Είναι ο μιμητισμός.
0: Με μια καθαριότητα, παιδί μου, φροντίζουμε. Εμείς που είμαστε πρωινοί, κάνουμε και μια γενική στο στούντιο.
1: Αυτό
0: έτσι δεν είναι, για να είναι καθαροί όλοι οι υπόλοιποι μετά.
1: Πολύ σωστά. Καλημέρα σας, κυρία Μόσχο. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλημέρα σας, κύριε Γκόλια. Μια χαρά είμαστε. Κύριε Τασκαλδυρανιάν, πώς είστε σήμερα? Όλα καλά?
1: Λοιπόν,
0: ο Τάσος
1: λέει, παρακολουθεί από εδώ πέρα, έχει τις κεραίες ανοιχτές για να συντονίσει τη ραδιοσκηνοθεσία. Έτσι, και η Αφροδίτη Σιμίτη, τη μουσική επιμέλεια αυτής της εκπομπής.
0: Καλώς ορίσατε λοιπόν στην παρέα μας. 7 και 5 πρώτα λεπτά είναι η πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά. Εντάξει, σήμερα δικαιωματικά νομίζω ένα μεγάλο μέρος της σημερινής εκπομπής θα αφιερωθεί στη χθεσινή παρουσίαση του κόμματος, ο Κύμος Ερήφθη, από τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πούμε και εντυπώσεις, θα πούμε και ρεπορτάζ, θα έχουμε και σχολιασμό με τον Αντώνη Αντωνόπουλο μετά τις 7.30.
1: Ναι, και κουβεντιάσαμε νωρίτερα, μου λέγει ο Τάσος ότι είναι από τις λίγες φορές που κάτι έτσι που είναι αριστερό ως κόμμα, ως κίνηση, κράτησε κάτι κρυφό μέχρι την τελευταία στιγμή που ήταν το όνομα.
0: Κοίταξε, και οι δημοσιογράφοι που το ήξεραν έτσι και λίγο νωρίτερα, δηλαδή μου, εντάξει, το σέβονται. Σου λέει εμπάργκο μέχρι τη στιγμή που θα το ανακοινώσει ο Αλέξης.
1: Κρατήσανε το εμπάργκο.
0: Ελάς λοιπόν. Καλό τάξιδο θα πούμε. Το νέο κόμμα, σιδεροκέφαλο και αυτό. Διερωτήθηκε χθες η Μαριάννα του Μασάτου στην παρουσίαση με τον Εμίλιο Χιλάκη. Μήπως λέει παράγουμε περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Αν μπορούσαμε, θα είχαμε και ένα κόμμα ο καθένας μας.
0: Και
1: σε αυτή
0: δεν
1: τη χώρα.
0: Έχουμε τελειώσει ακόμη. Έχω να σας πω, εδώ σκεφτόμαστε με τον Γκόλια. Λέμε να πούμε και στον Τάσο, μήπως αυτή η τριάδα κατέβει στις εκλογές, τι λες και εσύ?
1: Οπωσδήποτε, αλλά νομίζω ότι θα κάνει αποσχιστική κίνηση η Αφροδίτη. Έτσι, και θα κατέβει.
0: Να

0: Πάρουμε και πλατφόρμα, την Αφροδίτη μας.
1: Έτσι γιατί
0: να
1: δεν...
0: σου πω. Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε το Σανάδη Καουνάκη.
1: Συζητάμε, αυτόνομη, ναι.
0: Εμάς θα μας βάζει μουσική Αφροδίτη.
1: Ναι, πολύ, νομίζω ότι εκεί θα υπερέχουμε στάνταρ.
0: Κραουνάκης Αφροδίτη, να δούμε το βαρύ.
1: Καλό στα μάτς Κραουνάκης, απλά το λέμε.
2: Το άλλο που διαπίστωσα πέρα από όλη...
0: Τι διαπίστωσα, Στάσο.
1: Πριν να στηρίξουμε τη δικιά μας επιλογή.
2: Πριν να αρχίσει η εκδήλωση, όσοι ήταν συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και περιμέναν τέλος πάντων να δούνε, οι μουσικές είχαν πολύ χατζηδάκι, λίγο lounge, λίγο τέτοιο. Δεν είχε Θοδωράκι και τέτοιο, δεν είχε πολύ επανάσταση.
1: Όχι, είπαμε, κουκουέ εσωτερικού. Θέλει λίγο τέτοιο. Είναι σαν τα πανεπιστήμια που καταλαβαίνεις ποιο κόμμα έχει πάρει στις φοιτητικές εκλογές τα μεγάφωνα από τη μουσική που παίζει, ξέρω εγώ. Έτσι, δηλαδή είχε το Πασόκ παλιά τότε, είχε, ξέρω, το έβγαλε βρώμα, ιστορία, ότι ξοφλήσε. Θα βάζει ένα τέτοιο, δηλαδή επαναστατικό μεν, αλλά λίγο πιο έτσι. Ναι, όταν έπαιρνε, ξέρω εγώ, το πασπλαστική βάραγε τέτοια. Και όταν έπαιρνε ζάπ, ξέρω εγώ, είχε ταχύτητα της εποχής. Λοιπόν, και ούτω καθεξής. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα και η μουσική λίγο παραπέμπει.
0: Λοιπόν, πολλά έχουν ακουστεί για το όνομα. Έτσι, το Ελλάς, με ένα λάμδα, δεν είναι το Ελλάς η χώρα. Παραπέμπει βεβαίως στη χώρα. Πολλοί το έχουν τρολάρει εντωμεταξύ και υπάρχουν φωτογραφίες του Αλέξη Τσίπρα. Να είναι Καμίτης, να είναι άνδρας της ομάδας Δίας, θα έρθει Δημοκλήδουλη. Να μας πιάσει διάφορα, λέγανε, εν πάση περιπτώσει. Ελλάς, ελληνική, αριστερή, συμπαράταξη. Μας ευνηδίασε λιγάκι, αν και τη λέξη πηξίδα που λέγαμε εμείς την είχαμε στο κείμενό του. Και είναι μια λέξη που θα την ακούμε συχνά, όπως και τη λέξη ορίζοντας επίσης που έπαιζε ως κόμμα.
1: Εντάξει, αυτά και τα ραντεβού, την ιστορία, αυτά πάντα στα κόμματα, στους πολιτικούς είναι λίγο φράση κλισέ. Είναι, όπως λέμε, ξέρω εγώ, εμείς πρόλογος νούμερο 55, ξέρω εγώ, στις ειδήσεις. Είναι και λίγο στα κόμματα, ναι. Κάποιες ατάκες που έρχονται από το παρελθόν.
0: Τα χρώματα είναι μπλε και κόκκινο, όπως μας είχε πει, που λέγανε πολύ τα χρώματα της Μπαρσελόνα και ετοιμάζουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα περισσότερα είναι μπλε, βέβαια. Στο Α είναι το κόκκινο. Η αριστερά, που είναι και ιδιαίτερο τονισμένο, θα έλεγα. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Λοιπόν. Εδώ, το ότι μπαίνει ο τίτλος αριστερή, η λέξη αριστερή στον τίτλο, συμπαράταξη, έτσι, η αριστερά στον τίτλο, είναι ένα θέμα το οποίο, ξέρεις, έχει και μία προσέγγιση που μπορείς να πεις ότι ίσως να στενεύει και λίγο τον κόσμο στον οποίο μπορεί να απευθυνθεί, έτσι, τη δεξαμενή. Γιατί αν θέλεις να κάνεις ένα άγγιγμα, είναι, πώς να σου πω, τολμηρός τίτλος, βάζεις τη λέξη αριστερά μέσα. Έτσι. Εκεί σε ένα.
0: Αριστερά είναι η ταυτότητα. Πώς μπορείς να την αφήσεις πίσω.
1: Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί
0: άμα
1: να.
0: Αν σου βάζει το αριστερά και σου βάζει ένα Ελλάς με κάτι άλλο, ας πούμε, το ακρονίμιο, θα ψάχνεις να δεις αν είναι ο Τσίπρας.
1: Ναι, θέλω να σου πω. Μπορεί να πεις συμπαράταξη. Σου λέω ότι αυτό που επέλεξε τι κάνει. Αυτό που επέλεξε είναι η λέξη αριστερά στον τίτλο, το οποίο ενδεχομένως, ξέρεις, να έχει ένα εύρος πάρα πολύ συγκεκριμένο, αλλά μπορεί να, πώς να σου πω, φέρνει λίγο περισσότερο σκεπτικισμό σε μια δεξαμενή ψηφοφόρων στην οποία θέλει να απευθυνθεί ο κ. Τσίπρας. Έτσι, που είναι κέντρο-κέντρο και μπορεί και λίγο πιο προς τα δεξιά, γιατί δεν αποκλεί αυτόν τον κόσμο. Είναι πάντως ένας ισχυρός όρος μέσα στον τίτλο του κόμματος, η αριστερά, και βέβαια πολιορκεί άμεσα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Έτσι. Με το όνομα του Ελλάς.
0: Βεβαίως, ήταν το στρατιωτικό σκέλος του ΕΑΜ, να θυμίσουμε, Άρη Βελουχιώτη κλπ.
1: Παιδιά, Ελλάς.
2: Η ομιλία του όμως το είχε δει πολύ στο Πασόκ.
0: Ναι, το είπα κιόλας.
1: Προφανώς.
0: Το ανέφερε και το Πασόκ. Εννοείται.
1: Προφανώς.
0: Είπαμε, το Πασόκ, οι ψηφοφόροι του δηλαδή, τον βοήθησαν να φτάσει την αριστερά να γίνει κυβερνόσα. Άρα θέλει αυτό να το επαναλάβει. Λογικό δεν είναι, να στοχεύει εκεί.
1: Βέβαια είναι λογικό, διότι διαφορετικά αυτή είναι η δεξαμενή. Δεν ήταν ποτέ στην Ελλάδα 45% και 40% η αριστερά. Mm-hmm. Έτσι. Επομένως, εκεί προφανώς είναι ο προσανατολισμός. Σου λέω όμως ότι το αριστερά είναι ένας ισχυρός όρος, όπως επίσης και οι συμβολισμοί που υπάρχουν, επειδή λες για το Πασόκ, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το κοριτσάκι.
0: Εντάξει, λένε πολύ τώρα έφαγε τόσα χρόνια να κάνει rebranding για να μας θυμίσει τον Ανδρέα τελικά. Δηλαδή, κοίταξε, αυτό το είχε από παλιά ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Και στη φωνή και στον τρόπο.
0: Έδειχνε ότι ο Ανδρέας ήταν μια πολιτική φυσιογνωμία, μια προσωπικότητα την οποία θαύμαζε πάντα. Και πολλά στοιχεία από τον Ανδρέα τα είχε και εκείνος χρησιμοποίηση, παύλα αξιοποίηση, όταν απευθυνόταν στον κόσμο και οι αφίσες κλπ. Όλοι λένε τώρα τι ανέβασε το κοριτσάκι πάνω. Μας θύμισε όντως τη μικρή Ανούλα που είχε ο Ανδρέας, που ήταν κάτι πρωτοποριακό. Επειδή το παρακολουθούσα με ένα φίλο χθες αυτό, την παρουσίαση του κόμματος, μου έλεγε πω σχολή Λαλιώτη. Τι θυμήθηκες τώρα, κάναμε μια βουτιά στο παρελθόν. Αυτή ήταν η Ήρα λοιπόν, αυτή η γλυκύτατη Ήρα, πολύ όμορφο κορίτσι. Φιλική στην οικογένεια είναι η κόρη.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό και υπήρχε και αυτή η άνεση, εν πάση περιπτώσει, κάτω στο χέρι, τη φίλησε, την αγκάλιασε. Εμένα μου άρεσε ως εικόνα το κοριτσάκι, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον.
1: Καλά, δεν είπαμε ότι ήταν. Για όνομα του Θεού, το κοριτσάκι δεν είναι ωραία εικόνα.
0: Όχι, ακούω διάφορους που λένε τώρα τι ανέβασε το παιδί εκεί πάνω και γιατί τα μπλέκουν τα παιδιά με την πολιτική. Γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον. Δεν νομίζω ότι είναι κακό. Εμένα μου άρεσε ως εικόνα.
1: Οκ, okay, είναι ένας βασικός συμβολισμός. Γενικώς ήταν και μια καλά οργανωμένη εκδήλωση. Έτσι, και
0: ήταν
1: στο φόντο.
0: Καλά οργανωμένη, πολύ μου άρεσε το πλάνο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή η επιλογή του θυσίου ήταν εξαιρετική. Είναι που είναι μαγικό έτσι κι αλλιώς. Έχει την ιστορία από πίσω. Ήταν πραγματικά υπέροχο.
1: Mm-hmm.
0: Υπέροχο, πραγματικά. Και ωραία πλάνα είχε από ψηλά.
1: Πάρα
0: από
1: πολύ.
0: Ντρόν είχε κόσμο.
1: Πάρα πολύ καλά στημένη εκδήλωση. Υπάρχει και η άλλη κίνηση με το χαρτί με τη διακήρυξη που υψώνει πάλι σαν τη, και παραπέμψει τον Ανδρέα Παπανδρέου στην ιδρυτική διακήρυξη του 1974.
0: Με ένα έτσι. Λευκό πουκάμισο να πούμε ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι, ναι. Χωρίς γραβάτες, χωρίς αυτά.
1: Εντάξει, το στυλ του, ναι. Και όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, είπαμε, και στην τέχνη και στην πολιτική δεν υπάρχει παρθενογένεση. Έτσι.
0: Όχι, είναι, αλλά υπάρχει ο πρωτοπόρος.
1: Υπάρχει ο πρωτοπόρος πάντα.
0: Και πρωτοπόρος αυτά ήταν ένας. Ήταν ιδιαίτερο φιλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, αείμνηστος.
1: Ακόμα και εκείνος όμως, εντάξει, με ένα άλλο ταλέντο, γιατί εντάξει, είναι και το θέμα πόσο χαρισματικός, ταλαντούχος είναι και ένας πολιτικός. Είχε φανταστεί, δηλαδή η αλλαγή δεν ήταν δικό του σύνθημα. Ήταν πλαστήρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά το πήρε και το μετουσίωσε και το έκανε δικό του 25 χρόνια αργότερα, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, τώρα η κυβερνητική πλευρά από χθες, για να δούμε λίγο και τις αντιδράσεις, αναλώνεται νομίζω στο να λέει ένας Τσίπρας από τα παλιά, δεν είδαμε τίποτα καινούριο. Και σιγά το rebranding, και είναι ο Τσίπρας που προσπαθεί να φορέσει ένα καινούριο προσωπείο και να τραβήξει κόσμο κοντά του. Κάποιοι άλλοι λένε εντάξει, δεν μας έδωσε και κάτι ξεχωριστό, ήταν έτσι λίγο απογοητευτική η χθεσινή του εμφάνιση. Ακούω και κόσμο ο οποίος είναι ενθουσιασμένος και λέει πάμε, γιατί χρειάζεται όντως μια αριστερή συμπαράταξη. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές, έχω να σου πω.
1: Mm-hmm.
0: Δημοσκοπήσεις τον δείχνουν δεύτερο κόμμα, περνάει το Πασόκ. Νευρική κρίση στο Πασόκ. Νευρική κρίση στο Πασόκ.
1: Προφανώς. Προφανώς και ήταν και, πώς να σου πω, αναπόφευκτο μάλλον να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Το δηλαδή... οποίο Πασόκ βέβαια έφτασε να είναι στη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών. Να το θυμίσουμε λιγάκι. Είχαμε κατάρρευση και διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και έφτασε
1: φυσικά
0: να έχει αυτό το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Πασόκ, και γι' αυτό βρίσκεται σε αυτή τη θέση τώρα. Και εκεί που θεωρούσαν ότι είναι σταθερά δεύτερο κόμμα, έρχεται ένας Αλέξης Τσίπρας και σε καπελώνει. Θα μου πεις μικρή διαφορά. Δεν έχει σημασία.
1: Όχι, έχει μεγάλη σημασία. Είναι κάτι άλλωστε το οποίο θυμίζεις και εσύ και άλλες φορές το έχουμε πει από αυτήν την εκπομπή. Έτσι, όχι μία και δύο φορές. Γιατί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ξέρεις, επειδή έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση, αυτό ξεχνιέται. Είναι προφανές ότι είμαστε σε μια χώρα όπου, ξέρεις, τα κόμματα είναι λίγο και προσωποκεντρικά. Οι προσωπικότητες παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό τον πολιτικό χώρο. Ο κύριος Τσίπρας είναι μια δεσπόζα προσωπικότητα εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Και είναι προφανές ότι θα είχε μια ανταπόκριση, ένα γκέλ αρκετά μεγάλο. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι τώρα ξεκινάει μια κούρσα, το οποίο αφορά και το ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. έτσι, και για την δεύτερη θέση, στην οποία νομίζω ότι θα μπουν στον ανταγωνισμό, πέρα από τις προσωπικότητες, και οι θέσεις των κομμάτων, οι απόψεις τους, οι προτάσεις τους, γιατί εντάξει, προφανώς σε μια τέτοια εκδήλωση δεν μπορεί ο κ. Τσίπρας να κατεβάσει πρόγραμμα σε καμία περίπτωση. Κάποια συνθήματα θα πει όπως και έκανε.
0: Παρουσίασε ωστόσο 7 δεσμεύσεις.
1: Ναι. Εντάξει, αυτά είναι ατάκες.
0: Ναι.
1: Πώς να σου πω, είναι συνθήματα.
0: Μα υπάρχει ιδρυτική διακήρυξη.
1: Όλα
0: θα
1: αυτά.
0: Το πούμε ότι έχει ανέβει χθες σε σχετικό site και μπορεί όποιος θέλει να μπει και να υπογράψει.
1: Και
0: η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
1: Σωστά. Και μέχρι λοιπόν να στηθούν οι κάλπες, θα πρέπει αυτοί οι πολιτικοί σχηματισμοί να μπουν και στα θέματα της πολιτικής, της προτάσεις, της λύσης που προτείνουν για τα προβλήματα που υπάρχουν, σε όλα αυτά.
0: Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα, εκτός από το να κερδίσει πάλι τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που τον είχαν βοηθήσει να ανέλθει στην εξουσία στην προηγούμενη κατάσταση, είναι να κρατήσει και τους συντρόφους του εκείνους οι οποίοι τον είχαν εμπιστευτεί, γιατί υπάρχουν κάποιοι που λένε εγώ τον ψήφισα αλλά μας πρόδωσε. Είναι σημαντικό λοιπόν να μπορέσει να συγκεράσει διαφορετικές απόψεις ανθρώπους από διάφορα μικρά κατακαιρματισμένη είναι η αριστερά πια, τα μικρά κόμματα, όλους αυτούς τους ψηφοφόρους δηλαδή, αλλά και στελέχη αυτών, να τα βάλει κάτω από τη δική του ομπρέλα. Και αυτό είναι ένα τεράστιο στοίχημα. Θα δούμε αν θα το καταφέρει.
1: Κοίταξε, εδώ πρέπει να επισημάνουμε το εξής. Ο λόγος, ένας από τους βασικούς λόγους που γίνεται αυτό το πράγμα σήμερα και που το έκανε αυτό το πράγμα ο Αλέξης Τσίπρας, είναι να εξαγνιστεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο συνεπάγεται και να κρατήσει απόσταση από κάποια στελέχη, κάποιες πολιτικές απόψεις που έχουν ορισμένα στελέχη και κάποιες έτσι, πλευρές αποχρώσεις στην αριστερά, με τις οποίες διαφωνούσε ή προσπαθούσε πάντα και όταν ήταν πρωθυπουργός να βρει ισορροπίες. Επομένως εκεί είναι από τη μία πόσοι από αυτούς θα στοιχηθούν στο πλευρό του και πόσοι από αυτούς θα απομακρυνθούν ή και ο ίδιος θα τους κρατήσει μακριά. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο. Δηλαδή αυτό που κάνει σήμερα ο Τσίπρας, αν το έκανε το 2015, μπορεί να ήταν άλλη πολιτική ιστορία της χώρας.
0: Αυτό που λέμε εδώ μεταξύ, πάμε με τον Αλέξη, λένε και αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία ήρθαν παρόδο να το πούμε. Δεν είδαμε χθες βουλευτές.
1: Ναι,
0: βουλευτές που είδαμε σωστά. Στο Χαλάνδρη στην ομιλία, δεν τους είδαμε χθες. Και φυσικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί χθες ήταν η επίσημη παρουσίαση του κόμματος. Ήταν η έναρξη του κόμματος. Και δεν ήταν εκεί. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα τι θα κάνουν. Πότε θα τον ακολουθήσουν κάποιοι, όπως ο κύριος Καραμέρος, ας πούμε, έκανε μια ανάρτηση χθες, ναι, με τον Αλέξη κλπ. Δεν ήταν εκεί, ωστόσο. Γιατί πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις έδρες τους. Πρέπει να αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ πώς θα συνταχθεί. Είναι απόφαση φάμελου, πρέπει να συνεδριάσει ωστόσο η πολιτική γραμματεία, να συνεδριάσει στις 6 Ιουνίου η Κεντρική Επιτροπή, να ληφθεί μια κεντρική απόφαση και υπάρχει και μια σπαζοκεφαλιά. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει δεν θέλει να δεχθεί κόμματα. Άρα,
1: ερχόμαστε πάλι σε αυτό το θέμα που συζητούσαμε πριν από λίγες ημέρες, ότι αυτό το πράγμα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Έχει άμεση σχέση με την ημερομηνία των εκλογών, το πότε θα είναι αυτή, το οποίο όμως αυτή τη στιγμή ο μηχανισμός ο συγκεκριμένος δεν το γνωρίζει. Έτσι. Και επίσης υπάρχει και κοινοβουλευτική διαδικασία. Θα προσθέσω αυτά που λες, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πράγμα και θα είναι και μια πάρα πολύ, αν θέλεις, άβολη κατάσταση και μια όχι πάρα πολύ καλή εικόνα να σύρεται έτσι ένα σκηνικό σε αυτόν τον πολιτικό χώρο που έχει ψηφιστεί από τους Έλληνες πολίτες ως αξιωματική αντιπολίτευση και έχει γίνει όπως λες πλέον όχι ένα κόμμα τρίτο στη Βουλή μέσα για 6, για 9 μήνες, για 10 μήνες χωρίς να λειτουργεί μέσα στο Κοινοβούλιο. Είναι πρόβλημα αυτό.
0: Απλά πρέπει να πούμε στο ΠΑΣΟΚ και σε όλους τους φίλους, τα στελέχη κυρίως, τους βουλευτές που μας ακούν και είναι συντονισμένοι εδώ στην πρωινή εκπομπή, ότι είναι καλό, έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά από πλευράς προγράμματος. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή οι βουλευτές δουλεύουν, έχει πολύ καλές προτάσεις. Πολλές φορές η κυβέρνηση μάλλον έχει αναγκαστεί να λάβει υπόψη επισημάνσεις που έχουν γίνει από το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει μια καλή ομάδα λοιπόν και γίνεται δουλειά στο πρόγραμμα. Όμως παρόλα αυτά έχω την αίσθηση ότι κάποιες φορές επιδεικνύουν έναν μικρομεγαλισμό. Και το λέω με όλη την άνεση γιατί γνωριζόμαστε και πάρα πολλά χρόνια. Και πολλά στελέχη και σε υψηλό επίπεδο επιδεικνύουν μικρομεγαλισμό. Αυτό που λέει δεν συνεργάζομαι με κανέναν γιατί εγώ θα κερδίσω έστω και με μία ψήφο διαφορά, με συγχωρείς, αλλά δεν είναι ρεαλιστικό.
1: Το λέγαμε και τότε και με την απομάκρυνση.
0: Άρα πρέπει να δεις τι θα κάνεις σε κάθε περίπτωση. Και γι' αυτό υπάρχει νευρική κρίση, γιατί φαίνεται στη δημοσκόπηση ο Τσίπρας να έρχεται και να καπελώνει τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Εντάξει.
0: Ας δούμε πώς θα πορευτούν.
1: Εντάξει, προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα στρατηγικής για το ΠΑΣΟΚ, το τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Έχει δύο μέτωπα, είχε ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό. Κοίταξε, ενδεχομένως αυτό που λες ίσως να ήταν και μια σκέψη την οποία θα πρέπει να είχαν κάνει νωρίτερα λίγο στην αναπροσαρμογή της στρατηγικής, με δεδομένο ότι θα ερχόταν το κόμμα Τσίπρα. Δηλαδή και είναι δεν υπήρχε κανένας που να εκτιμούσε ότι θα έρθει το κόμμα Τσίπρα και θα έχει στις δημοσκοπήσεις 5%. Μπορεί να μην έχει 17, όχι, που είχε τον έφυγε, γιατί νομοτελειακά όταν φεύγει, δεν μπορεί να ξαναγυρίσει από την ίδια φοιτηρία.
0: Το ότι έχουν εξοβελιστεί στην τρίτη θέση, αυτό είναι κάτι το οποίο πονάει και ενοχλεί πολύ. Θα μας τα πει και ο Αντώνης Αντανόπουλος σε λίγο, στις 7.30 θα τον έχουμε κοντά μας. Λοιπόν, θέλουμε τις δικές σας απόψεις. Ναι, όπως κάναμε όταν ανακοινώθηκε και το κόμμα Καριστιανού, το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα. Θέλουμε τη δική σας άποψη. Αν εμπιστεύεστε τον Αλέξη Τσίπρα, αν θέλετε να του δώσετε μια ευκαιρία, πώς βλέπετε εσείς αυτό το εγχείρημα. Σχολιάστε μας και τα υπόλοιπα, και το όνομα και τη χθεσινή εκδήλωση, αν την παρακολουθήσατε. Σας θυμίζω ότι μπορείτε να στείλετε Viber, μήνυμα μέσω Viber στο 6947-989-989 και το email. onair@alpharadio989.gr. Θα τα διαβάσουμε όλα στον αέρα και όπως κάνουμε πάντα, χωρίς λογοκρισία.
3: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σκεφτείτε το λίγο, είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι η κοινή καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου το dei.gr/fiber και μάθε περισσότερα.

0: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για τα στελέχη τα οποία είδαμε εκεί. Δεν είδαμε σε καμία περίπτωση τους βουλευτές οι οποίοι πέρασαν και έκαναν έτσι, χαιρέτησαν το πλήθος στην ομιλία στο Χαλάνδρι. Γιατί είπαμε χθες ήταν η επίσημη παρουσίαση του κόμματος. Επομένως, πολλοί νυν βουλευτές απέφυγαν παρότι θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα και έχουν κάνει γνωστές τις προθέσεις τους. Δεν πέρασαν από το θυσίο.
1: Εντάξει, λογικό είναι και κάποια προσχήματα πρέπει να τηρούνται.
0: Ναι, έχουμε κάποιες φωτογραφίες εδώ γιατί ο τύπος καταλαβαίνετε ότι έχει αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπουμε τον Γιάννη Μπαλάφα, τον πρώην υπουργό, ιστορικό στέλεχος βεβαίως, έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ. Το Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος ήδη από την Κυριακή είπε ότι κουνάει μαντήλι στον ΣΥΡΙΖΑ και ελπίζει να λάβει ο ΣΥΡΙΖΑ τη σωστή απόφαση να συμπαραταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Η Δώρα Βιέρη, η συνάδελφος, πολύ γνωστός στέλεχος. Επίσης, ο Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, ο οποίος χέρι της εκτιμήσεως του Αλέξη Τσίπρα, υπήρξε και υπουργός παιδείας.
1: Ναι, βέβαια. Το θυμόμαστε.
0: Ο κύριος Παναγιώτης Κουρούμπλης. Καλημέρα, κύριε Κουρούμπλη, γιατί είναι και ακροατής της πρωινής παρέας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ο κύριος Κουρούμπλης τον είχαμε ρωτήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ναι, γιατί έτυχε να έχουμε μια επικοινωνία. Τι θα κάνει τελικά, δεν ξέρω, το σκέφτομαι αυτό, να πάω εκείνο το άλλο. Βάση ρωτός, πήγε. Και νομίζω ότι το χρυσό μετάλλιο παίρνει ο κύριος Νίκος Μπίστης. Καλημέρα, κύριε Μπίστη. Εντάξει, πολλά έχουν σχολιάσει τώρα για τον κύριο Μπίστη, ότι είναι το πρόσωπο το οποίο έχει περάσει από τους περισσότερους κομματικούς σχηματισμούς, με τις περισσότερες μετακινήσεις. Δεν ξέρω αν είναι ο κορυφαίος.
1: Ακολουθεί τα σημεία των καιρών.
0: Πάντως ήταν εκεί, σε κάθε περίπτωση.
1: Σωστά, όπως και πάρα πολλοί κόσμος. Έτσι. Και θα δούμε και το επόμενο διάστημα πόσοι επίσης θα ακολουθήσουν αυτή την πορεία. Να διαβάσουμε λίγο κάποια από τα μηνύματά σας. Mm-hmm. Ο Μελέτης, καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλώς μας ήρθε το νέο κόμμα Τσίπρα και ας λένε ότι είναι ξαναζεσταμένη συνταγή. Τι να πούμε για τη Νέα Δημοκρατία και τι για το ΠΑΣΟΚ, γιατί να έχουμε αντλήσει όλη μας την αυστηρότητα.
0: Γιατί εξαντλούμε την αυστηρότητα, εννοεί.
1: Συγγνώμη, στο πρόσωπο Τσίπρα. Αυτά μας γράφει ο Μελέτης.
0: Καλημέρα, Μελέτη, και από μένα. Ο φίλος ο Θάνος λέει καλημέρα. Πάντως, ρε παιδιά, τώρα σοβαρά, εν έτη 2026, υπάρχει λόγος να βάζεις τη λέξη ελληνική στο κόμμα ενώ το παίζεις ευρωπαίος και αναβαθμισμένος? Με αυτά και με αυτά, λέει Μητσοτάκης, μέχρι να σβήσει ο ήλιος στην Ελλάδα. Μα έχει δώσει εξήγηση για το θέμα αυτό. Έχει πει ότι τον πατριωτισμό δεν τον χαρίζει στις συντηρητικές δυνάμεις, ότι είναι μια πατριωτική αριστερή δύναμη. Βεβαίως, τώρα μια που μιλάμε για την εξωτερική πολιτική και τον πατριωτισμό κλπ, πρέπει να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας σε μια μεγάλη μερίδα πολιτών της Βορείου Ελλάδος είναι κόκκινο πανί.
1: Πρέσπες.
0: Και πρέπει να το πω αυτό, διότι με τη συμφωνία των Πρεσπών δεν θα τους συγχωρήσουν ποτέ ότι μπήκε όρος Μακεδονία στο όνομα της γειτονικής χώρας. Το Βόρεια Μακεδονία, δηλαδή, δεν ήθελα να υπάρχει καθόλου ο όρος Μακεδονία.
1: Και μια και αναφέρεστε στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί υπάρχει ιστορία, μας λέει ο Ηλίας εδώ πέρα, καλημέρα σας, Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς.
0: Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς, γύρω στις 10-11 Ιουνίου λένε τα χρονοδιαγράμματα, θα εκδηλωθεί και ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Αν και εφόσον.
0: Θα το δούμε όμως.
1: Ναι, ναι. Σωστά. Η Όλγα, λοιπόν, μας στέλνει την καλημέρα της. Ήθε η ζωή να σου χαμογελάει πάντα και να σου τα δίνει όλα, όσο κρατούν την καρδιά σου όμορφη. Πάρα πολύ εύστοχο και ουσιαστικό το μήνυμα της Όλγας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλημέρα της. Να είσαι καλά, Όλγα.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης λέει καλή γιορτή της παρουσίασης, αλλά το δίσεξαμαρτίν ουκ ανδρός σοφού. Ο Δημήτρης λέει ότι είναι η δεύτερη φορά στην ουσία που επιχειρεί να φέρει τον κόσμο κοντά του Αλέξη Τσίπρας. Αλλά υπάρχουν και παλιές αμαρτίες, αντιλαμβάνομαι, κάπως έτσι το λέω.
1: Ναι, ο Νίκος, καλημέρα παιδιά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Και ο άλλος ο ψηλός, ο γιος του προηγούμενου, Τρακουμέλ, όπως μας λέει. Έτσι, μας γράφει.
0: Η φίλη μας η Τίνα λέει καλημέρα. Με αυτό το τραγούδι παίξαμε τώρα, πριν από λίγο. Αυτό λέει έπρεπε να ανοίξει η εκδήλωση. Are you ready to play the game? Ready to lose it all, μας λέει η Τίνα. Καλημέρα, Τίνα μου. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμά σου.
1: Ο Τάσος, Ελλάς Ελλήνων γιαλαντζή αριστερών. Ρε, πού πάμε, μας γράφει.
0: Ο Βαγγέλης λέει, παιδιά, καλημέρα. Ένα να πάρει από αυτούς. Τέλος, ο Τσίπρας, θα το δείτε. Θα είναι εκτός όλοι. Σε ποιους αναφέρεσαι, Βαγγέλη μου?
1: Μήπως αναφέρεσαι στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Ένα να πάρει από αυτούς, λέει, τέλος ο Τσίπρας, ότι δηλαδή θα αποθαρρύνει τον κόσμο σε περίπτωση που συνεργαστεί με κάποιον.
0: Αν είναι τα λεγόμενα βαρύδια, εννοείς που θα τα πάρει.
1: Αν καταλαβαίνω σωστά, νομίζω.
0: Δεν σκοπεύει άκρητα να τους πάρει όλους.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Το ότι λένε όλοι πάμε στον Τσίπρα δεν σημαίνει ότι ο Τσίπρας έχει ανοίξει πόρτες και τους παίρνει άκρητα.
1: Όχι, ναι, ναι, προφανώς. Όλη η συζήτηση γίνεται για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Ο Γιώργος μας στέλνει μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα, έτσι, όπου είναι μια γραμμή με σύννεφο, έτσι, σαν να την έχει ζωγραφίσει στον ουρανό, πάρα πολύ έντονο, και λέει: καλημέρα, μας ψεκάζουν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του. Mm-hmm. Ναι, μας έστειλε διευκρίνηση εδώ πέρα ο Βαγγέλης. Ναι, αυτό που λέει το είπε ο Δημήτρης.
0: Ναι, εντάξει, μια χαρά το καταλάβαμε. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: Ελάς, τι θα γίνει, φίλοι μου, με εμάς. Θυμίζει το τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Το ακούω, η αλήθεια είναι από χθες. Τι θα γίνει, φίλε μου, με εμάς.
1: Έτσι. Βασίλης.
0: Βασίλης.

0: Λοιπόν, με αυτούς τους ήχους, έτσι από το κλασικό κομμάτι του Παοξάντινου, πάμε να υποδεχτούμε τον εξαίρετο συνάδελφο. Έτσι.
1: Τον Αντώνη Αντωνόπουλο, θα σου έλεγα
0: καλημέρα, τώρα. Αντώνη.
1: Καλημέρα, μίλα μας και μη μας αγαπάς που λέγεται το τραγούδι, αλλά επειδή μας αγαπάς.
2: Καλημέρα. Όχι, όχι.
1: Πρωί-πρωί μαζί μας και πολύ. Καλημέρα, Αντώνη.
0: Λοιπόν, τώρα θέλουμε λίγο να το ξεκινήσουμε, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω ποια είναι τα βασικά μηνύματα που είδες από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια θα πάμε και με τις αντιδράσεις και το τι σηματοδοτεί το καθένα από αυτά.
2: Κοίταξε να δεις, αυτό το οποίο δεν ξέραμε ήταν το όνομα. Ναι. Το οποίο κατά ένα παράδοξο τρόπο για τα ελληνικά δεδομένα κρατήθηκε επτασφράγη στο μυστικό μέχρι το τέλος. Μέχρι
1: κάποιοι
2: στιγμή...
1: που το ήξεραν, συνάδελφοι, σεβάστηκαν το εμπάργκο, να πούμε, Αντώνη. Το ήξεραν λίγο πριν την εκδήλωση όμως, όχι νωρίτερα. Αυτό
2: ναι. Όχι, όχι. Το σεβάστηκαν όλοι. Αυτό είναι γεγονός. Γι' αυτό λέω ότι κρατήθηκε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Uh-huh. Παράδοξο για τα ελληνικά δεδομένα. Ισχύει. Δεν το συζητάμε τώρα. Ξεπεράσαμε τον εαυτό μας.
1: Πραγματικά, μπράβο μας.
2: Ναι. Λοιπόν, και το λέω και για μας, έτσι, τους συναδέλφους. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν από το όνομα, το ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ΕΛΑΣ με το πειραγμένο Α και ένα λάμπτα, νομίζω ότι αυτό που ήθελε να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας το πέτυχε. Δηλαδή να συζητάνε από χθες όλοι για το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Όπως είπε, δεν είναι κόμμα, είναι συμπαράταξη. Θα το δούμε αυτό. Βέβαια, τώρα αυτά είναι πολύ μικρές λεπτομέρειες για την ελληνική πραγματικότητα.
1: Περικλεί πολλά πρακτικά ζητήματα τώρα αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε καιρό πώς θα γίνει αυτό.
2: Ναι, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε και στο πώς θα είναι το κείμενο που θα καταθέσει τον Άριο Πάγο. Αλλά αυτά είναι τεχνικά ζητήματα. Mm-hmm. Είναι δηλαδή. Άντε να απασχολήσουν εμάς. Σε κάθε περίπτωση όμως όλοι και σήμερα θα συζητάμε για το νέο αυτό πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, το όνομα κατάφερε να γίνει, να σου το πω έτσι σε καλά ελληνικά, talk of the town. Δηλαδή όλοι συζητούν, έχει γίνει viral στο...
1: ναι, trend βέβαια, στο X.
2: Ναι, στο X, πρώην Twitter. Εντάξει. Όχι αδίκως.
0: Όχι και με πολλές όμως κριτικές, έτσι. Δηλαδή πολλές, πολύ πλευρή κριτική. Και από την πλευρά, εγώ διάβαζα χθες για παράδειγμα ανθρώπους έτσι που είναι, εντάξει, αυτό είναι το προφανές που έχουν έτσι δημοσίως τοποθετηθεί υπέρ αν θέλεις των θέσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος με πύρινα σχόλια.
2: Αντώνη. Ναι. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Δηλαδή... σου λέω, μας εξέπληξε όλους. Δηλαδή, και εγώ στην αρχή όταν το είχα, το έμαθα, ξέρεις, λίγο πριν παρουσίαση.
0: Κοίταξε, έχει το όνομα της χώρας που μπορεί να πεις ότι καλύπτει τους πάντες.
1: Παραπέμπει εκεί, παρότι είναι με ένα λάμπτα εδώ.
2: Ναι, μόνο εκεί δεν πάει το μυαλό σου, έτσι.
0: Όχι. Εκεί δεν
2: πάει. Δηλαδή, εμένα πήγε ξέρεις, στο ελληνική αστυνομία και στον Ελλάς, έτσι. Δηλαδή,
1: στον Ελλάς που ήταν το στρατιωτικό σκέλος του ΕΑΜ, ο Άρης Βελοχιώτης, αυτόν τον Άρη Βελοχιώτη, πώς τον έχουν οικειοποιηθεί, εν πάση περιπτώσει.
2: Εντάξει,
1: το έχουμε δει και στο παρελθόν, Αντώνη μου, ναι.
2: Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα λοιπόν στο πολιτικό στίγμα το οποίο μάλλον το πολιτικό κοινό το οποίο απευθύνεται, εκλογικό κοινό, σαφέστατα είναι το κοινό του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το οποίο είναι η μαγιά που έχει από κάτω για το εγχείρημα αυτό, αλλά το μήνυμα το άλλο έχει πάει προς το ΠΑΣΟΚ. Είναι κάτι το οποίο εγώ το έλεγα, το πιστεύω. Δεν ξέρω στο ΠΑΣΟΚ πώς το... Εντάξει, δεν το πήγανε με το καλύτερο...
0: Τρόπο. Υπήρχε και αντίδραση επίσης από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, έτσι με μια, νομίζω, μακροσκελή ανακοίνωση κιόλας που βάζει πάρα πολλά πράγματα μέσα.
2: Ναι, και το ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση έχουν βγάλει σχόλια. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, επειδή έκανε συγκεκριμένη αναφορά, δηλαδή απευθύνθηκε μεταξύ άλλων, στο ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής.
1: Ναι, και γενικότερα δηλαδή... θύμισε πολύ Ανδρέα Παπανδρέου και αυτό είναι κάτι που ενοχλεί πολύ, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας από παλιά το έχει ξεκαθαρίσει ότι ο Παπανδρέου ήταν μια προσωπικότητα την οποία θαύμαζε.
2: Ναι, αλλά και το Πασόκ γενικότερα, δηλαδή.
0: Έχει ξεκαθαρίσει ότι ενοχλείται από την πλευρά του.
1: Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Πραγματικά. Δηλαδή, νομίζω ότι άνθρωποι από πάρα πολλού χώρου λένε και μιλούν με πολύ καλά λόγια για την προσωπικότητα του Ανδρέα. Άσχετα αν δεν ψήφισαν ποτέ Πασόκ, αυτό θέλω να πω.
2: Μα για το.
0: Εντάξει, το ύφος. Ναι. Το στυλ, οι συμβολισμοί, όλα αυτά τα πράγματα.
2: Είναι τα ιερά και τα όσια του Πασόκ.
0: Ναι.
2: Αλλά όταν λοιπόν.
1: Συγγνώμη τώρα που θα το πω. Δηλαδή, πραγματικά με προκαλείς και εσύ. Τα ιερά και τα όσια του Πασόκ, που το ίδιο το Πασόκ τα ξέχασε. Και τους γύρισε την πλάτη. Γιατί το Πασόκ δεν ήταν όλα τα χρόνια το Πασόκ του Ανδρέα.
0: Όχι, ήταν το κανονικό Πασόκ.
1: Άρχισε να λιθορίζει πάρα πολύ προς τα δεξιά το Πασόκ.
2: Εντάξει τώρα, έπεσε τώρα, εσύ μου το πας στο θέμα
1: τώρα. Μα τι τώρα, αφού...
2: Τα χρόνια του εξυγχρονιστές.
0: Τους εξυγχρονιστές, ναι.
1: Άγια σου.
2: Εντάξει τώρα. Λοιπόν,
1: γι' αυτό και έφαγε τη βουτιά που έφαγε.
2: Ναι, εγώ δεν είμαι τώρα στο... Ξέρεις, είναι άλλο να έχεις, να βασίζεσαι στις αρχές και τις αξίες τα οποία στηρίζουν την ιδρυτική σου διακήρυξη και άλλο να πηγαίνεις να είσαι εγκλωβισμένος σε αυτό. Εγώ έτσι το βλέπω. Δηλαδή από εκεί και πέρα ξέρεις, ένα κόμμα μεγάλο, ένα κόμμα εξουσίας για να μπορέσει να διατηρηθεί και να είναι σε αυτή τη τροχιά οφείλει να εξελίσσεται. Το πρόβλημα του Πασόκ που βρέθηκε ήταν πέρα από το κόστος που πλήρωσε με τη συμμετοχή του σε αυτό που ήδη λένε στη σωτηρία της χώρας ή στις συνεργασίες ή γενικότερα, είναι ότι σταμάτησε αυτή την εξέλιξη και τώρα βαδίζει σε ένα δρόμο το οποίο προσπαθεί πάλι να φτάσει με πιο γοργά βήματα αυτή την εξέλιξη που όφειλε να είχε.
0: Αντώνη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι τώρα, αλλά να πάμε λίγο και στην ουσία, αν θέλεις, των όσων είπε ο κύριος Τσίπρας και στις κατευθύνσεις που έδωσε με κάποια συνθήματα τα οποία δίνουν και ένα τόνο στο πού θα κινηθεί, πού αποσκοπεί αυτό το πολιτικό εγχείρημα. Εκεί φαίνεται να έχει μια στόχευση, δεν ξέρω εσύ που βλέπεις, τόσο στα θέματα της διακυβέρνησης όσο και στην οικονομία ή στα εθνικά θέματα δίνει ένα προσανατολισμό.
2: Εγώ αυτό που διέκρινα αυτή τη στιγμή είναι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν παίζει για, πώς το λένε, δεν παίζει για β' εθνική, παίζει για πρώτη εθνική. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει, ότι πάω να είμαι εγώ ο κυρίαρχος αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή τι σημαίνει στην ουσία, ότι θέλω εγώ να είμαι το δίπολο που θα πρωταγωνιστήσει στις επερχόμενες εκλογές. Άρα βγάζω τον Αντιπλάκη εκτός.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν. Επίσης, αυτό που στο πολιτικό περιεχόμενο της ομιλίας του βασίστηκε σε 7 βασικές δεσμεύσεις, όπως είπε.
1: Αντώνη, αν μου επιτρέπεις, επειδή η φίλη μας η Κάλλη εδώ μας το ζητάει να τις αναφέρουμε, σε τίτλους θα τις πω εντάχει, αν μου επιτρέπεις, γιατί θέλει να το ακούσουν και οι ακροατές, ποιες είναι οι 7 δεσμεύσεις του Αλέξη Τσίπρα. Πρώτον, δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια. Δεύτερον, για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Τρίτον, για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας. Τέταρτον, δεσμευόμαστε για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία. Πέμπτον, για μια ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων. Έκτον, για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Και έβδομον, για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Ελπίζω να σε καλύψαμε, φίλοι μου Κάλλη. Συνεχίζουμε, Αντώνη.
2: Εγώ να συμπληρώσω πάνω σε αυτό για τη φίλη Προάντρια, ότι ο κύριος Τσίπρας λοιπόν μεταξύ άλλων έκανε λόγο για κρίση εμπιστοσύνης με τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης. Και εκεί έκανε μια αναφορά που να ξέρεις ότι αυτό προκάλεσε πολύ δυσφορία στα εσωτερικά, στα κομματικά του επιτελεία, στα χρέη των κομμάτων που όπως είπε ξεπερνεί το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν έχει άδικο σε αυτό, αλλά η αναφορά αυτή ήταν, ξέρεις, που προκάλεσε έντονη δυσφορία. Έκανε λόγο επίσης, ανέφερε πάρα πολλές φορές τη λέξη πηξίδα, η δική μας πηξίδα για την Ελλάδα, πηξίδα. Έκανε λόγο για ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα, για ηθική επανάσταση, ένα νέο πατριωτισμό που θα συνδέεται με την κοινωνική δικαιοσύνη. Δημοκρατία και δικαιοσύνη επίσης, έντονες οι αναφορές. Έκανε αναφορά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που εκθέτει τη χώρα, που έχει εκθέσει τη χώρα διεθνώς. Λοιπόν,
0: Προσπαθεί να τα εντάξει όλα.
2: Όλα. Και τέλος πάντων και μίλησε, κατέληξε για μια νέα μεταπολίτευση. Τώρα, αν μου επιτραπεί μια κριτική στο περιεχόμενο αυτό, λίγο πολύ, είναι όλη η αντιπολίτευση στο ίδιο ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο κινείται. Το θέμα από εδώ και πέρα είναι πώς θα μπορέσεις να πείσεις ότι αυτός μπορεί καλύτερα. Σε ό,τι αφορά τώρα το να ξαναγυρίσω λίγο στο πλαίσιο της οργάνωσης, ήταν μια καλή οργάνωση, είχε κόσμο.
1: Είχε κάποια πλάνα από ψηλά, έτσι, από drones. Ναι, φάνηκε drone. Ότι υπήρχε μεγάλη συμμετοχή.
2: Είχε κόσμο, βέβαια εδώ τεχνικά τώρα, γιατί είμαστε και παλί να τα λέμε. Ξέρεις, το θυσίο είναι ο χώρος εκεί και που είχε επιλεγεί, είναι χώρος ο οποίος έχει απλά, έχει και δέντρα, όπου μπορείς, ξέρεις, και το φτιάχνει, το παίζεις. Mm-hmm. Προσφέρεται για την
0: τηλεοπτική. Καταπληκτικό.
1: Πάντως ήταν πολύ ωραίο σημείο αυτό, λέγαμε νωρίτερα και με τον Δημήτρη και τον Τάσο, και εξαιρετικό το πλάνο.
2: Ναι, δηλαδή αυτό το οποίο μπορούσε, ξέρεις, τηλεοπτικά δεν τους βγήκε τόσο. Mm-hmm. Ήταν το θέμα με το AutoQ. Για να πούμε στους ακροατές, είναι ο μηχανισμός ο οποίος αντανακλά το κείμενο.
0: Διαβάζει, ναι, είναι κάποια οθόνη μεγάλη ηλεκτρονική που διαβάζει αυτά που λέει. Για να μην κρατάει χαρτί ο μιλητής, να κοιτάζει την οθόνη.
2: Αυτό λοιπόν είχε τοποθετηθεί χαμηλά και φαινόταν η κλεβία και φαινόταν, ξέρεις, κατά διαστήματα οι ματιές που έριχνε, που τηλεοπτικά, ξέρεις, δεν ήταν και τόσο, ξέρεις. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό ήταν το μόνο που έτσι θα μπορούσε να πεις, mm-hmm. που δεν τους βγήκε. Από εκεί και πέρα ήταν μια πολύ καλωστημένη, ξέρεις, εκδήλωση. Στο τέλος το παιδάκι, το κοριτσάκι, η Ρο, είναι ένα κοριτσάκι το οποίο είναι φιλικής οικογένειας του Αλέξη.
1: Ήρα νομίζω.
2: Ήρα. Η οποία θύμισε, ξέρεις, παρέπεμψε σε δύο περιπτώσεις. Ένα το κοριτσάκι των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά επειδή ο κύριος Τσίπρας έχει έτσι μια τάση να πασοκίζει, θύμισε και την...
1: Ανούλα.
2: Γιανούλα ήταν. Απλώς τη βάλανε Ανούλα, επειδή η Ανούλα είχε πιο η Άννα της Ελπίδας, ήταν τότε μια κίνηση του Κώστα Λαλιώτη. Γιανούλα ήταν.
1: Αυτό σου λέω, χθες το παρακολουθούσα με ένα φίλο μου μαζί από τηλεόραση και μου είπε: «Οπ, σχολή Λαλιώτη εδώ». Μόλις είδαμε το κοριτσάκι.
2: Ναι, που ήταν δηλαδή το 1985 που το είχε σηκώσει η αγκαλιά ο Ανδρέας Παπανδρέου, έτσι.
0: Ναι, με το λουλούδι και όλα αυτά τα πράγματα στην προεκλογική εκστρατεία. Είναι, νομίζω, σαφής οι παραπομπές. Εντάξει, επιλέγει να το τηρεί αυτό το πράγμα. Είναι κάτι για το οποίο έχει δεχτεί και πάρα πολύ κριτική, νομίζω, και από το εσωτερικό και από τους δικούς του ανθρώπους που μπορούν να το έχουν πει ότι, ξέρεις, δεν είναι ίσως το πιο καλό στυλ, αλλά νομίζω ότι εκείνος κρίνει ότι θέλει να το ακολουθήσει.
1: Αντώνη, με αυτά και με αυτά πληθαίνουν τα κόμματα. Και ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα. Όταν έρθει αυτή η στιγμή που θα γίνουν εκλογές, πώς θα μοιραστούν οι συνάδελφοι στα κομματικά επιτελεία. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει εκείνη τη βραδιά. Που πάντα πηγαίνει ένας δημοσιογράφος από ένα μέσο στο. Τώρα θα πρέπει να πάει. Στην Καριστιανού, στο Τζίπρα, στο Σαμαρά. Τα πόδια δεν γίνεται. Πρέπει να είναι ένας σε κάθε επιτελείο.
0: Σωστά.
2: Τι παράθυρο έχει να πέσει στις οθόνες, στις τηλεοπτικές οθόνες, έτσι, δηλαδή θα έχουμε νέο ρεκόρ.
1: Καλά, όλα αυτά ταυτόχρονα δεν παίζει να χωρέσουν σε μια τηλεοπτική οθόνη, παρότι έχουμε δει αντίστοιχες, με συγχωρείς, ταρτζανιές για τον όρο στο παρελθόν.
0: Και επίσης είναι και ένα θέμα η Βουλή που θα προκύψει, αλλά νομίζω ότι είμαστε μακριά ακόμη για να έχουμε καθαρή εικόνα. Ήθελα να σε ρωτήσω, Αντώνη, πέρα από την πλευρά της κυβέρνησης και το ΠΑΣΟΚ, είχαμε μέχρι στιγμής κάποια άλλη ανακοίνωση επίσημη από κόμμα?
2: Δεν έχω δει ακόμα περισσότερα σχόλια.
1: Ακόμα είναι νωρίς, θα το δούμε στη διάρκεια της μέρας.
2: Έχει, αυτό που έχει σημασία είναι οι παρουσίες που υπήρχαν χθες και δεν είδαμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Αυτό το είπαμε και εμείς, Αντώνη, στην αρχή. Δεν πήγαν αυτή τη φορά. Και υπήρχε μια διαφορά σημαντική χθες. Ήταν η παρουσίαση επίσημα του κόμματος. Δεν ήταν το Χαλάνδρη που ήταν μια ομιλία που είδαμε τους περισσότερους και βουλευτές, δηλαδή, και τον κ. Ζαχαριάδη κλπ.
2: Ναι, όποιος είχε πάει εκεί έχει ενταχθεί.
1: Έχει ενταχθεί, δηλαδή, στο κόμμα.
2: Ναι, από τους ανεξάρτητους ήταν ο κ. Σαρακιώτης, η κυρία Λινού.
1: Η κυρία Λινού που είχε πει ότι θα πάει, ναι.
2: Ο Φερχάτ επίσης που έχει ανεξαρτητοποιηθεί. Τρεις ανεξάρτητοι. Και οι οποίοι ήταν που ήταν εκεί, δηλαδή θεωρείται, μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Αυτό που επίσης έχει σταλεί και έχει, γιατί άκουγα εχθές κιόλας το βράδυ στελέχη του επιτελείου του κ. Τσίπρα που είχαν βγει σε δημόσιες παρεμβάσεις που είπαν ότι με νυν βουλευτές δεν γίνεται κόμμα. Mm-hmm. Δηλαδή όσοι θέλουν παραδίδουν την έδρα τους και, αν, και βεβαίως έχουν. Επίσης αυτό που με ρώτησες, η Νίκη έχει βγάλει επίσης μια ανακοίνωση που κάνει λόγο όσα επικοινωνιακά προσωπία και αν φορέσει ο κ. Τσίπρας παραμένει ο πολιτικός της απάντησης και της προδοσίας.
1: Μάλιστα, και εδώ, ναι.
2: Ναι, να σας πω έτσι τελευταίο για το πώς θα τον αντιμετωπίσουν τα άλλα κόμματα και ειδικά το ΠΑΣΟΚ.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, ναι. Παρακαλώ, Αντώνη.
2: Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, θα υπενθυμίζει σε κάθε ευκαιρία, με κάθε ευκαιρία, το κυβερνητικό παρελθόν του κ. Τσίπρα και ειδικά τις δύσκολες περιόδους. Και από εκεί και πέρα θα υιοθετήσει μια πολιτική η οποία θα σου λέει ότι ο αντίπαλος με μένα δεν είναι ο Τσίπρας αλλά είναι ο Μητσοτάκης, και να, όσο, προκειμένου να θωρακίσει το πεδίο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο δεν είναι διατεθειμένο να παραχωρήσει ούτε σφιθαμή εδάφους σε αυτό το πολιτικό
0: τερέ. Και το αφήγημα που έχει μέχρι σήμερα.
1: Αντώνη Αντωνόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Σπάνια σε ενοχλούμε το πρωί, οφείλει να το ομολογήσει, αλλά σήμερα υπήρχε λόγο πραγματικά. Θα σε ακούσουμε βεβαίω στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και τη Αθήνα Είδο Νέγκα και σε όλο το πρόγραμμα στο μαγκαζίνο μετά. Σε ευχαριστούμε, Αντώνη Αντωνόπουλε.
0: Να είσαι καλά, Αντώνη. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
8: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, η φίλη μας η Κάλλη ικανοποιήθηκε που διαβάσαμε τις 7 δεσμεύσεις. Να σε καλά, Κάλλη μου. Όντως, λέει, δεν έχει άδικο ως προς τα χρέη των δύο κομμάτων που κρατούνται όμοιροι των τραπεζών. Επίσης, η κυρία Κουφονικολάκου δίνει το στίγμα της πολιτικής του νέου κόμματος. Συμφωνώ με τον ακροατή σας ότι αν πάρει έστω και έναν από τους αποτυχημένους παλιούς τους συντρόφους, θα αποτύχει η προσπάθειά του.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Ο Αντώνης λέει: δεν θα τον ψηφίσω ποτέ γιατί μας κοροϊδέψε στο δημοψήφισμα, μας έκοψε τις συντάξεις, μας έκλεισε τις τράπεζες και πολλά ακόμη κακά που δεν έχω χρόνο να πω.
1: Ο φίλος ο Νίκος λέει: τα πράγματα είναι απλά. Θέλουμε να συνεχίσει η μιζέρια. Εμείς δεν θέλουμε να συνεχίσει η μιζέρια, δεν ξέρω αν θες εσύ, Νίκο μου.
0: Μήπως βάζει
1: και εμείς βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ως εκπομπή εδώ καλωσορίζουμε τα νέα κόμματα. Γιατί σε μια δημοκρατία ο καθένας έχει δικαίωμα να καταθέσει τις δικές του προτάσεις και να τεθεί υπό την βάσανο της κρίσης του ελληνικού λαού, έτσι.
0: Σωστά, ο Στέλιος μας λέει καλημέρα. Τι Ελλάδα, παιδιά, εδώ πέρα η Ιερά Οδός έχει γεμίσει μουσουλμάνους, δεν πάνε να περάσουν τα αυτοκίνητα, ένας αστυνομικός δεν υπάρχει, ήμαρτον. Έτσι, μας γράφει ο Στέλιος, τον ευχαριστούμε για την καλημέρα του, το μήνυμά του.
1: Στέλιο μου, ο φίλος ο Μάνος λέει: άκουσα και είδα την ομιλία Τσίπρα, σκεφτόμουν συνεχώς τη φράση Μάρξ πως η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά ως τραγωδία και τη δεύτερη ως φάρσα. Είδα ένα από τα πιο μικροαστικά σοου που έχω δει, λέει ο Μάνος.
0: Ο Ανδρέας επίσης, λοιπόν, και μας στέλνει μία φωτογραφία. Είναι λίγο.
1: Καλά, φωτογραφία στην τώρα.
0: Ναι, δεν το έμαξα, το είδα λίγο. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Σκεφτική, ναι.
0: Ναι, καλημέρα, λατρείας. Ο Τσίπρας ανακοίνωσε κόμμα χθες. Πολύ το χάρηκα και πολλοί τον είδαν σε όνειρό τους στον ύπνο τους χθες.
1: Εντάξει, πολλούς έχει ενοχλήσει. Η αλήθεια είναι και κυρίως είπαμε το κομμάτι αυτό της κέντρο αριστεράς, δηλαδή το Πασόκ στην ουσία. Ο φίλος μας ο δεν γράφει το όνομά του, λίγη όμως 61, θα καταλάβει εκείνος. Αυτοί προεκλογικά έλεγαν ότι θα καταργήσουν τον έμφυα, τώρα βάζουν και νέο φόρο. Τι περιμένεις από κάποιους που έβαλαν έμφυα στα κλειστά ακίνητα? Αυτή η κυβέρνηση θέλει την εξόντωση του κόσμου. Σε άλλη χώρα θα είχε φύγει χθες, αναφέρεται βέβαια στην κυβέρνηση. Και σε αυτό το καινούριο φόρο που θα μπει για τα ακίνητα, αυτό πρέπει λίγο να το δούμε. Έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι, με τους δήμους και τις περιφέρειες.
1: Κόσμο πολύ.
0: Είναι μέσα, το τέλος που υπάρχει μέσα στους λογαριασμούς στο ρεύματος δίνει ένα περιθώριο αυτός ο κώδικας στις περιφέρειες και στους δήμους να το αυξήσουν έως και τριπλάσιο να γίνει. Δηλαδή είναι στη βούληση του Δήμου, αλλά του δίνει αυτό το περιθώριο.
1: Έτσι, βεβαίως πρέπει να πούμε ότι χθες είχαμε και μια σημαντική παρουσίαση βιβλίου, το είπες και εσύ στην πρώτη ώρα, αλλά ας κάνουμε μια υπόμνηση εδώ για τους φίλους που μπήκαν τώρα στην πρωινή παρέα. Παρουσίαση βιβλίου λοιπόν των κυρίων Αρβανιτόπουλου και φίλοι, στην οποία ήταν ο μιλητής ο Κώστας Καραμαλής. Δεν τον ακούμε συχνά, ωστόσο άφησε εχμές εναντίον της κυβέρνησης για τα εθνικά θέματα κυρίως, και αυτό είναι το θέμα για το οποίο συνήθως τον ακούμε να τοποθετείτε, για τα λεγόμενα ήρεμα νερά και τι μπορεί αυτό να αποφέρει αυτή η πολιτική των ήρεμων νερών. Δεν στάθηκε όμως αυτό, δηλαδή εγώ συγκράτησα πειρά και για το θέμα των υποκλοπών, το οποίο αξιολογείται ως πολύ σοβαρό, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Βεβαίως στην πρώτη σειρά ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ήταν στην πρώτη σειρά και ο κύριος Σαμαράς. Το έχει ξαναπεί και σε μια προηγούμενη ομιλία του, νομίζω, ο κύριος Καραμαλής στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι τα δύο ζητήματα στα οποία επικεντρώνει, αν θέλει, την κριτική του, όποτε κάνει μια δημόσια τοποθέτηση.
1: Τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, είπε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει και το σεβασμό μιας μεγάλης μερίδας της παρατάξεως και των στελεχών, βεβαίως ο κύριος Καραμαλής. Ο φίλος ο Κώστας μας λέει: έρευνα θέλω να μου κάνετε, αυτοί που κράζουν με μηνύματα, αν σας έχουν ξαναστείλει ή θα ξαναστείλουν, τον Τσίπρα εννοείς, να δούμε αν έχει πέσει σήμα.
0: Έχουμε ακροατές από όλους, αν θέλει, στις πλευρές, τις αποχρώσεις του κόσμου. Ναι, δεν στέλνουν οι φίλοι ακροατές και οι φίλες ακροάτριες.
1: Αλλά
0: οπότε
1: δεν είναι.
0: Εντάξει, όλες οι απόψεις εδώ πέρα είναι καλοδεχούμενες και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχετε σε όλη αυτή την προσπάθεια και στον κύριο Γιάννη που μας έστειλε το μήνυμά του από το Σουλάρι Αρκαδίας και τον ευχαριστούμε με 13 βαθμούς εκεί. Έτσι. Καλημέρα στην Αρκαδία και στον κύριο Γιάννη.
1: Στο Σουλάρι.
0: Κάπως έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ όλους εσάς που μας κρατήσατε συντροφιά και αυτό το πρωινό και όλες εσάς. Ο Τάσος Τάσκαλ Διρανιάν ήταν στην ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στη παρέα μας καθημερινά από τις 6. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή συντροφιά και τους καινούριους φίλους που ήδη στην αποφώνηση στέλνουν ακόμα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Λένα.
0: Καλημέρα, Λένα.
1: Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Και αμέσως μετά έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθναίτητα Νέγκα. Να είστε όλοι καλά, μείνετε εδώ στον Αλφα Radio 989.
1: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. 20 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας. 15 λεπτές στην έξοδο για Λαμία. Επίσης, στη λεωφορώ Κηφισού στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι το Περιστέρι ανατμήματα. Και στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην περιφερειακή Εγάλεω προς τα δηληστήρια Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις επίσης στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα. Ελληνικών συμφερόντων είναι το πλοίο που δέχθηκε πλήγμα ανοιχτά του Ομάν. Καλά στην υγεία του το πλήρωμα. Η Υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου ενημέρωσε για εξωτερική έκρηξη στο αριστερό μέρος του πλοίου κοντά στην Ίσαλο γραμμή, ενώ το δεξαμενό πλοίο βρισκόταν 60 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Μουσκάτ. Στο Λευκό Οίκο συγκαλεί τελικά ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το Υπουργικό Συμβούλιο που ήθελε να διεξαχθεί στο Καμπ Ντέιβιντ, επικαλούμενος την κακοκαιρία. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθεί το

0: Ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, τόνισε ο κύριος Τσίπρας. Αμετανόητος και απαράλλεκτος ο κύριος Τσίπρας, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζουν πως η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κομματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που παλιδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ Κινάλ. Σαφείς αιχμές του Κώστα Καρμανλή κατά της κυβέρνησης για τα ελληνοτουρκικά, την υπόθεση των υποκλοπών αλλά και περί χειραγώγησης της δικαιοσύνης. Μιλώντας χθες σε παρουσίαση βιβλίου, ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτήρισε εξωφρενικό το νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Ο κύριος Καραμανλής έκανε λόγο για πολύ σοβαρό θέμα και σημείωσε πως πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Παράλληλα, επεσήμανε ότι μια τέτοια μονομερής κίνηση δεν έχει νομική αξία για την επιβολή τετελεσμένων. Πάντως, ζήτησε να σταλεί και προς την Τουρκία, καθαρά και εξάστερα, το μήνυμα ότι κανείς στην Ελλάδα δεν προσφέρεται για εκπτώσεις σε ζητήματα διεθνώς κατοχυρωμένων δικαίων και δικαιωμάτων της χώρας μας. Για την υπόθεση των υποκλοπών, μίλησε για παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα, είπε, είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών πως οι θεσμοί χειραγωγούνται. Στην εκδήλωση παρευρέθη και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Συνεχίζεται σήμερα, μετά από έναν μήνα, η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Η μεγάλη διακοπή δόθηκε προκειμένου να γίνουν εργασίες διαρρύθμισης στην αίθουσα Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα. Σήμερα αναμένεται να μεταχθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, υπερβαίνουν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν από το 2019 ως το 2024 σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα, με εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος να υπερβαίνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
3: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και ως 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια στους 18-25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 29 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα δυτικά τα βόρεια επιρροτικά και στην Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 27 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε λοιπόν στον Αλφα Radio 989, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Ελλάς, όχι Αντώνη Σαμαράς, Αλέξης Τσίπρας. Φτιάξαμε καινούριο σηκώτη χθες έτσι. Και λίγο αριστερά και λίγο εθνικισμός και λίγο αντάρτικο και λίγο απ' όλα και λίγο πουκάτσι. Οκ, τα πάντα ήταν ρε παιδί μου, έτσι ένα σκετσάκι με δύο ηθοποιούς στην αρχή, με ωραία Αμερικανιά, γιατί ήταν όλο αμερικάνικο, αλλά ελάς έτσι, για τους αγώνες. Ζούμε για την δικαίωση τέλος πάντων των αγώνων και όλα τα σχετικά. 2 χρόνια rebranding ρε παιδιά, για να καταλήξουμε σε λογοπαίγνια και να ακούμε το Χιλάκι, ο οποίος βέβαια τις προηγούμενες ημέρες αποθέωσε τον Άδωνη Γεωργιάδη, δεν έχει καμία σημασία αυτό, για να μας λέει ο Χιλάκης από μικροφόνου πάνω στην εξέδρα την Αμερικανιά με φόντο την Ακρόπολη ότι αγωνιζόμαστε για να επιστρέψει η δημοκρατία. Δεν μπορώ να πω κάτι, να επιστρέψει η δημοκρατία. Τζάμπα τα λεφτά νομίζω, τζάμπα η χορηγή, τζάμπα το σπρόξιμο τέλος πάντων. Ελλάς λοιπόν το νέο κόμμα που περιμένανε πάρα πολύ, μια που νοσταλγήσαμε το 2015, τότε υπήρχε και η ελληνική λαϊκή δημοκρατική απελευθέρωση. Ελλάδα είναι και εκεί ένα ωραίο τραγουδάκι. Βολικό το Θησείο φυσικά, γεμάτο από τουρίστες. Δείχνει εύκολα ότι έχεις κόσμο από πάνω με ντρόνς κτλ. Ειδικά μα πέσει και το βραδάκι. Εντάξει ρε παιδιά, οκ, όλα είναι μια χαρά. Έχουμε δεσμεύσεις εδώ, προοδευτικής διακυβέρνησης. Ζωή με αξιοπρέπεια. Τρώγεται αυτό, πώς ακριβώς? Γιατί η ζωή με αξιοπρέπεια είναι να φορολογείς τους εφοπλιστές, να μην κόβεις τις συντάξεις, όπως είπε ο Γιούνκερ. Και θα σας πω και το παρασκήνιο για αυτή την ιστορία. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται ως απελευθερωτής εδώ πέρα, να φύγει η κακιά δεξιά του Μητσοτάκη. Αλλά όταν του είπε ο Γιούνκερ ότι εσύ είσαι αριστερός, εγώ είμαι χριστιανοδημοκράτης, έλα να φορολογήσουμε τους εφοπλιστές. Και προσέξτε, το σχέδιο του Γιούνκερ δεν ήταν μόνο τους Έλληνες εφοπλιστές, ήταν να βάλει ένα τέλος στα πλοία που θα μπαίνουν σε όλα τα ευρωπαϊκά λιμάνια, για να μπορούν να έχουν πόρους οι κυβερνήσεις για να χρηματοδοτούν διάφορες κοινωνικές ανάγκες. Αλλά ο αριστερός Αλέξης Τσίπρας, που είναι με τους λίγους και όχι με τους πολλούς, συγγνώμη, είδατε γλώσσα λανθάνουσα, γιατί αποδεικνύεται ότι είναι με τους λίγους. Τέλος πάντων, προτίμησε να κόψει συντάξεις, έτσι. Ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλία. Πάρτε με τηλέφωνο να σας πω. Λοιπόν, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας. Κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία. Ανθεκτική χώρα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων. Ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματα και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Μάλιστα. Ωραίες οι διακηρύξεις. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα παρελθόν. Και αυτό το παρελθόν έχει δείξει πάρα πολλά πράγματα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Βέβαια, είχαμε χθες για μένα μεγαλύτερη σημασία είχαν οι βολές του Κώστα Καραμαλή. Γιατί είπε συγκεκριμένα πράγματα και τα πέ έξω από τα δόντια ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός. Έστειλε μηνύματα, έτσι. Για τα εθνικά θέματα πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Ο πρώην πρωθυπουργός αποδόμησε την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη έναντι της Άγκυρας, αναλύοντας γιατί ο νόμος γαλάζιας πατρίδας αποτελεί μείζωνα εθνικό κίνδυνο. Εδώ απλώς λένε ότι είναι κάτι αυτό τέλος πάντων. Ήρθε η ώρα για να καταδειχθούν πλέον στους εταίρους και συμμάχους το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων. Δηλαδή τους λέει ξυπνήστε. Και βέβαια και υπήρχε και η δρυμία κριτική για τις παράνομες ή νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Και μιλάει για έκπτωση του κράτους δικαίου, χειραγώγηση δικαιοσύνης και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν χρειάζεται και δηλαδή, να ανέβεις καμιά Αμερικανία και αυτά. Πήγε σε μια παρουσίαση βιβλίου και είπε αυτά που έπρεπε. Δηλαδή, τώρα κατά τα άλλα, να ρωτήσω κάτι άλλο και την κυβερνησάρα μας. Η αμόλυβδη είναι πλέον φθηνή και δεν δόθηκε παράταση της επιδότησης. Βέβαια, καταλάβανε ότι δεν κάνει τίποτα. Άρα η ακρίβεια είναι οκ, μια χαρά. Και για εμάς τους Παναθηναϊκούς, να πω και την είδηση: έρχεται Δανός προπονητής. Για να δούμε τι θα κάνει αυτός ο Δανός προπονητής. Δεν ξέρω τώρα. Λέει, γνωστός τέλος πάντων στην Δανία και αυτά. Έχει και μία τέλος πάντων επιτυχημένη καριέρα, αλλά από εκεί πέρα να δούμε τι θα γίνει και με τους παίχτες. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι σήμερα θα έχουμε ζέστη. Πάμε στους 31 βαθμούς η θερμοκρασία.
Περιμένουμε κάποιες βροχούλες, ξέρετε, μονωμένες κάπου εκεί στη Δυτική Ελλάδα, βοριάδες κτλ. Γενικά έθριος ο καιρός, με βόρειους ανέμους 3 με 5 βουφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 στους 30 βαθμούς Κελσίου. Και βέβαια όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την πολιτική ατμόσφαιρα που υπάρχει. Καλή σας ημέρα εκεί έξω λοιπόν, γιατί σήμερα εκτός από τις θερμοκρασίες η πολιτική σκηνή θυμίζει πολυκατάστημα σε περίοδο εκπτώσεων. Έχει ντίζελ, επιδόματα, rebranding, παλιές αγάπες που ξαναγυρίζουν και Βρυξέλλες που κοιτούν με ένα μάτι έτσι λίγο περίεργα την Αθήνα, αλλά και από την άλλη το λογαριασμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπήκε στο Υπουργικό με διάθεση έτσι να κάνει ένα σέρβις 15 λεπτά στο ντίζελ, 150 ευρώ ένα παιδί, επενδύσεις, τεχνητή νοημοσύνη, ταμείο ανάκαψης και τέλος πάντων προσπαθεί να κάνει και αυτός ένα πολιτικό restart με άρωμα καθημερινότητας. Αλλά η καθημερινότητα εκεί έξω για όλους εσάς είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι. Δεν έχει τελειώσει κάτι, γιατί βλέπουμε ότι τέλος πάντων προσπαθούν να κάνουν μια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, διάφοροι γύρω-γύρω δορυφόροι, μεσολαβητές, αλλά ακόμα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ωστόσο, δεν έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις. Έχουμε σποραδικές τέλος πάντων. Υπάρχει αυτή η εκεχηρία, η έθραστη. Ωστόσο, αναμένουμε να τελειώσει μπας και μπούμε σε μια κανονική ζωή σε σχέση τουλάχιστον με τα πρατήρια, έτσι, και με τις τιμές που υπάρχουν. Αλλά η κυβερνησάρα δεν λέει να μειώσει τους έμεσους φόρους. Όχι, όχι, μην το πείτε αυτό. Πιπέρι στο στόμα να τις βάλετε καλύτερα παρά να μειώσει τους ειδικούς φόρους από τους οποίους βέβαια κερδίζει. Και βέβαια έχουμε κι άλλα, έτσι, έχουμε κι άλλα. Το μήνυμα είναι σαφές. Αφήνουμε πίσω από ΙΚΕΠΕ, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Πονοκεφάλους, επιστρέφουμε στη βενζίνη, στο πορτοφόλι, στην κανονικότητα, λέει η κυβέρνηση. Αλλά να μας το λύσετε, ρε παιδιά. Το μόνο που έλειπε ήταν να μοιράζουν και κουπόνια για ακταίο στο τέλος του Υπουργικού, για να κάνουν κανένα ρεκτυφιέ οι υπουργοί. Αλλά επειδή χωρίς πολιτικό πιπέρι, είπαμε, το πιπέρι στο στόμα θα βάλει η κυβέρνηση περισσότερο και μαύρο πιπέρι, παρά να κόψει τους έμεσους φόρους γενικότερα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται όμως το πολιτικό πιπέρι να μην υπάρχει στη ζωή μας. Ο Πρωθυπουργός άνοιξε και το μενού της αντιπολίτευσης. Πρωτοεμφανιζόμενοι, επανεμφανιζόμενοι, με άλλο προσωπείο, Βαβέλ, τον βολεύει όλο αυτό. Όλο αυτό που παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες είναι χορηγία στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η πολλή διάσπαση και όλα αυτά που ακούμε, προφανώς είναι βούτυρο στο ψωμί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είπε δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση: καλώς τα παιδιά, δημιουργήστε μπάχαλο Βαβέλ, για να μπορώ εγώ να είμαι ο σταθεροποιητικός παράγοντας. Τώρα για το θυσίο. Σας είπα, έτσι, ένα event ήτανε. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε αυτό το νέο κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αλλά δεν κατάλαβα με ποιον θα κάνει τη συμπαράταξη, αφού δεν θέλει κανέναν. Η εκπρόσωπός του βγαίνει και λέει: εμείς δεν μιλάμε με τις ηγεσίες. Θα κάνει συμπαράταξη με το λαό. Αλλά δεν το ξέρετε. Ελλάς, ναι, Ελλάς. Δηλαδή το βλέπεις και νομίζω ότι λέει η ελληνική αστυνομία. Αντώνης Σαμαράς θα ζητήσει δικαιώματα από τον Αλέξη Τσίπρα. Για το Ελλάς, Ελλάς, Αλέξη Τσίπρας. Θα του φωνάζουν δηλαδή Ελλάς, Ελλάς, Αλέξη Τσίπρας. Φοβερό. Και ο Χρυσοχοίδης μπορεί να του ζητήσει δικαιώματα. Και κάπου εκεί η πολιτική πέρασε στην περιοχή της λαϊκής δημιουργικότητας. Τα social media πήραν φωτιά. Αυτό που σας λέω, Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Γιατί όχι έλεος. Ελλάς με ένα λάμδα όπως ο Γιάννης, με ένα νι. Το timeline, παιδιά, έπαθε κοκομπλόκο χθες. Είναι και αυτό μια επιτυχία. Το θέμα είναι, άμα σε χλεβάζουν, δεν ξέρω αν είναι πολιτική επιτυχία. Σίγουρα όμως, ως διαφημιστική καμπάνια προϊόντος, θα προχωρούσε πάρα πολύ. Αμερικανιά θα μου πείτε, αλλά τι να κάνουμε. Πάντως, η βραδιά έχει κάτι από remake. Σαν να ξαναβγήκε παλιό σακάκι από την ντουλάπα, σιδερώθηκε, μπήκε νέο λογότυπο, παρουσιάστηκε ως συλλογή ανοιξιάτικη. Μια κολεξιόν, ρε παιδί μου, άνοιξης καλοκαιριού 2026. Επτά δεσμεύσεις, το μπλε της πατρίδας, τον κόκκινο των αγώνων, και πολλοί να αναρωτιούνται αν πρόκειται για νέο κόμμα ή για ένα πολιτικό, δεν ξέρω, reunion. Την ίδια ώρα, σας είπα για το Μέγαρο Μουσικής, ο Κώστας Καραμαλής αποφάσισε ότι τα ήρεμα νερά είναι καλά μόνο για καλοκαιρινές διακοπές, όχι απαραίτητα για γεωπολιτική στρατηγική. Παρακολουθήσεις, θεσμοί, ανώνυμες πένες του διαδικτύου και Τουρκία μπήκαν στο χαστρό του. Και κάπου εκεί, αρκετοί στο Μαξίμου θα προτιμούσαν η ομιλία να ήταν λίγο πιο, τέλος πάντων, ακουστική μουσική, όπως τη μουσική που έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας, παιδιά. Δεν υπήρχαν επαναστατικά και αυτά και τέτοια. Ήταν, ρε παιδί μου, μουσική άλλου τύπου. Καταλάβατε, δεν είναι heavy metal όπως έπαιξε ο Κώστας Καραμαλής στο Μέγαρο Μουσικής. Και επειδή στην Ελλάδα ποτέ δεν λείπει ένα ευρωπαϊκό επεισόδιο, έχουμε και το νέο κεφάλαιο Κοβέσια
εναντίον Αθήνας. Το Μαξίμου λέει: περιμένουμε την επιστολή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει σήματα στις Βρυξέλλες και όλοι κάνουν πως πρόκειται για θεσμική κουβέντα, ενώ το θερμόμετρο θυμίζει οικογενειακό τραπέζι με κληρονομικά. Λοιπόν, έτσι είμαστε σήμερα. Έτσι ξημερώνει η χώρα με ντίζελ στην Αντλία. Ελάς, Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Ήρεμα νερά, που μόνο ήρεμα δεν είναι, και μια κοβέση που πλανάται πάνω από το πολιτικό σκηνικό με ευρωπαϊκό ντρόουν, όχι σαν τα ντρόουν του Αλέξη Τσίπρα, για να μας δείξουν ότι ήταν τεράστια η συγκέντρωση. Και άκουγα χθες κάποιους, ξέρω, εντάξει, ότι είναι δύσκολη η κατάσταση, πρέπει να πεις ότι ήταν τεράστια η συγκέντρωση, αλλά παιδιά, η πλατεία Θησίου ξέρουμε, έχουμε πάει όλοι. 1500 άτομα χωράει, και πευκάκια και δέντρα, έχει και πολλούς τουρίστες, έχει καφετέρειες γύρω. Άμα ήθελε να δείξει ότι έχει πολιτικό ρεύμα, θα μπορούσε να την κάνει στην πλατεία Συντάγματος. Μείνετε μαζί μας, γιατί η ελληνική πολιτική πραγματικότητα έχει εγκαταλείψει τη λογική και δουλεύει πλέον αποκλειστικά με σενάριο για δελφινάριο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989 και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο nearad@alpharadio989.gr. Απέναντί μου σταμάτησε Καρλούτσο στη ρύθμιση των ήχων, Αγγελική Λάζου εκεί στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, η Ντίνα Μόσχου στη ροή της επιμέλειας της εκπομπής. Νίκος Αναγκατόπουλος στο μικρόφωνο, την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Ανδρέα, στον Δημήτρη, στον Τάκη, στην Γεωργία, που μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα στα social media. Εδώ τώρα λοιπόν, περιμένετε λίγο να τα ξεχωρίσω τα μηνύματά σας, γιατί είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, PD μου λέει, αυτό που είπε ο Γιούγκερ μπορεί να είναι έτσι, γιατί όμως δεν υπόθηκε το 19 και το 23, μήπως φοβούνται και το βγάζουν τώρα. Όχι, PD μου. Το είχε γραφτεί στο βιβλίο και είχε γίνει μεγάλη κουβέντα γι' αυτό. Αλλά δεν υπήρχε ο Γιούνκερ να το λέει on camera. Σήμερα το λέει on camera. Και θα σας πω το παρασκήνιο. Υπήρξε η πρόταση του Γιούνκερ τότε που υπήρχε η οικονομική στενότητα. Πώς λένε να μπει ένας φόρος στους πλούσιους. Είχε πέσει η ιδέα να μπει σε όλους τους εφοπλιστές που φέρνουν τα πλοία τους, ανεξάρτητα από σημαίες και τα λοιπά, να μπουν όταν θα μπαίνουν τα πλοία στα λιμάνια, στα ευρωπαϊκά, να μπει ένας φόρος. Αυτό το μπλόκαρε ο Αλέξης Τσίπρας με βέτο, γιατί προφανώς κάποιοι τον είχαν λομπάρει. Έτσι. Αυτά τα χρήματα λοιπόν θα πηγαίνανε για να μην κοπούν συντάξεις ή να δοθούν να χρηματοδοτηθούν κάποιες κοινωνικές ανάγκες. Το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο είναι ότι στην πρώτη επαφές, εκεί που τους λείπαν 380 εκατομμύρια για να κλείσει η περιβόητη συμφωνία, η οποία δεν έκλεισε και οδήγησε στο κλείσιμο των τραπεζών, ήταν ένα gap που ήταν αυτό και ήταν ή κόβουμε κάποιες συντάξεις ή βρίσκουμε κάτι άλλο. Και ο Γιούνκερ τότε του είπε, έκανε μια προσπάθεια και του λέει: μην το διαλύσουμε, εσύ είσαι αριστερός, εγώ είμαι χριστιανοδημοκράτης. Βάλε ένα φόρο στους εφοπλιστές. Και ο κ. Τσίπρας αρνήθηκε. Έτσι. Αυτά τα λέει ο κ. Γιούνκερ, έτσι, και δεν διαψεύστηκαν ποτέ. Η Ντίνα μου λέει: επιτέλους βλέπουμε κάτι να αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Αναφέρομαι στην συνένωση των αριστερών δυνάμεων και στο να υπάρξει δυνατή αντιπολίτευση. Πιστεύω και υποστήριζω την κίνηση ο Αλέξης Τσίπρα. Ντίνα, μέλος, πρώην μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αφού λένε ότι δεν θέλει να συμπαραταχθεί με τους άλλους, θέλει μόνος του. Με συμπαράταξη με ποιον δηλαδή. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Καλημέρα, Νικόλα. Μου θυμίζει αγροτικές ενώσεις ΕΑΣ. Παλιά αυτές που τις κλέψανε και τους φάγανε όλα τα λεφτά. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα, καλημέρα. Στείλε τα τυριά σου. Καλημέρα. Ο Φώτης, καλημέρα. Όμορφοι άνθρωποι και το soundtrack της παράταξης Βασίλης Παποκσταντίνου. Ελάς, τι θα γίνει, φίλε μου, με εμάς. Γεια σου, γεια σου. Θα έχει πολλά προβλήματα με τα δικαιώματα. Ο Σάκης μου λέει καλημέρα, Νίκο, καλή Τετάρτη. Εδώ πάντα σε πάρξη. Γεια σου, Σάκη μου, να είσαι καλά. Ιωάννης, πρώην Γενικός Γραμματέας Κυβέρνησης Μητσοτάκη, φέρεται σαν μαφιόζος με ΚΑΜ κτλ. Ποιοι νομίζουν ότι είναι, μαφία, συμμορία κτλ. Ναι, ο κάθε άνθρωπος έχει την ευθύνη των πράξεών του. Ο Ταφ Δέλτα μου λέει: το παρελθόν εγγυάται το παρόν και διαγράφει το μέλλον. Αυτά για την ιστορία. Να σε καλά, Χρήστος. Διαψεύστηκαν πολλές φορές. Έχει βάλει ένα τέλος 10% τότε που εξασφάλιζε 75 εκατομμύρια το χρόνο. Διαψεύστηκαν πολλές φορές. Για πες το καλύτερα. Έτοιμο πράγμα. AI. Ο Αλέξης Τσίπρας με τη στολή του αστυνόμου. Ο Δημήτρης μου λέει: είναι να γελάς. Γελάς. Έπεσε η οικοδομή και ό,τι έμεινε. Και το ξαναβάζουμε. Όμως, παιδιά, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα σας πω όμως κάτι πολύ σοβαρό. Στη συνέχεια.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από την Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
12: Γιατρέ μου.
13: Πείτε μου.
12: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
13: Μάλιστα.
12: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
14: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
16: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
15: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
16: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
15: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Ήθελα να σας πω κάτι σχετικά με το Ελλάς, πέρα από την πλάκα που γίνεται στα social media και τέλος πάντων όλο αυτό το πράγμα το οποίο εμφανίζεται σαν ελληνική αστυνομία ή τέλος πάντων ό,τι άλλο μπορείς να βρεις και να φανταστείς. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγει το Ελλάς, δεν δανείζεται απλώς γράμματα. Έτσι, αγγίζει ένα βαρύ ιστορικό φορτίο που συνδέεται με το ΕΑΜ, την Εθνική Αντίσταση, και ανθρώπους που πλήρωσαν με αγώνες και θυσίες για την ελευθερία της πατρίδας τους και τις ιδέες τους. Και εδώ γεννάται το πολιτικό ερώτημα. Πρόκειται για ιστορική αναφορά ή για πολιτικό branding? Και γιατί οι αγώνες σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως λογότυπα και η ιστορική μνήμη δεν προσφέρεται για επικοινωνιακή κατανάλωση? Εδώ βρίσκεται και το πολιτικό ατόπιμα του Αλέξη Τσίπρα, για να μπούμε στα σοβαρά τώρα. Όχι απλώς στην επιλογή μιας συντομογραφίας, αλλά στην εντύπωση ότι ένα τόσο φορτισμένο ιστορικό σύμβολο μπορεί να επιστρατευθεί ως εργαλείο πολιτικής επανεκκίνησης ή επικοινωνιακής ταυτότητας. Η ιστορία δεν είναι σκηνικό καμπάνιας, ούτε αποθήκη συμβόλων προς πολιτική αξιοποίηση. Θα τρίζουν ίσως τα κόκαλα πολλών αγωνιστών του ΕΑΜ και της αντίστασης. Ανθρώπων που έζησαν την ιστορία και δεν τη χρησιμοποίησαν ως πολιτικό σλόγγαν. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Μετά το άλλο που άκουσα, σχετικά με τα δάνεια των άλλων κομμάτων, που είναι η αγαπημένη πιπίλα του κύριου Τσίπρα, τα δάνεια. Όχι ότι δεν είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια, τα κόμματα απάντησαν ότι εμείς τα έχουμε ρυθμίσει και τα πληρώνουμε. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να μας πει όμως τι ακριβώς έγινε με τα δικά του οικονομικά. Γιατί ο κ. Κασελάκης έχει βγει και καταγγείλει μαύρα ταμεία, ένα οικονομικό χάος, με τα χρονολογημένα τιμολόγια. Φορολογική παράβαση ήταν με τα χρονολογημένα τιμολόγια. Έσπρωχνε στο μέλλον τιμολόγια που έκοβε και πήγαν και σκάσανε στον Κασελάκη που έπρεπε να πληρώσει. Και ο Κασελάκης πήγε, έβγαλε λεφτά από την τσέπη του για να πληρώσει τους εργαζόμενους στα κομματικά μέσα ενημέρωσης. Ο κ. Τσίπρας γιατί τους άφησε τότε, γιατί δεν μίλησε τότε για τους εργαζόμενους στα κομματικά μέσα. Λοιπόν, άρα ο κ. Τσίπρας πριν μιλάει για τα οικονομικά των άλλων κομμάτων, καλό είναι να απαντήσει στις καταγγελίες Κασελάκη περί μαύρων ταμείων και μεταχρονολογημένων τιμολογίων. Για να είμαστε ok. Έτσι, ένα. Το δεύτερο που έχει να κάνει με όλη αυτή την αντιπαράθεση με το κόμμα που οδήγησε στην κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας. Όλοι αυτοί λοιπόν τώρα που θα χάσουν τις δουλειές τους επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο 0,5, τι θα γίνει? Δεν τον ενδιαφέρει προφανώς, έτσι. Αλλά θα κάνει reunion διαφορετικό. Τέλος πάντων, και να σας πω και μια είδηση της τελευταία στιγμή, τώρα μόλις ενημερωθήκαμε, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης καταθέτει, τώρα εδώ πέρα κάτσε να το δω, για να με... καταθέτει μήνυση ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμυριωτικών Αθηνών κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καταθέτει σήμερα μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και την εξύβριση αναφορικά με τη σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεων του, μέσω των οποίων προχώρησε επανελειμμένα στη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε για το ακίνητο και όλα αυτά που έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης για φωτογραφικούς διαγωνισμούς, για το ένα για το άλλο, και από εδώ και πέρα θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει πει τα δικά του επιχειρήματα, λοιπόν, αλλά τώρα έχει ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση, γιατί θα πάει στο ακροατήριο και στα δικαστήρια. Επομένως εκεί θα δούμε ποιος είναι ο συκοφάντης. Αν ο κ. Γεωργιάδης αυτά που λέει είναι σωστά, προφανώς θα το δει και θα δικαιωθεί ο κ. Ανδρουλάκης. Αν αυτά που λέει ο κ. Ανδρουλάκης είναι σωστά, θα καταδικαστεί ο κ. Γεωργιάδης και θα είναι συκοφάντης. Λοιπόν, θα το δούμε όλα στην πορεία. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, και στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, Viber 6947-989-989, και το email μου μας onair@alpharadio989.gr. Ο Ζήνωνας μου λέει, αχ, non-paper που πέφτει, εδώ έχει διαλυθεί η Ελλάδα, όλοι και τα έχουν βάλει με τον Τσίπρα, ακόμα δεν πρόλαβε να βγει στο προσκήνιο. Αχ, βρε παιδιά. Ζήνωνα, να σου πω κάτι, μην το λες εμένα, έτσι, πήγαινε πες το στον Τσίπρα. Για το αν θέλει ελεγχόμενη δημοσιογραφία ή οτιδήποτε άλλο. Μην το λες εμένα για non-paper, έτσι. Μπες και μάθε τι έχει γίνει και τα συζητάμε μετά. Για αυτούς που αγωνίζονται για την ελευθεροτυπία και τη δημοκρατία, έτσι. Για να τελειώνει η κουβεντούλα κάποια στιγμή. Πλάκα-πλάκα, ωραία είναι να τα περνάμε, αλλά να ξέρουμε και το τι έχουμε κάνει και τα πεπραγμένα μας. Και να αξιολογούμε τους ανθρώπους και τον boy τους. Όχι αυτό που φαίνεται το επικοινωνιακό. Καλημέρα, Αστέρια. Καλημέρα, κύριε Νίκο. Είδα κάποιες θείες χθες και κλαίγανε στο τέλος της ομιλίας του κύριου Τσίπρα. Θα μπερδεύτηκαν οι καψερές. Θα νόμιζαν ότι βλέπουν ταινία με το συγχωρεμένο τον Νίκο τον Ξανθόπουλο. Μισελ, γεια σου. Γεια σου, Παναγιωτόπουλο. Ποιος σε μαζεύει τώρα με το Ελλάς? Εγώ φταίω. Δηλαδή πεταμένα λεφτά, όχι τίποτα άλλο. Να σου κάνετε κάτι ζημιράδι. Γιατί το ονόμαζε όποιε, να τελειώνουμε, να μπερδευόμαστε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι δηλαδή τα ριμπράντι και όλα αυτά είναι μια μεγάλη απάτη. Άμα δεν έχεις και εσύ λίγο νιονιό να καταλάβεις το τι γίνεται, μας είπαν κιόλας ότι είναι δική του απόφαση. Αλλά ρε παιδιά, Ελλάς τώρα. Ελλάς. Εντάξει τώρα. Η Ντόρα μου λέει καλημέρα, κύριε Νίκο. Μια χαρά τα λέτε. Ο Τσίπρας απλά τραγικός, ούτε μια συγγνώμη δεν ζήτησε. Καλή συνέχεια, Ντόρα Πάτρα. Ο Μάνος μου λέει, θα κάνω μια δυσίωνη πρόβλεψη. Η κοινωνία πιέζεται πολλαπλώς και ψήνεται. Μάλλον συγγνώμη, και φαίνεται να ζητά πολιτική αλλαγή. Αυτή η ανάγκη της κοινωνίας να φύγει ο Μητσοτάκης, το λέω περιγραφικά, κάνει την κοινωνία ευάλωτη σε μικροαστούς και λαϊκιστές πολιτικούς. Μπα, δεν μασάει πάλι το χόρτο. Μην νομίζεις. Το σανό δεν το τρώει πάλι εύκολα. Ο Κώστας μου στέλνει φωτογραφίες. Τσίπρα, εδώ μου στέλνει Καριστιανού. Πού το θυμήθηκε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη? Μου στέλνει διάφορα. Αχ, ο Χρήστος. Να αξιολογούμε τι συμβαίνει στην κοινωνία και όχι στα γραφεία. Πάντως. Χριστό, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Εντάξει, οκ, okay, έχεις την άποψή σου. Πάνος, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, να κάνουμε μια αξιολόγηση, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα δούμε λίγο και επικοινωνιακά αυτό το restart με τα γνώριμα υλικά που έκανε ο Τσίπρας, επιστροφή στην πολιτική σκηνή, με αριστερό πρόσημο, δηλαδή γιατί είχα καταλάβει στην αρχή ότι θα έκανε μια κίνηση προς το κέντρο, αλλά η συμπαράταξη Ελλάς, ελληνική συμπαράταξη των αριστερών δυνάμεων και των όλο αυτό το πράγμα το οποίο παρουσιάστηκε χθες, δεν ξέρω αν έχει στόχευση στο κέντρο ή συσπήρωση της αριστεράς, σε επιστροφή δηλαδή σε μια δεξαμενή του 17%. Δεν ξέρω, θα τα συζητήσουμε όλα με τον κύριο Τάσο Βασιλείου, Διευθυντή Ερευνών της Προράτα. Κύριε Βασιλείου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πώς μου το καλησπέρα σας. Καλημέρα σας. Είναι η συνήθεια. Καλημέρα. Η παλιά. Καλημέρα. Ναι.
13: Η παλιά συνήθεια. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Για κάντε μου έτσι μία σύνοψη του δικού σας συμπεράσματος από αυτά που είδατε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα.
13: Η πρώτη εικόνα την οποία πρέπει να κρατήσουμε έχει να κάνει με αυτό που λέγατε και νωρίτερα, με το όνομα. Και με την λέξη αριστερά που υπάρχει μέσα στο όνομα, που επί της ουσίας δείχνει και την κατεύθυνση την οποία θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να χαράξει σε αυτό το νέο του κόμμα. Προφανώς όλο αυτό το οποίο συζητήσαμε τον προηγούμενο χρονικό διάστημα για την προσέγγιση του κέντρου, ότι την έχει αφήσει και έχει βάλει προτεραιότητα κυρίως στον κόσμο, ο οποίος να πενηθεί στον κόσμο, ο οποίος...
0: Σταθεροποιηθείτε λίγο, κύριε Βασιλείου, λίγο σταθερότητα.
13: Ναι,
0: τώρα καλά. Για να το ξαναπούμε λίγο, ναι.
13: Έλεγα ότι προφανώς απευθύνεται σε αυτό το ακροατήριο του 2023, αυτό το 17% που λέγατε και εσείς νωρίτερα, προσπαθώντας να έχει μια βάση πάνω σε αυτή την λογική για να μπορέσει να χτίσει οτιδήποτε άλλο στην επόμενη του στιγμή. Πόσο εύκολο είναι να το πετύχει αυτό δεν ξέρουμε ακόμα. Δηλαδή δημοσκοπικά δεν βλέπαμε ότι είχε αυτή τη δυνατότητα να επικοινωνεί με όλο αυτό το κομμάτι των πρώην ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί υπήρχε, από εκεί έχουν δημιουργηθεί ήδη άλλα δύο κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή διεκδικούν τους ψηφοφόρους, είναι η Νέα Αριστερά, είναι και ο κ. Κασελάκης, που με τη ρητορική τους κυρίως πολεμική στάση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και σε ό,τι ο ίδιος έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα η προσέγγιση του κέντρου, που είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο από ό,τι φαίνεται εγχείρημα για τον Αλέξη Τσίπρα, θα παίξει και καθοριστικό ρόλο για το τι θα γίνει σε αυτό που λέγαμε όλο τον προηγούμενο χρονικό διάστημα για τη μάχη της δεύτερης θέσης μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Μένει να ξεκινήσουμε, όλοι θα ξεκινήσουμε τώρα τις μετρήσεις μας για να δούμε τι θα γράψουν στην πρώτη ουσία αποτύπωση αυτού του χάρτη όπως έχει διαμορφωθεί, που πολύ πιθανό με αυτόν να φτάσουμε στις εκλογές. Και δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι για τον κύριο Τσίπρα να το καταφέρει να εγκαθιδρυθεί σε αυτό το οποίο ο ίδιος θέλει σαν δεύτερη θέση, και να επί της ουσίας δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο στόχος του με την επάνωδό του.
0: Εδώ τώρα γίνεται αυτή η μάχη, κύριε Βασιλείου, και ήδη σπέβουν κάποιες δημοσκοπήσεις να δείξουν τον κύριο Τσίπρα λίγο πιο ψηλά από τον κύριο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, από το νέο κόμμα. Το οποίο όμως και ο κύριος Τσίπρας, πέρα από αυτό το ότι ακόμα δεν έχει κάτσει, και νομίζω ότι μετά το Αγίου Πνεύματος θα έχουμε έτσι μια εικόνα, όπου τώρα πια θα, γιατί είναι και το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού που μπαίνει στην εξίσωση, για να έχουμε έτσι μια πρώτη ένδειξη, που δεν σημαίνει ότι αυτό θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα, έτσι.
13: Καλά, προφανώς. Τώρα δεν είναι. Είμαστε πολύ μακριά από τις εκλογές και επί της ουσίας πάμε να κάνουμε την πρώτη αποτύπωση. Αυτό είναι καλό που το αναφέρετε, γιατί πρέπει να ξέρουμε κάθε φορά όταν βλέπουμε τις έρευνες. Εμείς δεν κάνουμε μαντεψιές, δεν έχουμε μια γυάλινη σφαίρα μπροστά μας προσπαθώντας να προβλέψουμε το μέλλον. Αποτυπώνουμε αυτό το οποίο έχει γραφεί στη συνείδηση των πολιτών, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα πάνε να ψηφίσουν. Άρα των πραγμάτων, πάνω σε αυτή τη λογική, πρέπει να βλέπουμε και τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται στις έρευνες. Νομίζω όμως ότι το βασικό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι συνήθως τα κόμματα, και αυτό αφορά όλα τα πρώτα εμφανιζόμενα, το μεγαλύτερο τους δυναμική την εμφανίζουν στην πρώτη τους καταγραφή. Και από εκεί και ύστερα, με βάση αυτά τα οποία λένε, με βάση τα πρόσωπα τα οποία πλαισιώνουν την προσπάθεια, και αυτό αφορά και την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα, στη συνέχεια μετά αρχίσουν να αποκλείουν εκ των πραγμάτων κάποιους ανθρώπους, γιατί δεν είναι εύκολο όταν μιλήσεις για πολιτική και για προγράμματα να συμπεριλάβεις όλο το κομμάτι της κοινωνίας. Σίγουρα κάποιους θα αφήσεις έξω και κάποιους θα βάλεις μέσα.
0: Εδώ τώρα η πρώτη εικόνα που εκπέμπει ο Αλέξης Τσίπρας. Πού τον προσδιορίζεται τώρα η επιστροφή που κάνει, σε ποια κοινά απευθύνεται? Είπαμε για το ακροατήριο του 2023, το 17%, μπορεί να διευρυνθεί περισσότερο αυτή η δεξαμενή?
13: Έχει μια δυσκολία το βλέπουμε στην καταγραφή, στις καταγραφές που γινόντουσαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Βλέπουμε ότι έχει μια δυσκολία να μιλήσει με κάποιο κόσμο εκτός αυτού του κοινού που αναφέραμε. Δεν ξέρω, είναι για τον κύριο Τσίπρα και πολύ μεγάλο στοίχημα το να καταφέρει να μιλήσει με κάποιο κόσμο. Έχει ένα μεγάλο θέμα στην Βόρεια Ελλάδα λόγω του ζητήματος που είχε δημιουργηθεί με την ονομασία της Βορείου Μακεδονίας. Άρα εκεί θα πρέπει να δει μια στρατηγική πώς θα καταφέρει να την χαράξει ώστε να προσεγγίσει τον κόσμο αυτό. Πολιτικά, οικονομικά μάλλον, πώς θα μπορέσει να φτιάξει τις πολιτικές του προτάσεις ώστε να μπορέσει να προσεγγίσει έναν κόσμο πείθοντας ότι αυτό που λέει είναι και η πράξη, γιατί και εκεί βλέπουμε ότι έχει καταγραφεί στη συνείδηση του κόσμου σαν ένα πρόσωπο που άλλα είπε και άλλα έκανε. Άρα έχει να υπερβεί αρκετά πράγματα και δεν νομίζω ότι το παρελθόν απλά θα διαγράφεται με μια παραπομπή σε όσα έχει πει στο βιβλίο του. Νομίζω ότι κάθε φορά θα έρχεται να απαντήσει ο ίδιος επί του πρακτέου για αυτά τα οποία...
0: Πάντως η εύκολη απάντηση από ό,τι καταλαβαίνω από τους εκπροσώπους του είναι το γράψαμε, τελειώσαμε. Δηλαδή θέλει να κάνει, έγραψε ένα βιβλίο... Και είπε εγώ ότι όταν απαντήσω, το έχω στο βιβλίο. Και δεν μπαίνω στη συζήτηση, έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό όμως θα μπορέσει να συνεχιστεί από τον ίδιο όταν θα εκτεθεί και πλέον θα πάμε σε μια προεκλογική περίοδο που θα είναι πάρα πολύ σκληρή, έτσι, και πολύ ανταγωνιστική.
13: Σαφώς και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τώρα έχουμε Μάιο, οι εκλογές θα γίνουν κατά πάσα πιθανότητα, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, τον Απρίλιο του 2027. Άρα έχουμε μπροστά μας ένα χρόνο σχεδόν για να δούμε τις εκλογές, άρα θα μιλήσει ο ίδιος, θα μιλήσουν υποψήφοι οι οποίοι θα είναι στο κόμμα του, θα μιλήσουν στελέχη του. Όλο αυτό θα είναι μια έκθεση στην κοινωνία για να δει τι έχει μπροστά της. Και αφορά αυτό βέβαια και όλα τα κόμματα, όχι μόνο, απλά ειδικά επειδή τα δύο είναι πρωτοεμφανιζόμενα, θα έχουν μια άλλη βαρύτητα αυτά τα οποία θα δούμε και θα ακούμε από αυτούς. Και νομίζω ότι με βάση αυτά θα αρχίσουν να κρίνονται και το παρελθόν για τον κύριο Τσίπρα ειδικά προσωπικά αυτό έχει πολύ σημαντικό ρόλο και σίγουρα δεν πιστεύω ότι η παραπομπή, το είπα και νωρίτερα, απλά σε τα γραφόμενα ενός βιβλίου θα μπορέσουν να δίνουν την απάντηση σε αυτό το οποίο θα ρωτάτε κάθε φορά είτε ο ίδιος είτε κάποιο στελεχός του για το πώς θα το κάνετε αυτό τότε είχε γίνει κάτι συγκεκριμένο. Είναι, τα ερωτήματα θα είναι πάντοτε και νομίζω ότι και οι αντίπαλοι του πάνω σε αυτό θα επενδύσουν. Δεν νομίζω ότι θα τον αφήσει κάποιος έτσι εντός αγωγικών ήσυχο ώστε να κάνει τη δουλειά του έτσι όπως ο ίδιος έχει σκεφτεί. Είναι το παρελθόν για όλους ανεξαρτήτως επαγγέλματος είναι εκεί και μας καθορίζει. Δεν είναι. Με βάση αυτό πορευόμαστε στη ζωή.
0: Κύριε Βασιλείου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
13: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Όλγα. Καλημέρα στην όμορφη Ζάκυνθο. Κάτσε μισό λεπτάκι που είμαστε. Μου λέει, κάτσε που το είδα αυτό. Ο Τζόι Μπι μου λέει να βγάλει και ο Σαμαράς ελληνική λαϊκή συσπήρωση Ελλάς και να έχουμε δύο Ελλάς να ξέρουμε τι μας γίνεται. Πού πάμε, καλημέρα. Αριστείτε μου, καλημέρα. Και εγώ σου βάζω τρία. Μου λες ο Αλέξης, στην ιστορία λέει σου βάζω τρία γιατί ο Αλέξης πήρε την Ελλάδα διαλυμένη και άφησε μια Ελλάδα με πλεονάσματα. Άστο. Τα πλεονάσματα ήταν δάνεια. Έτσι, τα οποία τα πληρώσαμε με ένα τρίτο μνημόνιο. Άστο. Μην το αγγίζουμε αυτό το θέμα και με την υπερφορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν τα έλεγα εγώ, ο Πολάκης τα έλεγε. Δεν τα έλεγα εγώ, του Τσίπρα τα λέγανε όταν την πέφτανε στον Τσακαλώτο. Ότι στραγγίξατε την οικονομία, βρίζανε τον Τσακαλώτο, ότι δεν έδωσε τίποτα και μάζευε και ξετινάξαμε. Να μην το πω τώρα στον αέρα πως το είχε πει ο Πολάκης. Ο Πολάκης τα λέει, δικά τους λόγια χρησιμοποιώ. Δεν χρησιμοποιώ δικά μου λόγια και ιστορία για το πως μαζευτήκαν αυτά τα πλεονάσματα. Τα πλεονάσματα λοιπόν αυτά που πανηγυρίζει σήμερα και λες και εσύ για τα πλεονάσματα, τα κατηγορεί ο Τσίπρας όμως και πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αυτά τα υπερπλεονάσματα που βγάζει σήμερα η κυβέρνηση. Έτσι, είναι ματωμένα. Άρα θα πρέπει να καταλήξουμε κάπου. Τα πλεονάσματα του Τσίπρα ήταν καλά και τα πλεονάσματα της σημερινής κυβέρνησης κακά, για να ξέρουμε τι μιλάμε, έτσι. Γιατί από ιστορία είμαι καλός, Αριστίδη μου. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να τα βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό γιατί ήδη οι καταναλωτές είναι οι πιο αυστηροί κριτές. Νομίζω συμφωνείτε, το e-contract της Energy βραβεύτηκε από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Όχι ότι είχαμε αμφιβολία, το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας. Το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή, μια διαδικασία δηλαδή που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα, εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας και με το e-contract της Energy το κλείσιμο του συμβολαίου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις καθημερινότητάς μας. Από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν δεν αξίζει αυτό να είναι προϊόν της χρονιάς, τότε ποιο είναι το μεγάλο ερώτημα. Και από την άλλη, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό όταν αρχίζει και ανοίγει ο καιρός? Το μπαλκόνι μας ή η αυλή. Μέσα σε όλο αυτό, ένας χώρος που θα μπορείς να κάνεις ένα λαχταριστό barbecue με τη φιάλη γραερίου της Prime, της Coral Gas φυσικά, που προσφέρει κορυφαία εμπειρία ψησίματος εύκολα και με ασφάλεια. Είναι 40% ελαφρότερη από τις κλασικές φιάλες των 10 κιλών, με μεγάλες κυριολαβές και εργονομικό σχεδιασμό για εύκολη μεταφορά. και με την ειδικά σχεδιασμένη βαλβίδα One Click συνδέεται γρήγορα χωρίς εργαλεία με τον νέο ρυθμιστή πίεσης. Και το πιο σημαντικό, η ασφάλεια. Η Fiali Prime διαθέτει σύστημα περιορισμού ροής υγραερίου, σύστημα ρύθμισης πίεσης και σώμα απολεπτό στρώμα χάλιβα υψηλής αντοχής. Λείπει κάτι? Η καλή παρέα προφανώς. Μην τα περιμένουμε όλα από μία Fiali υγραερίου. Και πάμε τώρα, εδώ είμαστε στον Αλφα Radio 989, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6-947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με... τα οικονομικά μας, με την τσέπη μας. Έχουμε κοντά μας τον Οικονομικό Σύμβουλο, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, για να τα συζητήσουμε όλα. Κύριε Χατζησαλάτα, τι κάνετε, καλημέρα.
12: Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα σε όλους και όλες. Και πριν πούμε για τα οικονομικά, έχω την εξουσιοδότηση όχι για να ανταποκριθώ απέναντι σε εσάς για τη φιλοξενία για να ανταποδώσω τα καλά λόγια, αλλά με εξουσιοδότησαν φίλοι και γνωστοί να σας πω ότι σας ευχαριστούν για αυτό που κάνατε στο κεντρικό δελτίο του Κόντρα και ότι λείπετε.
11: Να είστε καλά, κύριε Χατζησαλάτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα οικονομικά. Να ρωτήσω κάτι. Η αμόλυβδη δεν έχει πέσει, γιατί ακούσαμε χθες για τα fuel του πετρελαίου. Μάλλον και το fuel pass έφυγε. Μένει η επιδότηση, θα επεκταθεί η επιδότηση στο πετρέλαιο. Έτσι, στη μάνικα είναι αυτό. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν σχεδιάζουνε?
12: Σωστά. Για το μήνα Ιούνιο θα υπάρχει μια επιδότηση των 15 λεπτών. Να θυμίσω ότι πριν ήταν 20 λεπτά αυτή η επιδότηση. Για να έρθει κάποια στρέβλωση πλέον, μπας και διορθωθεί. Για ποιο λόγο? Γνωρίζουμε όταν βλέπουμε τις τιμές στο πρατήριο ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αυτός ο ληστρικός φόρος, ήταν 70 λεπτά για τη βενζίνη και 41 λεπτά για το πετρέλαιο. Άρα λοιπόν θα πρέπει στο βενζινάδικο, όσο ανεβαίνουν τη μεσή, όσο κατεβαίνουν, να υπάρχει μια διαφορά της τάξης αυτών των 29 λεπτών, η οποία δεν υπήρχε, γιατί εσχροκέρδισαν πολύ επάνω στο πετρέλαιο κίνησης, που δεν είναι μόνο το αυτοκίνητο που θα κινήσουμε.
11: Είναι όλες μεταφορές.
12: Ακριβώς, ακριβώς. Και έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση να δώσει αυτά τα 20 λεπτά, ώστε να αμβλύνει κάπως τη διαφορά, αλλά φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε ότι είχαν εξαφανιστεί τα 20 λεπτά, είχαν εξαφανιστεί και τα 29 που ήταν η διαφορά του φόρου, με αποτέλεσμα πλέον το πετρέλαιο και η βενζίνη που λέτε περίπου το ίδιο. Ομαλοποιείται σιγά σιγά, υπάρχει επιδότηση των 15 λεπτών.
11: Έπεσαν, να το πούμε αυτό, έπεσε διεθνώς η τιμή μετά από όλη αυτή την ιστορία ότι έχει παγώσει η πολεμική επιχείρηση, είμαστε μια εγχειρία και φαίνεται ότι μπορεί να γίνει μια συμφωνία, οπότε πέφτουν και διεθνώς οι τιμές, έτσι.
12: Πέφτουν οι διεθνώς οι τιμές. Εμείς φυσικά το δούμε αυτό μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν αυξάνονται τα βλέπουμε νωρίς.
11: Σωστά. Για πάμε να δούμε τώρα τα άλληξη πρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Και εδώ είναι το θέμα και ο πυρήνας ενός προβλήματος, το οποίο συνεχίζεται, έτσι. Ενώ βάζει τοκοχρεωλήσια στους ιδιώτες που χρωστάνε, έτσι, πανωτόκια κτλ. Γιατί ο τοκισμός των χρεών είναι πραγματικά εξωφρενικός, την ίδια ώρα χρωστάει το δημόσιο στους ιδιώτες.
12: Χρωστάει το δημόσιο στους ιδιώτες, θα δούμε ότι αυξάνεται το ληξιπρόθεσμο του χρέους του δημοσίου προς τους ιδιώτες, αλλά και οι ιδιώτες δεν έχουν μέτρα να διεκδικήσουν τα χρήματά τους. Το δημόσιο, αν δεν το πληρώσεις, θα σου πάρει αναγκαστικά μέτρα έσπραξης, πληστηριασμούς, κατασχέσεις. Ο ιδιώτης δεν έχει αυτή την ιδιότητα, αυτή τη δυνατότητα μάλλον, να μπορέσει να διεκδικήσει τα χρήματά του. Και δυστυχώς τα ληξιπρόθεσμα ανεβαίνουν. Έτσι λοιπόν τα επίσημα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2026 λένε ότι το ληξιπρόθεσμο χρέος είναι 3,103 δις το Μάρτιο του 2026 από 2,57 δις που ήταν το Δεκέμβριο του 2025. Δηλαδή έχουμε μία αύξηση των ληξιπρόθεσμων κατά 526 εκατομμύρια ευρώ. Και αν εδώ συνυπολογίσουμε και τις επιστροφές των φόρων που εκκρεμούν, τότε αυτή η διαφορά ανεβαίνει στα 570 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν βλέπουμε το ληξιπρόθεσμο.
11: Άρα μισό λεπτάκι τώρα εδώ πέρα για να δούμε τα οικονομικά, έτσι. 570 εκατομμύρια συνολικά τα οποία είναι σε καθυστέρηση. Έτσι.
12: 570 εκατομμύρια είναι η αύξηση που έχουμε σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2026.
11: Άρα συνολικά μιλάμε τώρα για το ποσό το οποίο
12: 3,86 εκατομμύρια, 826 εκατομμύρια.
11: Αυτά λοιπόν είναι ένα κουμπάρα ο οποίο το διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Έτσι, δηλαδή το καθυστερεί και αυτά. Άρα και τα υπερπλεονάσματα που βγάζουν και ανακοινώνουν προφανώς επηρεάζονται και από αυτά. Έτσι, από αυτά τα παγώματα και τη διαχείριση αυτών των υποχρεώσεων του δημοσίου.
12: Βεβαίως. Και αν κάποιο πει ότι τα πλεονάσματα υπήρχαν όμως και το Δεκέμβρη, που υπήρχαν πάλι τα ληξιπρόθεσμα. Ναι, υπήρχαν, αλλά βλέπουμε μία αύξηση των ληξιπρόθεσμων, σε αυτά τα οποία χρωστάμε δηλαδή στην ουσία.
11: Άρα γίνεται. Yeah. Ακόμα και αυτή η διαφορά είναι κάποια εκατομμύρια, έτσι, πέρα από το συνολικό ποσό, το οποίο πάει και έρχεται και σου λέει το πήρα από το παρελθόν.
12: Και το σημαντικότερο από όλο, κύριε Παναγιώτοπουλε, αυτά τα χρήματα είναι σε ιδιώτες οι οποίοι είτε δώσανε παροχή υπηρεσία στο δημόσιο είτε κάποιο προϊόν, που οι άνθρωποι έχουν πληρώσει ΦΠΑ, έχουν πληρώσει υλικά, έχουν πληρώσει τα πάντα και περιμένουν πότε το δημόσιο τους πληρώσει τα χρήματα. Και αν δούμε στα νοσοκομεία, στο μεγάλο ασθενή που είναι τα νοσοκομεία, λογοπαίγνιο ήταν αυτό, έχουμε 1,59 δις το Μάρτιο του 26, 1,39 δις το Δεκέμβριο του 25. Δηλαδή αυξήθηκαν τα ληξιπρόθεσμα προς τα νοσοκομεία κατά 193.
11: Έχω μια ερώτηση εδώ.
12: Ευρώ.
11: Κύριε Χατζηλάτα, ναι. Έχω μια ερώτηση. Είστε άνθρωπος που γνωρίζετε. Και αυτό είναι το μεγάλο βάσανο των ελεύθερων επαγγελματιών που κόβουν αποδείξεις, παροχή υπηρεσιών, τιμολόγια και όλα αυτά. Και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί λοιπόν όλο αυτό το βάρος πέφτει στον προμηθευτή? Δηλαδή, εγώ κάνω μια υπηρεσία, κόβω ένα τιμολόγιο και δεν με πληρώνουν. Γιατί εγώ πρέπει να πληρώσω φόρους, πρέπει να πληρώσω ΦΠΑ. Και στο τέλος, εγώ να ψάχνω να βρω τον άλλο να με πληρώσει. Και εγώ δεν λέω να πάρω τα λεφτά μου, εντάξει. Είναι μια ιδιωτική πράξη. Μπορεί ο άλλος να με πληρώσει, άρα εντάξει. Αλλά όλα αυτά που έχουν να κάνουν με το κράτος. Γιατί το κράτος δεν τα διεκδικεί από τον κακοπληρωτή? Και πρέπει εγώ να τα πληρώνω και να τα δικαιολογώ?
12: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί ο ΦΠΑ είναι ένας κυλιόμενος φόρος, τον πληρώνει ο τελικός καταναλωτής, είτε αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, είτε είναι το δημόσιο, οτιδήποτε άλλο. Αλλά φανταστείτε ότι εκτός από το θέμα του ΦΠΑ, που είναι όντως παράλογο όπως το λέτε, εγώ έχω πληρώσει για να αγοράσω υλικά. Έχω πληρώσει για να πάρω κάποιον εργάτη να κάνει τη δουλειά αυτή στο δημόσιο. Τον έχω πληρώσει. Τα χρήματά μου δεν τα παίρνω και πολλοί έχουν κινδυνεύσει ακόμα και με πτώχευση και δεν λαϊκίζω καθόλου. Έχω δικό μου άνθρωπο που πτώχευσε γιατί ο ένας συγκεκριμένος δήμος του χρώστηκε πάνω από 300.000 ευρώ.
11: Εδώ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και δεν είναι μόνο με η διαδικασία αυτή με τους δήμους, είναι και σε ιδιώτες. Όπου κάποιος ιδιώτης παρέχει τις υπηρεσίες του, κόβει τα τιμολόγια και σας είπα, εντάξει, οκ, μπορεί να χάσει γιατί είναι και το ρίσκο του επιχειρήν. Όμως το ΦΠΑ και κάποια άλλα πράγματα τα οποία προκύπτουν από τη φορολόγηση, όταν δεν έχω εισπράξει, γιατί να με φορολογήσει εμένα? Γιατί να πρέπει εγώ να αποδώσω το ΦΠΑ όταν δεν με έχει πληρώσει ο άνθρωπος που του παρέχω τις υπηρεσίες? Αυτό δεν είναι στρεβλό?
12: Να ήταν το μόνο. Βέβαια, και οπωσδήποτε είναι στρεβλό. Σας πληροφορώ ότι χθες κάνατε ένα πολύ μεγάλο θέμα και σας άκουγα με το θέμα του ένφια, που πλέον γίνεται τριπλός ο ένφια για την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφέρεια και ο ένφια τον οποίο γνωρίζαμε. Ξέρετε ότι το δημόσιο χρωστάει στην τοπική αυτοδιοίκηση 446 εκατομμύρια το Μάρτιο του 26 από 180 που ήταν το Δεκέμβριο του 25. Δηλαδή χρωστάει επιπλέον 264 εκατομμύρια το κράτος στην τοπική αυτοδιοίκηση.
11: Μήπως να κάνουμε, κύριε Χατζηλάτα, στην επόμενη.
12: Πλέον το νέο ένφια.
11: Όχι, στην επόμενη επικοινωνία μας να μαζέψουμε όλα αυτά τα χρέη του δημοσίου. Γιατί εδώ πέρα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, μαζεύονται χρέη και μετά μας διαφημίζουν ότι η οικονομία πάει καλά και έχει υπερπληρωνάσματα. Εδώ βλέπουμε ότι όμως υπάρχουν χρέη. Χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες, χρέη του δημοσίου προς τους δήμους. Άρα, πώς το ταμείο, ποιο είναι το ταμείο, τι έχουμε μες στο ταμείο? Γιατί καλά είναι να φτιάχνουμε τους αριθμούς και να τους προβάλλουμε προς τα έξω και να λέμε να υπερπληρωνάσματα, αλλά να έχουμε μέσα όλη αυτή την εικόνα που περιγράφεται.
12: Πολλές φορές βγάζετε και αναδεικνύετε το δελτίο σας τους συνταξιούχους που περιμένουν αναδρομικά. 2, 3, 4, 5 ετών. Αυτά τα χρήματα είναι δικά τους.
11: Λοιπόν, κύριε Χατζηλάτα, να τα μαζέψουμε όλα αυτά, να κάνουμε μια σούμα. Να δούμε που βρισκόμαστε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
12: Και εσείς.
11: Να είστε καλά, να είστε καλά κι εσείς. Γιατί, εντάξει, παιδί μου, να βλέπουμε τι γίνεται. Θα ρίξεις μια πενιά. Είσαι έτοιμος? Άντε, ρίξε την πενιά.

0: Το χρώμα που μισούσες, μου λέει η Λένα Βασιλάκου. Με υπονοούμενο, την έδωσα, την έδωσα. Φοράμε μπλε και οι δύο σήμερα, γιατί είμαστε πειρασμένοι από τον Αλέξη. Έβαλε το μπλε στη ζωή του, ανακάλυψε το μπλε έτσι.
1: Όσο εξελισσόμαστε και οριμάζουμε, βλέπεις. Αγαπάμε τα χρώματα που μισούσαμε.
0: Μήπως έχω εγώ αχρωματοψία, μπορεί να έχω, δεν ξέρω. Το χρώμα της Μπαρσελόνα δεν είναι κόκκινο-κόκκινο.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Με το κεραμίδι.
0: Α, μπράβο. Ναι. Κεραμιδόγατος, γεια σας. Την κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Όχι, γιατί μου λένε συνδυάζει το κόμμα, το μπλε και το κόκκινο. Ποιο κόκκινο, ρε παιδί, δεν είναι κόκκινο. Σταμάτησε που είσαι ποδοσφαιρόφιλος και ξέρεις από αυτά τα χρώματα. Δεν είναι. Είναι το κεραμιδί όπως το προσδιορίσε. Το μπλε αυτό ήταν χμούλα για τον Αλέξη Τσίπρα. Αφήνουμε χμές.
1: Ξεκάθαρη.
0: Δεν σε περίμενα τόσο απόλυτη. Λοιπόν, στη χαρίζω σήμερα γιατί ήσουν έτσι πολύ. Ήσουν αυθεντική, ρε παιδί μου, ήσουν έτσι.
1: Εσύ όμως να μην μαρτυράς, σε παρακαλώ.
0: Εντάξει, θα το κάνω. Έχω ένα ελάττω μαγικό. Τι να κάνω.
1: Πρέπει να προσέχω τι λέω.
0: Λοιπόν, ένα Βασιλάκου δελτίο ειδήσεων και συνέχεια τα έχει χατζή Αθηνά. Είδανε, να είστε πάντα καλά. Ψυχραιμία και υπομονή εκεί έξω.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι μία ώρες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα μεταξύ των κόμβων Ανθούσας και Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Μητού, 20 λεπτές καθυστερήσεις από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής ως την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Λένορμαν μέχρι και την Αχαρνών και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τη λεωφόρο Αθηνών λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το Αττικό Νοσοκομείο, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα Δηληστήρια Ασπροπύργου και στην λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο στο Φλίσβο, λόγω και τροχαίου νωρίτερα, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο Δέλτα Φαλήρου, προς τη Μαρίνα Φλίσβου. Δυσκολίες για τους οδηγούς, στην Ελευθερία Βενιζέλου, στην Ηλιούπολη, προς τη Λεωφόρο Καρέα και το Βύρονα, στις ανόδους της Συγκρού, της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολίτης με την Κατεχάκη. Με συγχωρείτε. Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η ήδη εύθραυστη εκεχηρία δοκιμάζεται για ακόμη μία φορά, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται εντατικά. Η ένταση

0: Έκρηξη στο αριστερό μέρος του πλοίου κοντά στην Ισαλογραμμή, ενώ το δεξαμενό πλοίο βρισκόταν 60 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μουσκάτ. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησείο. Έφτασε η μέρα, δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, είπε στην ομιλία του πρώην Πρωθυπουργός και συμπλήρωσε πως δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια κοινωνική πλειοψηφία, είπε. Η ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ είναι η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, τόνισε ο κύριος Τσίπρας. Αμετανόητος και απαράλλακτος ο κύριος Τσίπρας, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, ανέφεραν πως η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ Κινάλ. Σαφείς αιχμές του Κώστα Καραμανλή κατά της κυβέρνησης για τα ελληνοτουρκικά, την υπόθεση των υποκλοπών αλλά και περί χειραγώγησης της δικαιοσύνης. Μιλώντας σε παρουσίαση βιβλίου χθες, ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτήρισε εξωφρενικό το νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Ο κύριος Καραμανλής έκανε λόγο για πολύ σοβαρό ζήτημα και σημείωσε ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Παράλληλα, επεσήμανε πως μια τέτοια μονομερής κίνηση δεν έχει νομική αξία για την επιβολή τετελεσμένων. Ζήτησε πάντως να ασταλεί και προς την Τουρκία καθαρά και εξάστερα το μήνυμα ότι κανείς στην Ελλάδα δεν προσφέρεται για εκπτώσεις σε ζητήματα διεθνώς κατοχυρωμένων δικαίων και δικαιωμάτων της χώρας. Αναφερόμενος στις υποκλοπές, είπε πως παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία και συμπλήρωσε πως το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη καταθέτει σήμερα ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέως Πλημελιωδικών Αθηνών, όπως έκανε γνωστό η Χαριλάου Τρικούπη. Σε σχετική ενημέρωση τονίζεται πως η μήνυση αφορά στις πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεων του, μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένος τη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του Πασόκ, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση της Χαριλάου Τρικούπη. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας μετά από έναν μήνα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Η μεγάλη διακοπή δόθηκε για να γίνουν εργασίες διαρρύθμισης στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου στο Γεώπολης. Εντός της ημέρας αναμένεται να μεταχθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, υπερβαίνουν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ τα παράνομα ωφέλη που αποκόμισαν από το 2019 ως το 2024 σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου. Χθες, το λεγόμενο ελληνικό FBI προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, με το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος να υπερβαίνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
1: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και ως 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια στους 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 29 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα δυτικά τα βόρεια επιρροτικά και στην Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 27 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Αλφαρέντο 989 στα μικρόφωνα, η Αθήνα Τρανέγκα.
1: Ο
0: Τάσος Καρδιρανιάς στη ρύθμιση του ήχου και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις στην στήριξη αυτής και υποστήριξη αυτής της εκπομπής. Λοιπόν, είχαμε χτες την παρουσίαση του νέου κόμματος της ελληνικής αστυνομίας. Συγγνώμη, του ελληνικής αστυνομίας.
1: Ναι, μπερδεύτηκα.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου. Πριν από πολλά χρόνια. Mm-hmm. Ο αείμνηστος Γρηγόρης Λαμπράκης κάνει τη διαδρομή από το Μαραθώνα,
1: ναι,
0: και κρατάει ένα πανό Ελλάς, mm-hmm, με το σήμα της ειρήνης. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης πριν το σκοτώσει το στρατιωτικό και παρασκηνιακό και παρακρατικό καταστημένο της χώρας εκείνης της εποχής, οι παρακρατικοί και όλοι αυτοί οι οποίοι έπαιξαν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί μεν μπορεί να του την έδωσε στο κεφάλι αυτός που του την έδωσε, ο Κοτζαμάνης τότε, mm-hmm, αλλά υπήρχε ένα κατεστημένο το οποίο λειτουργήσε πίσω από όλη αυτή την ιστορία, και ένας από τους δημοσιογράφους που έδρασαν τότε πάρα πολύ γρήγορα και κάνανε ρεπορτάζ ήταν ο Βούλτεψης, προσχωρημένος. Λοιπόν, άνοιξε ο Τσίπρας λοιπόν την αυλαία για να μας δείξει το καινούριο κόμμα με μια έτσι στυλ, ας πούμε, θεατράλε, ας πούμε, περισσότερο, με μεγάλο κόστος. Όσοι ξέρουν από τηλεόραση ξέρουν από τέτοιου είδους ζητήματα, με το λάθος τον οτοκίου να είναι πολύ χαμηλά και να μην μπορεί να τα διαβάσει, γιατί ήθελε να κρατήσει τον χρόνο, μου λέγει ένα συνεργάτη σου, γι' αυτό διάβαζε το κείμενο. Μπορεί να τα πει και απ' έξω, λέει. Εντάξει, απ' έξω μπορεί να τα λέει και ο Φιντελ Κάστρο, αλλά κάνε 7 ώρες. Εντάξει τώρα. Δηλαδή, και αυτοί που ήσαν εκεί και τα λοιπά.
1: Ήθελε να είναι δηλαδή ακριβώς να γίνει η αποκάλυψη του ονόματος, τον περιόριζε. Έπρεπε να γίνει στη συγκεκριμένη ώρα.
0: Και πρέπει να φτιάξει και, και την νεολαία του, η οποία να λέγεται Μέτωπο Αριστερών Τάσεων, ΜΑΤ δηλαδή. Αφού έκανε την Ελλάς να κάνει και τα ΜΑΤ,
1: ναι,
0: για να πιάσει όλα τα σώματα ασφαλείας. Ωραία ιδέα είχε, λένε ήταν η δικιά του ιδέα, δεν πρέπει να τον αφήσουν να έχει τέτοιες ιδέες. Εν πάση περιπτώσει, τα ίδια ανάποδα. Λοιπόν, πήρα τη συνομιλία του το 23. Ναι.
1: Σ' άκουσα χθες που έλεγες ότι θα το κάνεις.
0: Ναι, την πήρα, τη διάβασα. Είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που είπε χτες. Τα ίδια έλεγε, το κατεστημένο, το αυτό, θα μοιράσουμε τα λεφτά, θα έρθουμε εμείς. Διαφάνειες, ιστορίες. Δεν πήρα του 15, γιατί του 15 ήταν.
1: Είναι πρόημος Τσίπρας αυτός. Είναι
0: όχι, είναι ο άλλος. Γιατί είναι, τώρα είναι ο άλλος.
1: Που έχει κυβερνήσει.
0: Είναι. Καταρχάς είναι άλλοι Τσίπρες κατά καιρούς.
1: Διαφορετική. Για πάμε. Ναι. Υπάρχει το go back με Μέρκελ.
0: Go back Μέρκελ
1: πρώτη
0: και
1: εποχή. Όχι, κάτσε. Υπάρχει κατάληψη. Πολύ.
0: Καλά, αυτό εντάξει.
1: Πρόημος
0: και
1: Τσίπρας.
0: Εγώ καταλήψη έκανα.
1: Μετά, ναι, ρε παιδί μου, σου λέω ιδεολογικά. Μετά υπάρχει το go back Μέρκελ. Υπάρχει μετά το κυβερνήσαμε.
0: Όχι, υπάρχει συνέχεια. Υπάρχει go back, κυρία Μέρκελ.
1: Μετά τη βάζεις.
0: Οι Αμερικάνοι που δεν τους στέλαμε και κάναμε τη συμφωνία να έρθει η βάση στην Αλεξανδρούπολη, σοφή κίνηση για να μην μας πειράζουν οι Τούρκοι. Άξι, και
1: βεβαίως,
0: μάλιστα
1: ναι.
0: Οι Τούρκοι δηλώσαν τότε, είδες τι έκανε ο Τσίπρας, ο γάτος, λέγανε οι Τούρκοι, γάτος ο Τσίπρας, διότι έβαλε τη βάση των Αμερικάνων εκεί και δεν μπορούμε, άμα πάμε να πολεμήσουμε θα πολεμάμε με τους Αμερικάνους, λέγανε. Λοιπόν, μπορεί να στενοχωρώ μερικούς οπαδούς του κ. Τσίπρα, αλλά καθόλου δεν με απασχολεί αυτό, διότι άφησε ένα κόμμα το οποίο έχει μέλη, έχει στελέχη, έχει ανθρώπους που πήγανε, ψηφίσανε, το ψηφίσανε για να κάνει αυτό που έκανε χτες και να ανέβει ένας ηθοποιός, ο οποίος είναι σημαντικός ηθοποιός, ο κύριος Χιλάκης, το λέω σωστά?
1: Ναι.
0: Χιλάκης, ο οποίος τι μας είπε?
1: Και η κυρία του Μασάτου ήταν.
0: Δεν την ξέρω την κυρία. Το Χιλάκη ξέρω γιατί είναι και φίλος, έχουμε φάει και μαζί, είναι καλό παιδί.
1: Πολύ,
0: και
1: ναι,
0: τον συμπαθώ ιδιαίτερος.
1: Αλλά είναι πολύ, είναι ταγμένος εκεί σε αυτό το χώρο.
0: Ναι, αλλά άμα ταχθεί σε αυτό το χώρο θα είμαστε μοναστήρι.
1: Είναι και ο μόνος. Εγώ του είχα κάνει και πλάκα ότι πρέπει να είναι ο μόνος που έχει διαβάσει και τις 700 σελίδες της βιβλιογραφίας. Γιατί είναι αυτός που την εκφώνησε και την έκανε audiobook.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Και είπε να επιστρέψουμε στη δημοκρατία, κύριε Χιλάκη. Εντάξει, εκτιμώ την ιδιότητά σας σαν ηθοποιός και είστε πάρα πολύ καλός και ψηλός είστε είστε δύο μέτρα και ωραίο παιδί είστε και τα συγχαρητήριά μου και δαχτυλίδι φοράτε, αλλά εδώ μην μπερδεύετε τη βούρτσα με τη σκάλα, διότι δεν είναι δημοκρατία έχει η Ελλάδα. Γιατί ακούω διάφορους που μιλάνε ο Τσίπρας τώρα που ενδιαφέρθηκε για την ελευθεροτυπία στην Ελλάδα. Τώρα θέλει να ανοίξω το στόμα μου. Τι έγινε επί των κυβερνήσεων του? Επειδή είναι και προσωπικά θέματα δικά μου, δεν θέλω να το ανοίξω. Δεν θέλω να το ανοίξω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κάνει μια προσπάθεια. Θα σεβαστούμε εμείς, εγώ τουλάχιστον θα σεβαστώ αυτή την προσπάθεια που κάνει, για να δω πού θα καταλήξει. Τώρα, χτες δεν είπε το πρόγραμμα. Δεν είπε το πρόγραμμα. Δεν είπε, ας πούμε, θα διώξουμε τους θεσμούς, γιατί οι θεσμοί είναι ακόμα εδώ, έχετε υπόψη σας, έτσι. Μην γελαστείτε ότι φύγανε. Οι θεσμοί είναι εδώ και κάνουν τσεκάρισμα κάθε φορά. Είμαστε υπό επιτήρηση, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Μην νομίζω ότι τελειώσανε που λέει, διώξαμε λέει εμείς τα μνημόνια. Τι διώξε τα μνημόνια? Δύο είχαμε, τα έκανε τρία. Πώς τα διώξε? Βεβαίως τα διώξε. Το τρίτο και το τρίτο που έκανε εσύ με επιβάρυνση. Δηλαδή πληρώσαμε τα βατζιλίκη για να φύγει το μνημόνιο. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά τα θέματα. Είναι πολλά τα θέματα. Θα δούμε πού θα καταλήξει αυτό το εγχείρημα. Θα δούμε πού θα καταλήξει. Να ακούσουμε όμως αυτό που λέει ότι κουβαλάει την κληρονομιά του ΕΑΜ, τη ΕΔΑ, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων. Παρίστανε τον Ανδρέα Παπανδρέου κάποια στιγμή. Μάλιστα, έδειξε χθες τώρα στην τηλεόραση μια φωτογραφία που είχε σηκώσει ο Ανδρέας Παπανδρέου την 3η Σεπτέμβρη. Ναι, μην λυσάτε, λέει. Πείτε καλή επιτυχία. Φέρεστε μπαθείς δεξιοί. Την καλημέρα μου. Άσε μας, ρε Φανή, πρωί-πρωί. Εσείς αριστεροί, να πούμε. Δεν μας παρατάτε, λέω εγώ, ένας-ένας. Που βάζετε μια ταμπελίτσα και νομίζετε ότι. Όχι, καλή επιτυχία να έχει ο άνθρωπος και υγεία να έχει και φίλος είναι και μιλάμε, αλλά όπα κάποια στιγμή να προσέχουν και τι λένε, γιατί έχει σημασία και ποιοι τα ακούνε. Δεν μπορεί να μου λέει για ελευθερία του τύπου, δεν μπορεί. Εγώ είμαι πρώτος που είπα ότι τον εφάγανε ή από μέσα και τον υπερασπίστηκα. Όχι να μου λέει για ελευθερία του τύπου, εμένα ειδικός. Και του Παναγιωτόπουλου, μην τα λένε αυτά, αφήστε τα. Να πάρει στο διάλογο, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος. Κυρία Φανή μου, πρωί-πρωί, έτσι που ξύπνησες τώρα να ακούσεις εμένα και να μου πεις για τον Ανδρέα Παπανδρέου, βελουχιώτιδες και τέτοια. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας. Δεν θα ξαναυπάρξει άλλος. Τελειώσαμε τη συζήτηση. Δεν γίνεται. Ήταν ηγέτης. Έβγαινε στον μπαλκόνι, έλεγε καλησπέρα σας και έπαιρνε 48%. Τι να κάνω τώρα εγώ? Δεν γίνεται. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής επίσης ένας. Πώς τα έλεγε, 52%.
1: Δεν καταλάβαινε και κανείς, αλλά.
0: Δεν χρειάζεται να καταλάβει.
1: Ακριβώς. Κοίταξε, ήταν και το έργο αυτό που λες εσύ. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να μας παίρνετε τηλέφωνο για ό,τι θέλετε να μας πείτε στο 212-214-800 ή να μας στείλετε SMS στο Viber στο 6947-989-989. Εγώ είδα μετά και τους υπόλοιπους που βγήκανε στα κανάλια.
0: Να ακούσουμε τι λέει.
1: Να ακούσουμε τι θα πει ο Τσίπρας, για να σου πω γενικώς, γιατί είχε και μετά. Σου στέλνα μηνύματα.
0: Μου στέλνες, αλλά ασχολήθηκα με τη λογοτεχνία γιατί διάβαζα τις ομιλίες του τις προηγούμενες.
1: Εντάξει.
0: Έχω εντρυφήσει. Πρέπει να ενημερώσω, δεν ξέρω πόσοι από εσάς με ακούτε το έχετε κάνει, έχω διαβάσει και ακούσει τα πάντα που αφορούν τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τις ομιλίες του, έχω κάνει σημειώσεις. Πώς τα έλεγε, πού σταμάταγε, πότε μίλαγε με τον κόσμο. Και το φοβερό που είχε κάνει στη Βουλή, που του λέει του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του λέει, ωραία τα θες, του λέει, αλλά επιβεβαιώνεις πλήρως, του λέγε του Μητσοτάκη, επιβεβαιώνεις πλήρως ότι μόνο το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, το λέγε ο Πασόκ αυτός.
1: Πανελλήνιο, ναι.
0: Βέβαια. Είναι αυτό και ικανό να κυβερνήσει και μόλις τελειώνει, του λέει, καληνύχτα σας, του λέει. Είναι ιστορικό αυτό το καλή. Σηκώθηκε η Βουλή στον αέρα. Αυτά τώρα, αυτοί δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν. Ας μας πούνε όλοι οι υποψήφοι τι θα κάνουν μόλις σταματήσει το Ταμείο Ανάκοψης τέλος Αυγούστου. Μόλις εμείς σταματήσει, πού θα τα βρουν? Δεν ξέρω αυτό που θα τα βρουν, όπου θα τα βρουν. Λοιπόν, να μην ασχολούμαστε λέει, με τον Τσίπρα και τα λοιπά. Του Τασούρνη, ένας φίλος εδώ, ο καπετάν Τάσος. Άλλος λέει για τους πεθαμένους. Τέλος πάντων, δεν είναι θέμα με ποιον είσαι. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Του είπε ο Κασελάκης ότι κοίτα να δεις, υπήρχαν μαύρα λεφτά, μαύρα ταμεία και μεταχρονολογημένα τιμολόγια. 9 εκατομμύρια. Ωραία, για δεν του απαντάς. Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Τίμιος Γεωργόπουλος να μας απαντήσει εδώ που τον έχουμε πάρει 15 φορές. Και το Θήμιο τον έχω φιλοξενήσει στην εκπομπή μου στη τηλεόραση πάρα πολλές φορές και εδώ. Γιατί τώρα δεν βγαίνει να απαντήσει. Παρά να μας λέει διαφημίζουμε τον Κασελάκη. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Ο άλλος έκανε μήνυση, λέει, στον Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντία. Α, δεν πάμε καλά. Δηλαδή, κάτι έχει γίνει, δηλαδή, το οποίο δεν το ξέρω, δεν το έχω πιάσει. Ελλάς. Σε αρέσει ο Τσίπρας έτσι. Τρελαίνεσαι για Τσίπρα.
1: Σ' άρεσε χθες. Όχι, αυτό είναι μια άποψη.
0: Δηλαδή, του άρεσε, αφού είναι τσιπρικό.
1: Κάτσε ρε παιδί, να δούμε την άποψη ενός τσιπρικού. Τι σου άρεσε.
0: Για βάλει το μικρόφωνο, να μας εξηγήσει. Έλα εδώ για να μας πει.
1: Γιατί αυτό είναι.
0: Τι σου άρεσε, πόσο άρρωστο είσαι.
2: Τι να μην μ' αρέσει, πες μου.
0: Ένα λεπτό, να τα πάρουμε από την αρχή.
1: Εγώ η εικόνα.
2: Σκηνική παρουσία.
1: Η εικόνα.
2: 10.
0: Μα τι είναι αυτό. Αυτό είναι το θέμα.
2: Στην πρώτη
1: σε modeling,
0: σε modeling πήγαμε.
1: Περίμενε, όχι. Κάτσε.
2: Συγγνώμη, βλέπεις. Συγκριτικά τα πάμε πάντα αυτά.
0: Τι συγκριτικά.
1: Εγώ θεωρώ ότι ήταν η πιο προχωρημένη παρουσίαση κόμματος που έχουμε δει ποτέ στην Ελλάδα. Τελείως αμερικάνικο. Ναι. Δεν το συζητώ.
0: Α, δεν με πειράζει ότι ήταν αμερικάνικο.
1: Σκηνογραφημένη μέχρι τελευταίας.
2: Και προβαρισμένη.
1: Δεν έχει υπάρξει τέτοιο πράγμα.
2: Ακόμα και το κοριτσάκι ήταν προβαρισμένο.
1: Και το κοριτσάκι, όχι μόνο. Ακόμη και το κοριτσάκι.
2: Αλλά ήταν ωραίο.
1: Έπρεπε να παραπέμπει σε άλλα κοριτσάκια που συναισθηματικά έχουν σημαίναν κάτι κατά καιρούς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Πασόκ κτλ.
2: Το
1: αυτοφόρεμα. Ναι. Ήτανε...
2: Η συνέχεια του βίντεο τέλο πάντων ήταν το κοριτσάκι.
1: Ήταν το βίντεο δεν πολύ άρεσε, να σου πω την αλήθεια.
2: Εντάξει, παιδί μου, όλες άρεσε.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν καλύτερος από το βίντεο. Μ' άρεσε ο Αλέξης, μ' άρεσε και το κοριτσάκι. Το βίντεο ήταν λίγο γυροβίζον.
2: Μ' άρεσε πολύ που πριν την παρουσίαση που ήταν Χατζηδάκης φουλ, εφού ούτε ένα Θοδωράκι.
1: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί έπρεπε να έχουμε τόσο άγχος για το όνομα του κόμματος.
0: Και το Μπελατσάου στην αρχή.
2: Έβαλε και Μπελατσάου, αλλά ήταν φουλ Θοδωράκης.
0: Δεν είχε καμία σχέση το Μπελατσάου με αυτού εδώ. Δηλαδή αυτό που έγινε στην Ιταλία.
2: Το Μπέλα Τσάο στην εκδοχή του Κάζα Ντι Παπέλ.
1: Γενικά αυτό που.
0: Γιατί μόνο εκεί ανήκει.
1: Εγώ ανέβαζα ένα τίτλο πάντως σε αυτή την παρουσίαση εχθές. Είναι Έχουμε απ' όλα.
0: Α, λέει ο Κωνσταντίνος εδώ πέρα. Άστε ρε μεγάλε τα 500 εκατομμύρια. Γιατί δεν το έχω πει για τη Νέα Δημοκρατία που χρωστάει και το Πασό και η Νέα Δημοκρατία 500 φορές. Να πάνε να τα πληρώσουν. Τι με νοιάζει, μου κόβει εμένα μισθό. Άσε τώρα. Αλλά όταν μιλάς εσύ ή εγώ για κάποια αμαρτήματα, δεν πρέπει να τα έχουμε εμείς τα αμαρτήματα αυτά. Έτσι, άστο τώρα.
1: Λοιπόν. Κάτσε, μας έλεγε τόσο τι άλλο του άρεσε. Ναι.
2: Εντάξει, μου άρεσε.
1: Ναι, του άρεσε.
2: Ήταν ηγετικός, να το πούμε έτσι με μια λέξη.
0: Όχι, αυτό αλήθεια είναι.
1: Μα δεν υπήρχαν και άλλα πρόσωπα.
2: Ναι. Έδειξε ότι έχει μάθει τα λάθη του. Να δούμε.
1: Ήταν 100% Τσίπρας το χθεσινό.
2: 100% Τσίπρας.
1: Δεν υπήρχε δηλαδή ένα ποσοστό κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω τι ήταν.
1: Είναι προσωποπαγή. Όσο εκεί που δεν πάει προσωποκεντρικό κόμμα, μέχρι εκεί που δεν έχει ξαναγίνει.
2: Αυτό που είπε χθες ο Τάκης στην εκπομπή του ήταν ακριβώς. Δηλαδή ότι ξεφορτώθηκε τα βαρύδια.
0: Α, βέβαια.
1: Ο Τσίπρας. Είναι ότι δεν...
0: Ένα λεπτό. Ο Τσίπρας τι έκανε. Ο Τσίπρας έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε και τα θετικά τώρα, γιατί έχουν μια σημασία και αυτά, έτσι. Λοιπόν, τώρα για τις υποσχέσεις και αυτά, εντάξει, τα έχει ξαναπεί. Δεν είναι κάτι το καινούριο που μας είπε. Θα μου πεις, μα φτιάχνει ένα κόμμα χωρίς κάτι καινούριο ο Τσίπρας. Αυτά τα έλεγε και πριν. Έχοντας όμως την πλάτη του ένα σωρό συνεργάτες, συντρόφους, πώς τους λένε μεταξύ τους αυτοί. Υπάρχουν σύντροφοι τώρα πια.
2: Δεν
0: είναι κομμουνιστές για μένα. Σύντροφοι είναι κάτι περίπου. Λοιπόν. Έχει διάφορους εκεί, οι οποίοι του είχαν βγάλει την ψυχή, του είχαν σπάσει το σηκώτη. Το ξέρω και προσωπικά αυτό, γιατί έχω τύχει. Εγώ τον Αλέξη τον Τσίπρα τον έβλεπα τακτικά στην Κουμουρδούρου, για το χάρη του ρεπορτάζ του, έχω κάνει τις 4 συνεντεύξεις. Και ήταν πάντα πρόθυμος να μου μιλήσει και τα λοιπά ο άνθρωπος και συναντιόμαστε και τα λοιπά. Πρέπει να πω ότι είναι καλό παιδί καταρχάς, έτσι. Είναι καλός άνθρωπος. Έχει σημασία αυτό, έτσι. Δεν είναι κανένας μασκαράς, έχει σημασία. Και φιλικός και τα λοιπά. Όταν έχεις αυτούς πίσω και σου βγάζουν την Παναγία, σου βγάζουν το λάδι ανάποδα, εντάξει, κάποια στιγμή αγαναχτείς και λες: Θα στο διάλογο, δεν πάω να φύγω να ησυχάσω. Όταν σας το έχω πει 100 φορές, όταν έφυγε και πήγε στο αυτοκίνητο, ήταν η γυναίκα του μέσα και γέλαγε η Ερμή. Τι να κάνει, χαρούμενη ήταν. Έφυγε από το καρκίνωμα που τον είχε φάει. Τώρα δεν το ξανακάνει αυτό το λάθος. Δεν θα πει άλλα πράγματα ο Τσίπρας. Μην περιμένετε να πει κάτι άλλο από αυτό που ήταν. Το ότι είναι άλλος, δεν είναι άλλος. Ο ίδιος είναι, αν κάποιοι τον πιστεύετε, κάποιοι τον πιστεύετε, αυτό είναι δικό σας θέμα και εσείς θα αποφασίσετε αν θα τον ψηφίσετε ή όχι. Αλλά είναι ο ίδιος απελευθερωμένος όμως. Αυτό είναι το άλλο. Απελευθερωμένος από τα βαρύδια που είχε μέσα στο κόμμα που του πριονίζανε από το 2019 το κλαρί να πέσει. Και δεν φανταστήκαν θα πέσουν μαζί. Γιατί όσοι φύγανε και φτιάξανε το κόμμα των υπουργών, ούτε 1% δεν είχαν. Χαριστικά τους το βάζανε οι δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατρακύλησε και τελείωσε η παράσταση. Εγώ θα μείνω στα ποσοστά, του 2023. Εκεί θα μείνω. Στα ποσοστά του 2023 ο Τσίπρας ήταν δεύτερο κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ ήταν τρίτο κόμμα. Δεν ήταν δεύτερο κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση εξ αφορμής της διασπάσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή μιλάνε για το σοφό λαό που μας τάξει, εκεί τους είχε τάξει. Τους είχε τάξει τρίτο κόμμα. Αντιπολίτευση ήταν ο Τσίπρας. Αυτό ήταν το δεύτερο κόμμα. Από εκεί είναι η αφετηρία του. Δεν είναι η αφετηρία του ούτε το 19, ούτε είναι από το 23. Αλλά εκεί είχε, όπως σας είπα, τα βαρύδια. Έλεγε κάτι ο Τσίπρας και βγαίνανε οι άλλοι και το θάβανε το πέταξι.
1: Ναι.
0: Τον κατηγορούσανε.
2: Δύο μέρες πριν τις εκλογές βγήκε ο Καντρούγαλος και έλεγε. Έχασε τρεις μονάδες μόνο και μόνο από αυτά που Καντρούγαλος.
0: Έχασε και από κάτι άλλο το οποίο θα σου το πω τώρα. Ναι. Δεν είναι εγωιστικό, αλλά θα σου το πω.
2: Ναι.
0: Κάνουμε την εκπομπή στο Sky με το μάτι. Mm-hmm. Αποκαλύπτω εγώ με τη δική του έγκριση. Με τη δική του. Ο Θανάσης Καρτερός μου είχε πάρει τηλέφωνο. Το Θανάση είχα πάρει και ήταν δίπλα από το Τσίπρα. Με τη δική του έγκριση, ποιο θα φάει για το μάτι. Γιατί δεν έφταιγε αυτό. Εντάξει, προφανώς είχε βάλει κάποιου οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν, να σου πω κτλ. Προσέξτε. Και τότε ο αρμόδιος του κ. Τζανακόπουλος κηρύσσει εμπάρκο στο Sky.
1: Ναι.
0: Όχι στην εκπομπή μου, στο Sky. Mm. Και χάσαμε από αυτό. Mm. Γιατί το Sky είχε τις περισσότερες τότε πολιτικές εκπομπές που δεν πήγαινε κανένας ούτε στο ραδιόφωνο ούτε στην τηλεόραση. Με αποτέλεσμα να χάσει και να πάθει αυτό που έπαθε. Εν πάση περιπτώσει όμως ο Τσίπρας έχει και τα αλαφρυντικά του σε ό,τι αφορά εκείνη την περίοδο, αυτά που σας είπα και μερικά κόμματα οποία... Λοιπόν, ο παππούς Γαβρόγλου θα είναι στο κόμμα, θα το βάλουμε και μισή τάσο, θα βάλουμε και μισή όλα μαζί. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Ο παππούς... Ήτανε χθες ο κύριος Γαβρόγλου.
0: Ήτανε, είπε ότι ήταν μοντάρι αυτός.
1: Ήτανε και μπίστης.
0: Μην με προκαλείς.
1: Μπίστης. Δεν είναι καθοδηγητής της αριστεράς ο μπίστης ιδεολογικός.
0: Ποιος είναι?
1: Ο Μπίστης, παιδί μου, δεν είναι ιδεολογικός καθοδηγητής Μέγας.
0: Λοιπόν, τι
1: δεν
0: λέει
1: μου
0: εδώ?
1: Απαντάς και εγώ σου κάνω μια ερώτηση πολύ λογική. Λοιπόν, ποιο από όλα θες να διαβάσω?
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις.
1: Α, δεν μπορούμε, δεν προλαβαίνουμε, θα... διαβάζουμε σε λίγο τα μηνύματά σας.
0: Είναι πολλά και θα τα διαβάσουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Μετά τη sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία λίγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπάρμπεκιου σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
10: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
9: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, είμαστε εντάξει από διαφημίσεις. Κομπλάν, έχουμε τελειώσει. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ο Τάσος, λέει, ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε έρθει για φαγητό. Εγώ τότε έκανα πρακτική σχολή τουριστικών επαγγελμάτων και ρέτησα τον πρόεδρο όταν έφυγε και ήταν από ο Ανδρέας, λέει, και εγκάλιος και με ρώτησε αν είμαι ευχαριστημένος για τη δουλειά μου στον Αστέρα. Αυτός ήταν ο Ανδρέας. Η φωτογραφία που έχω είναι μπροστά στην πρωθυπουργική Mercedes. Είναι μια ώρα ανάμνηση από τη ζωή μου, λέει ο Τάσος. Πρόσεξε τώρα, μη συγκρίνουμε Ανδρέας Παπανδρέου. Εχθές έδειξα μια φωτογραφία. Αντιγραφή. Είναι, αυτό είναι καρμπόν, να πούμε, έχει βάλει το καρμπόν και την αντέγραψε. Το Ανδρέα Παπανδρέου που σηκώνει τη διακήρυξη 3 Σεπτέμβρη.
1: Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.
0: Και το Τζίπρα που σηκώνει το.
1: Ναι, ναι, το χθεσινό.
0: Το κείμενο το δικό του, ας πούμε, και την ιδρυτική διακήρυξη, τι ήταν αυτό. Που ο Ανδρέας φοράει άσπρο που κάμισο χωρίς γραβάτα, άσπρο που κάμισο και ο Τσίπρας χωρίς γραβάτα. Ρε παιδιά, εντάξει τώρα. Βάλτε το λαμπριμέ, ξέρω εγώ.
1: Φαντάσου να μην με μπριμέ, τι θα έλεγε όμω. Φαντάσου.
0: Λοιπόν, πριν το 2019 τον πριονίζανε και οι δικοί του και όλο το πολιτικό κατεστημένο με τη βοήθεια χιλιάδων τρολ τη δίθεν ομάδα αναλύσει και τώρα ακόμα και με το κατάψιστο ντοκιμαντέρ του Sky και τον λαϊκιστή Γιουνκέρ, δυστυχώς. Αυτοί είναι παλιά άνθρωποι όλοι. Καλημέρα σας, πάλι τα ίδια. Πριν το 2015 πάλι ο Τσίπρας φταίει. Και δεν είμαι οπαδός κανένας, φταίει η καθημερινότητα, η ακρίβεια, η φτώχεια. Σου είπε κανείς ότι δεν φταίνε αυτά. Σου είπε κανείς ότι δεν φταίει η κυβέρνηση. Δεν με ακούς, μου φαίνεται. Δεν με ακούς καθόλου. Τάκη, ο Τσίπρας θα γυρίζει με τα στελέχη του και πάλι τέτοιου σαν τον εαυτό του θα διαλέξει. Δεν αλλάζουν οι αριστεροί. Εντάξει, δεν συμφωνώ εγώ.
1: Καλημέρα, μας γράφει εδώ Τάκη και Αθηναής. Τελικά όλα τα κόμματα λέει από εδώ και από εδώ το πάνε, από εκεί το φέρνουν. Θέλουν να είναι Πασόκ. Πείτε το δυνατά να τα ακούσει ο κόσμος, ο κύριος Τάκης κυρίως, να το πει αν το πιστεύει. Βέβαια, λέει ο Δημήτρης από το Μαρούσι.
0: Τι να πιστεύω, δεν το καταλαβαίνω.
1: Αν όλα τα κόμματα θέλουν να γίνουν Πασόκ.
0: Βέβαια. Το πιστεύω αυτό. Πίστε το παλιό Πασόκ, το τωρινό.
1: Ήταν αντικειμενικά πολύ πετυχημένο.
0: Μα τώρα
1: κόμμα, έτσι. Ναι, δηλαδή ήταν ένα κόμμα το οποίο και άλλαξε την Ελλάδα. Μπορεί να συμφωνεί, μπορεί να μην συμφωνεί. Και με καλού τρόπου και με λάθο.
0: Λάθη έκανε.
1: Και όχι μόνο τα ήξερε τα λάθη που έκανε ο Ανδρέας. Οικονομολόγο ήταν.
0: Κορυφαίος οικονομολόγος
1: στον κορυφαίος κόσμο, κόσμο ήταν. Αλλά είχε και σημασία να αλλάξει η Ελλάδα εκείνη. Α, είπε πάλι χθες για το παραγωγικό μοντέλο Τσίπρας και σε θυμήθηκα. Πόσα χρόνια λέγεται αυτό?
0: Εγώ το θυμάμαι που ήμουν στο δημοτικό.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουν κυβερνήσει όλες, έχουν αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο.
1: Όλες. Ναι,
0: δεν λένε καταφέρει την αλήθεια στον ελληνικό λαό ότι το 1950, το 1950, ναι, τη δεκαετία του 1950,
1: ναι,
0: υπογράψανε με τους Αμερικάνους δεν θα αξιοποιηθεί βιομηχανικά η Ελλάδα. Έχουν βάλει τέτοιες υπογραφές παλιές κυβερνήσεις. Συντηρητικές κυβερνήσεις, δεν έχει σημασία. Δεν είναι καλύτερη συντηρητική από αυτούς.
1: Βλέπω
0: μην έχετε τέτοια.
1: Τη φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου δίπλα με τη φωτογραφία του Τσίπρα που
0: κατά
1: τη
0: διακήρυξη.
1: Όμως πρόσεχε να δεις. Του Ανδρέα ήταν ορίστε, πάρτε το. Και τα υπόλοιπα δάχτυλα. Κατάλαβες, το πιάνω από την άκρη και σου δείχνω αυτό που είναι έτοιμο. Πάρε το.
0: Δεν γελάει ο Ανδρέας εκεί.
1: Τίποτα, είναι πολύ σοβαρός.
0: Είναι σοβαρός και σου λέει, αυτό είναι, έρχομαι. Και ήρθε. Πώς λειτουργήσε, πήρε ένα 13%, πήρε ένα 24%, πήρε 700%. Έτσι γίνονται αυτά τώρα, δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Με το κοριτσάκι και
1: το κοριτσάκι, από ό,τι βλέπω, με ίδιο φόρεμα λευκό, ολόιδιο φόρεμα.
0: Όχι, ροζ φόραγε το Ανδρέα.
1: Α, ροζ ήταν το κοριτσάκι,
0: ναι,
1: του Πασόκ.
0: Το Ανδρέα ήταν ροζ.
1: Και το είχε σηκώσει εκεί, το είχε φιλήσει, ήταν πιο μικρό το κοριτσάκι. Αλλά εμένα μου άρεσε το κοριτσάκι εχθές. Ομολογώ ότι ήταν.
0: Όχι,
1: κάτι
0: πρέπει
1: πάρα
0: να πούμε το
1: εξής.
0: Η παρουσίαση ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Ήταν άριστη.
0: Εκτός του λάθους που κάνανε
1: με το
0: Q που το βάλανε χαμηλά και τον αναγκάσανε να κοιτάει κάτω. Το υπόλοιπο ήταν.
1: Βέβαια, ξέρεις που ήταν το πρόβλημα. Το
0: πολύ
1: ήταν
0: ακριβή η παρουσίαση.
1: Πανάκριβη. Ήταν μια στρογγυλή σκηνή και μάλλον δεν μπορούσαν και να το βάλουν αλλού το Q. Γιατί ήταν 360,
0: ναι,
1: ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε πού να το βάλουν.
0: Δεν το 360 για τον Τσίπρα.
1: Ναι, εντάξει, μπερδεύεται με τις μοίρες. Αλλά. Θέλω να σου
0: μπερδευτεί
1: πω.
0: Με το 360.
1: Ναι, εντάξει, χθες ήταν 360 πάντως και σου λέει πού να το βάλουμε το τέτοιο. Μπορούσα να το βάλουμε σε κάμερα. Ξέρω εγώ, σε μία, όχι σε όλες.
0: Λοιπόν, να πούμε και για τον Καραμαλή όμως, γιατί χθες ο Καραμαλής διαφοροποιήθηκε από την εξωτερική πολιτική της χώρας.
1: Είπε ότι δεν τα ίσχα νερά,
0: όχι,
1: δεν.
0: Μίλησε. Κοίτα, δεν υπάρχει.
1: Καλή ιδέα.
0: Μου είχε πει το εξής προσφάτως, πριν από καιρό που ζήτησα και τον συνάντησα, τον ρώτησα γιατί δημιουργεί τέτοιου είδους κλίμα και ασχολείται με αυτά τα θέματα και μου είπε το εξής. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση ενδεχομένως, μου λέει, να την έχει πατήσει θεωρώντας ότι έχει κάνει συμφωνία με τους Τούρκους.
1: Ναι.
0: Οι Τούρκοι τέτοιες συμφωνίες, μου λέει, δεν κάνουν. Και αν πιστέψει η κυβέρνηση ότι έχει συμφωνήσει με τους Τούρκους, έχει κάνει μεγάλο λάθος.
1: Φαντάζομαι, και στο είπε τώρα αυτό ο Καραμαλής που είχε κάνει και κουμπαριά, δεν έχει.
0: Εντάξει. Συγγνώμη.
1: Και κουμπαριά έχει ο Καραμαλής, δεν έχει.
0: Καλά, ήταν 50 κουμπάρι μου. Εντάξει, τώρα.
1: Όχι, λέω, θέλω να πω ότι αν Ερντογάν, στο τώρα, λέει, ναι, αυτό ένα κουμπάρος.
0: Ο Ερντογάν,
1: σημαίνει ότι το έχει βιώσει.
0: Ο Ερντογάν την εποχή εκείνη που ήταν δήμαρχος των Συνάτης ο Καραμαλής, είχε πάει και ο Ρουσόπουλος εκεί, ο Θόδωρος, και μου έλεγε ο Θόδωρος ο Ρουσόπουλος ότι τους μίλαγε για αφοπλισμό ο Ερντογάν τότε.
1: Γιατί ήταν, εντάξει.
0: Ήταν αλλιώς.
1: Σε άλλη φάση. Λοιπόν. Και επίσης ήταν και ο Ερντογάν της πρώτης φάσης που ήταν φιλοδυτικός, προοδευτικός, θα θυμάσαι αυτά. Πριν αρχίσω να
0: θέλω να πάω τώρα στον συνάδελφο και φίλο τον Γιώργο τον Κυρίτση. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Και πρώην βουλευτή.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη. Καλησπέρα, κύριε Άνακα.
0: Όχι, καλησπέρα, Γιώργο, πρωί. Καλημέρα.
2: Είμαστε η Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς.
0: Α, εντάξει.
1: Οπότε αυτή το 9:38 μπορεί να είναι μεσημέρι για κάποιους.
0: Λοιπόν,
2: καλημέρα, καλημέρα.
0: Λέει ένα φίλος εδώ, το έκανε Λάσο Τσίπρας, πώς τον λένε, ο Σαμαράς θα το κάνει η Εθνική Δημοκρατική Ένωση Σαμαρά. Έδες. Οπότε, αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, δώσε μας εσύ τις εντυπώσεις από χθες είναι η παρουσίαση. Ήταν ωραία η παρουσίαση, το είπαμε αυτό. Εντάξει, είδα τις ομιλίες του 23, είδα και τη χθεσινή, το ίδιο είναι, δεν έχει διαφορές. Και έλεγα ότι αυτό που κάνει ο Τσίπρας, να πω τι έλεγα εγώ για να μην υπάρξει παραξήγηση, ότι αυτή τη στιγμή είναι ένας άλλος, όχι άλλος ιδεολογικά, αλλά απελευθερωμένος από βαρύδια του παρελθόντος. Αυτό είπα εγώ. Σε ακούω.
2: Μάλιστα, να τα πάρουμε ένα-ένα.
0: Πάρτε
2: ως προς το τεχνικό σκέλος, η χθεσινή συγκέντρωση ήταν μεγάλη. Σίγουρα πολύ μεγαλύτερη από αυτό που ήταν οι τεχνικές και οργανωτικές δυνατότητες του ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα.
0: Βεβαίως ήταν και πολύ μεγάλη, μάλιστα, όχι μεγάλη.
2: Πολύ μεγάλη. Άρα, αν ήμουν στο επιτελείο Τσίπρα, θα ήμουν ικανοποιημένος από αυτό το πράγμα. Από την επιλογή του ονόματος, αλλά και από την ομιλία, κατά την άποψή μου, προκύπτει κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον δεν το αμφισβητούσα ποτέ, ότι θα θελήσει ως βάση και πυρήνα του νέου εγχειρήματος να έχει την αριστερά μαζί με όλες τις συνδηλώσεις. Πράγμα το οποίο σημαίνει, έτσι όπως το σκέφτομαι τελείως μπακάλικα, ότι μπορεί να έχει μια εκλογική φιλοδοξία να μαζέψει το μεγαλύτερο κομμάτι από το 18% στο οποίο άφησε το ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί και πέρα.
0: Και αυτό είπα νωρίτερα, μόνο επιτρέπεις Γιώργο να σε διακόψω, είπα νωρίτερα ότι εγώ τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Τσίπρα, συγγνώμη, τον ξεκινάω από το 18%, από εκεί το ξεκινάω. Το τελευταίο του εκλογικό αποτέλεσμα, ούτε από τις μετρήσεις που γίνονται, ούτε τίποτα, από εκεί το ξεκινάω.
2: Εντάξει, εγώ λέω μια παραλλαγή αυτού που λες εσύ για να...
0: Ναι, εντάξει, ναι, το ξέρω, ναι.
2: Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι υπήρξε ένας κύκλος απαλλαγής από βαρύδια. Και αυτό το στηρίζω στο εξής. Πρώτον, ότι όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, και επειδή τότε τον ήξερα πολύ από τα μέσα, ήμασταν όλοι πιστά στα δραδιοτάκια, κανένας δεν έφερε καμία αντίρρηση ποτέ. Πράγμα το οποίο φάνηκε και στη Βουλή, παρά τις τρομακτικές δυσκολίες που είχαμε μέσα μας να τηρήσουμε την Α ή τη Β στάση.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση ως ένας συνασπισμός από αριστερίστικες γκρούπες με τον Τσίπρα επικεφαλής. Οπότε θα δυσκολεύομαι να πω ότι υπήρξε μία μεθόδευση να διαλυθεί ένα κόμμα που κυβέρνησε για να φτιαχτεί από την αρχή ένα άλλο που να μην έχει μέσα, ξέρω εγώ, τον Κυρίτση, τον Χατζή, τον Σκουρλέτη, τον, ξέρω εγώ, τον Πολάκη. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο να το πιστέψω αυτό. Και η τελευταία επισήμανση είναι ότι ειδικά στο κοινό που απευθύνεται ο Αλέξης Τσίπρας, πρέπει να γίνουν ορισμένα άλλα πράγματα, εκ των οποίων το βασικότερο είναι να υπάρξει και δημόσια μια στελεχειακή ομάδα, η οποία στελεχειακή ομάδα, άμα μιλάμε για κόμμα το οποίο φιλοδοξεί να κυβερνήσει, πρέπει να περιλαμβάνει ανθρώπους και στελέχη που να πείθουν ότι κάνουν για τη δουλειά. Δηλαδή θα βάλω, ξέρω εγώ, Υπουργό Οικονομικών ή τον προαλήφο, εν πάση περιπτώσει, τον Ανδρέα Πετρόπουλο. Να πρέπει αυτό να αρχίσει να ζυμώνεται λίγο στην κοινωνία. Δεν μπορεί να πηγαίνει ένας μόνος του, δεν είναι καριστιανού. Πρέπει να φτιάξει ένα τέτοιο σχήμα. Και να αποσαφινιστούν τα συγκεκριμένα του προγράμματος, γιατί πάλι αυτός ο κόσμος στον οποίο απευθύνεται ο Τσίπρας, ως ένα βαθμό κάνει τον αρχηγό, αλλά διαβάζει και το πρόγραμμα. Εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, τώρα χθες δεν ανέλησε το πρόγραμμά του.
2: Ναι, προφανώς. Ήταν σε bullets.
0: Σε τίτλους είπε ορισμένα πράγματα τα οποία φαντάζομαι. Με συγχωρείτε.
2: Έπρεπε, λέω, το πρόγραμμα.
0: Όχι, ήταν
2: κάποια bullets.
0: Φαντάζομαι ότι ήταν σε τίτλους ορισμένα πράγματα τα οποία, όπως είπε ο κύριος Γαβρόγλου, που το δουλεύουν λέει, πάρα πολύ, αυτό θα το αναλύσει. Με κάθε του λεπτομέρεια στην Θεσσαλονίκη.
1: Πάντως, επειδή μπήκα στο site, όπου λίγο δυσκολεύεται κανείς για να το βρει, γιατί πατώντας Ελλάς βγαίνουν άλλα πράγματα και υπάρχει και εκεί ένα θέμα, δίνεται πολύ σημασία στην δυνατότητα που έχει το μέλος να συμμετέχει πάρα πολύ στις αποφάσεις.
0: Εντάξει.
1: Αυτό, για να είμαι ειλικρινής, όλα τα κόμματα το λένε, εντάξει. Αλλά όσον αφορά και το ψηφιακό κομμάτι και όλα αυτά, μου θύμισε και λίγο Κασελάκη, να σας πω την αλήθεια. Θυμάστε πόσο Κασελάκη είχε δώσει έμφαση σε αυτό?
0: Ναι.
1: Δεν το κατάφερε, είναι η αλήθεια. Ναι.
2: Πώς το έχω ζήσει εγώ τουλάχιστον.
1: Μιλάμε για μια άλλη οργάνωση κόμματος, βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλει να αλλάξει εντελώς αυτό που. Να μην μοιάζει σε τίποτα με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν το ξέρω αυτό, διότι αν θυμάστε, από το 19 και μετά έγιναν πλήθος οργανικές αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ, εκ των οποίων οι περισσότερες επιγράφονταν ή περιγράφονταν και ως μία ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής. Πρέπει να δούμε τα όρια, βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, διότι, αυτό είναι σοβαρό. Όλοι τα όρια είναι κυρίαρχος.
2: Όπως το εννοώ, Τάκη. Αν είσαι αρχηγός ενός τελείως δημοκρατικού κόμματος, 100% δημοκρατικό, όλες οι αποφάσεις, ακόμα και αν θα βγει η κίνηση να φέρει καφέδες, από το κηλικείο περνάνε αποφάσεις. Εντάξει,
0: ναι.
2: Τέλειο δημοκρατικό κόμμα. Και ξαφνικά γίνεσαι κυβέρνηση και ο πρόεδρος του κόμματος, που μέχρι τότε ήταν όλο δημοκρατικές αποφάσεις, έχει το σύνολο της εξουσίας και το σύνολο της ευθύνης για τη χώρα. Τι γίνεται τότε? Τα κόμματα πρέπει να είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τα κυβέρνηση καταστάσεις.
0: Ναι,
2: αυτό πιστεύω.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχες να μιλήσεις μαζί μας για αυτό το ζήτημα, και να ξέρεις ότι θα επανέλθουμε και άλλες φορές μαζί σου για να δούμε την πορεία αυτής της προσπάθειας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Γιώργο, ο Γιώργος ο Κυρίτσης, πρέπει να πω, είναι παλικάρι, να ξέρεις. Έχω παραδείγματα.
1: Το σημειώνω.
0: Όχι, να το σημειώσεις, γιατί έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, διαφημίσεις και επανερχόμαστε με την αντίδραση του Κώστα Καραμαλή σε ό,τι αφορά τώρα την εξωτερική πολιτική που ασκεί η Νέα Δημοκρατία.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr. Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Κλείνοντας λοιπόν αυτό το κεφάλαιο, θα δούμε τώρα και το πρόγραμμα του κόμματος. Κόμμα το οποίο θα το οργανώσει μετά τις εκλογές προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε τώρα στον Κώστα Καραμαλή. Πόση ώρα είναι αυτό?
8: Είναι 1,5.
0: Όχι, να ακούσουμε την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Πρώτα να της πω την καλημέρα μου. Καλημέρα.
9: Καλημέρα κύριε Χατζή, κυρία Νέγκα.
1: Καλημέρα.
0: Για δύο θέματα σας καλέσαμε. Τώρα να μας κάνετε ένα σχόλιο για την, για την ίδρυση, την αναγγελία μάλλον, γιατί το ξέραμε ότι θα το κάνει το κόμμα κ. Τσίπρας, και θα θέλαμε να μας κάνετε ένα σχόλιο για αυτό, τη χθεσινή του παρουσία, η οποία τεχνικά τουλάχιστον ήταν άρτια.
9: Ναι, έχω όλη την καλή διάθεση να δω κάτι θετικό από τη χθεσινή εκδήλωση, αλλά δεν νομίζω ότι με αφήνει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας από αυτά που είδαμε.
0: Καλά, δεξιά είστε. Τι θα σας αφήσω, και αριστερή είστε, και αριστερή.
9: Αντικειμενικά να το δούμε, κύριε Χατζή.
0: Δεν μπορείτε αντικειμενικά, αλλά μπας
9: τόσο. Να πούμε λίγο στα παπούτσια ενός πολίτη που ακούει rebranding, και τελικά τόσο rebranding για να καταλήξουμε στον Ελλάς που μας γυρίζει 80. Πόσα χρόνια πίσω, στον πόλεμο και στον εμφύλιο. Κοιτάξτε, άκουσα κάποια συνθήματα στην ομιλία του. Δεν έβγαζαν νόημα. Δηλαδή αυτά που του αρέσει να λέει, μια νέα εθνική πηξίδα, θέλουμε στη χώρα ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας, μια ηθική επανάσταση, μια κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτές οι εκφράσεις που του αρέσουν του κύριου Τσίπρα. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να ακούσει πιο χειροβιαστά πράγματα. Πες μας τι θέλεις να κάνεις, από πού θα βρεις τα λεφτά και πώς θα το κάνεις αυτό στο τέλος.
0: Καλά, αυτό θα το κάνει, εξήγησε ο κύριος Γαβρόγλου, θα το κάνουν στη Θεσσαλονίκη, δεν προλαβαίνανε. Εντάξει, αυτό μπορούμε να πούμε
9: μετά,
0: ότι okay, είναι δικαιολογημένο.
9: Μετά προσπάθει να μας πείσει ότι η χώρα είναι κατεστραμμένη, ότι διάγει τις χειρότερες μέρες της. Και ότι υπάρχει κόσμος που είναι με τη βαλίτσα στο χέρι, το είπε δηλαδή, πόσοι είναι με τη βαλίτσα στο χέρι έτοιμοι να μετακομίσουν. Ότι δεν ξέρω, έχουμε αποτύχει παταγωδός. Εντάξει, δεν νομίζω ότι αυτή η κοινωνική καταστροφή που παρουσιάζει για τη χώρα πείθει. Δεν λέω, βεβαίως υπάρχουν πολλά προβλήματα στη χώρα μας, αλλά όχι αυτό το είναι εντελώς τα πάντα καταστροφικά. Και μετά κλείνω, για να μην τους κουράζω προς το σχόλιο. Λοιπόν, εντάξτε, η παρουσία σε 7 βασικές δεσμέσεις, ούτε άρχισε να τις αναλύει. Σας προτρέπω να πάρετε και να διαβάσετε τις προγραμματικές του δηλώσεις το 2015, όταν εξελέγει πρωθυπουργός. Πήγε στη Βουλή το Φλεβάρι του 2015 και είπε αυτά που θέλει να κάνει. Θα δείτε ότι είναι ακριβώς ολόιδια. Δηλαδή είπε, προτεραιότητά μου, δέσμευσή μου είναι μια ζωή με αξιοπρέπεια. Τι είπε τότε, το 2015, θέλουμε αξιοπρέπεια του λαού. Τι είπε τώρα, θέλουμε μια οικονομία δίκαιης ανάπτυξης. Τι είπε τότε, θέλουμε μια αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Δηλαδή αν κάνετε την αντιπαραβολή στις δεσμεύσεις του τώρα, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Ναι. Και τότε το ίδιο.
0: Εντάξει, θα έχει ξαναπεί, το είπαμε, το επισημάναμε. Τώρα θέλω να σας βάλω να ακούσετε κάτι και Εγώ θεωρώ ότι η χθεσινή, όπως μου λέει ένας φίλος μου, ο Γιώργος, η χθεσινή ομιλία του κυρίου Τσίπρα έδωσε μια ευκαιρία στο Πασόκ, θα δούμε. Αλλά για να πάμε να ακούσουμε κάτι το οποίο θέλω να το σχολιάσετε, κυρία Σδούκου, παρακαλώ.
8: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η Ελλάδα οφείλει να διαβάσει σωστά τις εξελίξεις και να χαράξει την πορεία εκείνη που θα μεγιστοποιήσει τα ωφέλη της. Θα τη θέσει σε πλεονεκτική θέση στο γεωπολιτικό χάρτη και θα την προστατεύσει από τις βλέψεις άλλων. Το πολυπολικό σύστημα που αναδεικνύεται υπαγορεύει μια πιο περίπλοκη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, απαλλαγμένη από τις αυστηρές διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Ασφαλώς και η Δύση είναι ταγμένη με τη Δύση. Η Ελλάδα, με συγχωρείτε, είναι ταγμένη με τη Δύση. Αλλά η ίδια η Δύση πλέον μεταλλάσσεται ή και διχάζεται και μέρος αυτής συνομιλεί με τη Ρωσία και την Κίνα. Όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόσφατα ακούστηκαν φωνές και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προτρέπουν σε συνομιλίες με τη Ρωσία. Ασφαλώς και η Ελλάδα είναι κατά της βίας και του αναθεωρητισμού. Αλλά θα πρέπει αυτό το δόγμα να έχει καθολική εφαρμογή. Δεν μπορεί εμείς να τασόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις στο πλευρό του αμυνόμενου και η υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά προσέξτε, ακόμα και αυτός ο αμυνόμενος να μην τάσσεται στο δικό μας πλευρό όταν απειλούμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει κατανοητό ότι η Ελλάδα και Κύπρος φυλάμε τα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης από κινδύνους υπαρκτούς και υπαρξιακούς που απειλούν την ιδευτική ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτά είπε ο Κώστας Καραμαλής, κυρία Σδούκου, εχθές. Ασχολείται κυρίως με τα εθνικά θέματα. Δύο ζητήματα τα οποία έφυξε είναι ότι με τους Τούρκους δεν μπορεί να έχει, δεν υπάρχει και μέσα για να κάνει συμφωνίες. Και το δεύτερο που είπε ότι δεν μπορούμε να είμαστε με τους Ουκρανούς, αυτό εννοούσε. Και η υπόλοιπη Ευρώπη να μας λέει είμαστε με τους Ουκρανούς για να συνομιλεί με την Κίνα και τη Ρωσία και εμείς να είμαστε τα κορόιδα της υπόθεσης. Αυτό είπε.
9: Κοιτάξτε, ακούμε πάντα με προσοχή τα όσα λέει ο πρώην Πρωθυπουργός και με την άνεση και την ελευθερία που έχει ως πρώην Πρωθυπουργός να σχολιάζεις. Κάνει μια ανάλυση του γεωπολιτικού περιβάλλοντος, εκφράζει προβληματισμούς. Εντάξει, δεν διαφωνεί κανείς σε αρκετά από αυτά που θέτει. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι εμείς τα παρακολουθούμε όλα και η κυβέρνηση κάθε άλλο παρά άπραγημένη, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει ας πούμε με τα εθνικά συμφέροντά μας. Θεωρώ ότι έχουμε δώσει δείγματα γραφής σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων και την εξωτερική πολιτική και δεν έχουμε κάνει ούτε ένα βήμα πίσω από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεν θα σας αναφέρω τώρα σε πόσα παιδεία.
0: Δεν είπε αυτό ο Κώστας Καραμαλής. Είπε, δεν είπε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει κάνει βήματα στα εθνικά, πίσω στα εθνικά συμφέροντα. Δεν είπε αυτό. Είπε, το συνδύασε με τη Δύση, με την Ευρώπη δηλαδή, αλλά και τους Αμερικανούς, η οποία αυτή τη στιγμή παίζει διπλό παιχνίδι και δεν είναι μαζί μας στα δικά μας προβλήματα, με τους Τούρκους εννοούσε. Δεν είναι μαζί μας η Ευρώπη, δεν είναι. Εμείς επιλέξαμε να στηρίξουμε την προσπάθεια της Ουκρανίας, φέραμε και τον κύριο Ζελένσκι στην Ελληνική Βουλή, κάναμε, ράναμε και καλώς κάναμε από μία άποψη, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπεις η Ευρώπη συνομιλεί με τους Ρώσους και τους Κινέζους. Εμείς τι είμαστε τελικά, ας πούμε? Γιατί τα νοτιοανατολικά σύνορά μας που φυλάμε εμείς και η Κύπρο δεν τα στηρίζουν οι Ευρωπαίοι? Αυτό είπε.
9: Σχέση με την Ουκρανία, κύριε Χατζή, συμφωνεί και ο ίδιος ότι η Ρωσία, ο επιτιθέμενος, δεν πρέπει να βγει νικητής. Mm. Και συγκεκριμένα ότι ο επιτιθέμενος δεν μπορεί να κερδίσει. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, το ότι τα θέματα αυτά σίγουρα έχουν προβληματίσει πολύ όλους τους Ευρωπαίους και δεν ήμασταν έτοιμοι με αφορμή τον πόλεμο, το Ρωσο-Ουκρανικό, στην Ευρώπη να έχουμε έτσι μια ξεκάθαρη κοινή θέση και στάση ως προς αυτά. Από την άλλη όμως, εμείς έχουμε εκφραστεί ξεκάθαρα ότι υπερασπιζόμαστε το διεθνές δίκαιο, ότι δεν μπορεί η Ρωσία, ας πούμε, η οποία έχει επιβάλει την ισχύ της εκεί να είμαστε με το μέρος αυτής.
0: Όχι, δεν λέω να είμαστε με το. Λέει, δεν είπε αυτό. Είπε ότι οι Ευρωπαίοι κάνανε στροφή. Αυτό είπε, δεν είπε για μας.
9: η Ευρώπη δεν είναι ένα ενίο πράγμα πρώτα απ' όλα.
0: Εμένα είναι... μην μου το λέτε, εγώ το ξέρω.
9: Ναι.
0: Το ξέρω πολύ καλά, γιατί πάντα την κοπανάνε όταν μας αφορά εμάς, γιατί μην ξεχνάτε και το στήσιμο που μας κάνανε με τα μνημόνια, έτσι, σιγά τώρα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι...
9: Δεν λέμε ότι είναι τέλεια. Στην Κύπρο δηλαδή πήγαμε και εμείς και οι
0: Βεβαίως
9: Ευρωπαίοι.
0: Πήγαμε και καλά κάναμε και ήταν μια σοφή κίνηση να πάμε, αλλά και βεβαίως καλά έκανε ο Πρωθυπουργός και έδωσε αυτές τις εντολές μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Αλλά το ζητούμενο, ξέρετε, είναι άλλο. Είναι αν αυτή τη στιγμή εμείς ταυτιζόμαστε με τους αμυνόμενους, ενώ οι άλλοι Ευρωπαίοι πάνε και με τους επιτιθέμενους, για να έχουν, μην ξεχνάτε, τις συμφωνίες που είχε κάνει ο Σρέντερ με τη Γερμανία, τότε, για το αέριο από τη Ρωσία, έτσι. Θέλω να πω, παίζουν παιχνίδια αυτοί, δεν έχουν μπέσα, ούτε οι Τούρκοι ούτε οι Ευρωπαίοι. Αυτό είπε.
9: Εμείς, θα σας είμαι ειλικρινής, ταυτιζόμαστε περισσότερο με τα συμφέροντά μας και το διεθνές δίκαιο.
0: Ναι, σύμφωνοι.
9: Αυτό νομίζω είναι το πρώτο το οποίο θα πρέπει να μας ενδιαφέρει και αυτό που θέλουμε, έτσι δεν είναι. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, οι συζητήσεις που γίνονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και οι ευκολότερες. Έχουν πάντοτε πολλές ζυμώσεις.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να μας κάνετε αυτά τα δύο σχόλια για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Καραμαλή. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δουλειά.
9: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, καλημέρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Σντούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και εμείς θα πάμε στην εκπρόσωπο του Α989, τη Λένα Βασιλάκου, που θα πει το βελτίο ειδήσεων με υποτιθέμενο ηχολήπτη πάντα τον Τάσο Τασκαντιρανιάν.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ουρά χιλιομέτρων σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό μέχρι την Ιερά Οδό λόγω και τροχιών ατυχημάτων νωρίτερα. Χαμηλές ταχύτητες και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό μέχρι την Νέα Χαλκιδόνα. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών προς Σκαραμαγκά από το δάσος Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά και στην λεωφόρο Αθηνών στην κατεύθυνση προς Αθήνα από το Παλατάκι στο Χαϊδάρι μέχρι τη Θιβώνα ανατμήματα λόγω έργων και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή από το Γιάλινο Δρομέα, στην άνοδο τη Συγκρού από Λαγουμιτζή ανατμήματα και στην Αρτιτού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις επίσης στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Δουκής Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατέθεσε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, νωρίτερα στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορά στις δημόσιες τοποθετήσεις και αναρτήσεις του Υπουργού Υγείας σε βάρος του πρόεδρου του Πασόκ Κινάλ περί δίθεν φωτογραφικού διαγωνισμού για την ενοικίαση από το κτηματολόγιο ΑΕ ακινήτου ιδιοκτησίας της οικογένειας Ανδρουλάκη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας χθες σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησείο. Έφτασε η μέρα, δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφικτιά, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός στην ομιλία του και σημείωσε πως δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε, είπε, το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς είναι δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπογράμμισε μεταξύ άλλων. Αμετανόητος και απαράλλακτος ο κύριος Τσίπρας σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, ανέφεραν πως η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του. Μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ Κινάλ. Σαφείς αιχμές του Κώστα Καραμαλή κατά της κυβέρνησης για τα ελληνοτουρκικά και την υπόθεση των υποκλοπών. Μιλώντας σε παρουσίαση βιβλίου χθες, ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτήρισε εξωφρενικό το νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Έκανε λόγο για πολύ σοβαρό θέμα και σημείωσε ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μια τέτοια μονομερής κίνηση δεν έχει νομική αξία για την επιβολή τετελεσμένων και ζήτησε να σταλεί και προς την Τουρκία καθαρά και εξάστερα το μήνυμα ότι ουδή στην Ελλάδα προσφέρεται για εκπτώσεις σε ζητήματα διεθνώς κατοχυρωμένων δικαίων και δικαιωμάτων της χώρας. Ο κύριος Καραμαλής αναφέρθηκε και στην υπόθεση των υποκλοπών, είπε πως παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία και σημείωσε πως το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας μετά από ένα μήνα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Η μεγάλη

0: 4,5 εκατομμύρια ευρώ επίσης για επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η ήδη εύθραυστη εκεχηρία δοκιμάζεται για ακόμη μια φορά, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται με ένταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν κλιμακώνουν την ένταση μεταξύ τους μετά και τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ως αμυντικά και υποστήριξε πως στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Στο Λευκό Οίκο συγκαλεί τελικά ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ το Υπουργικό Συμβούλιο που ήθελε να διεξαχθεί στο Καμπ Ντέιβιντ, επικαλούμενο στην κακοκαιρία. Στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου θα βρεθεί το Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη μέχρι στιγμής δεν αποδίδουν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Έκκληση για τήρηση της κατάπαυσης του πύρος απίφθινε το Πεκίνο. Πλήγμα δέχθηκε χθες δεξαμενόπλοιων ελληνικών συμφερόντων η υποσημαία Νίσον Μάρσαλ ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, που αναφέρει πως δεν υπήρξε τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Η Υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου ενημέρωσε για εξωτερική έκρηξη στο αριστερό μέρος του πλοίου, κοντά στην Ίσαλο γραμμή. Το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν 60 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μουσκάτ. Το Ισραήλ εντωμεταξύ ανακοίνωσε πως σκότωσε τον νέο επικεφαλής του ένοπλου κλάδου της Χαμάς, τον οποίο στοχοποίησε χθες με πλήγμα στη Γάζα παρά την κατάπαυση του πύρος, που υποτίθεται πως είναι σε ισχύ από τον περασμένο Οκτώβριο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και ως 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια στους 18-25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα δυτικά τα βόρεια επιρροτικά και στην Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 27 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
3: Λοιπόν, έχει έρθει και ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Καλημέρα, Αντώνη, είναι
4: καλημέρα.
3: Μαζί μας. Να περάσουμε σε ένα θέμα, μιας και είναι ο Αντώνης εδώ, το οποίο, εντάξει, θα μας πεις εσύ πώς το κρίνεις, επειδή κάνεις και το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ τόσα χρόνια. Γίνεται η παρουσίαση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είναι και καλός ρήτορας και τα είπε αυτά που ήθελε να πει, τα έχει ξαναπεί βέβαια, αλλά θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό. Εξήγησα γιατί το έκανε τώρα, αλλά και ενώ γίνεται αυτό και περιμένεις μια αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ, να αντιδράσει ας πούμε και να πει πήρε στα δικά μας συνθήματα, όπως έλεγε παλιά του Κουκού Εσωτερικού στον Ανδρέα Παπανδρέου.
5: Το είπε χθες το βράδυ. Το
6: ναι, καλά, ήταν εύστοχο το ΠΑΣΟΚ.
3: Το είπε χθες το βράδυ, ρε Σίδη, Αντώνη, και κυριαρχεί σήμερα. Η Μίνη πήγε και έκανε στο Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση.
5: Ναι.
3: Είμαστε σοβαροί τώρα.
5: Άμα το έχει στο επικοινωνιακό, το
3: πήγε ποτέ ο Ανδρέας Παπανδρέου να κάνει μήνυση σε κανέναν. Ναι.
5: Είναι δυνατόν.
3: Πήγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, πήγε ο Σιμίτης, πήγε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Γιώργος του είχαν σίγουρα τα εξαμάξεις. Πήγαν να κάνουν μηνύσεις. Είσαι αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ρε φίλε. Του πιο ιστορικού κόμματος, ας πούμε. Μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Και πας να κάνεις μήνυση στο Γεωργιάδη σήμερα. Κάντε μετά μια εβδομάδα. Δεν σου απαγορεύει κανείς.
5: Εχθές που μιλούσα μαζί
3: του.
5: Τι
3: θες και εσύ. Εντάξει.
5: Εχθές που μιλούσα μαζί τους και τους είχα ρωτήσει γιατί θα γίνει με τη μήνυση, αυτοί μου είχαν πει ότι είναι στο τελικό στάδιο. Γιατί είχε αρχίσει μια κουβέντα ότι επιταχύνεται και όλα αυτά. Αυτό μου είχαν πει. Ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Αλλά άλλο τελικό στάδιο και άλλο να πάει σήμερα.

0: το πρωί. Εχθές σου λέω, εχθές το πρωί. Εχθές το πρωί είχα πάρει και είχα ρωτήσει για αυτό το πράγμα. Και με αφορμή αυτή την κρίνια που είχε αρχίσει, ξέρεις, με το Στουρνάρα, την κριτική που δεχόντουσαν, και λέω, ξέρεις, να κάνω ένα τηλέφωνο. Και σου λέει, είναι στο τελικό στάδιο. Σήμερα ολοκληρώθηκε, πήγε.
1: Είναι η χθεσινή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
1: για τα αποκαλυπτήρια του κόμματος. Είχε διάφορα πράγματα εκεί τα οποία ήταν έτσι καρφιά γερά.
0: Μόνο τα... δηλαδή, τώρα
2: καλύφθηκε αυτό, σου λέω.
1: Καλύφθηκε από την ιστορία με τη μήνυση.
2: Αυτό θα πούμε σήμερα ή τη μήνυση, ευχαριστώ,
1: Γεωργιάδη. Σωστά.
0: Λοιπόν.
2: Τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Λοιπόν, να πάρουμε από την αρχή ότι εχθές ο Αλέξης Τσίπρας, το ένα κομμάτι μεγάλο, όπως σας είχα πει, ότι ο διακαής πόθος του είναι να απορροφήσει το ΠΑΣΟΚ, να γίνει ο ηγέτης της κεντροαριστεράς. Έτσι, αυτό είναι, το είπε μέσος, όχι μέσος, άμεσα το είπε. Συμπαράταξη, στα τρία, σοσιαλδημοκρατία, προοδευτική, την αριστερά, τη ριζοσπαστική αριστερά.
2: Όχι, περίμενε, γιατί τα είπε συγκεκριμένα.
0: Ναι.
2: Δεν θα αλλοιώσει εσύ αυτά που τσίπρας πρωί-πρωί, σε βάλανε από τη...
0: Δεν έχω μιλήσει ακόμα.
2: Δεν έχει μιλήσει ακόμα. Για βάλε.
3: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά. Εμπνεόμαστε από τις θυσίες και τις νίκες όσων αγωνίστηκαν για ελευθερία, όπως ο Ρήγας Βελεστινλής, όσων αγωνίστηκαν για κοινωνική χειραφέτηση, όπως ο Μαρίνος Αντύπας, όσων αγωνίστηκαν για εθνική ανεξαρτησία, όπως η Ηλέκτρα Αποστόλου, όσων αγωνίστηκαν για ειρήνη, όπως ο Γρηγόρης Λαμπράκης, όσων αγωνίστηκαν για δημοκρατία, όπως ο Νικηφόρος Μαντιλαράς.
2: Λοιπόν, αυτά είπε,
1: μάλιστα,
2: ο κύριος Τσίπρας, επειδή έκανε σε αυτή την...
0: Να σου περιγράψω.
2: Έχει γίνει ένα μπέρδεμα, περίμενε. Μου λένε διάφοροι φίλοι ως αυτά που έλεγε η κυρία Σδούκου, νομίζω. Καταρχάς δεν μίλησε για το Δημοκρατικό Στρατό, όπου έγινε ο εμφύλιος. Μίλησε για το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ, στο οποίο υπήρχαν, δεν ήταν όλοι κομμουνιστές εκεί, και δεξιοί και κεντρώοι και διάφοροι και λαός. Κανονικός. Δεν ήταν.
0: Γι' αυτό λέγεται.
1: Πάντως δεν μπορεί να μη σκέφτηκε ότι το όνομα θα προκαλέσει κάποιους συνειρμούς που συνδέονται με το Ελλάς.
2: Όχι, όχι, δεν το έκανε γι' αυτό. Εγώ πιστεύω δεν το έκανε γι' αυτό καθόλου.
1: Είτε καμία σχέση.
2: Καμία, δεν νομίζω. Ωραία, καμία. Η δικιά μου άποψη, περίμενε. Μίλησε για την ΕΔΑ του Ηλία του Ηλίου, που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση το 1958. Μίλησε για τα πρώτα χρόνια της αλλαγής με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν ταυτίστηκε με τη συνέχεια.
0: Τον πρώτο χρόνο.
2: Τα πρώτα χρόνια.
0: Τον πρώτο είπε.
2: Τα πρώτα,
0: εντάξει.
1: Μετά πήρε τον αφρό από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μετά είπε για το ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
1: Πρώτο.
2: Αποστασιοποιήθηκε από το ΚΚΕ εσωτερικού για τα προηγούμενα χρόνια αυτού του χώρου, του συγκεκριμένου. Λοιπόν, έτσι αυτά είπε, για να μην γίνουν παραξηγήσεις. Τώρα θέλουμε να τα ερμηνεύσουμε διαφορετικά, μπορούμε να το κάνουμε, αλλά ουσιαστικά αυτό είπε, γιατί να μείνουμε σε αυτό που είπε και να πούμε κάτι άλλο.
1: Εντάξει,
2: πάντως
1: ένα κόμμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, ένα κόμμα το οποίο έχει ένα όνομα που σε διαφορετικές ομάδες ανθρώπων φέρνει κάτι άλλο θετικό στο μυαλό, δεν είναι αποτυχημένο. Είναι...
2: Θετικό φέρνει.
1: Θετικό φέρνει, να θέλω να σου πω.
2: Σε συγκεκριμένη κατηγορία.
1: Άλλο στη μία κατηγορία, άλλο στην άλλη, άλλο στην παράλληλη.
2: Δεν απευθύνεται στη δεξιά. Απευθύνεται σε ανθρώπους.
1: Το Ελλάς είναι πατριωτικό. Δεν είναι. Ο πατριωτισμός δεν έχει σχέση.
0: Γιατί
1: μόνο
0: το Ελλάς μπορεί να σου πάει και στην ελληνική αστυνομία.
1: Βεβαίως και εκεί.
0: Εδώ υπήρχαν στο Twitter, έχει γίνει πάρτι.
2: Ναι, μου στείλανε και εμένα κάποια.
0: Ναι, ναι, γιατί δεν το έβγαλε Γαδά, λέει.
1: Ο πατριωτισμός πάντως φαίνεται ότι τον αφορά.
2: Να το βγάλει, είπαμε ότι πρέπει να το βγάλει. Πώς το είπα.
0: Ματ.
2: Για την νεολαία του.
0: Ναι. Αυτό που. Εγώ εκτιμώ ότι αυτό που ήθελε το πέτυχε.
2: Αριστερό, δημοκρατικό κίνημα.
0: Αυτό που ήθελε το πέτυχε. Όλοι ασχολούνται με το όνομά του. Άρα λοιπόν, σαν
2: Τσίπρα. Επόμενο ήθελε.
0: Ναι, εντάξει.
2: Ο Τσίπρας είναι τώρα, δεν είναι τώρα, ήρθε ξαφνικά ένας τύπος και λέει φτιάχνω κόμμα.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσε να το βγάλει να μπει σε μια αριστερίλα μέσα και να βγάλει 1,200 προοδευτικοί του προοδευτικού κτλ.
2: Υπάρχουν τα παλιόπαιδα, με την καλή έννοια του.
0: Ναι.
2: Το παλιόπαιδο εδώ, ένα δικό μου, λέει να βάλει εκπρόσωπο τύπου τη Δημοκλίδου. Νικό, τώρα εντάξει, το παρακάνεις.
0: Not bad.
2: Not bad.
0: Not bad.
2: Έχει την κυρία
0: Κουφο-Νικολάκου.
2: Κουφο-Νικολάκου, η οποία είναι πολύ απασχολημένη αυτή. Συνέχεια απασχολημένη. Η οποία τι είπε? Να χάσουν βάρος.
1: Να απαλλάξουμε τους μισθωτούς από το βάρος.
2: Από το βάρος, δηλαδή να δυνατήσουμε.
0: Ναι.
1: Το έχουμε το απόσπασμα.
2: Το έχουμε, το έχουμε. Το έχει στρίκτο στον Τάσο.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ακούστε τι λέει ο Προμηθέας, κυρία Νεγκά. Η γνώση και η αλήθεια είναι απαγορευμένος καρπός. Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι είναι φοβισμένοι και φιλοτομαριστές. Οι διπλωμάτες, ο Δε Τσίπρας, στους φυλακισμένους έπαιρνε το 95% των ψήφων. Είναι και καλός ρήτορ και όχι μόνο. Εμείς είμαστε φοβισμένοι και φιλοτομαριστές.
1: Εμείς είμαστε συγκεκριμένοι εμείς.
0: Όχι, το είπε η δημοσιογράφη. Πολύ, ένα μέρος δεν το είπε. Δεν στοχοποίησε.
2: Τι?
0: Δεν στοχοποίησε. Εγώ θέλω να μείνω σε δύο συμβολισμούς έτσι που θα συζητηθούν και σήμερα και συζητηθούν από χθες. Ένα ήταν η στιγμή που σηκώνει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του.
2: Που είπαμε σαν τον Ανδρέα.
0: Που παραπέμπει εκεί. Το άλλο ήταν με την Ήρα, το κοριτσάκι, όπου παραπέμπει το 85, στο 85 με τον Ανδρέα Παπανδρέου που είχε την Ανούλα, που ήταν Γιαννούλα όμως, αλλά έγινε Ανούλα, γιατί η Άννα ήταν, η Άννα ως όνομα είναι η ελπίδα, ξέρεις όλα αυτά. Ήταν η ιδέα του Λαλιώτη αυτή. Τότε. Λοιπόν.
2: Γιάτος.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Σκέψου τώρα να πορεύεται ένα κόμμα καινούριο με μία ιδέα του Λαλιώτη πριν από πόσα χρόνια.
0: Μα αυτό είναι.
1: Έτσι, αυτό είναι φοβερό. Αυτό δείχνει
0: έτσι
1: κάποια πράγματα.
0: Γιατί δεν θυμάσαι και στην Ολυμπιάδα που ήταν το κοριτσάκι.
1: Βεβαίως, που έσβηνε στο τέλος, ναι, και έκανε, φύσαγε το καραβάκι.
0: Ναι. Γιατί το παιδί ως μήνυμα είναι πολύ ισχυρός συμβολισμός.
1: Ναι.
0: Και αυτό, ξέρεις, δηλαδή στην πολιτική, ξέρεις ποιος το εισήγαγε? Ο Κώστας Λαλιώτης με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τη θυμάσαι εκείνη τη σκηνή? Λαοθάλασσα από κάτω και του σκόνει ο Ανδρέας το παιδάκι, αγκαλιά. Λοιπόν, και χθες υπήρχε μια θεατρικότητα.
1: Τεράστια,
0: η οποία, έτσι,
1: τεράστια. Λοιπόν, πολύ.
0: Έρχεται το παιδάκι, μπαίνει μέσα από το πλήθος, ανεβαίνει επάνω, το κοιτάζει, του δίνει τον πάπυρο. Πάπυρο, τέλος πάντων.
1: Εκπλήσεται και ο ίδιος με το όνομα,
0: ναι,
1: που βλέπει.
0: Εκπλήσεται και ο ίδιος.
1: Δεν το ήξερε. Όχι, ήταν καλό αυτό. Ήταν καλό στη μέρα,
0: ναι,
1: και ήταν καλό φτιαγμένο. Τώρα πώς να το κάνουμε. Τάσο το έχουμε αυτό. Με την κυρία
0: Κουφο-Νικολάκου.
1: Σου έστειλα δύο με την κυρία Κουφο-Νικολάκου, γιατί σου έστειλα ένα ακόμα. Γιατί και... Ωραία. Για να ακούσουμε
2: το πρώτο, γιατί
1: κυρία...
2: για το βάρος παίζει ένα ρόλο. Εμένα με βολεύει
0: και
2: αυτό που τα λέμε, να χάσουμε μερικά κιλά.
1: Είσαι μισθωτός. Είσαι μισθωτός.
2: Τι
1: μισθωτή θα χάσουμε? Να ακούσουμε την κυρία Κουφο-Νικολάκου.
4: Το πρόβλημα για μας είναι πολύ ξεκάθαρα. Δηλαδή, δουλεύουμε σε συγκεκριμένους προγραμματικούς άξονες, σε συγκεκριμένες θέσεις που έχουν δύο πυλώνες. Τη μείωση του βάρους των μισθωτών, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.
1: Ξεκάθαρο.
0: Απόλυτα.
2: Ναι, μείωση του βάρους, ναι. Εν πάση περιπτώσει.
1: Τάχη θα σου λέει, είσαι μισθωτός, φέρε εδώ λίγο, να πρέπει να δυνατήσει. Έρχεται καλοκαίρι. Γιατί όχι.
2: Ναι.
1: Αυτό είπε η κυρία Κουφο-Νικολάκου. Και λίγο ένα πράγμα, ενώ είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη, ήταν η χθεσινή εκδήλωση, ήταν άριστα οργανωμένη. Έχουν ένα θέμα με το site. Πρώτα απ' όλα, να του το πω αν με ακούνε.
2: Έχεις
1: τώρα.
2: Έχεις διστάξει από χτες.
1: Μα κάτσε, ζούμε σε την ηλεκτρονική εποχή.
2: Τι είπαμε,
1: ο Λαλιώτης είχε σκεφτεί το κοριτσάκι. Δεν είμαστε στην εποχή ακόμα του Λαλιώτη.
0: Ναι, ο Λαλιώτης εμπνέει όμως. Είδες
1: ο Λαλιώτης εμπνέει. Αλλά στη σύγχρονη εποχή πρέπει να είναι και λίγο εύκολο να φτάσει στο site, να φτάσει σε αυτή την πλατφόρμα που υπάρχει τώρα, για όποιον θέλει να μπει να την υπογράψει. Είδες, διαφημίζω το νέο κόμμα. Και εκεί λίγο υπάρχει ένα μπέρδεμα.
0: Στην ψηφιακή πλατφόρμα, αυτό.
1: Έχουμε. Για να ακούσουμε την κυρία Κουφο-Νικολάκου.
4: Να πω ότι περιμένουμε όσοι συμπολίτες μας ενδιαφέρονται να γίνουν μέρος αυτής της ιστορικής προσπάθειας, να μπουν στην πλατφόρμα που έχει ανοίξει ήδη και είτε να υπογράψουν τη διακήρυξη, είτε να γίνουν μέλη. Έτσι,
5: συνολικά, είναι η πλατφόρμα.
4: Του κόμματος, ακριβώς. Λοιπόν.
5: Ποιο είναι το site, το όνομα του κόμματος στο διαδίκτυο?
4: Θα είναι Ελλάς ή My Ελλάς, αλλά θα το δούμε τώρα. Εντάξει, λοιπόν.
1: Τώρα, όταν έχεις κάνει τόση οργάνωση, έχεις μία
2: Ελλάς
1: άριστη...
2: δεν μπορεί να είναι, αφού το έχει κατοχυρώσει η ελληνική αστυνομία.
1: Αν πατήσεις Ελλάς, βγαίνει σε ελληνικής αστυνομίας. Εκεί υπάρχει ένα κενό, θα έπρεπε με τη μία που έβαζε Ελλάς κάποιος να έμπαινε στο κόμμα.
0: Μην πάρει μία ακροατές μας το 100 για να υπογράψει την πλατφόρμα.
1: Ναι, γεια σας. Ελλάς εκεί. Θέλω να υπογράψω στην πλατφόρμα. Ποια πλατφόρμα?
0: Συγγνώμη. 100 εκεί. Θέλω να υπογράψω στην πλατφόρμα.
1: Ναι.
2: Το Ελλάς.gr με λατινικά είναι υποκατασκευή, μου στέλνει ένας φίλος.
1: Ναι, τώρα.
0: Κοίτα, η απόλυτη επιτυχία ποια θα ήταν? Να είχε πέσει η πλατφόρμα από την επισκεψιμότητα.
1: Α, καλά, δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί να έχει όντως.
0: Λοιπόν, για να δούμε και τη θετική πλευρά. Μην κοιτάει.
2: Προσπαθώ να καταλάβω και εγώ τι μου συμβαίνει.
1: Εγώ πάντως δίνω και βάρος ότι είπανε ότι ο λόγος που έχει κάποιος να μπει και να υπογράψει την πλατφόρμα, γιατί ζητάνε και τον αριθμό ταυτότητας, αν δεν κάνω λάθος, και όλα αυτά, και εξηγούν μάλιστα ότι το ζητάμε για να είναι αδιάβλητη αυτή η διαδικασία. Να μην πω εγώ με το δικό σου το όνομα και ψηφίζω εγώ για σένα, θα σε γράψω. Θα δεις τώρα τι θα γίνει.
0: Θα σου στείλω φωτογραφία όμως, γιατί ξέρεις ότι εγώ είμαι εξαιρετικά.
1: Είπανε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει μια τέτοια διαδικασία και δίνουν πολύ έμφαση στη συμμετοχή.
0: Λογικό.
1: Τα έλεγε αυτά ο Κασελάκης. Αλλά ήταν στο λάθος περιβάλλον.
0: Λάθος χρόνο.
1: Ναι, τώρα σου λέει που το πιάνουμε από την αρχή. Ο κόσμος, θα υπάρχουν διαδικασίες διαφορετικές, δεν τις έχουμε ξαναδεί. Όχι όργανα παρά όργανα που λέει και ο Τάκης, συνεχώς να συνεδριάζουν.
0: Πάλι Πασόκ είναι εδώ. Ο Γιώργος δίδαξε τη συμμετοχική δημοκρατία. Θυμάσαι τι είχε γίνει?
1: Σωστά.
2: Καταστραφήκαν όλα τα κόμματα.
0: Δεν έχει σημασία. Ναι. Το κατάφερε.
1: Όλοι. Ναι. Είναι ένας τρόπος να καταστρέψει ένα κόμμα.
2: Εσωκομματικές αλλαγές. Γίνονται εσωκομματικές αλλαγές στη Νέα Δημοκρατία. Φεύγει ο Καραμαλής, μετά την ήττα του από το Πασόκ. Το είχε πει ότι θα φύγει, τέλος πάντων. Είναι εκείνο το βράδυ στη Ριγίλη, σίγουρα, για το ρεπορτάζ εκεί, όλα τα σαν τους καρχαρίες γύρω-γύρω από το πτώμα του Καραμαλή, εννοώ. Ποιος θα το δαγκώσει πρώτος? Τέλος πάντων, γίνονται οι εκλογές και λέει ο Σαμαράς, θα πάμε στο λαό. Γάτος. Ήξερε τι έλεγε. Και λέει, συμβουλεύεται τώρα τον Καραμαλή, γιατί ήταν πρόεδρος ακόμα, λέει, το καταστατικό δεν λέει τέτοια πράγματα. Το καταστατικό λέει να πάτε στο συνέδριο. Εάν πήγαινε στο συνέδριο, θα κέρδιζε τώρα.
0: Ναι, λογικά ναι.
2: Και λέει, όχι, θα πάμε στο λαό. Τώρα δεν θα το χάσει, έλεγε ο Καραμαλής.
0: Α, το είχε πει.
2: Βέβαια. Πήγε.
0: Το και
2: έκανε λάθος. Κατά τη δική μου άποψη. Έκανε λάθος. Λοιπόν, τι θες, Τάσο, διαφημίσεις να βάλουμε, να μπορέσουμε κι εμείς να προκριθούμε στο τέλος του μηνός. Έχουμε γραμμάτια.
0: Το βάρος.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
9: Nova Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα, λέει ο Αλέξης, το έχει. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν το έχει με τίποτα. Είναι θέμα χρόνου, το διαλύσει το Πασόκ με τις λάθος κινήσεις του. Εξάλλου, συζητείτε ότι τις παρακολουθείς τον κρατάνε, δεν νομίζω. Ο Αλέξης θα το καλυβαλήσει και πάλι το Πασόκ με εκτίμηση άσονα.
1: Λέει ο Λάκης. Λάκης Μαυροκέφαλος, μ' αρέσει το όνομα. Φίλτα Τετάκη, το όλο στήσιμο ήταν Αμερικανιά. Σκέψου γιατί. Καλά, την Αμερικανιά, ποιο θέλει την παίρνει και την.
0: Τι σκέψου, να σκεφτώ τι.
1: Σκέψου γιατί Αμερικανιά, λέει.
0: Διότι Αμερικανιά.
1: Ναι.
0: Ομπάμα.
1: Ναι.
2: Ομπάμα.
0: Μια αντιγραφή καλά.
2: Είχε όμως το ότο και ήταν στα χαμηλά, είδε και τη
0: λέω. Είπαμε 17 φορές.
2: Αν το είπαμε, το είπαμε.
1: Λέει εδώ ο φίλος μας ο Πάνος, η Ελλάδα είναι ουσιαστικό θηλυκού γένους, η Ελλάδα. Οπότε ο συνειρμός με ένα κοριτσάκι γίνεται σχεδόν αυθόρμητα μια μικρή, όμορφη, γεμάτη αθότητα, δύναμη και ελπίδα.
0: Ναι. Εντάξει. Και λέει ο άλλος όμως, ο Δημήτρης Ηλιού, τόλμησε να πιάσει στο στόμα του τον Ηλία Ηλιού.
1: Α, ναι, είπε.
0: Ωραία, τι να κάνουμε. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, δεν είπε Κύρκος.
1: Δεν είπε.
2: Oh.
0: Είπε αυτό Εδά.
2: Ναι, αυτό χάραξε μια διαχωριστική γραμμή εκεί με το παρελθόν.
0: Και
2: δηλαδή,
0: έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι τότε ο Λεωνίδας Κύρκος, πως θα θυμάμαι τώρα, το λέω πρόχειρα, δεν κάφησα να το μελετήσω πάλι, έχω στο αρχείο κάποια στοιχεία, είχαν σφαχτεί ο Κύρκος με τον Ηλία Ηλιού. Δεν είχαν τις καλύτερες σχέσεις, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε, διότι το κουκού ιστορικού ξεπέρασε την ΕΔΑ, ας πούμε, και την άφησε πάρα πολύ πίσω. Πια την ΕΔΑ που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, όπως είπαμε, το 1958.
1: Θα μας χρησιμεύει ένας Κύρκος τώρα,
0: Ηλιού, ναι.
1: Κύρκος?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είχε πει όμως πράγματα που είχαν ενδιαφέρον.
0: Σωστά, αλλά μέχρι εκεί.
2: Είχα βγάλει το γιο
0: αυτός
2: του.
0: Αυτός
2: το
0: που θα...
2: Χάρη, εδώ προχθές.
0: Ναι, ναι. Αυτός που θα μας χρησιμεύε, θα χρησιμεύε στο πολιτικό σκηνικό, ήταν ένας Ηλίας Ηλιού, ένας Χαρίλαος Φλωράκης ενδεχομένως.
1: Λοιπόν, α, λες και Χαρίλαο, ναι, για πες.
2: Ναι,
0: εγώ θέλω. Είναι άλλες προσωπικότητες τώρα, άλλο στυλ, άλλο, δεν υπάρχει, ας πούμε.
2: Εγώ τους έζησα ως νέος ρεπόρτερ, ξέρεις, ναι, στο πολιτικό και στη Βουλή. Ήταν άλλο επίπεδο.
1: Άλλο level που λέμε, ναι.
2: Ναι,
1: άλλο
2: πολύ. Επίπεδο. Δεν υπάρχει πουθενά σε τίποτα.
1: Εντάξει.
2: Έτσι, υπήρχε γνώση, υπήρχε καλλιέργεια, υπήρχε πνεύμα.
1: Υπήρχε καλλιέργεια, τελεία. Ναι, δηλαδή,
2: λεπτό χιούμορ, γιατί για να έχεις λεπτό χιούμορ πρέπει να έχεις καλλιέργεια. Δεν γίνεται τώρα να είσαι χαβαλές, άλλο χαβαλές και άλλο χιούμορ.
1: Ναι, και αυτός που
0: εν πάση περιπτώσει, θα ρίξουμε τώρα ένα τραγούδι. Θέλω λίγο επαναστατικό, λίγο μίκη.
1: Εδώ θέλουν στάρματα.
2: Μαύρα κοράκια.
1: Τέλεια, τραλαλαλ. Τι στάρματα.
0: Αχ. Λοιπόν.
2: Πάντως έχει γίνει με το όνομα, έχει γίνει πάρτι, έτσι, δηλαδή κατευθείαν. Είναι απίστευτη τύπη στο Twitter. Δεν μπορώ να το συνηθίσω το X, αλλά ξέρεις, δεν μου αρέσει κιόλας. X το.
1: Ποτέ δεν πέρασε αυτό.
2: Με το όνομα. Πάρτι, το τι υπάρχει. Δηλαδή είναι κρίμα τόσες ιδέες να πηγαίνουν δωρεάν. Δηλαδή, αν τα εξαργυρώναμε αυτά, θα ήμασταν ο περιούσιος λαός του πλανήτη. Έτσι, αυτά τα μνημίδια, τα έτσι, είναι κορυφαία. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος, ο Πέτρος, ο Γήπαρης. Πήγε και ένας Γήπαρης παλιά, δεν ξέρω τι συγγένεια έχεις.
2: Έχω.
0: Όχι
2: μακρινή.
0: Εσύ. Όχι εσύ. Αυτός ο Γήπαρης εδώ. Τι συγγένεια έχεις με τον Γήπαρη. Τον χωροφύλακα που έδωσε εντολή και σκότωσαν τον Ιωάννα Δραγούμη.
2: Όχι αυτόν, όχι.
0: Λέω, καμιά φορά αυτά, ξέρεις, είναι, δεν ξέρω αν έχεις.
2: Με στρατηγό παλιά ήτανε.
0: Ναι, όχι, ήτανε.
2: Εμείς, από τη γιαγιά. Ναι.
0: Λοιπόν, πριν πάμε λοιπόν στον Αντρέα τον Πετρόπουλο και στο Βελτίο Ειδήσεων με τον Ιωνά, θα πάμε τώρα σε ένα μουσικό θέμα. Το θέλω πιο τσιπροαριστερό, έτσι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά του Υπουργού Υγείας Αδωνή Γεωργιάδη κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορά στις δημόσιες τοποθετήσεις και αναρτήσεις του Υπουργού Υγείας περί δίθεν φωτογραφικού διαγωνισμού για την ενοικίαση από το κτηματολόγιο ακινήτου ιδιοκτησίας της οικογένειας Ανδρουλάκη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζεται σήμερα, μετά από έναν μήνα, η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Η δίκη διεκόπη προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες διαρρύθμισης στο Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 22 συλληφθέντες για την απάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Σε κρίσιμη καμπή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς ήδη η εύθραυστη κυχηρία δοκιμάζεται για ακόμα μία φορά. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυξάνεται μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε αμυντικά. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον νέο επικεφαλής του ενόπλου κλάδου της Χαμάς, τον οποίο στοχοποίησε χθες με πλήγμα στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως είναι σε ισχύ από τον Οκτώβριο. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Λοιπόν, πλέον την καλημέρα στον Ανδρέα Πετρόπουλο. Θέλω να μιλήσω στον Πέτρο το Γήπαρη. Άκου Πέτρο. Δεν την έδωσε ήταν θείος μου και δεν έδωσε καμία εντολή. Ο Παύλος Γήπαρης, εντολή έδωσε ο Βενιζέλος. Εντολή έδωσε ο Μπενάκης. Ο οποίος πήγε στο κέντρο χωροφυλακής που ήταν εκεί πέρα στους Αμπελοκήπους και όπως κατέβαινε από την Κηφισιά ο Ιωάννης Δραγούμης, τον εκτελέσανε. Ο Γήπαρης, αυτός πήρε τους χωροφυλάκες, τους έστειλε και τον εκτελέσανε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Την εντολή και το παρασκήνιο το έκανε ο Μπενάκης. Το εξηγηθήκαμε αυτό, γιατί ο Μπενάκης ήταν περίεργη περίπτωση. Θα τα πούμε αυτά, γιατί έχουν μια σημασία για την ιστορία. Δεν σου έκανα επίθεση για την προσωπική αλίμονο. Δεν σε σέβομαι και σε εκτιμώ. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αλλά είναι ιστορικά πράγματα αυτά και προφανώς δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Αλλά ο Μπενάκης, όταν ήταν στην Αίγυπτο, έκανε εμπόρια με τα βαβάκια και διάφορα άλλα, ήταν ένας καπιταλιστής της εποχής, δεν ήταν και ο καλύτερος άνθρωπος του πλανήτη, ήταν τότε με τον βασιλιά. Και ο Ιωάννης ο Δραγούμης εκείνη την ίδια περίοδο ήταν με τον Βενιζέλο. Όταν γύρισε στην Ελλάδα, ο Μπενάκης, βλέποντας τα συμφέροντά του αλλού, πήγε με τον Βενιζέλο, ενώ ο Ιωάννης Δραγούμης δεν ήταν πια με τον Βενιζέλο, του είχε ασκήσει σκληρή κριτική. Ο Ιωάννης Δραγούμης ήταν μεγάλη προσωπικότητα. Πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Και έτσι έγινε η κρούση αυτή και υπήρχαν και, όπως ξέρεις, και διάφορα ενδοοικογενειακά ζητήματα τα οποία δεν είναι έτσι παρούσα να συζητήσουμε, διότι αφορούν γυναίκες αυτά.
3: Πάθη έρωτες. Πολύ έντονα.
2: Βόλτες με άμαξη στη Βιέννη και τέτοια. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι έτσι παρούσα. Έτσι έγινε.
3: Έχουν αποτελέσει έμπνευση για άλλα βιβλία.
2: Πέτρο, δεν αφορά εσένα αυτό, άλλη μου έτσι. Λοιπόν, να πάμε στον Ανδρέα Πετρόπουλο. Έλα Ανδρέα.
4: Ελασίτες, ελασίτσες, καλημέρα στους υπόλοιπους ένα γιάπλο.
5: Ήου, μπλε.
2: Ναι, καλημέρα, ναι. Ναι, γυρίστε το ρολόι πίσω, δεν πειράζει.
5: Πώς το λέγεται τέτοιο, ΜΑΤ και ΜΕΑ για μια Ελλάδα νέα.
2: Ναι. Λοιπόν, κύριε Ανδρέα, μου είπανε ότι δεν κοιμήθηκες όλο το βράδυ, ήσουν σε πανηγυρισμούς.
4: Πανηγυρισμούς.
2: Έτσι μου είπανε.
4: Σαν μπουλάκι κοιμήθηκα, γιατί σηκώθηκα 6.30 ώρα να πάω το αυτοκίνητο συνεργείο.
2: Ναι, έχεις τώρα κάποια χρόνια που πας στο αυτοκίνητο συνεργείο, δεν έχεις άλλη να κάνεις το πρωί.
4: Με αγαπάει πολύ το συνεργείο, τους βλέπω και εγώ, με βλέπουν, βλέπουν και τα μάξι, τους πληρώνω καμιά φορά.
2: Εντάξει. Τέλος πάντων, πώς τα είδες του Τσίπρα χθες? Ωραία.
4: Κοίταξε, τώρα θα σου πω. Και μόνο ότι θα συζητιέται πολύ καιρό το όνομα, πέτυχε. Δε, εγώ για το όνομα είμαι λίγο στη μέση. Δηλαδή...
2: όχι μωρέ, εντάξει, ένα όνομα σιγά τώρα. Δεν θα κρυθεί από εκεί τώρα. Εντάξει, δεν είναι σιγά για όνομα.
4: Με κάποιο τρόπο θα ξεπεραστεί αυτό, με κάποιο τρόπο.
2: Εντάξει,
4: σε αυτούς που δεν αρέσει και σε αυτούς που αρέσει κτλ.
2: Πάντα και το Πασόκ όταν βγήκε, μην νομίζω ότι άρεσε.
4: Έλαντε.
2: Ναι. Το θυμάμαι, από ό,τι θυμάμαι εγώ τότε.
5: Το Πασόκ το είχε βγάλει το.
2: Παρήλιο σοσιαλιστικό κίνημα, δεν άρεσε σε μερικούς.
5: Το Πασόκ το είχε βγάλει ο Ψυχάρης.
3: Δεν το είχε βγάλει το ίδιο το Πασόκ.
2: Όχι, όχι.
5: Ο Σταύρος ο Ψυχάρης το είχε βγάλει στο Βήμα. Στη σύσκεψη στο Βήμα, ναι. Αυτό ήταν ο νονός.
2: Ναι, και δεν άρεσε στους δεξιούς. Εντάξει, και τι είναι αυτό, και ειρωνίζει για τον Ανδρέα και τα λοιπά. Για λέγε, Ανδρέα μου, για λέγε. Θέλω να σε ακούω χαρούμενο σήμερα.
5: Να σε ακούω να το λες.
4: Όπως το λένε, είμαι σε νορμάλ κατάσταση, δεν έχω... δεν παρασύρωμαι εγώ τώρα.
2: Σε νορμάλ κατάσταση εσύ, που δεν το έχω δει άλλη φορά, αλλά προφανώς η υπόθεση Τσίπρας έκανε να στις σε εργοστασιακές σου ρυθμίσεις.
5: Στην κανονικότητα.
2: Έτσι, για λέγε.
4: Το συνεργείο βοηθάει σε αυτό και τα λοιπά και ο Τσίπρας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι... κακά τα ψέματα. Εγώ δεν περίμενα να έχει αυτόν τον κόσμο. Δεύτερον.
2: Όχι, κάνεις. Εδώ πέφτει έξω. Στο χαπί κιόλας.
4: Δεν το περίμενα εγώ προσωπικά, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Ναι.
4: Είχε πολύ κόσμο τώρα, γιατί δεν είναι και κόμμα τώρα. Δεν πήγαν οι οργανώσεις Εγάλεο, Αμπελόκηποι, Πετράλωνα κτλ.
5: Εντάξει, τώρα η μαγιά είναι μία.
4: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεύτερον, η όλη σκηνοθεσία. Δεν την έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή ήταν πολύ προχωρημένη. Τώρα αυτό μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους πιο παραδοσιακούς αριστερούς, αλλά είναι ένα προχωρημένο πράγμα όπως το έκανε όλο αυτό. Από εδώ και πέρα τώρα νομίζω ότι τα δύσκολα είναι και μπροστά του. Δεν είναι τώρα εύκολα πράγματα και πρέπει να κλειδώσει τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Ιουλίου το προβάδισμα που φαίνεται να έχει από το ΠΑΣΟΚ να έχει 2-3 μονάδες μπροστά, γιατί εκεί τότε αλλάζει.
5: Από πού προκύπτει αυτό 2-3 μονάδες από το
2: δεν προκύπτει, Ανδρέα, που θέλουν αυτό.
4: Και άλλο, δεν καταλαβαίνω τι είπα.
2: Όχι,
4: λέω,
2: συγγνώμη, εντάξει, μπορεί. Αλλά...
4: αν επιβεβαιωθεί το προβάδισμα του με το ΠΑΣΟΚ και αυτό αποκτήσει μια
2: από
4: δυναμική.
2: Πού να επιβεβαιωθεί, γιατί έχουμε κάποιο στοιχείο.
4: Λέω, αν υπόθεση.
2: Όχι αν επιβεβαιωθεί, εάν συμβεί.
4: Αυτό λέω.
2: Ναι, έχει, αν συμβεί.
4: Θα συμβεί.
2: Λέω, όχι, εντάξει, σύμφωνοι.
4: Αποκτά ένα στρατηγικό πλεονέκτημα.
2: Πάντως, η πρόσφατη δημοσκόπηση που βγήκε,
5: προχθές,
2: τι δείχνει? Ότι γυρίζουν τα κόμματα, γι' αυτό το είπα του Ανδρέα νωρίτερα, στις εργοστασιακές τους ρυθμίσεις. Είναι αυτό που είχαμε στις εκλογές. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ,
5: ΣΥΡΙΖΑ,
2: ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας δηλαδή και ΠΑΣΟΚ. Αυτό είχαμε στις εκλογές τελευταίες. Αυτό εννοώ εργοστασιακές τους ρυθμίσεις.
5: Ναι, στην εκλογική κατάταξη, λένε αυτό.
2: Γιατί αυτό έλεγα νωρίτερα και στον Κυρίτσι, στον Γιώργο, ότι εγώ πιάνω τον Τσίπρα από δεύτερο, από το 17%.
5: Αυτό είναι. Μα αυτό, από εκεί έχει αφήσει. Αυτή είναι η πρίκα του.
2: Και η παρακαταθήκη. Θέλω τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, για γρήγορα να το δούμε, γιατί είπαμε για τη μήνυση που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης στον Άδωνη Γεωργιάδη. Τώρα πολιτικοί να μην γίνονται, ξέρω, υπάρχει βουλή να τα πούνε, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, απάντησε ο Γεωργιάδης, δεν θα τα άφηνε. Βάλτε να τον ακούσουμε.
6: Η χρονιά μου φέτος ξεκίνησε με μία μήνυση που μου κατέθεσε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και συνεχίζεται από ό,τι έμαθα σήμερα με μία μήνυση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Αγαπητέ κύριε Ανδρουλάκη, πρώτον, σας ευχαριστώ. Θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο, όπου και θα αθωωθώ και μετά θα σκραθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει ελληνικό δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει τέλος να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς. Δεν είστε αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ κύριε πρόεδρε του Πασόκ, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Να σας πω δε, ότι κάνετε με τη σειρά όλα τα βήματα των μικρών κομμάτων. Αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτε μηνύσεις πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανέναν και είστε ο υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα και που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια, διότι η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί.
2: Αυτά είπε. Δεν ξέρω, Ανδρέα, εσύ συμφωνείς με την μήνυση να μην γίνονται οι πολιτικοί μεταξύ τους. Ένα καινούριο αυτό.
4: Είναι πρωτόγνωρο, εντάξει, συμφωνώ.
2: Αφού υπάρχει βουλή, μπορεί να μιλήσει ένα στον άλλο και να.
5: Μα αυτό λέει ο Άδωνης.
2: Να τα πούνε. Λέμε,
5: ότι ποινικοποιήσει η πολιτική κριτική.
2: Αυτό που πρώτος το είχε πει, συγγνώμη, Ανδρέα, ότι δεν θα καταντήσουμε να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν διαβάζουν ιστορία. Στενοχωριέμαι. Ορίστε.
5: Βλέπουν μόνο
3: καλά,
5: εικόνες.
3: Τώρα τα έλεγε ο Βορύδης προχθές.
4: Αυτό που θέλω να πω.
2: Δηλαδή, σου,
3: εντάξει.
2: Συνέχα.
4: Ακούγοντας τον Άδωνη, λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Άδωνης εκφωνεί την κεντρική πολιτική γραμμή της κυβέρνησης προς το Πασόκ. Στην αντιμετώπιση του Πασόκ.
2: Ναι.
4: Είναι τυχαίο που τη χρησιμοποιεί τρία πράγματα. Πρώτον, ότι είσαι θυμωμένος μόνιμα και αυτό. Δεύτερον, ότι είσαι τρίτος ήδη, είσαι υπεύθυνος για τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα. Και όλα αυτά τα πράγματα είναι, κατά τη γνώμη μου, μια προσπάθεια μείωσης του Ανδρουλάκη, στην οποία τσίμπησε και ο ίδιος, για να τα λέμε τα πράγματα, τσιμπάει.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Ενώ δεν έπρεπε να τσιμπήσει.
2: Όχι.
4: Και αυτό του κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη μέρα του Ανδρουλάκη.
2: Θα σου πω ρε Ανδρέα, εγώ απορώ πως οι πολιτικοί που είναι η κυρία δουλειά τους να πάνε στη Βουλή, να πούνε, να κάνουν, να ράνουν, πάνε τώρα στα δικαστήρια. Είχα πει κάποτε και δικαιώνομαι ας πούμε ότι σε λίγο η Βουλή θα συνευριάσει τον Άριο Πάγο, δεν θα συνευριάσει το Κοινοβούλιο. Δηλαδή εντάξει τώρα, μήνυση αυτό, σε πάω φυλάκιο, σε πάω. Υπάρχει το Κοινοβούλιο εμείς οι πολίτες. Είναι φανερό ότι μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Έτσι.
5: Να πω κάτι, ότι όπως έχω ενημέρωση εδώ, η πλατφόρμα λύθηκε το θέμα, μπορούν όλοι να μπουν και να υπογράψουν.
2: Εντάξει,
5: για το ΕΛΑΣ είναι My ΕΛΑΣ.
3: My ΕΛΑΣ είναι, ναι.
5: Και μάλιστα συγκεκριμένα members.myelas.gr.
4: Oh yeah που λέμε
5: και Oh yeah. Youpi,
4: ξέρεις.
5: Ναι, γιατί ξέρεις, εγώ τι λέω, ότι αυτό που πρέπει τώρα να παρακαλάνε είναι να πέσει η πλατφόρμα από τις υπογραφές. Εκεί θα είναι bingo, δηλαδή θα είναι όλα 100. Δηλαδή σκέψη τώρα να έχει μια τέτοια συμμετοχή και να γίνει πανικούλης. Έτσι.
4: Εγώ θα την έρθνα και μόνος μου.
5: Και να έλεγες ότι έπεσε, έτσι, να βγάλεις ανακοίνωση, ζητούμε συγγνώμη.
4: Αλλά φορές θα το έκανα.
5: Ναι, η πληθώρα, ναι, δυο. Πώς το λέμε τώρα, not bad. Να σε ρωτήσω κάτι, τι σου μείνε χθες, τα δύο πράγματα που σου μείναν από αυτή την εκδήλωση?
4: Το πρώτο βασικό είναι ότι και σε όσους το είχαν ξεχάσει λίγο και σε όσους... Έτσι τέλος πάντων είχαμε μια απόσταση το τελευταίο καιρό τα πράγματα, ότι ο Τσίπρας είναι ηγετική φυσιογνωμία. Δεν υπάρχει, πώς να το πω, αμφιβολία.
5: Και γιατί όμως παίρνει από Ανδρέα Παπανδρέου? Το έχει ανάγκη, πιστεύεις, δεν έχει, δεν είναι τερόφωτος?
2: Του αρέσει, ρε.
5: Του αρέσει και πρέπει να τον μιμείτε.
2: Γιατί επηρεάζει ένα.
4: Όπως λέει ένας φίλος που έχω πολύ καλός μουσικός.
2: Έχουμε πάει διαφημίσεις. Συγγνώμη, Ανδρέα, να το πεις μετά, κάτσε μισό λεπτό να πάμε διαφημίσεις. Μισό λεπτό.
5: Στον Ανδρέα μείναμε.
2: Ναι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου. παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
12: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
15: Traction. Κάθε Κυριακή, στις 2 και 10 το μεσημέρι, στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
16: Λοιπόν, λέει ένας φίλος εδώ να μας εξηγήσει ο Ανδρέας για ποιο λόγο βάλανε τα κλάματα κάποιες κυρίες χθες στην ομιλία του Τσίπρα.
3: Από ενθουσιασμό.
4: Δεν το είδα, γιατί εγώ ήμουν στο στούντιο μαζί σου.
3: Είχε και μια λιποθυμία, κάτι είχε.
5: Ναι,
3: το...
16: Όχι, εντάξει, εντάξει.
5: Είναι, σηκώθηκε γρήγορα αμέσως.
16: Ναι, ναι, αμέσως.
5: Ήταν ελαφρά διαθεσία.
3: Και ακόμα και αυτό, ρε παιδιά, ο Τσίπρας, όταν είσαι καλός, το γύρισε υπέρ του. Λέει, μια άλλη, την επόμενη φορά θα βρούμε ένα πιο μεγάλο χώρο.
5: Άμα το έχεις, το έχεις.
3: Άμα το έχεις, το έχεις.
16: Τους λιποθύμησε όλους.
3: Με εντυπωσιάστηκα και από την εκκλημότητα.
16: Αν θες να του κάνεις την προβοκάτσια τώρα, λες, τι ομιλία ήταν αυτή, άλλοι κλαίγανε, άλλοι υποθυμάγανε, κατάστασταν αυτοί.
5: Μικρός ο χώρος, υποξύτη.
16: Όχι, ναι, κάτι βίντεο, κάτι έτσι, κάτι παιδάκια, κάτι ναι, φουμάρανε, κάτι γεροντίες εκεί.
5: Ναι, τους είχαν βάλει πίσω τους παλιούς. Μπορείς να πεις διάφορα.
16: Όχι, άμα θες να την κάνεις.
5: Ναι, ναι, άμα θες να πεις τώρα.
16: Το
5: να
16: λέω αυτό για μερικούς. Μην νομίζετε, άμα θέλουμε να την κάνουμε, να την κάνουμε. Αλλά δεν μπορούμε τώρα, εντάξει.
5: Αφού ήταν μια καλή εκδήλωση. Ήταν καλός.
16: Και καλός ο ίδιος, εντάξει τώρα. Τι να κάνω. Τώρα βέβαια το καλός από εκεί μέχρι να το ψηφίσω, γιατί και το 15 καλός ήταν. Είχε ψηθεί πολλοί κόσμος με τον Τέφια, με τα Μνημόνια, η μάνα μου. Το έχω ξαναπεί αυτό.
3: Δεν ήταν μόνο ότι είχε ψηθεί ο κόσμος. Ήταν και κάτσε να τους δούμε και αυτούς, το θυμάσαι.
16: Καλά, αυτό είναι λάθος.
3: Είναι λάθος.
16: Τώρα δεν έχει Αλτσχάιμερ.
3: Σου λέω για το φαινόμενο. Το ξέρει ότι έχει καινούριο, όμως να πάμε να του πούμε τι
16: θυμάσαι. Πάω μια μέρα σπίτι να τη δω, ήταν άρρωστη και αυτά. Και μπούτζωνε την τηλεόραση. Βλέπω ο Τσίπρας στην τηλεόραση. Του είχε την μπούτζωνε τον άνθρωπο. Πα και εξομολογείσαι και σου παίρνει και 50 ο παπά σε απαταιώνα. Μου είπε θα κόψει τον έμφυα. Και δεν τον έκοψε. Και τα πληρώνω εγώ, δεν έχει σημασία.
5: Ναι, δεν έχει.
16: Πληρώνω έμφυα. Τη λέω εντάξει, τα πληρώνω, μην σε απασχολεί αυτό. Όχι, μου είχε πει θα το κόψει. Η μάνα μου και ο πατέρας μου δουλεύανε μια ζωή και η πέληση που καλά ήταν πέρα κάτι διάρκεια, κάτι καρσοκέρες και τα νοικιάζανε. Αυτό ήταν η ζωή τους. Και το έμφυα τους τύχησε.
5: Λίγο το έχεις.
16: Το Σαμαρά δεν ήθελε να το βλέπει.
5: Λίγο το έχεις. Δουλεύανε οι άνθρωποι μια ζωή.
3: Κλασική ελληνική οικογένεια. Αυτό ναι, κάνανε. Οι Έλληνες επενδύανε στα κίνητα. Αυτό.
5: Ναι,
3: αυτό.
5: Λίγο είναι. Το παίρνει, το ξεπληρώνει, το δουλεύει και έρχεται μετά κατόπιν εορτή και σου λέει φόρο. Και τα... Έλα τώρα. Από του πιο άδικου φόρου που έχουν γίνει
16: δεν
5: ποτέ.
16: Δεν υπάρχει πιο άδικο φόρο.
5: Ναι, όπω είναι και επίση το τέλο κυκλοφορία. Γιατί δεν είναι άδικο φόρο.
16: Ναι, έχουμε πληρώσει εντωμεταξύ τα μαλλιά τη κεφαλή. Εσύ μαλλιά τη κεφαλή σου δεν έχει.
5: Γιατί το λε αυτό.
16: Γιατί σε καράφλα.
5: Όχι, ποιο εγώ. Όχι, τώρα.
3: Έχει μαλλιά, γιατί.
5: Έχω. Δεν είναι πλούσιο.
16: Ναι.
3: Αλλά έχει.
16: Παλιά έχω εγώ και εσύ.
5: Έχεις εσύ.
16: Ο Τάσος. Και...
5: Με κοιτάει ο Τάσος. Δεν με έχεις δει τόσο καιρό.
17: Όχι, δεν λέω πόσο είναι.
5: Ναι, δεν είναι πλούσιο.
16: Εν πάση περιπτώσει, στα σπίτια με ΦΠΑ, με στα συμβόλαια, στο ένα, στο άλλο, λεφτά από εδώ, ερήμη. Τώρα βλέπω σου πληρώνω για τα βατζιλίκη, γιατί. Γιατί.
5: Είναι δυνατόν τώρα.
16: Και ο Μητσοτάκης είχε πει θα το καταργήσει. Το μείωσε. Και τώρα, άμα του λε τίποτα, λέει το μειώσαμε.
5: Το μειώσαμε.
16: Μα δεν είναι θέμα να το μειώσει. Το θέμα είναι να το κόψει. Όπω κάτι πιο ενδιάμεσο φόρο πληρώνουμε, κάτι κοινωνικά επιδόματα, κάτι πώ τώρα δεν του ξέρω και
5: κοινωνικά.
16: Καλά.
5: Ποιο την εισφορά λέει.
3: Την αλληλεγγύη.
5: Κόβεται αυτή.
16: Δεν ναι. κόπηκε.
5: Θα κοπεί αυτή.
16: Όχι, θα. Είναι,
5: θα,
16: υπάρχει.
5: Θα κοπεί, θα
16: κοπεί. Ρε παιδί μου, υπάρχει. Μην με εκνευρίσει τώρα.
17: Σε του Καντρούγαλου μα
16: τρέχει. Σε εμά τώρα. Υπάρχει, κύριε Αντώνη. Έλα, Ανδρέα, σε παρακαλώ, γιατί με έχει διαολύσει τώρα. Έλα. Ανδρέα.
4: Εγώ, λοιπόν, τι να πω άλλο.
5: Το δεύτερο σημείο, για τον Ανδρέα, γιατί μιμείτε τον Ανδρέα.
4: Μπράβο, γιατί μιμείτε τον Ανδρέα. Κοίταξε να δεις, οι καλλιτέχνες λένε ότι...
5: Καλλιτέχνες ο Τσίπρας, έτσι. Με συγχωρείς, δεν μπορώ, με διαολύζει εμένα.
3: Η κυβέρνηση από το 2021 λέει έχει προχωρήσει την απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους αγρότες.
16: Ναι, τι.
3: Αυτό ήθελα να διαβάσω.
16: Δεν τον έχει. Δεν τον
3: απαλλαγή,
16: έχει
3: απαλλαγή. Από ναι. την εισφορά αλληλεγγύης.
16: Για συνέχισε.
5: Σε συγκεκριμένες κατηγορίες.
16: Ναι. Ναι, σε όλους. Για συνέχισε. Αντρέα, για τη μίμηση.
4: Ναι. Λοιπόν, λένε οι καλλιτέχνες ότι ο σωστός ο καλλιτέχνης παίρνει από άλλους και προγενέστερους από αυτόν, αλλά
16: το διαμορφώνει έτσι
4: ώστε να το παρουσιάζει και λίγο δικό του.
16: Ναι, πολύ ωραία το λες.
4: Ο Τσίπρας. Δεν ξέρω πόσο έχει πετύχει σε αυτό, αλλά τέλος πάντων κάτι κάνει.
5: Βλέπω να τους παίρνει και τον ήλιο. Και να τον έχει πειραγμένο τον ήλιο τώρα, να τον βάλει λίγο έτσι. Ναι.
4: τον ήλιο δεν τον απασχολεί, άμα ήταν τον
5: είναι πειραγμένο το αστέρι, γι' αυτό πήραξε το αστέρι, το βάλε εκεί, για να μην πειράξει τον ήλιο.
16: Λες να πάρει τον ήλιο το Ανδρουλάκη.
5: Δεν είναι το Ανδρουλάκη, είναι το Πασό. Ναι, ναι.
16: Τον Ανδρουλάκη που είναι
5: το όχι, θα τον πειράξει, άμα είναι να τον πάρει θα τον πειράξει. Πειράξει το αστέρι του ΣΥΡΙΖΑ προς το παρόν. Mm. Ναι, είναι πειραγμένο εκεί στο Ελλάς, έχει κάνει το Α. το έχει κάνει κάπως.
16: Ναι, πώς είναι το αστέρι, με αυτό μου θύμισε.
5: Μα αυτό είναι, το έχει πειράξει, είναι το πειραγμένο αστέρι του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Εντάξει,
5: το αστέρι. Έχω αδικό.
16: Όχι, μπορεί, ήταν και ο Τσε Γκεβάρα που είχε αστέρι, και ο Φιντελ Κάστρο, και ο Μάο Τσε Τούγκ. Αυτοί, ας πούμε. Κυρίως ο Τρότσκι.
4: Και το αστέρι της Βιθλεέμ, όλα.
16: Ναι. Εντάξει, και είναι με το αστέρι.
5: Εκείνο είχε ουρά της Βιθλεέμ. Είχε φωτεινή
3: ουρά. Για να βλέπουν οι μάγοι πώς θα πηγαίνανε.
4: Ο Τσίπρας δεν πρέπει να βλέπει.
5: Γιατί μάγος είναι.
4: Ναι.
3: Έχει πει τόσες φορές για την πηξίδα. Έχει πηξίδα.
16: Έχει. 30 φορές χθες το είπε.
3: Ναι, εγώ νομίζω ότι αυτό θα είναι το όνομα, να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν είναι.
5: Μην τη μαγνητήσει την πηξίδα τώρα και.
16: Εγώ το είπα πριν τελειώσει, πριν το πει ο Τσίπρας το όνομα.
3: Πιστεύω ότι πρέπει να καλέσετε, μας λέει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τσιαπάρας, τον Καρανίκα για πολιτικό σχολιασμό.
16: Για να δούμε τι θα πει ο Καρανίκας.
3: Γιατί ήταν, η αλήθεια είναι ότι είχε δουλέψει και στρατηγικά. Αυτή ήταν η θέση.
5: Ο Καρανίκας έχει αναπτύξει μια πολύ σωστή και τεκμηριωμένη λογική στην κριτική του. Και είναι, ξέρεις, δηλαδή συμφωνείς, δεν συμφωνείς, έχει να κάνει με ένα ρεαλισμό με αυτό που συμβαίνει.
16: Real politik δηλαδή.
5: Ναι, εγώ τον είχα παρεξηγήσει από τις ελάχιστες φορές στη ζωή μου που το κάνω. Δεν είχα δώσει ιδιαίτερη σημασία. Τον είχα ακούσει στην τελευταία σου συνέντευξη που είχατε εδώ.
16: Ναι, ήταν πολύ καλός.
5: Ήταν εξαιρετικός.
16: Εξαιρετικός, ναι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αντρέας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε ακούσω καλά το απόγευμα με τη χαρά σου και με όλα αυτά που θα μας πεις. Τα θετικά για το...
4: Το συνεργείο, άστο.
16: Α, είχε το συνεργείο, εντάξει. Θα γίνει και αυτό. Δεν είναι τίποτα.
4: Να πάνε καλά.
16: Ναι, άντε, σε φιλό σταυρό τα γεια σου.
5: Λοιπόν, καλημέρα.
16: Θα τα πούμε εμείς αύριο το πρωί η ώρα 9. Mm-hmm. Έτσι, να περάσετε ευχάριστα.
3: να επεξεργαστείτε τα της επικαιρότητας ώστε να μπορούμε να τα συζητήσουμε αύριο και να συμμετέχετε και εσείς στην εκπομπή όπως κάθε μέρα. Ποιους έχεις απόψε? Είναι έκπληξη.
16: Δεν τα λέω.
3: Ναι, ούτε εγώ τα λέω.
16: Απόψε έχω αυτούς που πρέπει να μιλήσουν. Τι μέρα είναι σήμερα?
3: Η Λένα Βασιλάκου
16: αύριο
3: είναι
16: εδώ. Αύριο το βράδυ στην εκπομπή έχω δημοσιογράφους που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους πολιτικούς, γιατί θα έχουν άλλες απόψεις. Δημοσιογράφους όλοι αριστεροί είναι αυτοί.
5: Πάρτι.
16: Ναι, τι να κάνω.
5: Εντάξει.
16: Θα το υποστώ. Γεια σας.
3: Γεια σας.
18: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της λεωφορού Κηφισού από τη γέφυρα Λυκόβρησης μέχρι και τα κτέλανα τμήματα, τροχαίο νωρίτερα στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά, μποτιλιάρισμα αυτήν την ώρα από το Παλαιό Φάληρο μέχρι το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα συγκέντρωση συνταξιούχων μπροστά από το Διεμαρχιακό Μέγαρο στο κέντρο της Αθήνας, ανοιχτή προς το παρόν η Αθηνάς. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησίο. Έφτασε η μέρα, δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία, τόνισε κατά την ομιλία του, ενώ σημείωσε πως η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς είναι η δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα, προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, σημείωσε ο κύριος Τσίπρας. Αμετανόητος και απαράλλακτος ο κύριος Τσίπρας, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές, ανέφεραν πως η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, κατέθεσε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στον εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορά στις δημόσιες τοποθετήσεις και αναρτήσεις του Υπουργού Υγείας σε βάρος του πρόεδρου του Πασόκ περί δήθεν φωτογραφικού διαγωνισμού για την ενοικίαση από το κτηματολόγιο ακινήτου ιδιοκτησίας της οικογένειας Ανδρουλάκη. Εύοδος στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποίησε νωρίτερα η Ισπανική Αστυνομία. Σύμφωνα με την ΕΛΠΑΗ, στελέχη της αστυνομίας βρέθηκαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Οδό Φεράθ προκειμένου να συλλέξουν έγγραφα και στοιχεία για πιθανή παράνομη χρηματοδότηση του κόμματος. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι 22 συλληφθέντες του κυκλώματος της Κρήτης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκομίζοντας 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 138 πρόσωπα. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Μετά από διακοπή ενός μήνα για εργασίες διαρρύθμισης και επέκταση της αίθουσας στο συνεδριακό κέντρο Γεώπολης. Με βάση τις τεχνικές παρεμβάσεις αυξήθηκαν κατά 100 οι θέσεις του ακροατηρίου, με τις διαμαρτυρίες ωστόσο από συγγενείς θυμάτων για ακαταλληλότητα της αίθουσας να συνεχίζονται. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε 14χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων χθες το απόγευμα στην Τούμπα στη Θεσσαλονίκη. Έχει συλληφθεί ένας 15χρονος, ενώ διενεργείται προανάκριση για τα κίνητρα της επίθεσης.

0: με κυρίαρχο θέμα την Τεχεράνη. Ελληνικών συμφερόντων είναι το δεξαμενόπλιο που δέχθηκε χθες πλήγμα ανοιχτά του Ομάν. Καλά στην υγεία του το πλήρωμα, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Η Υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου ενημέρωσε για εξωτερική έκρηξη στο αριστερό μέρος του δεξαμενόπλιου κοντά στην Ισαλογραμμή. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως σκότωσε τον νέο επικεφαλής του ένοπλου κλάδου της Χαμάς, τον οποίο στοχοποίησε χθες με πλήγμα στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως βρίσκεται σε ίσχυ από τον περασμένο Οκτώβριο. Η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε για πρώτη φορά δοκιμή πυράβλων με καθοδήγηση από AI, από τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκούν επέβλεψε τις εκτοξεύσεις και φέρεται να ήταν ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
1: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια στους 18-25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα δυτικά τα βόρεια επιρροτικά και στην Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 27 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή σας μέρα, συνταξιδιώτισες και συνταξιδιώτες, συνελασίτισες και ελασίτες. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας αυτό το ηλιόλουστο και ζεστό πρωινό. Εμείς εδώ δεν έχουμε καύσωνα, οι Ευρωπαίοι έχουν καύσωνα και έχουν αρχίσει και τα παίζουν οι φίλοι Γάλλοι, Βρετανοί, Ολλανδοί, Βέλγοι. Έβλεπα χτες την συνάδελφο τη Μαρία Ψαρά, την ανταποκρίτρια του Στάρ στις Βρυξέλλες, η οποία είχε πάει σε αυτό το τροχιώδη στοίχημα που έγινε στη σύγκρουση ενός τρένου με ένα σχολικό λεωφορείο σε μια περιοχή 25-30 χιλιόμετρα έξω από τις Βρυξέλλες. Είχε σκάσει πραγματικά η δύσμηρη, γιατί όπως είναι γνωστό ο καύσωνας στην Ευρώπη είναι πολύ διαφορετικός και πολύ πιο δυσάρεστος από τον καύσωνα στην Ελλάδα. Εμείς δεν έχουμε καύσωνα εδώ, απλά είναι το κανονικό για την εποχή. Είναι το φινάλε της άνοιξης και η αρχή του καλοκαιριού. Η μέρα μεγαλώνει, η μέρα ζεσταίνει, το βράδυ δεν είναι τόσο δροσερό, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η φυσική τροπή των πραγμάτων. Και στην πολιτική η φυσική τροπή των πραγμάτων ήταν ότι ο κύριος Τσίπρας θα έκανε ένα κόμμα, όπερ και γένετο, το ανακοίνωσε εχθές από την πλατεία του Θησίου. Κόσμο είχε για τα δεδομένα του ο κύριος Τσίπρας, δεν νομίζω ότι είχε. Οι ίδιοι οι επιτελείς του νέου του κόμματος λένε ότι ήταν περίπου 6.000 αυτοί οι οποίοι πήγαν. Τώρα, εγώ με το μάτι δεν θα διαφωνήσω ιδιαίτερα, αλλά με το μάτι το λέω γιατί δεν μπορώ να το εκτιμήσω απόλυτα. Εγώ νομίζω ότι ήταν 4-5.000 άνθρωποι. Ας συμφωνήσουμε εν πάση περιπτώσει ότι ούτε τρεις ούτε τέσσερις ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να μαζέψει αν δεν εμφάνιζε τον Τσίπρα, μια περσόνα η οποία τραβάει κόσμο, ένα πολιτικό πρόσωπο που αν μη τι άλλο έχει γκέλ σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Και κάπου εδώ τελειώνουν τα πολύ ενδιαφέροντα, υπό την έννοια ότι παρακολουθώντας εχθές την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, να άκουσα τίποτα το φοβερό, τίποτα το ιδιαίτερα ενδιαφέρον, τίποτα το καινοφανές. Ένας πρώην πρωθυπουργός, αν μη τι άλλο, έχει εμπειρία διαχείρισης, έχει γνώση των πραγμάτων, όταν μάλιστα μένει και στην απέξω, γιατί ο ίδιος το επιλέγει προφανώς, έχει αρκετό χρόνο να

0: ανασυνταχθεί. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έμεινε περίπου 3 χρόνια έξω από τότε που παραιτήθηκε μετά την εκλογική του συντριβή το 2023. Έμεινε και δεν έμεινε έξω κατά μία έννοια, καθώς έγραψε το βιβλίο του, την Ιθάκη, παρενέβη πολιτικά νωρίτερα προσπαθώντας να καθαιρέσει τον διάδοχό του στο σχήμα, το ηγετικό του ΣΥΡΙΖΑ, τον Στέφανο Κασελάκη, στον οποίο ο ίδιος βεβαίως είχε επιτρέψει να κατέβει και να επικρατήσει έναντι των άλλοτε αγαπημένων του παιδιών, της Έφης Αχτσιόγλου, του Αλέξη Χαρίτση κλπ. Έγραψε την Ιθάκη ένα βιβλίο πολιτικού αναστοχασμού, αναμνήσεων αλλά και μελλοντικής πρότασης. Συζητήθηκε αρκετά η Ιθάκη, λιγότερο για το πολιτικό της περιεχόμενο, περισσότερο για τις κρίσεις που γίνονταν σε πρόσωπα, σε πρώην συνεργάτες, σε πολιτικές επιλογές κλπ. Αλλά και με αυτόν τον τρόπο συζητήθηκε. Έκανε τις παρουσιάσεις του ανά την Ελλάδα, είπε και κάποια πράγματα σε αυτές τις παρουσιάσεις του πολιτικού και επέστρεψε ως πολιτικός αρχηγός πλέον ο κύριος Τσίπρας, έτοιμος να κατέβει σε εκλογές. Τι έκανε χωροταξικά, αν μπορώ να καταλάβω σωστά? Άφησε κάτω στο ακροατήριο την παλιά βιτρίνα του κόμματός του, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάτω στο ακροατήριο υπήρχαν πάρα πολλά πρόσωπα τα οποία θύμιζαν τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, έβλεπα τις φωτογραφίες των προσερχομένων εχθές, είδα τον κύριο Γαβρόγλου, ας πούμε, τον αξέχαστο υπουργό παιδείας, τον οποίο ο κύριος Τσίπρας περιφέρειος, κάτι μοναδικό ακόμα, στα 80 του ο κύριος Γαβρόγλου είναι λες και έχει να δώσει κάτι το οποίο δεν ανακαλύψαμε στην πρώτερη πολιτεία. Είδα τον κύριο Κουρουμπλή, είδα την κυρία Αυλονίτου, είδα την κυρία Λινού. Θέλω να πω ανθρώπους που τους είδαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι το φοβερό έχουν να προσφέρουν, αλλά αυτούς ο Τσίπρας τους κατέβασε στο ακροατήριο και στη βιτρίνα λέγεται ότι θα ανεβάσει μια νέα φουρνιά, μια νέα γενιά ανθρώπων και στελεχών, ανθρώπους που ενδεχομένως ήταν μεσαία στελέχη στον παλιό κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ ή στον ΣΥΡΙΖΑ της αξιωματικής αντιπολίτευσης της περίοδου 19-23 ή ευρύτερα άγνωστά μας πρόσωπα που μπορεί να ήταν και στον μηχανισμό τον κυβερνητικό το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεν είχαν την προβολή που θα έχουν τώρα. Για παράδειγμα, βλέπω να κυκλοφορεί πάρα πολύ η νέα εκπρόσωπος του κύριου Τσίπρα, η κυρία Κουφονικολάκου, Θεόνη Κουφονικολάκου, άλλοτε βοηθός συνηγόρου του πολίτη. Ενδιαφέροντα είναι αυτά τα οποία έχει να πει. Έξυπνη είναι η γυναίκα, τα λέει και έξυπνα. Θα μείνει, θα είναι ένα πολιτικό στέλεχος που θα διαμορφωθεί. Θα παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας τέλος πάντων ένα μπουκέτο στελεχών, 10-15 ανθρώπους, οι οποίοι αν μη τι άλλο θα κομίζουν κάτι διαφορετικό. Όλα αυτά βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αποδεικνύονται στο πολιτικό τερέν. Δηλαδή, πρέπει ο κύριος Τσίπρας να έχει να προτείνει και κάτι διαφορετικό. Εγώ εχθές δεν άκουσα τίποτα το φοβερά διαφορετικό. Δεν ξέρω αν περίμενε κιόλας τώρα. Το όνομα Ελλάς ξεκίνησε από χτες το τρολάρισμα, διότι εντάξει τώρα όδινε νόρος και έτε και μην, δηλαδή κυλοπόναγε το βουνό και έβγαλε ένα ποντίκι. Θέλω να πω ότι εντάξει, Ελλάς να κάνει Ρελάνς και ο Σαμαράς με τον Εδές, να το πάμε έτσι στο Αντάρτικο. Ή, εντάξει, εχθές όλοι πήραμε στο κινητό μας ένα meme με τον κύριο Τσίπρα, με στολή αστυνομικού, με στολή ματατζή, με στολή ρόμποκοπ. Εμένα μου ήρθε και ένα άλλο εχθές το βράδυ, να το διαβάσω και αυτό, έτσι μόνο και μόνο για το νόστιμο του πράγματος. Λέει, Ελλάς ονόμασε το κόμμα του Τσίπρας, αν είναι έξυπνος θα φτιάξει και μια νεολαία μέτωπο αριστερών τάσεων, ΜΑΤ, να πιάσει όλα τα σώματα ασφαλείας ο κύριος Τσίπρας. Εν πάση περιπτώσει, το τι έχει να πει ο κύριος Τσίπρας θα φανεί στην πράξη, κυρίες και κύριοι, και θα δούμε αν έχει να προτείνει κάτι διαφορετικό. Η αλήθεια είναι ότι στο Πασόκ τα νεύρα άρχισαν προκαταβολικά. Δηλαδή, η κυβέρνηση που τον Τσίπρα τον περίμενε, σαν μάνα εξ ουρανού, θέλω να πω, διότι τόσο καιρό χωρίς αντίπαλον δέος ο Μητσοτάκης έχει αρχίσει να συγκρίνεται με τον εαυτό του, και αυτό ποτέ δεν είναι καλό. Με κάποιον πρέπει να έχει να συγκρίνεται πραγματικά. Έβγαλε μια ανακοίνωση, 2 γραμμές που τι έλεγε, ότι στην πραγματικότητα ο Τσίπρας είναι ο ίδιος. Το Πασόκ όμως, το οποίο έχει πάρα πολλά νεύρα, αυτό είναι απολύτως δεδομένο, το Πασόκ πλέον είναι στη φάση έχω νεύρα, έβγαλε μια ανακοίνωση 10 πύχες. για να πει ότι ο Τσίπρας αντιγράφει, ο Τσίπρας κλέβει, ο Τσίπρας τα δεν μπήξε δείξε, ο Τσίπρας που συνέβαλε στην αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας δύο τετραετίες κλπ. Ότι ο Τσίπρας είναι αντιγραφέας είναι γνωστό. Είναι αντέγραψε τον Ανδρέα Παπανδρέου, μία περίοδο έκοψε εισιτήρια το συγκεκριμένο έργο. Εχθές αντέγραψε πάλι το κοριτσάκι του Ανδρέα Παπανδρέου, ένα κοριτσάκι το οποίο η μικρή Ήρα είναι τώρα, λέει κόρη φίλων του Τσίπρα. Η μικρή Ήρα που εμφανίστηκε από το πλήθος σαν νοερή συνέχεια αυτού του βίντεο που έπαιζε και έδωσε στον κύριο Τσίπρα έναν πάπυρο με το όνομα. Έκανε ο Τσίπρας μεταξύ. Τόσο rebranding, ένα μάθημα υποκριτικής δεν πήρε ο άνθρωπος αυτό, αφού το πληρώθηκε το πακέτο η πούμπληση η γαλλική. Έκανε τον έκπληκτο ο Τσίπρας, ότι πω, τι είναι αυτό που βλέπω. Λες και δεν το είχε διαλέξει δύο μήνες το όνομα και το είχε κρατήσει αντικειμενικά σε έναν πάρα πολύ κλειστό κύκλο ανθρώπων, υπό την έννοια ότι δεν διέρευσε το όνομα. Η μικρή Ήρα και η μικρή Ανούλα που είχε εμφανίσει το 85 στη συγκέντρωση του Παπανδρέου στην Αθήνα, ο Λαλιώτης, η μικρή Ανούλα, το παιδάκι που του είχε φέρει τα λουλούδια και το σήκωνε ψηλά ο Παπανδρέου και έλεγε πάμε μαζί για την αλλαγή. Ή όπως κρατούσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελλάς ο κύριος Τσίπρας, που θύμιζε πως την ιστορική φωτογραφία με τον Ανδρέα Παπανδρέου την 3η Σεπτέμβρη του 1974 στο Κάραβελ, στην ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ, που την κρατούσε αναχείρας. Πραγματικά, αν δεις τη φωτογραφία και τη βάλεις αριστερά και δεξιά, είναι copy-paste. Copy-paste. Το Πασόκ πρέπει λοιπόν, έχει ένα point να εκνευρίζεται. Γιατί όμως? Γιατί άμα τη εμφανίσει ο Τσίπρας, επειδή είναι πολύ πιο λαμπερός από τον Ανδρουλάκη και από διάφορα άλλα πράγματα, θα πλασαριστεί πολύ καλά στις δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν λέω ότι θα είναι δεύτερος. Η κάλπη είναι εγκαστρωμένη. Η κάλπη μπορεί να βγάλει τη Νέα Δημοκρατία δεύτερη. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας εδώ πέρα. Λέω ότι στις δημοσκοπήσεις θα πλασάρεται δεύτερος ο Τσίπρας και πολύ σύντομα. Ήδη χτες το έκανε η εταιρεία interview για την Politic.gr. Σήμερα μαθαίνω θα βγει δημοσκόπηση που θα δείχνει το Πασόκ τέταρτο. Εγώ δεν το πιστεύω το Πασόκ θα είναι τέταρτο, κυρίως γιατί δεν πιστεύω στην ιδιαίτερη επιτυχία του κόμματος Καριστιανού, το οποίο αυτή η δημοσκόπηση θα δείχνει τρίτο. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπορώ να φανταστώ ότι το Πασόκ θα δυσκολευτεί έχοντας απέναντί του τον Τσίπρα και όχι το Φάμελο, το Χαρίτσι και τα άλλα τα παιδιά, δηλαδή πολιτικούς αντικειμενικά λίγους για να πετύχουν υψηλά σκορ. Πρέπει όμως και ο κύριος Ανδρουλάκης να κοιτάξει καλά, να δει τι έκανε λάθος από τότε που επανεξελέγει, κέρδισε ξανά την ηγεσία του κόμματός του, είχε δυναμική να φύγει μπροστά, οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την επανεκλογή του δείχναν το Πασόκ στην εκτίμηση ψήφου 20% και τώρα το Πασόκ πάλι έχει γυρίσει στα μεσαία και χαμηλά νούμερα, διότι πλαγιοκοπείται από τον κύριο Τσίπρα και σας βάζω εγώ και στοίχημα ότι θα έχει και απώλειες στην κεντρώα ψήφο προς τη Νέα Δημοκρατία, γιατί τώρα που σφίγγουν τα γάλατα και η περίοδος δεν είναι χαλαρή και διαμορφώνονται πόλεις στο πολιτικό σύστημα, ο Μεν Τσίπρας που είναι πολύ πιο πρωθυπουργήσιμος από τον κύριο Ανδρουλάκη ως πολιτική προσωπικότητα θα τσιμπήσει την αριστερή ψήφο. Το στοίχημα του είναι να απευθυνθεί και σε κάποιον άλλον εκτός από τους αριστερούς. Δηλαδή, τους αριστερούς θα τους πάρει ο Τσίπρας, εντάξει, αλλά πώς είναι οι αριστεροί σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα, δεν είναι εδώ και καμιά τεράστια μάζα. Κάνα κέντρο αριστερό πρέπει να πάρει ο Τσίπρας. Ο Δε Μητσοτάκης, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι την κρίσιμη ώρα θα πάρει κέντρο αριστερή ψήφο που ενδεχομένως να φόλιαζε στο Πασόκ, ενδεχομένως αυτοί να ψήφισαν και Πασόκ σε ευρωεκλογές. Υπό το φόβο να μην υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα και να υπάρχει ένα σουμπούρμπουλο, διότι εκτός από τον Τσίπρα και την Καριστιανού, φαίνεται ότι στην Κονίστρα το επόμενο διάστημα θα μπει και ο Σαμαράς, τώρα τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, αναγκαίες συστάσεις. Ο Τάσος Τασκαλδυρανιάν, κυρίες και κύριοι, ρυθμίζει τους ήχους. Εσείς είστε στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair@alpharadio981.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber. Η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τις μουσικές. Η Μαρία Καραουλάν είναι στην αρχική συνταξία της εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Πάω σε τραγούδι, πάω και σε. Να πάω κατευθείαν σε διαφημίσεις, κύριε Τα, δεν θα προλάβουμε. Να πάω και σε διαφημίσεις γιατί το εισαγωγικό σχόλιο σήμερα είναι μπαμπάτσικες οι εξελίξεις. Έχει κάνει και μήνυση ο Ανδρουλάκης στο Γεωργιάδη, δεν τους προλαβαίνω σήμερα. Είναι σε κατάσταση τέτοια. Θα επιστρέψω σε λίγο. Διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
4: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Συζητούμε τον κύριο Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς, που είναι το main event, ας πούμε, του πολιτικού σκηνικού σήμερα. Βεβαίως θα προκαλέσει αντιδράσεις, αντιπαραθέσεις. Μετά τις 12 ενδεχομένως να κάνει και ένα πρώτο σχόλιο ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μιλάει σε ένα συνέδριο που διοργανώνει το πρώτο θέμα και το υγεία μου.gr. Τώρα πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που βρέθηκε χθες στην πλατεία του Θυσίου και παρακολούθησε την εναρκτήρια πράξη του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα. Είναι ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανεξάρτητος βουλευτής Φθιώτιδας, ο Γιάννης Σαρακιώτης. Καλημέρα κύριε Σαρακιώτη, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
8: Καλημέρα κύριε Ευγενίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Γιατί αισθανθήκατε την ανάγκη να πάτε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα και να παρακολουθήσετε την εναρκτήρια αυτή πράξη μετά από αρκετό φλερτ και αρκετές συζητήσεις που έχετε κάνει και με άλλα κόμματα, από ό,τι καταλαβαίνω, όσο διάστημα είστε ανεξάρτητος?
8: Κύριε Ευγενίδη, ανεξαρτητοποιήθηκα πριν από πάνω από 1,5 χρόνο. Από την πρώτη τοποθέτησή μου και μετά είπα ότι δεν τόνισα ότι δεν ανεξαρτητοποιούμε για να μεταβώ σε κάποιον άλλο φορέα, να βρω κάπου αλλού μία στέγη. Παρέμεινα για όλο αυτό το χρονικό διάστημα ανεξάρτητος και δεν μπορώ να κρύψω σε καμία περίπτωση ότι ήμουν 3 φορές υποψήφιος με επικεφαλής το 2015, το 2019 και το 2023 τον Άλεξ Τσίπρα. Άρα η εκτίμηση στο πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα
0: Είναι δεδομένη.
8: Και ως άνθρωπο βεβαίως και ως πολιτικό είναι δεδομένη. Οπότε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα και το προηγούμενο χρονικό διάστημα τις κινήσεις, αλλά και την χθεσινή εκδήλωση. Και θεωρώ ότι έγινε μια πολύ καλή αρχή.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ άκουσα, παρακολούθησα, ας πούμε, τα 4-5 της ομιλίας του κ. Τσίπρα, έχασα λίγο την αρχή, αλλά εν πάση περιπτώσει άκουσα τον πυρήνα της πολιτικής του τοποθέτησης. Η αλήθεια είναι ότι περίπου όλα αυτά τα οποία λέει τα έχει ξαναπεί και το προηγούμενο διάστημα στο οποίο ήταν πολιτικά παρόν. Τι είναι το καινούριο το οποίο κομίζει ο κ. Τσίπρα στην πολιτική συζήτηση σήμερα?
8: Θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για την παρακαταθήκη, γιατί σε μια χώρα η οποία μαστίζεται, πνίγεται και έχει βουλιάξει τη διαπλοκή, το πρόταγμα της ηθικής επανάστασης, το οποίο ήταν κάτι το οποίο τόνισε στην ομιλία του, είναι μείζον, είναι ζητούμενο, και θεωρώ ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την περίοδο που βρισκόταν ο κύριος Τσίπρας στο Μέγαρο Μαξίμου, αν μη τι άλλο, είχαμε μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση των ζητημάτων διαφθοράς, χρηματισμού, κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος από ό,τι λαμβάνει η χώρα σήμερα. Και πλέον έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που είναι αισθητό σε ολόκληρη την κοινωνία. Θεωρώ
0: Άρα
8: ότι
0: ένα διαφορετικό ηθικό υπόδειγμα, λέτε εσείς, είναι αυτό το οποίο παρουσιάζει ο κ. Τσίπρας.
8: Πρωτίστως. Και από εκεί και πέρα και σε άποψη πολιτική, τώρα συγκεκριμένες προτάσεις επί των ζητημάτων της καθημερινότητας, γιατί εστίασε και στο ζήτημα της καθημερινότητας, θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Όχι, εγώ δεν περίμενα από τον κύριο Τσίπρα στην ιδρυτική πράξη ενός κόμματος να έρθει και να μας πει ο άνθρωπος ότι θα κάνω 1, 2, 3, 4, 5. Μιλώ, ρωτώ μάλλον περισσότερο για τα προτάγματα του μέλλοντος. Αυτά μου έλειψαν περισσότερο από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα. Η έννοια της παρακαταθήκης είναι απολύτως λογικό να προτάσετε από έναν πρώην πρωθυπουργό.
8: Σας λέω και πάλι ότι αυτό που κράτησα από τη χθεσινή παρουσία είναι η ηθική επανάσταση, είναι κάτι το οποίο ο νέος πατριωτισμός και το σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας, γιατί πραγματικά αυτό εισπράττω και από την κοινωνία, αυτό το σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας θεωρώ ότι πρωτίστως λείπει σήμερα, και μιλάμε για μια πληγωμένη δημοκρατία, μια πληγωμένη δικαιοσύνη, αποτυπώνεται, αν δεν το εισπράττει κάποιος στις κοινωνικές του επαφές, στις συζητήσεις, αποτυπώνεται στις έρευνες της κοινής γνώμης. Η πλήρης απαξίωση της ελληνικής δικαιοσύνης, η εκτόξευση των ποσοστών της εμπιστοσύνης προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλά, για το ζήτημα της εντιμότητας δεν θα αναφερθώ μόνο στα δεκάδες στελέχη του κυβερνώντος κόμματος τα οποία έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις, αλλά θεωρώ ότι πλέον η καθημερινότητα των σκανδάλων έχει οδηγήσει την χώρα μας αλλά και τους πολίτες να αναζητούν πραγματικά αυτό το σοκ εντιμότητας.
0: Άρα αυτό είναι που θα συγκριθεί σε επόμενες εκλογές, ο έντιμος και καθαρός Τσίπρας με τον διεφθαρμένο Μητσοτάκη και τους διοκόμενους υπουργούς?
8: Ο έντιμος και καθαρός Τσίπρας, ο οποίος θα έχει πρόταγμα και προτάσεις για τα ζητήματα της καθημερινότητας, για την ενεργειακή δημοκρατία, για το ζήτημα της ακρίβειας, για την βελτίωση των υποδομών της υγείας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, ναι, στα δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας, για τα ζητήματα της παιδείας, της έρευνας και της καινοτομίας, για την αθλητική βία, κύριε Ευγενίδη.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Σαραγιώτη. Ο κύριος Τσίπρας υπέστη μια συντριπτική πολιτική ήττα 2 φορές το 2023. Τι άλλαξε έκτοτε και επανέρχεται?
8: Θεωρώ ότι η εικόνα που έχω, δεν μιλάω ως εκπρόσωπος του κύριου Τσίπρα.
0: Όχι, προφανώς. Το λέω όμως επειδή πήγατε εσείς και προφανώς στηρίζετε το comeback του.
8: Η εικόνα που έχω αποκομίσει θεωρώ ότι είναι πιο όριμος από ποτέ. Αυτό φαίνεται και από την στρατηγική που ακολουθεί, που έχει ακολουθήσει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα μέχρι να φτάσουμε στην χθεσινή παρουσίαση και να δούμε και τα επόμενα βήματα. Θεωρώ ότι και σε επίπεδο προσώπων θα ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο χωρίς πολλούς συναισθηματισμούς. Το γεγονός ότι προτάσσεται και σε αυτόν τον τομέα η αξιοκρατία, μιλάει για θέσεις οι οποίες δεν είναι ρεζερβέ, εμένα προσωπικά με ικανοποιεί. Γιατί σε μια κοινωνία που βλέπουμε διαρκώς να συνεχίζουν να αποχωρούν τα κορυφαία μυαλά για το εξωτερικό, το ζήτημα της αξιοκρατίας και σε ένα κόμμα πρέπει να είναι πρώτιστο και πρωταρχικό η αξιοκρατία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα στα πρακτικά, τα εκλογικά πρακτικά, ας πούμε. Ο κύριος Τσίπρας προφανώς θα κατεβάσει ένα σχήμα σε ευρωεκλογές, προφανώς θα παρουσιάσει μια σειρά ανθρώπων στις κομματικές λίστες, χωρίς ρεζερβέ, όπως σωστά λέτε. Εσάς σας ενδιαφέρει να είστε υποψήφιος στην εκλογική σας περιφέρεια, στη Φθιώτιδα, εκεί όπου εκλέγεστε όλα αυτά τα χρόνια με το κόμμα του κύριου Τσίπρα?
8: Όπως σας είπα, έχω μείνει ανεξάρτητος εδώ και ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πάνω από 1,5 χρόνο. Πριν λάβω την οποιαδήποτε απόφαση, θα το σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά.
0: Έχετε συζητήσει με τον κύριο Τσίπρα για αυτό το πράγμα?
8: Δεν θα αποκαλύψω αν έχω συζητήσει, τι έχω συζητήσει και τα λοιπά, και δεν θεωρώ ότι είναι και το μείζον αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Τσίπρας έχει επιλέξει να προχωρήσει σε αυτή την ίδρυση του νέου φορέα, να αναδείξει αρχικά νέα πρόσωπα, και είναι κάτι το οποίο πραγματικά και εγώ επιζητώ. Συνομιλώντας με ανθρώπους οι οποίοι στήριζαν και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και ενδεχομένως δεν στήριζαν και βλέπουν με ενδιαφέρον το νέο εγχείρημα, κύριε Ευγενίδη, γίνεται συχνά η ερώτηση ποια θα είναι τα νέα πρόσωπα τα οποία θα προβληθούν. Άρα θεωρώ ότι σε αυτή την χρονική περίοδο, σε αυτή τη φάση, προέχει το νέο εγχείρημα να προβάλλει και να βγει προς τα έξω με νέα πρόσωπα, όχι μόνο ηλικιακά, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν εμπλακεί ενδεχομένως στο μέλλον με τα κοινά και τους δίνεται μια ευκαιρία σήμερα. Για τα πιο προβεβλημένα στελέχη, τα οποία ενδεχομένως θα γίνει συζήτηση στο μέλλον, είναι εύλογο το ερώτημά σας. Ναι. Γιατί το ακούω,
0: είναι λογικό να το ρωτήσει κανείς.
8: Που βρίσκονται σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε πρώην βουλευτές κτλ. Θεωρώ ότι θα είναι σε δεύτερη. Βλέπω ότι θα είναι σε δεύτερη φάση.
0: Κάτι τελευταίο να ρωτήσω, κύριε Σαρακιώτη. Και κόμμα Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά έχει νόημα να κατέβουν σε εκλογές?
8: Κατά την άποψή μου, όχι. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι και τα ποσοστά των δύο τελευταίων κομμάτων της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνονται διαρκώς, και είναι δεδομένο ότι θα συρρυκνωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, αφού είχαμε χθες και την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξ Τσίπρα. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα και εκλογικά, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει και κάποια σκοπιμότητα στην ύπαρξη τόσων πολλών σχηματισμών στο συγκεκριμένο χώρο.
0: Λοιπόν, για να δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση, κύριε Σαρακιώτη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο ανεξάρτητος βουλευτής, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Βίκτορ Σαμουήλ, και επανέρχομαι εγώ σε πολύ λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, τμηματικά από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλαιο. Στην παραλιακή προς Πειραιά, από Παλαιό Φάληρο μέχρι το Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, λόγω τροχαίου, και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Σε εξέλιξη συγκέντρωση συνταξιούχων στην πλατεία μπροστά από το Δημαρχιακό Μέγαρο. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Αντιδράσεις τόσο από το κυβερνών κόμμα όσο και από εκείνο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στον εισαγγελέα περί δίθεν φωτογραφικού διαγωνισμού για την ενοικίαση από το κτηματολόγιο ακινήτου ιδιοκτησίας της οικογένειας Ανδρουλάκη. Έφοδο στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποίησε σήμερα το πρωί η Ισπανική αστυνομία. Σύμφωνα με την El País, πρόκειται να συλλεχθούν στοιχεία για πιθανή παράνομη χρηματοδότηση του κόμματος. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης για τα ελληνοτουρκικά και τις υποκλοπές άφησε ο Κώστας Καραμανλής, μιλώντας χθες σε παρουσίαση βιβλίου. Συνεχίζεται σήμερα, μετά από έναν μήνα, η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Η δίκη διεκόπη προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες διαρρύθμισης στο Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 22 συλληφθέντες για την απάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠΕ ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυξάνεται μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε αμυντικά. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον νέο επικεφαλής του ενόπλου κλάδου της Χαμάς, τον οποίο στοχοποίησε χθες με πλήγμα στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως είναι σε ισχύ από τον Οκτώβριο. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
10: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Alpha Radio 989 στα ραδιοφωνά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης. Στην παρέα σας λίγο μετά τις 11.30 μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο περίπου της εκπομπής. Να κάνω τις αναγκαίες συστάσεις, τις αναγκαίες υπενθυμίσεις μάλλον επί των συστάσεων. Ο Τάσος Καλλιδερανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραουλάνη είναι στην αρχισύνταξη της εκπομπής. Η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τις μουσικές. Και η Έλσα Ψαρίδη έχει την γενική διεύθυνση εδώ. Η Ντίνα Μόσχου τη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εσείς είστε στην παρέα μας. Το 212-212-4800, στο onair@alpharadio989.gr και στο 6947-989-989 είναι οι τρόποι επικοινωνίας μας. Να σας πω ότι αν έχετε πάρει καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχετε το παλιό σας να είναι σαν καινούριο, σίγουρα πάντως το έχετε επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνετε λοιπόν το ίδιο και με την ασφαλειά του? Μπείτε τώρα στο cosmoteinsurance.gr, συγκρίνετε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και αποκτήστε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το μήνυμα από την Cosmote Telecom και το cosmoteinsurance.gr. Λοιπόν, τώρα, στα της κυβέρνησης καταγράφω ως ενδιαφέρουσα την πρόθεση του κυρίου Μητσοτάκη να περιγράψει δύο πόλους στην πραγματικότητα, με δεδομένη και την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα πλέον και την εμφάνιση της κυρίας Καριστιανού, η οποία θα μπει και αυτή στην πολιτική κονίστρα. Εχθές παρουσίασε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου της κινήματος, ελπίδα για την δημοκρατία. Εντάξει, και αυτή πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά να μας λέει τι είναι αυτό το οποίο μας λέει, γιατί διαβάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της, περισσότερο σε έκθεση έκτης δημοτικού με παρέπεμπε, με διακηρύξεις, με ευχές, με επιθυμίες. Σιγά σιγά θα αναγκαστεί και η κυρία Καριστιανού να γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένη επί του πολιτικού προκειμένου, κυρίες και κύριοι, και να μας εξηγήσει ορισμένα πράγματα περισσότερα. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν έχει αποφασίσει να έχει μια στρατηγική, που είναι ότι θα παρουσιάζει δύο πόλους στο πολιτικό σύστημα. Από τη μία η Νέα Δημοκρατία με τα καλά της, με τα κακά της, με την προβλεψιμότητα, με την μεταρρυθμιστική της στρατηγική. Από την άλλη, ένα γκρουπ κομμάτων που δεν έχουν κάποια συντάφτιση, δεν υπάρχει κάποιος κοινός βηματισμός ή κάποια προοδευτική προσέγγιση όλοι αυτοί να υπάρξουν στην ίδια κυβέρνηση, είναι ένα άθροισμα κομμάτων που έχουν ως βασικό στόχο να ρίξουν την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Η ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος σήμερα κατέθεσε μήνυση στον Άδωνη Γεωργιάδη προκειμένου να τον φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης για όσα έλεγε για αυτό το ακίνητο που εκμισθώνει ο κύριος Ανδρουλάκης οικογενειακός εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο κτηματολόγιο. Η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, η οποία προοδευτικά θα αποκτήσει στελέχη, θα αποκτήσει διάφορα πράγματα γενικώς. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα το επόμενο διάστημα. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως θα πορεύεται με αυτή τη λογική αυτού του διπόλου και θα λέει: από τη μία είμαι εγώ, με τα καλά μου, με τα κακά μου, αυτά τα οποία ξέρετε και αυτά τα οποία δεν ξέρετε. Από την άλλη είναι οι άλλοι, οι οποίοι οι άνθρωποι δεν έχουν κάποια κοινή προσέγγιση, δεν έχουν κάποιο κοινό σχέδιο, διότι το μόνο που τους νοιάζει κατά τον κύριο Μητσοτάκη είναι να πέσει η κυβέρνηση, ασχέτως του τι θα έρθει μετά, ασχέτως του ποιος θα αναλάβει τα ηνία της χώρας. Το επιχείρημα κοινώς του κύριου Μητσοτάκη είναι και πάλι η πολιτική σταθερότητα. Είναι μια κατάσταση η οποία θα θυμίζει περίπου τα εκλογικά διλήμματα του 2023. Θέλω να θυμίσω ότι τότε ο κύριος Ανδρουλάκης μιλούσε για την προοπτική να έρθει μια κυβέρνηση κουρελού. Μια κυβέρνηση με τον κύριο Τσίπρα, με τον κύριο Ανδρουλάκη, με ολίγη από Κωνσταντοπούλου, με όλους αυτούς τέλος πάντων. Φαντάζομαι ότι ένα τέτοιο ρητορικό σχήμα μπορεί να επιστρατευτεί και πάλι και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Θα δούμε πόσο αποτελεσματικό θα είναι αυτό. Το βασικό πρόβλημα του κυρίου Μητσοτάκη, κατά τη γνώμη μου, πλέον είναι το εσωκομματικό του. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν φυγόκεντρες τάσεις πολύ σοβαρές στη Νέα Δημοκρατία. Η χθεσινή σύναξη για το βιβλίο του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, μονοπολίθηκε σε επίπεδο δημοσιότητας από την παρουσία του Κώστα Καραμανλή. Τις αιχμές, τα καρφιά του πρώην Πρωθυπουργού για τα εθνικά θέματα, για την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της γαλάζιας πατρίδας, για τις αιχμές, για τις υποκλοπές, τις νομιμοφανείς παρακολουθήσεις, όπως είπε, και άλλα τινά. Με άλλα λόγια, ο κύριος Καραμανλής έβαλε σε υψηλούς τόνους εναντίον επιλογών της κυβέρνησης και παράλληλα. Ο κύριος Καραμανλής έδειξε ότι συμπορεύεται με τον κύριο Σαμαρά, έδειξε ότι δεν ξέρω αν στηρίζει το εγχείρημα του κύριου Σαμαρά, το οποίο θα ανακοινωθεί τους επόμενους μήνες, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κύριος Σαμαράς έχει αποφασίσει κατά τα φαινόμενα να ιδρύσει κόμμα, και αυτό είναι δεδομένο ότι κάποια ζημιά στη Νέα Δημοκρατία θα την προκαλέσει προοδευτικά. Λοιπόν, πριν πάω στα περαιτέρω, πριν πάω σε τραγούδι και σε διάλειμμα, να σας πω ότι όπως όλα γύρω μας, έτσι και οι ασφάλειες αυτοκινήτου ακριβαίνουν. Το θέμα είναι να πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή. Στο cosmoteinsurance.gr συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ τον χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπες τώρα και απόκτησε αυτή που σου ταιριάζει. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα ένα τραγούδι, θα πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφω για να δούμε τι λένε στο Πασόκ για την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Θα είναι μετά το διάλειμμα μαζί μας ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα πρωτεύγεια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
16: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4. Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
17: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
16: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
17: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
16: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Εσείς τη δική μας. 212-212-4800 το τηλέφωνο μας. onair@alpharadio989.gr το mail μας. 6947-989-989 είναι το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς βλέπουν στο Πασόκ τις εξελίξεις στο μέτωπο του κυρίου Τσίπρα, στο νεότευκτο κόμμα Ελλάς. Το λέω αρκετές φορές για να το χωνέψω και εγώ, να το συνηθίσω στην πραγματικότητα. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το είπε το κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς θα μπορούσε να θυμηθεί κάποιος αρκετά μερακλής από το πρόσφατο παρελθόν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να αφήνω τον προσκεκλημένο μου να περιμένει. Καλημερίζω στην αλληλέγγυα της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Το γραμματέα του Πασόκ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Καλημέρα, κύριε Βαρδακαστάνη. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
21: Καλημέρα, κύριε Βινίση, σας ο κορατός μας. Καλημέρα.
0: Πώς τον είδατε χθες? Δεν ξέρω, τον κύριο Τσίπρα τον ακούσατε, τον παρακολουθήσατε χθες αυτά τα οποία είπε?
21: Θα σας πω την αλήθεια, διάβασα σήμερα το πρωί κάποια πράγματα, γιατί χθες ήμουν σε δουλειά μέχρι αργά το βράδυ.
0: Okay. Και πώς σας φάνηκε?
21: Εντάξει.
0: Τι εντάξει?
21: Κοιτάξτε, όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να εκτίθενται στη δημόσια κρίση και μάλιστα στην επαναλαμβανόμενη.
0: Ναι.
21: Ακόμα και με διαφορετική, με διαφορετικό σκηνικό. Mm-hmm.
0: Θεωρείτε ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να έχει εκλογική επιτυχία το επόμενο διάστημα επανεμφανιζόμενος, επαναλανσάροντας τον εαυτό του με έναν διαφορετικό τρόπο?
21: Ακούστε.
0: Το rebranding αυτό το περίφημο.
21: Το rebranding αναφέρεται σε επιχειρηματική δραστηριότητα κυρίως.
0: Ναι, okay.
21: Δεν αναφέρεται σε πολιτική δραστηριότητα. Όταν ακούω rebranding, εγώ στη δική μου λογική είναι ότι κάποια επιχείρηση επιχειρεί να παρουσιαστεί με κάποιο άλλο τρόπο. Στην επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα με τον τρόπο που ενεμφανίστηκε. Πρώτα απ' όλα βρήκε την Ιθάκη στο Φυσίο πρώτη φορά στην Ιθάκη.
0: Εντάξει, τώρα τα ναύλα είναι ακριβά, μπορεί να έχουν ανέβει και τα ακτοπλοϊκά ειστήρια, κύριε γραμματέα.
21: Ναι, εγώ δεν το λέω αυτό. Λοιπόν, λέω ότι πραγματικά θα κρυθεί από την κοινωνία. Θα επανακριθεί από την κοινωνία, για να είμαστε σωστοί. Αν για την κυρία Καριστιανού είπαμε ότι θα κρυθεί από την κοινωνία, γιατί πρώτη φορά εμφανίζεται, για τον κύριο Τσίπρα ισχύει θα επανακριθεί από την κοινωνία. Έχει κριθεί πολλαπλές φορές. Έχει κριθεί και ως κυβέρνηση, έχει κριθεί και ως αξιωματική αντιπολίτευση, έχει να κριθεί για ό,τι έγινε από το 23 μέχρι σήμερα, σε ένα κόμμα που αυτός πήγε στην εξουσία και μετά όπως το διαχειρίστηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και κυρίως είναι ακριβή για το τι θα πει. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να δούμε λίγο, να δει η κοινωνία βασικά, εμείς ξέρουμε, να δει η κοινωνία ποιες είναι οι προτάσεις του. Μίλησε για συντάξεις εχθές.
0: Ναι.
21: Μήπως πρέπει να μας πει τι θα κάνει με τον νόμο Κατρούγκαλου που είναι δικός του. Για τις συντάξεις, για παράδειγμα, είπε κουβέντα εχθές.
0: Όχι, δεν είπε. Όσο τον άκουσα, ναι, τουλάχιστον δεν είπε.
21: Αλλά ο νόμος Κατρούγκαλου είναι δικός του.
0: Ναι.
21: Δεν είναι άλλη κυβέρνηση, είναι δικός του, ναι, ο νόμος Κατρούγκαλου. Και όλα τα δεινά που έχουν σήμερα οι συνταξιούχοι προέρχονται κατά βάση από αυτόν τον νόμο.
0: Ναι, εντάξει, δεν κατάλαβα πάντως ότι ο κύριος Τσίπρας θα αποκηρύξει το παρελθόν του. Θέλει στην πραγματικότητα να αποκηρύξει το πρώην κόμμα του. Αν καταλαβαίνω σωστά, τουλάχιστον έτσι.
21: Ναι, αλλά το παρελθόν του δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το πρώην κόμμα του, το οποίο μεταναστεύει στο κόμμα του το νέο.
0: Άρα εσείς λέτε ότι δεν μπορεί να διαχωριστεί στην πραγματικότητα η πολιτική προσωπικότητα, η πολιτική φιγούρα του κυρίου Τσίπρα από το κομματικό του παρελθόν.
21: Η κοινωνία θα το κρίνει, αλλά νομίζω όχι. Και νομίζω, επειδή είναι και τόσο πρόσφατο το παρελθόν, κοιτάξτε, κανείς δεν μπορεί να φύγει από το παρελθόν του. Κανείς δεν μπορεί να φύγει. Και εγώ που σας μιλάω και όποιος τίποτε δεν μπορεί να φύγει από το παρελθόν του. Είναι η ιστορία του. Δεν διαγράφουμε την ιστορία μας. Έχουμε την ιστορία μας, για την οποία είμαστε όλοι αναλόγω πώς νιώθει ο καθένας. Εγώ είμαι πολύ περήφανος για τη δική μου ιστορία και την κοινωνική και την
0: πολιτική. Πολύ σωστά. Εσείς πώς θα αντιμετωπίσετε τον κύριο Τσίπρα, γιατί είναι εμφανές ότι ο κύριος Τσίπρα σε πολλές δημοσκοπήσεις θα εμφανίζεται τσίμα-τσίμα με το Πασόκ και μπορεί και να εμφανίζεται να το περνάει πλέον.
21: Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, κύριε Ευγενίδη, το είπα και σε μια τηλεοπτική μου συζήτηση χτες.
0: Ναι.
21: Επειδή είμαστε και στο Μάη, στην καρδιά της Άνοιξης, έχουμε φουσκοδεντρίες ή φουσκοδημοσκοπήσεις.
0: Φουσκοδημοσκοπήσεις,
21: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Πρώτα απ' όλα. Πώς μπορούν οι δημοσκοπήσεις να δίνουν και εκτίμηση, ας πούμε, για το κόμμα Τσίπρα, ακόμα και το κόμμα της Καριστιανού, όταν δεν έχουν χρονοσυρά? Έχουν καινούργια κόμματα. Έχουν χρονοσυρά.
0: Ναι.
21: Ξέρετε πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχει χρονοσυρά. Πού επιστημονικά στηρίζονται για να δίνουν εκτίμηση αποτελέσματος? Πού στηρίζονται?
0: Άρα τώρα αμφισβητείτε μεθοδολογικά τώρα, λέτε.
21: Εγώ λέω τα
0: ευρήματα.
21: Εγώ το έχω πει επανειλημμένα. Έχω βαθιά εκτίμηση στους επιστήμονες, αλλά αυτοί έχουν βαθιά εκτίμηση στα αποτελέσματά τους. Όταν πέφτουν έξω συνήθως σε όλες τις εκλογές.
0: Δηλαδή, άρα εσείς λέτε ότι και εδώ θα πέσουν έξω.
21: Εγώ δεν λέω. Εγώ λέω, επειδή κανείς δεν είπαμε ότι κανείς δεν μπορεί να παραιτηθεί το παρελθόν του. Ούτε οι δημοσκοπικές εταιρείες μπορούν να παραιτηθούν το παρελθόν τους. Όταν μεταξύ εκλογών μας δίνουν συγκεκριμένες μετρήσεις, στις εκλογές πέφτουν έξω. Όπως λοιπόν τα πολιτικά κόμματα, οι πολιτικοί, εμείς όλοι πρέπει να βελτιωνόμαστε, να παρουσιάζουμε προτάσεις σίγουρα με τα προβλήματα της κοινωνίας και να κρινόμαστε από την κοινωνία. Έτσι πιστεύω και ότι και οι επιστήμονες, μάλιστα σε κάτι που δεν είναι και φυσική η χημεία ή μαθηματικά, σηκώνει κουβέντα η μέτρηση της κοινής γνώμης, να δουν αν τα εργαλεία τους μπορούν να δημοσκοπήσουν με αποτελεσματικότητα την κοινή γνώμη.
0: Ωραία.
21: Αυτό θέλω να πω. Εσείς... Δεν αναζητώ τίποτα, μελετάω προσεκτικά.
0: Κατάλαβα.
21: Κρίνουμε προσεκτικά.
0: Εσείς λοιπόν τώρα επί του στρατηγικού.
21: Την άνοιξη φουσκώνουν τον φθινόπωρο ξεφουσκών.
0: Ωραία. Επί του στρατηγικού τώρα, γιατί έχουμε ένα πολιτικό περιβάλλον με νέα κόμματα. Του κυρίου Τσίπρα, τη κυρία Χαριστιανού. Δυνητικά του κυρίου Σαμαρά, αλλά α πούμε ότι αυτό εσά δεν σα αφορά και ιδιαιτέρω. Πώς θα πορευτείτε, με γνώμονα τι, με γνώμονα τη μήνυση στον Γεωργιάδη που κάνει σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης?
21: Δεν, όχι, όχι, ακούστε. Η μήνυση στον κύριο Γεωργιάδη προκύπτει από τη συμπεριφορά του κύριου Γεωργιάδη. Δεν είναι στρατηγική μας επιλογή να κάνουμε μήνυση. Είναι επιβάλλεται να το κάνουμε ακριβώς για αυτό που έγινε. Αλλά πάω σε αυτό που είπατε, το στρατηγικό. Mm-hmm. Κοιτάξτε, εμείς σήμερα το ξενοδοχείο Καραβέλ έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση παρέμβαση που διοργανώνει η Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης με το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτική αλλαγή με την αυτοδιοίκηση και όχι στραγγαλισμός της. Γιατί αυτή την περίοδο έχει τεθεί σε διαβούλευση ένα σκληρό σχέδιο νόμου που κατεδαφίζει την αυτοδιοίκηση στη χώρα μας. Και εμείς συνεχίζουμε λοιπόν να παράγουμε πολιτική.
0: Μάλιστα.
21: Κάθε εβδομάδα παράγουμε πολιτική. Του εβδομάδα είναι αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, η εβδομάδα είχαμε κράτος δικαίου, την προπερασμένη είχαμε τα κόκκινα δάνεια, είχαμε τις τράπεζες, είχαμε. Συνέχεια, το ξέρετε άλλως.
0: Μάλιστα.
21: Συνεχίζουμε λοιπόν να παράγουμε πολιτική που έχει να ακουμπήσει τα προβλήματα της οργάνωσης της χώρας, της αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας, των πολιτών, και ερχόμαστε επίσης να, για το κράτος δικαίου, την ποιότητα της δημοκρατίας, για όλο αυτό το φάσμα που κινούμαστε, και θα συνεχίσουμε την επικοινωνία με τους πολίτες σε όλη τη χώρα. Ετοιμάζουμε τα ψηφοδέλτιά μας. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος Ιουνίου θα καταφέρουμε το 70% να το παρουσιάσουμε ή κάπου αρκετές
0: ενδιαφέρον.
21: Η διεύρυνση λειτουργεί σε όλη την χώρα, τα όργανα λειτουργούν κανονικά, το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί κανονικά ως θεσμικό, λοιπόν, σοβαρό κόμμα. Τον άλλο πόλο, ο αντίπαλός μας, ο στρατηγικός, ο πολιτικός, παραλαμβάνω, είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο αγώνας είναι να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά όμως,
0: ναι,
21: όποιος δείχνει προς εμάς, θα επιστρέφετε το δείξιμο.
0: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Εμένα μου αρέσει πάντως η επιμονή στην πολιτική. Αυτό έχει αξία για τους πολίτες, κατά τη γνώμη.
21: Με φανατισμό στην πολιτική.
0: Το ξέρω.
21: Σας ξέρω. Παραπολιτική. Να είστε καλά.
0: Σας ξέρω. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Βαρδακαστάνη, για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, κυρίες και κύριοι, όπως αντιλαμβάνεστε, το επόμενο διάστημα θα φάει μηγασίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Λοιπόν. Κάπου εδώ μπορούμε να κλείσουμε μουσικά, γιατί λόγω πολιτικής επικαιρότητας το αδικήσαμε στην αρχή της εκπομπής και τώρα πρέπει να ρεφάρουμε, διότι η Αφροδίτη Σιμίτη έχει κάνει επιλογές οι οποίες είναι όπως πάντα εξαιρετικές. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και ο Γιάννης Τριάντης, κυρίες και κύριοι, 12 με 1 εδώ στον Αλφα Radio 989. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 11. Σας εύχομαι ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, να είστε όλες και όλοι καλά και θα τα πούμε tomorrow.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, σταδίου Πανεπιστημίου, στην άνοδο της Πειραιός προς Ομόνια, καθώς και στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή από το Γυάλινο Δρομέα, αλλά και στη Λεωφορό Βασιλίσσης Αμαλίας μπροστά από τη Βουλή, όπου έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω και της πορείας που πραγματοποίησαν συνταξιούχοι νωρίτερα από το Δημαρχιακό Μέγαρο προς την Πλατεία Συντάγματος. Κεντρικό σύνθημα: η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για 10 ημέρες. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτήν την ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών μέλη της Επιτροπής Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου. Παραμένει η ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην παραλιακή προς Πειραιά από το Παλαιό Φάληρο μέχρι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι 22 συλληφθέντες στην Κρήτη για την απάτη ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 138 πρόσωπα. Εν τω μεταξύ, εσωτερικό πόρισμα που έχει συνταχθεί από την Παρασκευή τη Χεροπούλου παραδόθηκε στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα στις 18 Μαΐου και βασίζεται στη δικογραφία η οποία οδήγησε στην άρση ασυλίας 13 βουλευτών. Για την πλειονότητα των υποθέσεων που εξετάζει, οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις βουλευτών στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν προκάλεσαν ούτε καν θέτουν σε κίνδυνο τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και αυτή η διαπίστωση έχει άμεσες νομικές, πολιτικές και κοινοβουλευτικές συνέπειες. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησίο. Έφτασε η μέρα, είπε, δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφικτιά. Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία, τόνισε κατά την ομιλία του ο πρώην Πρωθυπουργός. Η ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ είναι δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Τσίπρας. Τόσο rebranding για να καταλήξουμε στον Ελλάς που μας γυρίζει τόσα χρόνια πίσω, στον πόλεμο και στον εμφύλιο, σχολίασε μιλώντας στον Alpha Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Προσπάθησε ο κύριος Τσίπρας να μας πείσει πως η χώρα διάγει τις χειρότερες μέρες της. Είναι κατεστραμμένη και υπάρχει κόσμος που είναι με τη βαλίτσα στο χέρι έτοιμος να φύγει, σημείωσε η κυρία Σδούκου. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Ο Αλέξης Τσίπρας πρωτίστως προκρίνει διαφορετικό ηθικό υπόδειγμα. Βλέπουμε να συρρυκνώνονται ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα τόσων πολλών κομμάτων σε αυτό το χώρο, ανέφερε μεταξύ άλλων μιλώντας προλίγου στον Αλφα Ρέντιο 989 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Σαρακιώτης. Μήνυση για

0: από διακοπή ενός μήνα για εργασίες διαρρύθμισης και επέκταση της αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης. Με βάση τις τεχνικές παρεμβάσεις, αυξήθηκαν κατά 100 οι θέσεις στο ακροατήριο, με τις διαμαρτυρίες ωστόσο από συγγενείς θυμάτων για ακαταλληλότητα της αίθουσας να συνεχίζονται. Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό, αυτήν την ώρα το τελευταίο αντίο στη Γωγό Μαστροκώστα. Θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Φλέγεται η υπεραγορά Κόσερ στην συνοικία Golden's Green στο Λονδίνο, που έχει τεθεί πρόσφατα στο στόχαστρο επιθέσεων κατά της εβραϊκής κοινότητας, όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι μικρή λόγω της αδυναμίας του εχθρού, δηλώνουν οι φρουροί της Επανάστασης, σημειώνοντας ταυτόχρονα πως είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν μια νέα επίθεση την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές συνομιλίες. Έφοδος στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος στη Μαδρίτη, πραγματοποίησε νωρίτερα η Ισπανική αστυνομία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού Χωσέ Λουίς Θαπατέρο, και αναμένεται να απασχολήσει και τη σημερινή συνεδρίαση της Ισπανικής Βουλής. Η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε για πρώτη φορά δοκιμή πυράβλων με καθοδήγηση από AI, από τεχνητή νοημοσύνη, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε τις εκτοξεύσεις και φέρεται να ήταν ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
1: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
3: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και ως 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια στους 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα δυτικά τα βόρεια επιρροτικά, και στην Κρήτη περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 27 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 10. Και ανάγκα και θεοί πείθονται. Θεοί δεν είμαστε εμείς. Είναι όλα τα ΜΜΕ που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη χθεσινή φροντισμένη παράσταση του Τσίπρα στο Θησείο. Όπως έγινε και με την άλλη πρόσφατα της κυρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πριν πούμε τα δικά μας, έχουμε στη γραμμή τον αγαπητό συνάδελφο Σταύρο Λιγερό και θα ξεκινήσουμε φυσικά από τις εντυπώσεις που του δημιούργησε η χθεσινή αναγγελία του νέου κόμματος και εν γέννη η παράσταση στο Θησείο. Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σου στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά Γιάννη, χαίρομαι που μιλάμε και καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, για πες μου τι αποκόμισες, έτσι γκρόσο μόντο.
1: Εντάξει, όταν δημιουργείται ένα κόμμα είναι μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Ο Τσίπρας έχει διατελέσει και πρωθυπουργός, έχει δηλαδή ας πούμε πίσω του ένα παρελθόν.

0: το οποίο όπως και θα το κάνουμε πέρα από το rebranding τον καθορίζει, δεν λέω απολύτως, αλλά σίγουρα τον καθορίζει, δηλαδή διαμορφώνει τις στάσεις των πολιτών απέναντί του.
1: Τώρα, αυτό είναι το αρνητικό. Αυτό είναι το αρνητικό. Το θετικό είναι ότι έχει.
0: Δεν είναι αρνητικό για όλους. Μην το λέμε. Δεν είναι
1: όχι για όλους, αλλά. Μιλώ για εκείνους.
0: Είναι πολύ θετικό κιόλας.
1: Σταύρο μου, μιλώ για εκείνους που του έδωσαν 17 και κάτι στις τελευταίες εκλογές του 23. Το θετικό είναι ότι όντως έχει κυβερνητική εμπειρία.
0: Ναι. Εντάξει. Μην μείνουμε όμως αυτό,
1: σύμφωνοι,
0: γιατί εν τη αυτή περιπτώση δεν θα έπρεπε ούτε το ΠΑΣΟΚ το 81, ούτε τα άλλα κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή αργότερα, να έχουν κερδίσει μια πλειοψηφία στη Βουλή για να κυβερνήσουν. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, για να μιλήσω πολιτικά, γιατί το σημερινό κομματικό τοπίο είναι πολύ σύνθετο, θα έλεγα είναι πρωτοφανές. Μιλάμε για κόμματα 9-10 που μπορούν να μπουν στη Βουλή. Έχουν δηλαδή ποσοστά σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που μπορούν να μπουν. Ήδη έχουμε 2-1 του Σαμαρά που έρχεται, 3 νέα κόμματα τα οποία θα διεκδικήσουν. Και μιλάμε για 2 είναι πρώην πρωθυπουργοί, δεν κάνει κενό. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι φορτισμένο από την υπόθεση των Ντεμπόρ και εξέφρασε μία ψήφο αντισυστημική, διαμαρτυρία κλπ. Δεν ξέρουμε πού θα κάτσουν τα ποσοστά τους, αλλά αν μιλάμε για τον Τσίπρα ειδικά, πρέπει να πούμε ότι το πολιτικό στοίχημα, το πραγματικό πολιτικό στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα ήταν να ηγεμονεύσει στον χώρο της κεντροαριστεράς, της ευρύτερης κεντροαριστεράς, δηλαδή ουσιαστικά για να το πω πολύ απλά, να έχει το κόμμα του Ελλάς τώρα, τέλος πάντων, εντάξει είναι ένα όνομα που δεν είναι, έχει τα θέματά του. Ας μην μιλήσουμε
1: γι' αυτό. Ναι, θα το δούμε στη συνέχεια εν το μέλλον τη χρόνο. Άστο, γιατί όντως έχεις δίκιο, έχει πολλά.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό το οποίο λέω λοιπόν ότι το κόμμα του, εάν έβγαινε στο 20 και είχες απέναντί σου ας πούμε ένα 5-6 το ΠΑΣΟΚ, τότε θα έλεγες ότι ο Τσίπρας έχει διεμβολήσει το κόμμα αυτό και έχει αναγορευτεί σε ηγεμονική προσωπικότητα στον ευρύτερο και τον αριστερό χώρο.
1: Νομίζω ήταν καθαρός, ευκρινής ο στόχος του. Αυτός ήταν ο στόχος.
0: Έχω την εντύπωση ότι αυτός ο στρατηγικός στόχος, γιατί είχε στρατηγική ας πούμε διάσταση, δεν επετέχθη. Πιστεύω ότι παρά το γεγονός ότι έχει έναν πρόεδρο που δεν είναι καθόλου προσωπικότητα ελκυστική, έχει τα προβλήματά της ο Ανδρουλάκης, τα προβλήματά του, το ΠΑΣΟΚ έχει αντέξει. Δεν εννοώ ότι θα εκτοξευθεί και θα πάρει, απλώς δεν διεμβολίστηκε σε σημαντικό βαθμό. Τώρα κάποιοι ψηφοφόροι μπορεί να κερδιστούν από τον Τσίπρα, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο στο δικό μου το μυαλό με την εμπειρική εκτίμηση ότι ποιος θα είναι από τους δύο πρώτους. Δεν μπορεί να είναι και ο Τσίπρας, δηλαδή η Ελλάς, ή μπορεί να είναι το ΠΑΣΟΚ. Η διαφορά πιστεύω ότι θα είναι μικρή.
1: Ένα λεπτό, Σταύρο. Με βάση τα χθεσινά, συμφωνώντας μαζί σου ότι στόχος, ο οποίος κορυφώθηκε με την χθεσινή παράσταση, ήταν να διεμβολιστεί ο χώρος του ΠΑΣΟΚ όσο
0: είναι. Εκλογικά.
1: Εκλογικά, βεβαίως τα υπόλοιπα τα χειρίστηκε πολύ καλά. Δεν θέλει βουλευτές, δεν θέλει στελέχη, έχει πάρει. Αλλά τέλος πάντων και από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά στόχος είναι αυτός. Μερικοί μιλούσαν χθες ακόμη και για επιδίωξη αυτοδυναμίας. Ας τα αφήσουμε στην άκρη. Έχω την αίσθηση ότι αν επιτευχθεί αυτός ο στόχος και το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο, ας πούμε.
0: Έχει σημασία, Γιάννη, αν το ΠΑΣΟΚ είναι το 1-14 και όχι 13,5 για παράδειγμα λέω τώρα.
1: Όχι, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.
0: Μπορεί να έχει ένα συμβολισμό, ας πούμε, αλλά
1: δεν έχει, δεν έχει σημασία. Εγώ μιλώ για μεγαλύτερα ποσοστά και για τα δύο κόμματα. Έχω την αίσθηση, λοιπόν, ότι ο Τσίπρας στρατηγικά βλέπει το εξής. Θα επιδιώξω να βγω δεύτερο κόμμα. Θα δημιουργηθεί μια κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή. Δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία στον πρώτο γύρο. Στο δεύτερο, μπορεί να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση συνεργασίας του Μητσοτάκη με κάποιους ή μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, και εγώ θα περιμένω για τις εκλογές του 2031, έχοντας πια ένα καθημαγμένο Πασόκ με εξελίξεις στο εσωτερικό του, εάν επισυμβούν όλα αυτά που λέμε ως υπόθεση εργασίας, όχι ως πρόβλεψη προς Θεού.
0: Γιατί να είναι υποχρεωτικά καθημαγμένο? Θα μπορούσε με έναν άλλον ηγέτη το Πασόκ να κερδίσει έδαφος και να είναι, αν θέλεις, και σε προνοστική θέση απέναντι σε Τσίπρα.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Απλώς εξετάζω την εκδοχή αυτή που είναι αρνητική για το Πασόκ και θετική για τον Τσίπρα. Δεν λέω ότι θα συμβεί. Παίρνω μία από τις εκδοχές.
0: Ας μείνουμε στο σήμερα. Για το σήμερα, δηλαδή εννοώ για τις εκλογές που έρχονται,
1: ναι.
0: Η εκτίμησή μου μπορεί να είναι λάθος,
1: ναι.
0: Γιατί δεν έχουμε δείγματα σοβαρά δημοσκοπικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν κατάφερε ο Τσίπρας να κάνει αυτό που έκανε το Πασόκ το 1977 στην Ένωση Κέντρο.
1: Στην Ένωση Κέντρο. Ή που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015.
0: Στο Πασόκ.
1: Τι ήτανε, η αριστερά ήταν 3-4%. Πώς πήγε στο 30 τόσο. Από τους ψηφοφόρους του Πασόκ πήγε.
0: Ναι, είναι σαφές. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν είναι παρόν. Δεν το βλέπω.
1: Ναι.
0: Δεν το βλέπω, δεν το ανοιχνεύω. Ναι. Δεν βλέπω δηλαδή μαζική μετατόπιση ψήφων. Παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι το Πασόκ έχει ένα βαρύδι που έχει ονοματεπώνυμο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν τραβάει δηλαδή ο σημερινός πρόεδρος.
1: Και σε σύγκριση με το χαρισματικό.
0: Έχει βελτιωθεί κάπως. Έχει βελτιωθεί κάπως.
1: Έχει βελτιωθεί αρκετά.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε σύγκριση με τον, όπως και να τον πει κανείς, και οι εχθροί του ομολογούν, με τον χαρισματικό Τσίπρα. Τουλάχιστον τον μπαλκονάτο Τσίπρα και ένα πρόσωπο που δεν έχει σχέση όντως συγκριτικά με αυτό του κυρίου Ανδρουλάκη. Εννοώ ως φυσιογνωμία και προσωπικότητα.
0: Εγώ προσωπικά δεν τον θεωρώ, ίσως γιατί είμαι παλιός όπως και εσύ. Έχουμε δει ανθρώπους δηλαδή ακόμα και στα μπαλκόνια ή και εκτός, δηλαδή επί της ουσίας, οι οποίοι είχαν ένα εκτόπισμα που δεν συγκρίνεται με αυτό του Τσίπρα ή με αυτό του Ανδρουλάκη. Αν πάρουμε, ας πούμε, στο χώρο το συγκεκριμένο, δηλαδή να μιλήσουμε και για το χώρο της Δημοκρατίας, δηλαδή ακόμα και η αρχηγή παλιά Δής, δηλαδή, φοβάμαι ότι μπορεί να μας να ακουγόμαστε ότι σαν τους γέρους που όλα τα παλιά.
1: Ναι, τους γέρους του Μαπετσό, έχεις δίκιο. Προς Θεού.
0: Αλλά δεν είναι όμως αυτό. Αν δηλαδή και τα πνευματικά και πολιτικά φορτία,
1: ναι,
0: που είχαν άνθρωποι, πάρε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή για να αρχίσουμε από το.
1: Βεβαίως. Ναι,
0: πάρε,
1: ναι,
0: τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πάρε ακόμα και τον Αβέροφ. Έτσι, μια προσωπικότητα με, έτσι, και στη συνέχεια. Πάρε
1: τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, συγγνώμη.
0: Τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και πάρε και τον Κώστα Σιμίτη.
1: Και τον Κώστα Σιμίτη.
0: Ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ διαφωνούσα και πάρα πολύ μαζί του, αλλά αναγνώριζα ότι είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, είχε μια άποψη κλπ. Μια επαγγελία. Δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα με τον Τσίπρα ή με τον Ανδρουλάκη, ας πούμε. Δηλαδή δεν έχουν, ας πούμε, τις αποσκευές τις πολιτικές και μορφωτικές και άλλες.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, ακόμη και για το Σιμίτη.
0: Γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός σε αυτό που λέμε, να πούμε ότι είναι, ας πούμε, έτσι, θα έλεγα,
1: χαρισματικό σε σχέση με αυτούς που υπάρχουν. Με αυτούς που υπάρχουν στην κεντροαριστερά. Σταύρο, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση? Χτες αυτή η φροντισμένη παράσταση και τα λοιπά, χολιγουδιανού τύπου, αλλά έχει δικαίωμα να το κάνει. Καλή ήταν δηλαδή για αυτό που επιδιώκε. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν υπήρξε τίποτα φρέσκο από τον χαρισματικό, επαναλαμβάνω, Τσίπρα. Δηλαδή ήταν ένα ιδεολογικό πολιτικό patchwork, το οποίο είχε λίγο από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το Αλίστου Μνήμης, λίγο από Ανδρέο Παπανδρεϊσμό, λίγο από Καριστιανού. Τα ίδια λέει η Καριστιανού για το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη, και αυτά είναι σωστά. Και αρκετά αριστερά επιχρίσματα, δεν μπορώ να ξεχάσω και το επισημαίνω, γιατί παρακολούθησα επιμελώς τη χθεσινή παράσταση και την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ότι δεν αναφέρθηκε στους συντρόφους και στις συντρόφισσες παρά μετά από ένα τέταρτο, το θυμήθηκε προφανώς, ή θέλω να πω τα αριστερά επιχρίσματα και τίποτα φρέσκο. Εδώ το να πεις ότι η χώρα πάσχει, υπάρχει διαφθορά, υπάρχει ακρίβεια κτλ. Χαίρο πολύ. Δεν περιμένεις βέβαια από μια ιδρυτική διακήρυξη αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά πες δύο πράγματα. Ακούστε, το κράτος πάσχει. Εγώ και θα το δείτε, θα κάνω αυτό. Όχι αναλυτικά. Και τι άλλο πάσχει, η οικονομία. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα θέματα δικαίου θα τα αντιμετωπίσουμε αμέσως. Δεν χρειαζόταν όλο αυτό, ούτε οι ιστορικές αναδρομές, παρά μόνο για να συγκινήσει ψηφοφόρους και του ΠΑΣΟΚ και της εν γέννη αριστεράς, η οποία φθήνει. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω.
0: Δεν είναι άδικο. Δεν είναι άδικο να πω κάτι. Αν πάρεις τις δεσμεύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ποιος μπορεί να έχει αντίρρηση?
1: Κανένας. Αλλά
0: συγγνώμη. Αν πάρεις
1: ναι,
0: τον οπαδό του ΚΚΕ και τον οπαδό της Χρυσής Αυγής, παίρνω έτσι.
1: Ναι.
0: Και του πεις, θέλεις να είναι βίος αξιοπρεπής? Θα σου πει, όχι, θέλω αναξιοπρεπής, παράδειγμα. Δηλαδή, θέλω να πω, η πολιτική οφείλει, έχει γωνίες. Είναι σαν να λες, εμείς θέλουμε το καλό.
1: Χαίρο πολύ.
0: Να πούμε βιτσιόζος, θα σου πει, όχι, εγώ θέλω το κακό. Ναι. Έτσι, κάνω βιτσιόζος μόνο για να σου πάει κοντά. Θέλω να πω δηλαδή, η πολιτική πρέπει να έχει γωνίες. Πρέπει να λέει ότι εγώ θεωρώ καλό αυτό. Δεν θέλω το καλό που από μόνο του είναι προσδιορισμένο με πρόσημο θετικό. Εγώ θέλω, παράδειγμα, να κρατικοποιήσω, ξέρω εγώ, τη ΔΕΗ. Πάλι.
1: Καλά, μπορεί να το πει στο πρόγραμμά του. Μπορεί να το πει στο πρόγραμμά του.
0: Ναι, αλλά να σου πω όμως κάτι. Εντάξει. Και η ιδρυτική διακήρυξη είναι ένα μπλα μπλα.
1: Μα αυτό λέω. Θα μπορούσε να το αποφύγει και να πει ένα-δύο πράγματα, επικεντρώνοντας το κράτος που να δεν δώσει. Είναι σωστά, και στην οικονομία, για να καταλάβει ο κόσμος. Τώρα το να πεις όσα είπε, λεπτομέρειες για την καθημερινότητα κτλ. Σωστά είναι. Θα τα έλεγε ο καθένας. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να κλείσουμε το εξής, παρότι έχουμε υπερβεί το χρόνο και σε περιμένει και η παρέα που θα έρθω κι εγώ μετά για καφέ. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι εξ αντικειμένου η παρουσία του Τσίπρα θα λειτουργήσει συσπηρωτικά για το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή την αίσθηση έχω. Δεν λέω ότι ο Τσίπρας δεν έκανε καλά με το εγχείρημα. Αυτό είναι άλλη τάξη ζήτημα. Τι νομίζεις επ' αυτού?
0: Να το πω πολύ όμα. Προφανώς ο Τσίπρας δουλεύει για την πάρτη του, γιατί θέλει να κάνει αυτό το οποίο στείλει. Δηλαδή να κάνει μία επάνωδο με όρους, ας πούμε, ηγεμονικούς στον χώρο της αριστεράς, που εγώ αμφισβητώ ότι θα το πετύχει.
1: Εντάξει, όμως, αλλά είναι θεμητός στόχος.
0: Όμως, ναι. Όμως, το Μαξίμου, και αυτό δεν είναι εκτίμηση, είναι προκύπτει το ρεπορτάζ, θέλει αντίπαλο τον Τσίπρα. Γιατί φιλορροεί η εκλογική πελατεία του Μητσοτάκη για λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν με τα σκάνδαλα και με την ευγένεια, με την πολιτεία του, με την ακρίβεια και με πολλά άλλα. Αλλά για αυτό τον κόσμο που έχει απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, μην ξεχνάμε ότι από το 1941 οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν σε πρόθεση ψήφου 20 και κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, 20 και κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει σημασία που θα κάτσει, άρα μιλάμε για ένα πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος το οποίο έχει πάρει αποστάσεις. Αυτό λοιπόν το εκλογικό σώμα, αν είναι να διαλέξει μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα,
1: θα
0: διαλέξει Μητσοτάκη, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του τουλάχιστον.
1: Σταύρο μου, ναι, αλλά...
0: Άρα αυτό είναι κοινός παρονομαστής.
1: Σωστά.
0: Του Μητσοτάκη και του Τσίπρα. Τσίπρα για τους δικούς του λόγους, ο Μητσοτάκης για τους δικούς.
1: Σταύρο
0: νομίζω
1: μου,
0: ότι ναι. Ο Τσίπρας δεν διεκδικεί εξουσία.
1: Όχι τώρα. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ.
0: Μιλάω για τώρα. Ναι.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και επειδή θα έχουμε και όσον ούπο κόμμα Σαμαρά, αλλά και γενικά και δημοσκοπήσεις, μάλλον θα σε ενοχλήσω και στο προσεχές μέλλον.
0: Να
1: σε ευχαριστώ
0: καλά,
1: πάρα πολύ. Γεια και
0: για
1: χαρά. Χαρά. Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
5: Breakfast at Star.
6: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
5: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star 92,6.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έβγαλες ουρά και προβοσκίδα, κρύφτηκες πίσω από μια εφημερίδα. Κάνεις πως διαβάζεις και δεν μας χαιρετάς. Έβγαλες το δέρμα σου ραβδόσεις, τρέχεις με ομάδες και οργανώσεις, κι όλο το ρολογάκι σου κοιτάς. Κι όμως μες στις κόλασεις τις λαύρες, μέσα δακρυγόνα και περίπολα και αύρες, λάμπησαν το πιο πολύτιμο ορυκτό. Ναι, σαν ασημένιο υψώνες ευθέρω.

Διονύση Σαββόπουλος από τα παλιά, αλλά και για τα συγκερινά, τα γενικά, όχι μόνο για τα χθεσινά. Λοιπόν, σε λίγο τίτλοι ειδήσεων από τον Βίκτορ Σαμουήλ και μετά στη συχνότητά μας ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, για να δούμε ποιες είναι οι αντιδράσεις. Είδαμε την πρώτη πια, είναι από μια πολύ σκληρή ανακοίνωση εναντίον του κυρίου Τσίπρα, αλλά και για τις δημοσκοπήσεις και όλα τα συναφή που αφορούν το κόμμα αυτό.

δόσεις, τρελαίνεσαι για πολιτικές εκδόσεις. Αύριο να δούμε ποια πόρτα θα χτυπάς. Αφού και αυτό το αύριο το αλάνι, όργανο του κόμματος το έχεις κάνει, ποιον θα περιμένεις και ποιον θα τυραννάς. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, τι θα πάει να πει στη δικαιοσύνη, να το δικαστήριο υψώνεται από εδώ. Όχι μοναχά για το στυλπνό σου το φτερό.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της πορείας συνταξιούχων από το Δημαρχιακό Μέγαρο έως την Πλατεία Συντάγματος. Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιούν αυτήν την ώρα μέλη της Επιτροπής Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 22 συλληφθέντες στην Κρήτη για την απάτη 2,7 εκατομμύριων ευρώ με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠΕ. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Αντιδράσεις τόσο από το κυβερνών κόμμα όσο και από εκείνο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, στο ελληνικό, το τελευταίο αντίο στη Γογόμαστρο Κώστα, θα ακολουθήσει η ταφή. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά το Υπουργού Υγείας Αδωνή Γεωργιάδη κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεχίζεται σήμερα μετά από ένα μήνα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Η δίκη διεκόπη προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες διαρρύθμισης στο Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυξάνεται μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε αμυντικά. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον νέο επικεφαλής του ενόπλου κλάδου της Χαμάς, τον οποίο στοχοποίησε χθες με πλήγμα στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως είναι σε ισχύ από τον Οκτώβριο. Έφοδο στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποίησε σήμερα το πρωί η Ισπανική αστυνομία. Σύμφωνα με την El País πρόκειται να συλλεχθούν στοιχεία για πιθανή παράνομη χρηματοδότηση του κόμματος. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη Μία.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, δεύτερο ημίωρο. Και μαζί μας είναι ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ένα από τα νέα στελέχη που ανέδειξε η ηγεσία Ανδρουλάκη. Κύριε Γλαβίνα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσης.
1: Και εγώ, κύριε Τριάντη, επίσης ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, είχαμε χθες μία, θα την έλεγα προσωπικά, ολοκληρωτική επίθεση, καλά, εναντίον της κυβέρνησης, το καταλαβαίνω από τον κύριο Τσίπρα, αλλά και εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Και ορισμένα στελέχη του, όπως η κυρία αυτή, όπως λέγεται, Κούφο Νικολάκου, δεν θυμάμαι, στο Άξιον, χτες είπε ότι δεν είναι όμορος χώρος, όμορο κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση αυτό. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήθελε ο κύριος Τσίπρας να συνεργαστεί παλιότερα, αν δεν απατώμε.
1: Ναι, σαν να έχουν πάρει πολύ νωρίς, εγώ θα πω έτσι, ψηλά τον αμανέ και κάνουν και δηλώσεις οι οποίες έχουν και κατά κάποιο τρόπο και μια, ας το πούμε, ιστορική αναντιστοιχία, για να είμαι πολύ ευγενής με το χαρακτηρισμό. Εκτός αν ο κύριος Τσίπρας έχει μετατεθεί και το κόμμα του σε νέα πολιτικά μονοπάτια και μια νέα πολιτική χωροταξία, την οποία εγώ, εσείς, πιθανώς πολλοί άλλοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή, ενώ ότι δεν αυτοτοποθετείται στον χώρο της κεντροαριστεράς ή μάλλον πολύ αλλού, το οποίο απέχει πάρα πολύ από το ΠΑΣΟ. Αυτό είναι δικό του ζήτημα να το ξεκαθαρίσουν, όπως και βάζουν και ένα στόχο σε αυτό, αν κατάλαβα καλά. Οπότε καλή επιτυχία στο εγχείρημά τους, ανοίξαν τα πανιά, ακούσαμε και διάφορα δακρύβρεχτα και στην πόλη θάλασσα που δεν τα ξέρουμε ακόμα, τα έχουμε ακούσει 500 φορές, είναι σαν να ακούς τον κύριο Τσίπρα σε λούπα, σε επανάληψη να λέει και τα ίδια και τα ίδια, απλά αλλάζοντας το περιτύλιγμα και χρησιμοποιώντας καλύτερες εταιρείες επικοινωνίας και βάζοντας άλλα πρόσωπα μπροστά, τα οποία αυτά τα πρόσωπα ήταν ουσιαστικά θα συναποτελέσουν ένα συνοθήλευμα προσώπων και δεν είμαι καθόλου βαρύ στο χαρακτηρισμό, οι οποίοι πριν λίγο καιρό κάποιοι από αυτούς ήταν στα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ και αγωνίζονταν θεωρητικά για το ΠΑΣΟΚ. Σκεφτείτε την ανηθικότητα να είσαι σύνεδρος σε ένα κόμμα, να αγωνίζεσαι για τις ιδέες αυτού του κόμματος και μετά από λίγο να μεταπεδάς και να υποστηρίζεις τις ιδέες ενός άλλου κόμματος.
0: Επιτρέψτε μου να σας διακόψω σε αυτό. Πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο, το φιλόξενο του Αλφα, αναφέρθηκα στην κυρία Παπαδοπούλου, η οποία ήρθε στο συνέδριο, μίλησε, δεν εξελέγει και την επόμενη μέρα έφυγε. Εάν με όσα ανέπτυξε, τους λόγους δηλαδή που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, εάν ήταν εκείνης της στιγμής, δηλαδή είναι αστείο, άρα τα είχε στο μυαλό της και επειδή δεν εξελέγει έφυγε και τη δέχτηκε ασμένος ο κύριος Τσίπρας, είναι γεγονός. Όμως δεν ξέρει κανείς τα καινούργια πρόσωπα που θα εμφανίσει, τι ειδικό βάρος θα έχουν. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε. Όπως και για το πρόγραμμά του συνολικά.
1: Δεν θέλω να αμφισβητήσω αυτό, αλλά διαβλέπω μια έντονη ανηθικότητα και τουλάχιστον μια δίψα για κάποια θέση, για να είμαι κάτι, να είμαι κάπου, να λέω κάτι. Ξέρετε, όλο αυτό κάπως κοστίζει, ρε παιδί μου, και είναι κάπως και παροχημένο, θα σας πω. Ο κύριος Τσίπρας έκανε μια αναπαλαίωση, προσπαθεί να επανέλθει. Ο μεγάλος του αντίπαλος δεν είναι τίποτα κανένας άλλος από τον εαυτό του και τη μνήμη που έχουν οι Έλληνες πολίτες, τη μνήμη που έχει ο κόσμος για όσα γίνανε κατά τη διακυβέρνησή του. Δεν μπορεί να ξανακοροϊδέψει με τόσο εύκολο τρόπο, δεν μπορεί να ξαναπεί τα ψέματα που είπε, δεν γίνεται πια πιστευτός.
0: Καθένας, μ' ακούτε, γιατί έχουμε κάποια δυσκολία στην επικοινωνία. Τώρα έχει διακοπή. Κύριε Γλαβίνα, μ' ακούτε? Νομίζω ότι είναι δάκτυλος Τσίπρα αυτός. Αστειεύομαι φυσικά. Λοιπόν, να το ξαναπάρουμε τον κύριο Γλαβίνα, γιατί διακόπηκε η σύνδεση σε ένα κρίσιμο σημείο που αφορά το δικαίωμα στην αναπαλαίωση ή στην ανακαίνιση, εν πάση περιπτώσει. Κάτι που έκανε χθες ο κύριος Τσίπρας, είπα τη γνώμη μου, και νομίζω ότι αδικεί τον εαυτό του με αυτό που παρουσίασε χθες. Αυτή την αίσθηση έχω. Τώρα, αν θα πείσει και αν θα καταφέρει να είναι δεύτερο κόμμα, μερικοί δικοί του μιλάνε και για αυτοδυναμία σε αυτές τις εκλογές. Εντάξει. Όπως μιλάει και η κυρία Καριστιανού. Τώρα τον έχουμε τον κύριο Γλαβίνα? Δεν το βλέπω. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν μας ακούτε.
0: Όχι, διακόπηκε και είπα ότι είναι δάκτυλος Τσίπρα. Πάλι το ίδιο. Νομίζω πρέπει να μετακινηθείς ή κάτι να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν βγαίνει έτσι η εκπομπή. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς τα δικά μας και επαναλαμβάνω, υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία, εντάξει, σε επίπεδο συμβολισμών το καταλαβαίνω, αλλά παρά είναι. Αυτό το «Ελλάς», όταν υπάρχει και η αναφορά στον «Ελλάς», στη μνήμη την ιστορική εννοώ, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν πετυχημένο. Μπορεί να συγκινήσει κάποιους παραδοσιακούς της αριστεράς. Επίσης, κάτι άλλο που πέρασε μάλλον απαρατήρητο, που το θεωρώ εντελώς μικροπολιτικής τάξεως, που δεν αφορά τον κύριο Τσίπρα, αφορά την κυρία Καριστιανού. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει το πρωί της μέρας που θα μιλήσει ο Τσίπρας στο Θησίο και θα κάνει τη διακήρυξη, την ιδρυτική, έτσι, του κόμματός του. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνεις εσύ και να πηγαίνεις τη μέρα εκείνη στον Άριο Πάγο για να δώσεις τις υπογραφές και να κάνεις και δηλώσεις. Το θεώρησα άκομψο, αλλά κύριε Γλαβίνα, μας ακούτε τώρα?
1: Ναι, είχαμε ένα πρόβλημα με το σήμα, νομίζω τώρα όλα καλά.
0: Ωραία. Έλεγα ότι καθένας έχει το δικαίωμα.
1: Ασφαλώς.
0: Στην αναπαλαίωση του εαυτού του ή στην ανακαίνιση, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας επέλεξε το πρώτο. Και εξήγησα γιατί, εισαγωγικώς. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ακούγατε, αλλά είχε λίγο από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, λίγο Άνδρεο Παπανδρεϊσμό, λίγο από Καριστιανού για δικαιοσύνη κτλ. Αριστερά επιχρήσματα. Εμπρός Ελλάς για την Ελλάδα και τα λοιπά.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πρόγραμμα δεν μπορούσε ο άνθρωπος. Και κανένας δεν μπορεί σε μια ιδρυτική διακήρυξη. Αλλά 2-3 πράγματα σοβαρά και όχι μια αρμαθιά από ζητήματα που είναι πραγματικά. Αλλά να τα εν είδη εξαγγελιών και ποιες δεσμεύσεις. Εμένα μου θύμισε τις δεσμεύσεις του Μητσοτάκη, έτσι, για πάρα πολλά πράγματα. Και τις δεσμεύσεις του ίδιου το 2015-2014, δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη, που δεν τηρήθηκαν.
1: Που αφενός δεν τηρήθηκαν και γι' αυτό και παραμένει παντελώς αναξιόπιστος για τη συντηρητική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Αλλά εδώ πέρα, επίσης, δεν άκουσα και αυτό το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση. Αφενός τη μάχη, τη διαχρονική, εγώ θα σας πω, τη μάχη απέναντι στα συμφέροντα και τη διαπλοκή, τα οποία είναι ένα υπαρκτό ζήτημα στη χώρα. Δεν είναι κάτι φαντασιακό, δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε για να το πούμε και το οποίο έχει άμεσες πολιτικές συνέπειες. Το να μπορέσεις να αντιταχθείς και πράγματι να σκληρύνεις μια στάση και να πεις ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και να σπάσεις αυτά τα δεσμά που υπάρχουν, που υπήρχαν, εγώ θα πω διαχρονικά, αλλά είναι και αυτό μια μάχη το πόσο καθένας το αντιμετωπίζει. Και επίσης να πεις και συγκεκριμένα ζητήματα. Εδώ έχουμε μια ιστορία με τα funds, τα οποία τα έφερε ο κύριος Τσίπρας. Θα μας πει τι θα κάνει για να σπάσει αυτό το γόρτιο δεσμό που αντιμετωπίζουν και το σταυρό που κοβαλάνε χιλιάδες δανειολήπτες καθημερινά στη ζωή τους, γιατί δεν ξέρουν πώς θα αντιμετωπίσουν τις καθυστερημένες υποχρεώσεις τους σε σχέση με τα δάνεια. Γιατί δεν μπορούν πια. Μας είπε πώς θα ενισχύσει την ίδια την αγορά εργασίας όταν οι περισσότεροι Έλληνες αυτή τη στιγμή αναγκάζονται να δουλεύουν δύο φορές. Μας είπε πώς αυτή. Είπε τη λέξη ενεργειακή δημοκρατία. Ωραία, τη λέω κι εγώ. Και τι, πώς, στην πράξη.
0: Αυτά θα τα πει, φαντάζομαι, κύριε Γλαβίνα, συγγνώμη, θα τα πει στην προγραμματική πια διακήρυξη, δηλαδή κατά τομέα, αυτή την αίσθηση έχω, ή οφείλει να το πράξει, όπως και η κυρία Καριστιανού, παρότι η ίδια παραμένει αδαΐς για όλα τα ζητήματα και ό,τι της πουν κάποιοι σύμβουλοι εκεί πέρα θα είναι ένα πρόχειρο κατασκεύασμα της κυρίας Καριστιανού, σεβόμενη πάντα, εντάξει, για να μην ξαναλέμε τα ίδια, αλλά ο Τσίπρας, έχω την αίσθηση ότι θα παρουσιάσει πρόγραμμα, δεν ήταν δυνατόν αναλυτικά να αναφερθεί χθες στην ιδρυτική διακήρυξη.
1: Εντάξει, προφανώς, αλλά θα μπορούσε και όπως το είπατε και εσείς, θεωρώ και εγώ, θα μπορούσε να δώσει κάποια στίγμα.
0: Ένα σαφές στίγμα. Ναι, για το κράτος και την οικονομία.
1: Για το που θέλει να πάει τώρα γύρω-γύρω και όλα μαζί και τα ίδια και τα ίδια και αυτά που το έχουμε ξανακούσει και μια ανακύκλωση και ανακύκλωση προσώπων μαζί με κάποιους νέους στη βιτρίνα. Και μπας και λίγο έτσι ξεθοριάσουμε το παλιό στίγμα και πούμε ότι είμαστε νέοι και θα τα καταφέρουμε τώρα ενώ δεν τα καταφέραμε πριν. Νομίζω ότι δεν θα στεφθεί με επιτυχία αυτή η προσπάθεια. Θα περιχαρακωθεί εντός του χώρου του. Και από ό,τι καταλαβαίνετε και εσείς, έκανε ένα γύρισμα. Ενώ στην αρχή ξεκίνησε για το πιο μετριοπαθές κομμάτι, για το πιο κέντρο, κατάλαβε ότι επειδή μετράει, όπως φαίνεται, σε πολλαπλές δημοσκοπήσεις, κατάλαβε ότι αυτό δεν του βγαίνει. Οπότε επέλεξε να δώσει μια μάχη. Προσέξτε, κύριε Τριάντη, ναι, όχι για αυτό που χρειάζεται. Και εγώ το θεωρώ αυτό το πλέον κρίσιμο. Η χώρα χρειάζεται τώρα πολιτική αλλαγή. Χρειάζεται αύριο νέα κυβέρνηση. Γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί, το οποίο συμβαίνει με την κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας στοχεύει στο να βγει, μάλλον κατά το μυαλό του, δεύτερος τώρα να χτίσει περισσότερο, να αποδυναμώσει κατά το μυαλό του και κατά την βούλησή του το ΠΑΣΟΚ, να χτίσει κάτι περισσότερο, ώστε μήπως τις μεθεπόμενες καταφέρει, ας πούμε, με τις εξελίξεις και στη Νέα Δημοκρατία και στην Ελλάδα.
0: Κύριε Γλαβίνα, είπα ακριβώς αυτό που λέτε. Είπα όταν μιλούσα με τον συνάδελφό μου, τον Σταύρο Λιγιαρό, στην έναρξη της εκπομπής, μετά από 5-10 λεπτά, είπα ακριβώς αυτό. Πάντως, γίνεται ήδη λόγος για εχμές, εννοώ σε εκλογικά ποσοστά πια, του Τσίπρα, στα πλευρά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο, σύμφωνα και με κάποιους αναλυτές, κινδυνεύει να μην είναι καν δεύτερο ή τρίτο. Αν και η Καρισιανού παρουσιάσει μια δυναμική, από ό,τι φαίνεται, υπαρκτή.
1: Να σας πω κάτι. Καταρχήν θα σας πω και το λέω με απόλυτη ειλικρινία. Ναι. Με ξέρετε κιόλας, δεν έχουμε κι εγώ προσωπικά, έχουμε πολύ αυτοπεποίθηση και κανένα φοβό απέναντι στον κύριο Τσίπρα, στην κυρία Καρισιανού. Κάνουμε τη δουλειά μας, προσπαθούμε πάρα πολύ να είμαστε σε ευθεία αντιπαράθεση για όσα δεινά έχει φέρει αυτή η κυβέρνηση στον τόπο και φυσικά να παράγουμε και ένα πολιτικό πλαίσιο για να υπάρξει και το πρόγραμμα το οποίο θα μπορέσει να δώσει μια ανάσα στην Ελλάδα την επόμενη μέρα. Άρα στο κομμάτι αυτό θέλω να πω κάτι το οποίο πραγματικά μετρώει.
0: Ναι, και με αυτό να
1: βλέπω
0: κλείσουμε.
1: Βλέπω από το πρωί, ναι, και πιστεύω το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, μια προσπάθεια ανθρώπων που δεν το περίμενα, ρε παιδί μου, να πω την αλήθεια. Να λένε πω ο Τσίπρας δεύτερο, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ, ακόμα δεν ξεκίνησαν οι μετρήσεις με το νέο κόμμα, να λένε σαν μάντης όλοι τους και Κασάνδρες τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλω να αυτοειροποιηθώ, ξέρω, αυτοθυματοποίηση. Δεν μου αρέσει καθόλου στην πολιτική αυτοθυματοποίηση και όλοι μας κυνηγάνε. Αλλά το βλέπω μια προσπάθεια ανθρώπου που λες: πω, καλός ο Τσίπρας, πλήθος κόσμου στον Τσίπρα. Μια προσπάθεια που εμένα μου δημιουργεί, να σας πω κάτι, ανησυχίες και έτσι, κάποια ερωτηματικά για το σκοπό όλων αυτών. Και δεν σας το κρύβω ότι η επίθεσή μου είναι ότι κάποιοι σε κάποιους επιχειρηματικούς και πολιτικούς κύκλους θέλουν τον κύριο Τσίπρα με κάποιο τρόπο αδύναμο δεύτερο. Γιατί τους βολεύει στο αφήγημα της τρίτης αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, της συνέχισης αυτού του καθεστώτος αναξιοκρατίας και κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος και διαφθοράς, το οποίο συνεχίζεται και το οποίο θα μπορέσει να καλύψει και τις τρύπες του σε μια πιθανή τρίτη θητεία.
0: Το κρατώ αυτό, κύριε Γλαβίνα, και εδώ είμαστε. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά από την παρουσίαση ιδρυτικών διακηρύξεων της κυρίας Καρισιανού και του κύριου Τσίπρα είναι φυσιολογικό να είναι κάπως ανεβασμένα τα ποσοστά.
1: Προφανώς.
0: Θα δείξει όμως μέσα στον Ιούνιο και κυρίως από το Σεπτέμβριο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και ο επόμενος καλεσμένος, αυτός που θα είναι σε λίγο μαζί μας, είναι ο κύριος Κώστας Μαθιουδάκης, καθηγητής του MEP του Πολυτεχνείου και είναι γραμματέας του τομέα ενέργειας του ΠΑΣΟΚ. Δεν το καλέσαμε με αφορμή το Τσίπρα και τα λοιπά, το είχαμε κατά νου από την προηγούμενη εβδομάδα για μια πολύ σημαντική, κατά τη γνώμη μας, εξέλιξη, και είναι αρμόδιος να μιλήσει γι' αυτό, την αποχώρηση της Exxon, της εταιρείας, της μεγάλης αυτής εταιρείας, από τα δυτικά της Κρήτης. Λοιπόν, να δούμε τι σημαίνει αυτό για την πατρίδα και τα ενεργειακά. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Μαθιουδάκης είναι ήδη στη γραμμή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαθιουδάκη, για την παρουσία στην εκπομπή.
10: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να πείτε εσείς, αποχώρησε από τα δυτικά της Κρήτης η Exxon και πού πήγε? Πήρε τα μπογαλάκια της και έφυγε? Τι ακριβώς συμβαίνει για να καταλάβουν και οι ακροατές μας?
10: Κοιτάξτε, η Exxon πήρε τα μπογαλάκια της και έφυγε από ένα συγκεκριμένο οικόπεδο.
0: Μάλιστα.
10: Η Exxon παραμένει σε άλλα οικόπεδα τα οποία έχει ξεκινήσει εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
10: Αυτό έγινε.
0: Ναι.
10: Έφυγε όμως από ένα συγκεκριμένο οικόπεδο, ένα οικόπεδο το οποίο στο παρελθόν είχε χαρακτηριστεί ως πολύ ελπιδοφόρο. Να σας θυμίσω ότι πριν από περίπου 2 χρόνια...
0: Θα σας βοηθήσω εγώ. Το Φεβρουάριο του 23 είχε συμβεί αυτό που θα πείτε. Δηλαδή ότι στόχος, είχε πει ο τότε Υπουργός Ενέργειας, δεν θυμάμαι ποιος είναι, είναι να έχουμε την πρώτη δοκιμαστική γεώτρηση εντός του 25.
10: Αναφερόμενος στο οικόπεδο αυτό και
0: ακριβώς,
10: στο
0: οικόπεδο. Ναι.
10: Ακριβώς.
0: Ναι.
10: Άρα για μας είναι, okay, είναι ερώτημα, μπορεί να έρθει ποιοι είναι οι λόγοι. Το Υπουργείο έσπευσε να απαντήσει στην την ανακοίνωσή μας.
0: Ναι.
10: Και μάλιστα χρησιμοποιώντας, θέλω να πω κάτι εδώ, θα σας το πω σε ένα λεπτό.
0: Ναι.
10: Γιατί υπάρχει ένα ψευδές στοιχείο το οποίο περιέχεται και στην τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου και σε άλλες προηγούμενες.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, το ερώτημα είναι γιατί έγινε αυτό και εμείς ενδιαφερόμαστε ως εμείς, ενώ ξέρετε ότι έχω και την ιδιότητα του Γραμματέα Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ.
0: Βεβαίως, και το είπα.
10: Λοιπόν, ναι, και ήμουνα με τον κύριο Μανιάτη, ήμουν Γενικός Γραμματέας Ενέργειας τότε. Έχω συμμετάσχει από πρώτο χέρι σε όλη αυτή την πρώτη φάση της δουλειάς. Τη φάση που ξεκίνησε ουσιαστικά.
0: Σωστά.
10: Όλο αυτό που γίνεται.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, εμείς θέλουμε να ξέρουμε γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Θέλουμε να ενημερώνεται ο ελληνικός λαός. Έτσι, για να μην γίνονται υποθέσεις αβάσιμες ή οτιδήποτε άλλο. Και γιατί ανησυχούμε επίσης. Γιατί, ξέρετε, έχει υπάρξει το 2014, υπογράφτηκαν οι πρώτες τέτοιες συμβάσεις από την τότε κυβέρνηση. Υπουργός ήταν ο κύριος Μανιάτης, ο αρμόδιος υπουργός, ας πούμε.
0: Ναι.
10: Ξανά τέτοιες συμβάσεις υπογράφηκαν το 2018, πέρασαν 4 χρόνια.
0: Ναι.
10: Πέρασαν 4 χρόνια, γιατί όταν έγινε η αλλαγή και ήρθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τότε πάλι τα σταματήσαν όλα. Έκαναν διάφορα.
0: Μάλιστα.
10: Υπήρχε ένα διαγωνισμός ανοιχτός, οι εταιρείες αυτές όλες που μπήκαν μετά είχαν έρθει ήδη από το 2015 και είχαν αγοράσει τα σεισμικά και έκαναν επαφές, αλλά τότε κανείς τους δεν υπέβαλε προσφορά, γιατί είχαμε την αλλαγή αυτή με την τεράστια αβεβαιότητα που είχε υπάρξει τότε. Μετά από το 2018 έγινε μια υπογραφή το 2019 από τη Νέα Δημοκρατία, που η δουλειά που την είχε κάνει όμως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, και η επόμενη υπογραφή έγινε το 2026, 7 χρόνια μετά. Γιατί, θα το ξέρετε ίσως, το ξέρουν όλοι το γιατί, γιατί ο Πρωθυπουργός μας είχε δηλώσει αρχικά ότι είμαστε κατά των υδρογονανθράκων, γιατί είναι ένα φθήνον αγαθό. Και ο κύριος Δένδιας είχε δηλώσει ότι δεν θα τρυπήσουμε τη Μεσόγειο. Μετά από 2-3 χρόνια άλλαξαν βέβαια πάλι.
0: Άλλαξαν και γιατί η πραγματικότητα άλλα κελεύει.
10: Ναι, προσέξτε, ναι. Όταν όμως κάποιος αλλάζει στους υδρογονάνθρακες, αλλάζει την πυρηνική ενέργεια, λέει κάτι για την απολιγνητοποίηση και μετά από μερικά χρόνια λέει μήπως πρέπει να περιμένουμε γιατί είναι η ανάπτυξη καλύτερη. Είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα συνεχίσει να πρεσβεύει τα ίδια? Δηλαδή μήπως σε 2 χρόνια πει άλλα? Και μήπως αυτό το εκτιμούν κάποιοι και το θεωρούν σε κίνδυνο? Ή όταν έχει ο ίδιος πει ότι εμείς δεν θέλουμε πετρέλαιο αλλά θέλουμε μόνο φυσικό αέριο? Ο κ. Μητσοτάκης το δήλωσε, στο κατάκολο αυτό το πράγμα. Έτσι, το δήλωσε. Να θυμηθώ το.
0: Ναι, είναι σαφές, δεν πειράζει. Ναι. Είναι σαφή αυτά που είπατε.
10: Προσέξτε.
0: Ναι.
10: Θέλω να πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
10: Η ανακοίνωση του Υπουργείου που απάντησε στη δική μας ανακοίνωση είπε η πρώτη γεώτρηση μετά τη μεταπολίτευση. Οι συνήθεις ανακοινώσεις των τελευταίων καιρό του Υπουργείου και των μέσων που αναπαράγουν, διότι την απάντηση του Υπουργείου κάποια μέσα φιλοκυβερνητικά την δημοσίευσαν χωρίς να δημοσιεύσουν τη δική μας παρένθεση. Λοιπόν, ερευνητικές γεωτρήσεις στην Ελλάδα έγιναν το 1981 2 στο Κατάκολο και το 1983 1 στους Παξούς, που κατέβηκε 4 χιλιόμετρα βάθος. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται ερευνητικές γεωτρήσεις στη μεταπολίτευση. Απλά ο κυβερνητικός ίστρος να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις τους αναγκάζει να λένε και ψέματα. Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου και να δείτε αν αυτά που σας λέω ισχύουν ή όχι.
0: Ισχύουν και τα γνωρίζω γιατί παρακολουθώ, γιατί έχουμε υποχρέωση οι δημοσιογράφοι. Δεν είμαστε πανεπιστήμιοι, το έχω πει χιλιάδες φορές. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τα πράγματα. Πάντως, για να είμαστε σοβαροί, στο απείρως σοβαρό αυτό θέμα, όπως είναι η οικονομία της χώρας και το ενεργειακό, οι στροφές, οι αντιστροφές, οι επαναχωρήσεις δεν κάνουν καλό. Ειδικά όταν είναι επηρεασμένες από μια λογική όπως είναι η αιμονή με τις ήπιες μορφές ενέργειας, οι οποίες είναι σε πρώιμο στάδιο και δεν αποδίδουν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εννοώ. Καλές είναι, θα τις δούμε στο μέλλον. Ή η απολιγνητοποίηση που έσπευσε η σημερινή κυβέρνηση και τα πήρε πίσω. Καλό είναι να επικρατεί σοβαρότητα σε αυτό τον τομέα τον σημαντικό. Όμως, θα ήθελα, μιας και το έφερε η κουβέντα, να μου πείτε εντάχει όμως και εν συνόψη, τι αποκομίσατε κι εσείς χθες από τον κύριο Τσίπρα.
10: Κοιτάξτε, θα προτιμούσα να μην πω. Ναι. Πραγματικά, για εμάς που είμαστε ενήλικες και που η μνήμη μας ακόμα λειτουργεί, γιατί όταν φτάσουμε σε μια μεγάλη ηλικία μπορεί να έχει ασθενήσει, εγώ λυπάμαι πραγματικά που υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν και ακόμα πιστεύουν αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας. Το 2015 είδαμε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε ούτε να τα έχουμε σκεφτεί, είδαμε όλη τη συνέχεια, είδαμε τη μεθόδευσή του να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να επανέλθει ως Μεσσίας τώρα, όχι ως το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια. Όλο αυτό, κατ' εμέ, είναι μία μεθόδευση που είχε ο ίδιος, προωθώντας την υποψηφιότητα Κασελάκη, έτσι, για να οδηγηθούμε εκεί που είμαστε χθες. Λοιπόν, τι να σας πω, λυπάμαι που φαίνεται να έχει κάποια απήχηση. Ευτυχώς, η πλειονότητα του κόσμου, η μεγάλη συντριπτική πλειονότητα, φαίνεται να έχει μνήμη.
0: Μνήμη ο κόσμος διαθέτει και ας συκοφαντούν ορισμένοι την κοινωνία ότι δεν έχει μνήμη, ότι είναι γραφική.
10: Ναι.
0: Θα φανεί όμως, κύριε Μαθιουδάκη, στις δημοσκοπήσεις, όχι αυτές που θα έρθουν, γιατί συνήθως, το είπα και πρωτήτερα, συνήθως είναι κάπως φουσκωμένες, όχι τεχνητά, λόγω των εντυπώσεων που δημιουργούν οι ανακηρύξεις των νέων κομμάτων της Καριστιανού και του Τσίπρα. Αργότερα θα φανεί η πραγματική δυναμική και των νέων κομμάτων. Πάντως, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
10: Να είστε καλά. Να πω κάτι.
0: Βεβαίως.
10: Συμμερίζομαι όλα αυτά που είπατε νωρίτερα για την συναπολιγνητοποίηση, τη βία, την τρονάφηση κλπ. Απλώς για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Okay, υπάρχει όντως, έχει υπάρξει μια αιμονή, αλλά εκεί θα πρέπει να πάμε με τον Α ή Β τρόπο, με ένα πιο ήπιο τρόπο.
0: Με γιατί σταθερό βήμα και σωστές επιλογές. Αυτό λέω.
10: Απλώς επειδή τα βάλατε όλα μαζί γι' αυτό, ήθελα να κάνω μια παρενθεσούλα.
0: Βεβαίως. Ναι, συμφωνώ μαζί σας.
10: Η ελπίδα μας είναι εκεί ουσιαστικά, αλλά ναι, με ελεολογισμένο τρόπο.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαθιουδάκη, ευχαριστώ πολύ.
10: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε τελευταίο τραγουδάκι στα μάτια μου για το χατήρι σου ξημερώνει, αλλά με τη ζωή φυτούση θα το ακούσουμε. Λοιπόν, θα ακούσετε εσείς, είναι το τελευταίο τραγούδι, δεν είπαμε τίποτα για το Ιράν, αλλά εδώ είμαστε. Σήμερα είπαμε Τσίπρας και ξερό ψωμί εξ αντικειμένου. Αναπόφευκτα και φυσιολογικά. Εντάξει. Λοιπόν, με τα θετικά και τα αρνητικά που ακούστηκαν και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και για την κυρία Καριστιανού, βεβαίως, και το επιθύρες, επαναλαμβάνω, κόμμα Σαμαρά. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12. Εσείς όμως θα μείνετε για τις ειδήσεις με τη Λένα Βασιλάκου και την εκπομπή του Βαγγέλη Περί. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ποικίλες αντιδράσεις για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος, υπό τον Αλέξη Τσίπρα, με την ονομασία ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Χθες, από την εκδήλωση στο Θησείο, ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε πως γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα. Δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τον κύριο Τσίπρα πως επανήλθε με την ίδια και ίσως πιο έντονη ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες. Τόσο rebranding για να καταλήξουμε στον Ελλάς που μας γυρίζει τόσα χρόνια πίσω, στον πόλεμο και στον εμφύλιο, σχολίασε μιλώντας στον Alfa Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ Κινάλ. Ο Αλέξης Τσίπρας πρωτίστως προκρίνει διαφορετικό ηθικό υπόδειγμα. Βλέπουμε να συρρυκνώνονται ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα τόσων πολλών κομμάτων σε αυτό το χώρο, δήλωσε στον Alfa Radio 989 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Σαρακιώτης. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα νέο κόμμα με το οποίο ελπίζει να ενώσει την κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση της χώρας εν μέσω της γενικευμένης απογοήτευσης για το πολιτικό κατεστημένο και τη διαφθορά του, γράφει σε σημερινό του άρθρο το Πολίτικο. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατέθεσε το πρωί ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Η μήνυση αφορά στις δημόσιες τοποθετήσεις και αναρτήσεις του κυρίου Γεωργιάδη σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ περί δήθεν φωτογραφικού διαγωνισμού για την ενοικίαση από το κτηματολόγιο ΑΕ Ακινήτου, ιδιοκτησίας της οικογένειας Ανδρουλάκη και υπέρογκα ενοίκια, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη. Άρση της ασυλίας του δηλώνει πως θα ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας δηλώνει βέβαιος πως θα αθωωωθεί στα δικαστήρια και προαναγγέλει ότι ακολούθως θα καταθέσει αγωγή κατά του κυρίου Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη. Μου είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική, σημειώνει μεταξύ άλλων σε βίντεο που ανήρτησε στην πλατφόρμα X. Στη Βουλή θα κατατεθεί μέσα στις επόμενες 10 ημέρες το νομοσχέδιο που απαγορεύει την κυκλοφορία ανηλίκων με πατίνια, έκανε γνωστό αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης από το Βήμα της Βουλής. Στις παρεμβάσεις για τη διαφάνεια και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε πως για πρώτη φορά έχει τεθεί σε εφαρμογή πλατφόρμα αξιολόγησης από τους χρήστες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με περισσότερους από 60.000 πολίτες να έχουν ήδη λάβει μέρος. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν μεταχθεί από νωρίς το πρωί 22 συλληφθέντες στην Κρήτη για την απάτη ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ με τις επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 138 πρόσωπα. Εν τω μεταξύ, εσωτερικό πόρισμα, το οποίο συνέταξε η Παρασκευή Τυχεροπούλου, παραδόθηκε στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα στις 18 Μαΐου και βασίζεται στη δικογραφία που οδήγησε στην άρση ασυλίας 13 βουλευτών. Για την πλειονότητα των υποθέσεων που εξετάζει, οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις βουλευτών στον οργανισμό δεν προκάλεσαν ούτε καν θέτουν σε κίνδυνο τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και αυτή η διαπίστωση έχει άμεσες νομικές, πολιτικές και κοινοβουλευτικές συνέπειες. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη μετά από διακοπή ενός μήνα για εργασίες διαρρύθμισης και επέκταση της αίθουσας στο συνεδριακό κέντρο Γεώπολης. Με βάση τις τεχνικές παρεμβάσεις αυξήθηκαν κατά 100 οι θέσεις στο ακροατήριο, ωστόσο συγγενείς θυμάτων διαμαρτύρονται για ακαταλληλότητα της αίθουσας. Η

0: Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Το τελευταίο αντίο στη Γωγό Μαστροκώστα. Θα ακολουθήσει η ταφή στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Στο διεθνή χώρο, η πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι μικρή, λόγω της αδυναμίας του εχθρού, δηλώνουν οι φρουροί της Επανάστασης, σημειώνοντας πως είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν μια νέα επίθεση την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές συνομιλίες. Το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες πως έχουν παραβιάσει την κατάπαυση του πυρός έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στο Λίβανο βομβαρδισμοί του Ισραήλ είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 30 άνθρωποι. Έφοδο στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποίησε το πρωί η Ισπανική Αστυνομία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα εις βάρος του πρώην Πρωθυπουργού Χωσέ Λουίς Θαπατέρο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια στους 18-25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα δυτικά τα βόρεια επιρροτικά και στην Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 27 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
3: Ο Ανδρέας ζει. Τον χαρήκαμε χτες, καθώς σήκωνε στο δεξί χέρι τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Αλλά και στη συνέχεια, όταν πήρε στην αγκαλίτσα του τη μικρή Ανούλα και τη φίλησε. Επίσης, μας φάνηκε πολύ νέος, παρά τους άσπρους κροτάφους, πως γνωστόν προσδίδουν γοητεία. Τι? Α. Ο Σταμάτης Καρλούτσος εδώ που φροντίζει τον ήχο με διορθώνει και λέει ότι χτες στο Θυσίο δεν ήταν ο Ανδρέας αλλά ο Τσίπρας. Κάτσε να ρωτήσω και την Αφροδίτη Σιμίτη, έχει τη μουσική επιμέλεια. Α, και εκείνη τα ίδια λέει. Η Χριστίνα που είναι ειδική στους ήχους. Α, δεν ήταν λέει ο Ανδρέας, ήτανε. Έλα! Εντάξει, το εμπεδώσαμε. Χτες στο Θυσίο δεν μίλησε ο Ανδρέας αλλά ο Αλέξης. Και όλα ήταν πάρα πολύ ωραία οργανωμένα. Ο λόγος ήταν γραμμένος ένα σχεδόν αόρατο οτοκιού. Ο Αλέξης βέβαια για να το παρακολουθήσει έπρεπε να λιθορίζει. Η Ακρόπολη έλαμπε σαν ούφο. Ο κόσμος φώναζε «Νάτος, Νάτος, ο Πρωθυπουργός», αποθέωνε. Την όμορφη έκθεση ιδεών που εκφωνούσε ο, κατά κάποιο τρόπο, σύντροφος Αλέξης.
4: Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες.
3: Βήρα τις Άγκυρες. Ήταν και τίτλος μιας επιθεώρησης. Εδώ που τα λέμε, χτες είχε κάποιους ηθοποιούς, δύο ήταν, πολύ καλοί και δύο, αλλά σαν τον Αλέξη όταν πήρε εκείνο το γραμματάκι από τη μικρή την Ανούλα, που δεν τη λέγανε Ανούλα, αλλά αυτό μας έδωσε στο μυαλό, κανείς δεν έπαιξε. Βήρα τις Άγκυρες, σαλπάρουμε.

0: Σάγκυρε.
1: Πήρα τη Σάγκυρε, έφυγε το πλοίο για να επιστρέψει στην Ιθάκη. Λέγανε κάποιοι θα το πούνε πηξίδα. Αλλά αντάλλον, η ονομασία είναι πάρα πολύ σημαντική για οποιοδήποτε κόμμα. Και ο Αλέξης με τη γνωστή του μαεστρία βρήκε το καλύτερο. Ποιο?
2: Το όνομα αυτού, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μόλις λοιπόν Γιώργο Παντελάκη, ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από αυτό το βίντεο ανακοίνωσε το όνομα του νέου κόμματος.
3: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό είναι το όνομα του νέου κόμματος που βλέπουμε τώρα και στο βίντεο wall. Ελλάς. Τα αρχικά του μπλε και κόκκινο όπως είχε προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας. Πήρε στα χέρια του το χαρτί από τα χέρια ενός νεαρού, ενός μικρού κοριτσιού και φάνηκε ποιο ήταν το όνομα του νέου κόμματος σε αυτά τα αποκαλυπτήρια εδώ του πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Τώρα τι ακούμε, ας πω γιατί. Η ελληνική αστυνομία, η Ελλάς, δημιουργήθηκε από τη διάλυση της χωροφυλακής. Η Ελλάς του Τσίπρα δημιουργήθηκε από τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή είμαστε νοσταλγικοί τύποι, μένουμε στο πρώτο κομμάτι. Ακούμε τον ύμνο της χωροφυλακής. Πάει, κάθηκε. Και οι αξιωματικοί και οι αξιωματούχοι εντάχθηκαν στην Ελλάς. Νομίζω ότι από εκεί εμπνεύστηκε ο Τσίπρας.

0: αρχίσατε τα αστεία. Η έδρα, λέει, του νέου κόμματος θα είναι στην Γαδά. Και αρχίσαν επίσης να λέτε διάφορα, όλοι τα κόμματα τα αντίθετα, να ειρωνεύονται το καινούργιο όνομα. Μέχρι και η μέρα 25, που είναι ο Κλέωνας Γρηγοριάδης, ο γνωστός ηθοποιός, κάτι τρέχει με τους Δίπλα, σαν τώρα τον θυμάμαι, πολύ καλός, και άρχισε να ειρωνεύεται το Τσίπρα και να λέει έπρεπε να το πει κάπως αλλιώς. Πώς δρε η Κλέωνα.
1: Εμείς, το μέρα 25, δυσκολευόμαστε κάπως να καταλάβουμε όλον αυτό το σαματά για το νέο κόμμα Τσίπρα. Νέο. Η αλήθεια είναι, δεν καταλαβαίνουμε καν γιατί χρειάζεται να κάνει κόμμα ο Τσίπρας. Μπορούσε ωραιότατα να πάει να γραφτεί στα τσικό της Νέας Δημοκρατίας και εκεί με υπομονή να περιμένει να ανέβει βήμα-βήμα μέχρι το ύπατο αξίωμα που σήμερα κατέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι κι αλλιώς, ίδια οικονομική πολιτική θα ασκήσει. Έτσι κι αλλιώς, θα κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους. Αν παρόλα αυτά, ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει να κάνει το δικό του δεξιό κόμμα, εμείς του έχουμε το όνομα. Να το βγάλει κανένας. Καθώς κανένας αριστερός δεν πρόκειται να το ψηφίσει. Και επίσης, στις δημοσκοπήσεις, ο κανένας έχει τα υψηλότερα ποσοστά από όλους. Ο κανένας κύριος Τσίπρας, λοιπόν, υιοθέτησε όλα ανεξαιρέτως τα συνθήματα της κεντροδεξιάς. Λογικό θα μου πείτε, αφού πάει για αρχηγός της κεντροδεξιάς. Παραδείγματος χάρη, ακούστε σύνθημα. Δημοκρατικός καπιταλισμός. Οπα.
0: Εσύ, Κλέωνα, μου έχεις πληγώσει πάρα πολύ. Ας γιορτάσουμε. Ας τους μίζερους την πάντα. Φτούσου η πένια στην μπουζουκιού σου.
2: Μου επήρανε τα ρέστα και μ' αφήσανε τα πι.
0: Αυτό τώρα το ταπί το θέλατε. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνουμε συνειρμούς. Μια χαρά είμαστε. Όπα.
2: Αλλά έχω στρώσει μια κεφάλα που τα βλέπω όλα σαν μπέις και τα νιώθω σαν πασάς. Άντε στα ποτήρια ξαναβάντε κι άντε βίβα μου και μένα κι άντε βίβα σας και σας. Σβήνω πω ποτέ μου τι θα γίνω, αγκαλιά μου το κορίτσι και τριγύρω τα βιολιά.
0: Τελικά το τραγούδι του Κραουνάκη ακούστηκε ή δεν ακούστηκε? Γιατί πήγε πολλοίς κόσμος, σου λέει τσάμπα, θα είναι ο Κραουνάκης, κάτι θα πει, θα περάσουμε ωραία. Τίποτα, ούτε εμφανίστηκε, αλλά ούτε το τραγούδι ακούσαμε. Τέλος πάντων, όλα αυτά συμβαίνουν. Αυτό που ακούσαμε είναι τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μας έχει μπερδέψει πάρα πολύ. Δηλαδή, τι θυμόμαστε πριν από δύο μέρες στη Βουλή να λέει ότι μην ψηφίζετε, παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, την άρση της ασυλίας μου, γιατί μπλα μπλα μπλα δημοκρατία, μπλα μπλα μπλα, με εκλέξανε. Αλλά χτες που πήγε στην ΕΡΤ, έλεγε άλλα. Ποια είναι η αληθινή ζωή? Ένα ερωτηματικό που θα μας απασχολήσει μέχρι τις εκλογές.
3: Είναι και 58, άρα... εγώ δεν θα μάθω κάτι, αρνήθηκα κάτι άρση ασυλίας.
4: Όχι, συγγνώμη, να σταματήσετε να με συκοφαντείτε, γιατί λέτε ότι αρνήθηκα κάτι.
3: Αρνήθηκα στη Βουλή.
4: Μα λέτε ψέματα. Η δική μου φυσικά απεύθυνση προς όλους και ιδίως προς τους δικηγόρους είναι να αποκρούσουν αυτή την ψευδομήνηση.
3: Δεν το αρνήθηκατε.
4: Όχι, να αντιλέξουν σε αυτή τη μεθόδευση.
3: Αρνήθηκα ασυλία μου, συγγνώμη.
4: Εξήγησα. Εξήγησα τι είναι αυτή η υπόθεση. Ναι. Και να μην ανοίξουν άλλο την πόρτα στην κατάχρηση εξουσίας.
3: Δεν αρνηθήκα
4: την υπόθεση. Ασυλίας. Κύριε Παπαχλημίτζο, δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια. Αφήστε με και εμένα να πω.
3: Αργήσαμε τώρα, φτιάξτε το βίντεο στο TikTok.
4: Πώς?
3: Άμα θέλει να φτιάξετε ένα βίντεο στο TikTok και με θέλετε κομπάρσιο, πείτε το από την αρχή. Μην το αφήνετε για το τέλος.
4: Δεν φτιάχνω βίντεο με εσάς. Έχω πιο σημαντικά πράγματα. Χαίρομαι πολύ.
0: Είπε και ναι, αλλά είπε και όχι. Τους καλύπτει όλους. Όχι σαν παλιά τον Κυλαϊδόνη, ο οποίος έλεγε σε κάποια λέμε ναι και σε κάποια λέμε όχι. Όχι. Μπορούμε να πούμε για το ίδιο πράγμα και ναι και όχι. Υπέρ και κατά της ασυλίας. Τέρμα το παλιό. Οι νέες πολιτικές δυνάμεις είναι πιο ανοιχτόμυαλες.
5: Στα ξενύχτια λέμε ναι και στις τρέλες λέμε ναι. Στα μεθύσια λέμε ναι, στα κορίτσια λέμε ναι.

0: κυρίες τους.
1: Όχι στους τεχνοκράτες, δεν το είπε χθες ο Τσίπρας, γιατί έπρεπε να πει πιο γενικά πράγματα. Έπρεπε να πει αυτά που είπε η Καριστιανού. Θα το ευχηθεί και ο Λιάγκας, φαντάζομαι, όπως ευχήθηκε στη Μαρία. Γιατί το έχει αυτό ο Λιάγκας. Όταν δει μια καλή προσπάθεια, λέει καλό ρίζικο. Μαρία.
2: Η κυρία Μαρία Καριστιανού στις 10 η ώρα, που δόξα τω Θεώ πηγαίνει και καταθέτει, πώς το λένε, τα χαρτιά όλα,
3: τις υπογραφές του κόμματος στον Άριο Πάγο.
2: Άρα επισήμως σήμερα θα έχουμε την ίδρυση, πώς το λένε το κόμμα.
4: Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και να πω ένα καλό ρίζικο και καλοτάξιτο στη Μαρία. Και απλώς έχω μια απορία, επειδή με θεωρείται πολιτικό της αντίπαλο και η μόνη ανακοίνωση που έχει βγάλει είναι για μένα. Τέτοια τιμή, τέτοια χαρά, τι να σου πω, Μαρία μου, να σου πω κάτι. Αντί να, ας πούμε, βάλεις εναντίον μου και να βγάζεις ανακοίνωση και να τη δίνεις στα κανάλια εναντίον μου, ναι, και να σε επηρεάζει με τις αρλούμπες που λέει ο κύριος Λάκης Λαζόπουλος, ο ξεπερασμένος, θα έπρεπε, ας πούμε, να σε προβληματίσει γιατί σήμερα μαζί σου εκεί στον Άριο Πάγο δεν έχεις καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά, 20, 30 γονείς που χάσαν και αυτοί τα παιδιά τους στα τέλη.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ωραίες ευχές, εσύ. Καλορίζικο, αλλά γιατί σου να μοναχώγει σαν καλαμιά στον κάμπο. Η ελπίδα όμως υπάρχει, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, επαναγεννήθηκε. Υπάρχει τέτοια έκφραση, υπάρχει. Χτες στην όμορφη περιοχή κάτω από την Ακρόπολη έχουμε και εμείς την ελπίδα που λέει καιρός να ξυπνήσουμε.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η Θιάλη Γραέριου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
10: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
11: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
12: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
11: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: 2-12-2-12-4-800 τηλεφωνικό κέντρο. Honor Papaki Alfa Radio 989.gr email. 6-9-47-989-989 είναι το Viber. Και είχε έρθει να δει ένα από το Δημήτρη, ένα μήνυμα το έχασα εσύ Δημήτρη, αν θέλεις ξαναστείλει το. Ο Σπυρίδωνας λέει καλημέρα, τι φωνάρα και τι κουκλάρα η Ελπίδα, όντως, και τη συνάντησα πριν από ένα μικρό διάστημα και είναι και πολύ ζεστός άνθρωπος, μια χαρά. Και τώρα θα σου πω κάτι, γιατί η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Στην αρχή μου λέγανε διάφοροι Καρλούτσι και διάφοροι Σιμίτη και Μούγιου ότι δεν ήταν ο Ανδρέας αυτός που μίλησε χτες. Έχω αποδείξεις, τις έψαξα, τις βρήκα. Ήταν ο Ανδρέας αφού μίλησε και το Πασόκ.
14: Γιατί ερχόμαστε από μακριά, από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες και προχωράμε μπροστά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής.
13: Είναι φανερό. Ή είναι ΠΑΣΟΚ Ο Τσίπρας λέει, ο Τσίπρας είναι Πασόκ ή Χαμελέον, διαλέξτε. Εγώ πιστεύω ότι είναι Πασόκ.

0: καθένας έχει ένα δικό του Πασόκ στην κεφάλα του. Ακούσαμε τον Τσίπρα, θα ακούσουμε τώρα και τη Βούλτεψη. Θα μου πεις, η Βούλτεψη τι σχέση έχει με το Πασόκ? Έχει εκείνη άποψη και θυμάται ένα καλό Πασόκ που ήταν μαζί.
1: Οι τράπεζες και τα φαντς είναι άμυροι ευθυνών.
2: Όχι, αλλά αυτοί τα λένε
1: τους
2: που τα φέρανε. Τα λένε αυτοί που τα φέρανε.
1: Όλοι τα φέρατε. Κυβερνήσατε όλοι. Όλοι κυβερνήσατε.
2: Τα φέρανε όλοι.
1: Όλοι κυβερνήσατε.
2: Εμείς δεν τα είχαμε στην Ελλάδα τα φαντς.
3: Η πρόταση του Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος είναι.
1: Με το Πασόκ συγκυβερνήσατε.
2: Τότε δεν τα φέραμε.
1: Τότε τα φέρω ο Τσίπρας.
2: Το Πασόκ το άλλο όμως.
1: Ποιο είναι το άλλο Πασόκ?
2: Αυτό το Πασόκ που είναι.
1: Ο Παρδακαστάνης δεν είναι το. Ποιο Πασόκ είναι?
2: Τι λες τώρα, την Πάκη. Είναι Πασόκ την Πάκη. Αυτό δεν είναι Πασόκ κανονικό.
1: Μάλιστα. Αν το, στο σενάριο της κυρίας Βούλτεψη που
3: εμείς
1: το διακινούν αυτές
3: είμαστε οπαδοί, είμαστε οπαδοί να μην λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο.
1: Μάλιστα.
3: Και ο ξενοδόχος είναι ο λαός.
2: Ναι, 12 κόμματα μπήκαν στη Δανία και έπεσαν δύο φορές στη
1: συνέχεια.
2: Είπε ο λαός και στη Δανία. 12 κόμματα κατέρευσαν δύο φορές στις συναμιλίες.
1: Εσείς ευθύνετε, εσείς είστε κυβέρνηση.
2: Άμα νομίζουν ότι έχουμε την πολυτέλεια να μην έχουμε κυβέρνηση, να μας το πούνε κιόλας.
3: Λοιπόν, ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, βγαίνει Βελόπουλος.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μια που και οι δυο έχουν αναφορά στο Πασόκ. Πρόταση. Θα σχηματίσει κυβέρνηση ο Τσίπρας με τη Βούλτεψη. Τη Σοφία τη Βούλτεψη, ο Αλέξης. Άντε, ανάλαβε τις πρωτοβουλίες που χρειάζονται, πρόεδρε.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρο Σαμουήλ. Δυσκαιρία στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από το Εγάλεο έως τη Νέα Χαλκιδόνα, τμηματικά και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ποικίλες αντιδράσεις για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε νωρίτερα για την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά του Υπουργού Υγείας, Αδωνή Γεωργιάδη, κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρυλάκης. Την άρση της ασυλίας του δηλώνει πως θα ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στη Βουλή κατατίθενται μέσα στις επόμενες 10 ημέρες το νομοσχέδιο που απαγορεύει την κυκλοφορία ανηλίκων με πατίνια, έκανε γνωστό αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι 22 συλληφθέντες στην Κρήτη για την απάτη 2,7 εκατομμυρίων ευρώ με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Σε κλίμα Οδύνης, το τελευταίο αντίο στη Γωγό Μαστροκώστα, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, στο Ελληνικό. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Εδώ είμαστε πάλι. Σταμάτης Καρλούτσος, ρυθμίζει τον ήχο, Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Τα ηχητικά τα συλλέγει ένα προς ένα Χριστίνα Μούγια, ο Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Θέλετε να γνωρίσετε την Κίμπερλι, να κάνετε παρέιτσα, να πηγαίνετε στη Μύκονο μαζί και να γλεντοκοπάτε? Υπάρχει τρόπος. Να βρείτε τον Γιώργο Ασημακόπουλο, τον θυμάστε τον Ασημακόπουλο. Ο Ασημακόπουλος είχε γίνει γνωστός γιατί είχε πάει στο Survivor. Ναι, είχε ξεχωρίσει. Κορμάρα και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, δεν το πιστεύετε, αλλά ο Ασημακόπουλος είναι η πύλη για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Κίμπερλι.
4: Βλέπουμε και με τον Φάνση, κάνεις παρέα. Τι είναι αυτό που σου αρέσει σε εκείνον?
5: Μ' αρέσει η τρέλα του. Δεν κάνω μόνο με τον Φάνση, κάνω και με την Κίμπερλι. Mm-hmm. Έχουμε πάει σε πολλά ταξίδια μαζί και φαγητά επίσης. Είναι πολύ αυθόρμητη, θα έλεγα, πολύ αληθινή. Είναι ξεοκαρδιά, είναι ευγενική, είναι γλυκύτατη. Είναι μια γυναίκα που θέλω να έχω στη ζωή μου.
4: Τηλεοπτικά θα σε δούμε του χρόνου?
5: Μακάρι, μια πρόταση μου την έχουν κάνει, θα την σκεφτώ, θα την αναλύσω.
4: Με τι θα έχει να κάνει, με μόδα, με lifestyle, με τραγούδι?
5: Δεν μπορώ να σας το πω ακόμα, είναι κάτι καινούριο που έρχεται.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Με διεθνή πολιτική θα έχει σχέση η εκπομπή. Τσάμπα θα πάει τέτοια επαφή, τέτοια φιλία. Είναι ωραίο να έχεις ένα φίλο. Και αυτή είναι Κάρλι Σάιμον. Τι τραγουδάρα έχεις πει, κορίτσι μου.

0: τραγούδι γεμάτο συνέστημα. Σαν το συνέστημα που ξεπετάγεται από τη Σοφία Μουτίδου. Όταν θέλει να μιλήσει για τον Νίκο Κοκλώνη, τους δένει μια εκτίμηση, κάτι πολύ πιο βαθύ. Και το λέει. Το λέει στην εκπομπή που παρουσιάζει η κυρία Μουτίδου, που είναι παραγωγή του κυρίου Κοκλώνη. Νομίζω ότι είναι τελείως συμπτωματικό όλο αυτό.
1: Ο Κοκλώνης τώρα, ας πούμε, εγώ είχα τελείως διαφορετικό πρόσωπο πριν τον γνωρίσω. Δεν τον γνώρισα ποτέ από κοντά. Δεν τον ξέρω από κοντά. Δεν έχουμε συναντηθεί. Και τελείως διαφορετικό πρόσημο μετά που συναλλάχθηκα έστω και έμεσα μαζί του, τηλεφωνικά ή βλέποντας την εξέλιξή του. Είναι από τις προσωπικότητες οι οποίες έχουν δύο ταχύτητες, κατά τη γνώμη μου. Μία πάρα πολύ εμπορική, εξωτερική και μία πάρα πολύ βαθιά και αληθινή. Το τελευταίο διάστημα την αφήνει την αληθινή, full pension, βγαίνει έξω και λέει μόνο αληθινά και ειλικρινή λόγια. Συνέχεια, όπου την ποιότητα και να έχουν. Δεν έχει πρόσημο πίκρας, ούτε κακίας. Πολύ συχνά εκθέτει τον ψυχικό του κόσμο και τα τραύματά του λέγοντας «Θα ήθελα να μην είναι έτσι, θα ήθελα να έχω την Κατερίνα». Με αφορμή την Κατερίνα το λέω τώρα αυτό.
2: Μίλησε ακόμα... και πολύ για την Κατερίνα, ναι. Οπότε λογικά...
1: Ακόμα και τώρα που είπε ότι κάποιοι μου στέλναν μηνύματα, είδες σου τα λέγαμε, είπε «στεναχωρήθηκα».
3: Που τα λέγανε αυτά.
1: Κοινώς δεν είναι ένα συχαμένο ερπετό της τηλεόρασης ο Κοκλώνης, όπου κάνει τις φιλίες για να τις εκμεταλλευτεί ή κάνει τους παρουσιαστές για να τους έχει σούζα. Αυτό ανακαλύπτω με τα χρόνια. Είναι έντιμος και ειλικρινής με τις ανθρώπινες σχέσεις.
2: Εγώ αυτό που βλέπω και το βγάζω.
1: Πράγμα, συγγνώμη, ναι, το οποίο εγώ προσωπικά δεν τον ξέρω. Τι μου αφήνει από αυτά που λέει.
2: Από ό,τι καταλαβαίνεις.
1: Αυτή τη συνέντευξη, αν την βλέπαμε σε Αμερικάνο, θα λέγαμε. Είδες, δεν μασάνε οι Αμερικάνοι, τα λένε έξω τα δόντια. Και το λέει ένας δικός μας.
3: Αλλά πάντα το έκανε ο Κοκλώνης αυτό.
1: Δεν το θυμάμαι, δεν
3: πάντα,
1: το ξέρω.
3: Πάντοτε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Να είχα ένα παγωτάκι να το κλείπα τώρα. Α, μπράβο, πάντως τα είπε με μεγάλη ειλικρίνεια. Επαναλαμβάνω, δεν έχει καμία σχέση που το Κοκλώνης είναι το αφεντικό. Βγάζω μερικά συμπεράσματα πάντως, ότι πληρώνεται κανονικά η κυρία Μουτίδου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης να με συγχωρείτε, αλλά θα πρέπει να σας ειδοποιήσω πριν το στιγμιότυπο να απομακρυνθείτε από το ραδιόφωνο, γιατί μπορεί να πάθει καμία ηλεκτροπληξία. Όταν μπαίνει νερό στα καλώδια συμβαίνει. Γενικότερα υγρά. Είναι οι λαθρεπιβάτες που τραγουδάνε το αφεντικό και τα δύο ονόματα καθόλου τυχαία.

0: Δυστυχώς η εκπομπή της κυρίας Μωτήδου, γιατί εκείνη βασικά παρουσιάζει, δεν πηγαίνει πολύ καλά, αλλά συνεχίζει και αυτό είναι πολύ παρήγορο. Αντιθέτως, κάποιες εκπομπές που είχαν παρόμοια ποσοστά τηλεθέασης, δυστυχώς μας εγκαταλείπουν και το δυστυχώς είναι απολύτως ειλικρινές. Και το γεγονός εγκατάλειψης δημιουργεί θεματάκια, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Ο κύριος Κώστας Τσουρός, για παράδειγμα, νομίζω ότι είναι τελευταία του εβδομάδα στο Sky. Και υπάρχει μια σχετική ένταση, ένας εκνευρισμός.
1: Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο το έχουμε στη Μούγκα σήμερα, παιδιά.
2: Καλά σε κάνει.
1: Δεν βάλαμε τραγούδι, γιατί πολλοί συνάδελφοι λένε ότι κουράστηκαν από τα τραγούδια που βάζουμε.
3: Κουράστηκαν.
1: Στην έναρξη, ναι. Οπότε είπαμε σήμερα να μην τους κουράσουμε άλλο και είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Γιατί το ένα το βρίσκουν κουραστικό, το άλλο το βρίσκουν ψωνίστικο, το άλλο το βρίσκουν λίγο πιο χαρούμενο για την περίσταση, το άλλο το βρίσκουν λίγο πιο θλιμερό για την περίσταση. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι για να τα έχουμε όλα μαζί.
3: Μήπως σας ευχαριστήσουμε.
1: Και να τους ευχαριστήσουμε. Έτσι. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο το έχουμε. Και ρε Σιτόλη, να σου πω, βάλε λίγο το «Η ζωή εδώ τελειώνει», σβήνει το καντήλι μου, μπας και ευχαριστηθούν, γιατί πραγματικά μόνο με αυτό το τραγούδι θα ευχαριστηθούν. Πραγματικά, τι άλλο θα πείτε φέτος, τι άλλο θα πείτε. Τι θα κατεβάσει το κεφάλι σας φέτος, δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει φέτος και από την πρώτη μέρα, δηλαδή,
3: ναι, από την πρώτη, ναι, δεν από την πρώτη μέρα. Παράπονο.
1: Αγαπητοί συνάδελφοι, λίγο υπομονή, τρεις μέρες μείνανε και αυτό που ευχόσασταν από την πρώτη μέρα θα συμβεί την Παρασκευή. Λίγο υπομονή ακόμα. Λοιπόν, συγγνώμη στους τηλεθεατές γι' αυτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι τελευταίες ημέρες και πρέπει και εμείς να πούμε κάτι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Την Παρασκευή λοιπόν θα είναι τελευταία εκπομπή. Παναίτσα. Και επειδή υπάρχει πίκρα, είναι δυνατόν να υπάρχει πίκρα χωρίς το Στέλιο Καζαντζίδη. Έλα Στέλιο μου!

0: Πόνε. Εντάξει, το παρακάνουμε και ο Χάρος. Ας. Επιστρέφουμε στην υψηλή πολιτική. Όπως ξέρετε, ο κύριος Ζιάγκος, ο γνωστός ηθοποιός από τις βιντεοκασέτες και ενεργός πολίτης και ενεργός εραστής, μάλλον θα είναι υποψήφιος με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ο ίδιος τουλάχιστον το έχει ψήλο ανακοινώσει. Και λέγαμε ότι κυκλοφορεί μια φήμη ότι είχε δηλώσει ότι 3.800 γυναίκες είναι στο καρνέ των επιτυχιών του, αλλά ο ίδιος το διαψεύδει. Δεν είναι 3.800 και χτες το αναφέραμε, αλλά σήμερα έχουμε τα ντοκουμέντα που χρειάζεται.
1: Οι φίλοι μου βγάζανε στο χαρτί στα 27 μου γύρω στις 2.400 γυναίκες.
2: Τότε είναι πάνω από 3.800.
1: Αν βάλεις το 60 που με τώρα μπορεί.
2: Με πόσες σε μία ημέρα?
1: Μπορεί να βγει να πήγαινε μία το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ. Και οι Ελληνίδες εξομολιώτουσαν άγαρμα. Για να καταλάβεις ένα παράδειγμα, ας πούμε, για πόσο ήταν η προσφορά δηλαδή, μου ερχόταν ο ταχυδρόμος έξω από το σπίτι μου και μου άφηνε ένα σάκο γράμματα από θαυμάστριες. Όταν έπαιρνα τηλέφωνο από κοπέλες, τα γράφαμε στην ταπετσαρία του σπιτιού. Πάνω από εκεί που μένει ο Τσίπρας στο βουνό, είχαμε νοικιάσει μια μονοκατοικία και μένα με 2-3 φίλοι. Αυτά τα τηλέφωνα που ήταν γραμμένα εκεί πέρα ήταν γύρω στις 2.000 τηλέφωνα. Κόβαμε την ταπετσαρία, λέγαμε να πάρουμε την Κατερίνα και την Ελένη, ας πούμε, που είναι το τηλέφωνο κάπου εκεί πάνω το έχει γράψει. Και κόβαμε την ταπετσαρία.
2: Την έπεφταν και γκέι.
1: Άλλο εκεί, όλοι οι μόδιστροι, όταν ήμουν μοντέλο, δεν την πέφτανε. Όλοι την πέφτανε, δεν υπήρχε περίπτωση. Μου έχουν κάνει δώρο, γκέι δώρο, με κορδέλα που κάνουν οι κοπέλες που να παντρευτούν, με συνδέσεις απ' έξω από το σπίτι. Πάρε με τηλέφωνο.
2: Γνωστός.
1: Ναι, είναι γνωστή, δεν θα σου πω ονόματα, επώνυμα.
2: Είπες ότι προσπάθησες λίγο να δοκιμάσεις, να κάνεις κάτι.
1: Όχι, δεν προσπάθησα. Εντάξει, μέσα σε ένα πάρτι, κάτι μπουρδίτσες τώρα.
2: Ναι.
1: Τι μωρέ, και δεν μου έβγαινε εμένα. Εγώ ήμουν σεξ μάνια και εγώ ήθελα το θηλυκό.
0: Είναι ωραίος ο τύπος να τον ψηφίσετε, γιατί όχι. Όλοι να τον ψηφίσουμε. Αυτό με τις ταπετσαρίες, την Ελένη και τη Μαρία Φέρτη.
3: Μου άρχισες να κάνεις τρελές, πάλι με αλωνέ μου περπατάς.
0: Επομένως είναι λίγο τα 3.800, το είπε ο άνθρωπος, είναι αρκετά παραπάνω. Και έρχεται το πυθικό της, άκου να δεις τι επιτυχίες έχει. Άκου τώρα αριθμό.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίνκο.
8: Are you ready?
9: Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
7: Λίνκο.
9: Να μαθαίνουμε και κάτι.
7: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star 92,5.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το λίνκο, τη διαφήμιση του οποίου ακούσαμε προηγουμένως, έχει σχέση με γράμματα. Εμείς θα σας πούμε αριθμούς. 212-212-4800 είναι τηλεφωνικό κέντρο. 6947-989-989 είναι Viber. Και για τους οπαδούς του γραπτού λόγου, email onair@alfaradio989.gr. Θανάτο το μήνυμα ήρθε. Είναι ο Παναγιώτης από τον Πειραιά. Λέει: καλό σας μεσημέρι, αγαπητέ Βαγγελή. Καλημέρα και σε σέναν. Καλό μεσημέρι. Ένας κακοπροαίρετος θα μπορούσε να χαρακτηρίσει το χτεσινό σοου του Τσίπρα. Όπα, δεν το λέω. Πάντως προσωπικά δεν παίρνω να υπάρχουν τόσοι. Όπα, δεν το λέω. Ή τόσοι επενδυτές. Αυτό το είπα. Τα σέβη μου ανταποδίδουμε, Παναγιώτης από τον Πειραιά. Και ήρθε ένα το οποίο μόλις το είδα, δεν μπορώ να το ψάξω να το βρω. Και λέει: αυτός ο Γιάνγκος που έπαιζε. Ρε φίλε, δεν καταλαβαίνεις τι λέμε τόση ώρα. Δεν προλάβαινε να παίξει. Ήθελε ο άνθρωπος, ήταν ηθοποιός, αλλά έχει άλλες υποχρεώσεις. Πώς μπορείς να το πω. Δεν ήταν μονοθεματικός στη ζωή του όπως είναι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει από την πολιτική. Και προσφέρει πάρα πολλά.
2: Όντως η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι, προχωρήστε, βγείτε μπροστά. Μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί άλλο. Όπου βρισκόμουν σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε ομιλία, μου έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους. Αυτό άκουγα παντού. Ήρθε λοιπόν η ώρα να το ανακοινώσω. Αυτό άκουγα παντού, σε πόλεις και χωριά.
3: Ακούστε τα μαντάτα, ακούστε χωριανοί.
1: Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, στα αλήθεια, μια δουλειά είχατε να κάνετε. Ακουγόταν από μέσα, οι ηχολήπτες, φασαρίες, οι ηθοποιοί μιλούσανε. Είναι έτοιμοι για ΕΡΤ όλοι.
3: Ακούστε κι άλλο ένα χαπέρι χαροπό.
1: Αυτά λένε στα χωριά.
3: Κομπανία το βράδυ στο χωριό. Και θα μας τραγουδήσει με γάργαρες φωνές. Τα μαύρα βασανά.
1: Βέβαια πλέον το κόμμα του Τσίπρα δεν είναι κομπανία.
3: Ακούστε χωριανή.
1: Είναι σολίστ. Ένας μόνος του. Οι παλιοί οργανωπαίχτες τι γίνανε άραγε. Ο καθένας έχει κάνει το δικό του γκρουπ. Ο Βαρουφάκης για παράδειγμα έχει το δικό του. Αλλά και αυτός έχει μνήμη και θυμάται το τι είχε γίνει εκείνη την περίοδο που, για φαντάσου, σε αυτή τη χώρα ήταν υπουργός οικονομικών ο Βαρουφάκης. Τι είχε συμβεί, αυτά που δείχνουν στην εκπομπή το χιλιοστό του Sky είναι αλήθεια ή ψέματα?
4: Τη σειρά ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό την έχεις δει?
5: Η απλή απάντηση είναι όχι. Δεν θα
4: καθόλου τελώ. Τίποτα.
5: Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Και διάβασα το βιβλίο. Είναι αυτό που ξέρει, κάποιοι λένε:
4: ναι.
5: Δεν θα διαβάσω το βιβλίο, θα περιμένω την ταινία. Εγώ διάβασα το βιβλίο και δεν θέλω να δω πώς μεταφέρθηκε αυτή η προσπάθεια πλαστογράφησης της ιστορίας του 15 στην οθόνη. Γνωρίζω πολύ, πάρα πολύ καλά. Ξέρεις, δεν μπορώ να αποφύγω κάποια clips γιατί μου τα δείχνουν, οι συναδελφοί σου.
4: Μα δεν είναι πλαστογράφηση, γιατί οι κυρίες, οι Βαρβιτσκιώτη και Δεμβρίνου έχουν απλώς πάει στο Γιουνκέρ, στον Ντάισελμπλουμ, σε όλους αυτούς. Αυτές δεν παίρνουν θέση.
5: Κοίταξε, ο Γκέμπελς, στο μεγάλο του εγχειρίδιο για τη μαύρη προπαγάνδα, για την προπαγάνδα, έλεγε ότι το μεγάλο μυστικό στο να πεις ένα μεγάλο ψέμα είναι να το βασίσεις σε μικρές αλήθειες και στο μοντάζ. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Καλά τα είπε. Αυτό με την προπαγάνδα και το μοντάζ πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας στα σοβαρά. Θυμόμαστε ότι είχε έρθει το Παρί Μάτς εδώ και είχε κάνει ένα μοντάζ ότι ο ίδιος ο Βαρουφάκης, στη στιγμή που ο κόσμος ήταν στις τράπεζες και λίγο ταλαιπωρείται γιατί έπαιρνε μόλις 60 ευρώ, αν υπήρχαν και αυτά. Εκείνος είχε φωτογραφηθεί με κάτι συναγρίδες, με φόντο πολύ ωραίο, πλούσιο. Αλλά όλα αυτά ήταν ψέματα, ήταν μοντάζ.
3: Μεγάλωνα κοντά σε ένα λιμάνι. Κι αν θες να ξέρεις μάτια.
1: Θέλανε να μην αφήσουν τον Γιάννη να σηκώσει ανάστημα.

0: Το θέμα δεν είναι πόσο δουλεύεις και πότε αρχίζεις να δουλεύεις. Το βασικό είναι πότε απολύεσαι και γιατί απολύεσαι. Και φτάνουν τέτοιες στιγμές που λες, ρε παιδιά, τι γίνεται, μήπως μοιάζουν τα κόμματα μεταξύ τους, ακόμα και αυτά που έχουν μεγάλες αντιπαραθέσεις. Θα ξέρετε ότι ακούγεται ότι στο Κόντρα απελήθη δημοσιογράφος για κάποιο λόγο. Κάτσε να μην τα πούμε εμείς, γιατί θέλουμε να εκτεθούμε. Ας ακούσουμε τι λέει ο κύριος Δουδονής.
1: Δυστυχώς δεν έχετε εδώ εκπρόσωπο του κόμματος Ιδρύματος Τσίπρα, όπως την κυρία, κυρία Κούφο-Νικολάκου, για να τις κάνετε δύσκολες ερωτήσεις και μετά να πάρει ο κύριος Τσίπρας τηλέφωνο και να σας απολύσουν.
2: Εμάς?
3: Γιατί?
1: Έτσι συνέβη στο Κόντρα. Και με συγχωρείτε, αυτά τα καταγγέλει ο Νίκος Κοντζιάς, υπουργός εξωτερικών του κύριου Τσίπρα.
3: Τι έκαναν?
1: Συνέβη στο Κόντρα με τον κύριο Νίκο Παναγιώτοπουλο. Βεβαίως.
2: Και ζήτησε να
1: αυτό καταγγέλει ο υπουργός εξωτερικών του κύριου Τσίπρα. Εγώ κοιτάξτε, θέλω να σας πω κάτι. Δεν ξέρω τι ξέρετε και τι ξέρετε. Εγώ βλέπω τι λέει ο υπουργός των εξωτερικών. Και δεν έχω φάει τη μισή μου ζωή διαβάζοντας συνταγματικό δίκαιο για να αποδέχομαι τέτοιου είδους μητσοταγικές συμπεριφορές. Και από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη και από όποιον.
0: Λέτε να γίνει καμιά απόλυση? Δεν το πιστεύω, γιατί θα φαινόταν στο ύφος του χτες.
4: Σήμερα μου δώσαν την απόλυση στο χέρι.
0: Ποιος είναι αυτός ο δημοσιογράφος?

0: γίνονται τέτοια ακόμα στην κοινωνία, παρόλη την άνοιξη που έχει έρθει πολλές φορές να μας επισκεφθεί μέσω των κομμάτων. Ποιον κομμάτων τώρα την κάνουμε. Τα παλιά κόμματα είναι αμετανόητοι και ευτυχώς που έρχονται τα καινούργια, ο Τσίπρας και τα καταγγέλει.
1: 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία, δυστυχώς μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν, εκείνοι που μας χρεοκόπησαν και είναι αμετανόητοι με τις ίδιες νοοτροπίες, με τις ίδιες συνταγές που μας οδήγησαν στην καταστροφή. Οι συλλογικές κατακτήσεις της μεταπολίτευσης ανατρέπονται, εγκαταλείπονται, συνειδητά αργοσβήνουν. Η κερδοσκοπία, η διαφθορά, η διαπλοκή είναι ο κανόνας πλουτισμού και εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα. Η δικαιοσύνη και η ενδυμότητα είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό.
0: Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σου πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Το τραγούδι που είχε γράψει ο Κραουνάκης δεν ακούστηκε χτες, αλλά το εξασφαλίσαμε εμείς. Είναι παγκόσμια αποκλειστικότητα. Και επειδή θέλω να το ακούσετε από την αρχή μέχρι το τέλος, να μην το διακόψουμε, ετοιμαστείτε. Λίνα Κλήτου έρχεται, το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το καλύτερο μαγκαζίνο, Αλφα Ρέντιο 989. Πάμε λοιπόν, ο ύμνος του νέου κόμματος από το Σταμάτη Κραουνάκη.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορας Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Αντιδράσεις προκάλεσε η αναγγελία του ονόματος του νέου κομματικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Η Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής, δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός χθες στο Θησίο κατά την επίσημη πρόταση του νέου κόμματός του. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, η πρώτη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πίσαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη κατέθεσε το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορά σε δημόσιες τοποθετήσεις και αναρτήσεις του Υπουργού Υγείας σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ περί δήθεν φωτογραφικού διαγωνισμού για την ενοικίαση από το κτηματολόγιο ΑΕ, ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη και υπέρογκα ενίκια σύμφωνα με την Χαριλάου Τρικούπη. Η άρση της ασυλίας του δηλώνει πως θα ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης και προαναγγέλει πως θα καταθέσει αγωγή κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη. Στη Βουλή κατατίθεται μέσα στις επόμενες 10 ημέρες το νομοσχέδιο που απαγορεύει την κυκλοφορία ανηλίκων με πατίνια, γνωστοποίησε από το βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στις παρεμβάσεις για τη διαφάνεια και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε πως για πρώτη φορά έχει τεθεί σε εφαρμογή πλατφόρμα αξιολόγησης από τους χρήστες του ΕΣΥ, με περισσότερους από 60.000 πολίτες να έχουν ήδη λάβει μέρος. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετήχθησαν 22 συλληφθέντες στην Κρήτη για την απάτη ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ με τις επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 138 πρόσωπα. Εν τω μεταξύ, εσωτερικό πόρισμα το οποίο συνέταξε η Παρασκευή Τιχεροπούλου παραδόθηκε στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα στις 18 Μαΐου και βασίζεται στη δικογραφία που οδήγησε στην άρση ασυλίας 13 βουλευτών. Για την πλειονότητα των υποθέσεων που εξετάζει, οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις βουλευτών στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν προκάλεσαν ούτε καν θέτουν σε κίνδυνο τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Τριμελές εφετείου κακουργημάτων Λάρισα συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη μετά από διακοπή ενός μήνα για εργασίες διαρρύθμισης και επέκτασης της αίθουσας από το Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο σπίτι μου 2, ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Η προθεσμία για την υπογραφή δανειακής σύμβασης μεταξύ των δικαιούχων και της τράπεζας παραμένει η 31η Αυγούστου. Την πορεία δημιουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και της ψηφοποίησης του ασφαλιστικού αρχείου παρουσιάζει σήμερα η διοίκηση του ΕΦΚΑ. Σε κλίμα οδύνης, το τελευταίο αντίο στη Γωγό Μαστροκώστα, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό, θα ακολουθήσει ταφή στην ιδιαίτερη πατρίδα της, το Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Η πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι μικρή λόγω της αδυναμίας του εχθρού, δηλώνουν οι φρουροί της Επανάστασης, προσθέτοντας ταυτόχρονα πως είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν μια νέα επίθεση. Το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στον Λίβανο βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν πάνω από 30 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές. Τέλος, έφοδος στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποιεί.

0: διακήρυξης του νέου κόμματος. Τόσο η παρουσίαση όσο κυρίως το όνομα του νέου κομματικού φορέα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και σκληρή κριτική από την κυβέρνηση. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση, η οποία ήταν εχθές εκεί, κατέγραψε τους πάντες και τα πάντα και θα μας δώσεις τώρα όλη την εικόνα.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, από νωρίς, χθες στο Θησίο είχαν ξεκινήσει και έφταναν, ήταν από νωρίς βέβαια και οι εθελοντές, αλλά είχαν ξεκινήσει και έφταναν υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα. Υπήρχαν μπλουζάκια που είχαν μοιραστεί, που έλεγαν στην ουσία πάνω διάφορες λέξεις, είτε πηξίδα, είτε Ιθάκη, είτε είχε τη φωτογραφία
0: ήτανε
1: του
0: στο,
1: Αλέξη Τσίπρα.
0: Στο πλαίσιο του να πλασαριστεί το νέο μπραντ, κομματικό μπραντ. Και κρατώντας την αγωνία μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Κρατώντας επτασφράγιστο το μυστικό
0: και,
1: του.
0: Και ήταν και έξυπνο το έβριμα με την αντίστροφη μέτρηση μέχρι να εμφανιστεί το κοριτσάκι που παρέπεμπε στη μικρή Ανούλα του Πασόκ και όλα τα σχετικά.
1: Είχε νομίζω πολλούς συμβολισμούς, διότι είχε το συμβολισμό, όπως είπες πολύ σωστά, με την μικρή Ανούλα που είχε φτάσει στον Ανδρέα Παπανδρέου που τη φίλησε, που τη είχε δώσει τα λουλούδια. Είχαμε το συμβολισμό ακόμη με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το τη σήκωσε στο δεξί χέρι ο Αλέξης Τσίπρας κρατούσε την ιδρυτική διακήρυξη. Το Πασόκ θα έλεγα ότι και στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα πρωταγωνίστησε, διότι επί της ουσίας το κάλεσμα που έκανε στους πολίτες να ενώσουν δυνάμεις και να μπορέσουν να πάμε στην επόμενη μέρα και να υπάρξει μια κυβερνόσα αριστερά, είπε ότι το κόμμα, το νέο κόμμα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στην ουσία εκφράζει τις αξίες των πρώτων χρόνων του Πασόκ, ενώ σε ένα άλλο σημείο της ομιλίας του ο πρώην Πρωθυπουργός, στην ουσία ταύτισε το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, ότι δηλαδή απλώς αλλάζουν καρέκλες. Βλέπουμε λοιπόν ότι με την αρχή, ακόμη και από τα αποκαλυπτήρια του κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας θέλησε να δώσει και το στίγμα του τι θα δούμε από εδώ και πέρα, αλλά να ξεκαθαρίσει ότι αυτός είναι ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανεξάρτητοι βουλευτές βρέθηκαν εκεί. Δεν είδαμε, όπως ήταν αναμενόμενο, στελέχη ή βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Αριστερά. Όμως είδαμε τον Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος είχε είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, λίγες ώρες νωρίτερα. Είδαμε τον κύριο Σαρακιώτη, είδαμε τον Φερχάτο Τζιούρ, είδαμε την κυρία Λινού. Είδαμε πρόσωπα λοιπόν που είναι ανεξάρτητοι βουλευτές και θέλησαν να συνταχθούν μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Πραγματικά ο κόσμος υπήρχε έτσι ενθουσιασμός, υπήρχε και χειροκρότημα για τον Αλέξη Τσίπρα. Όλοι περίμεναν και τις εκπλήξεις. Δεν νομίζω ότι πρέπει να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι η Μαριάννα του Μασάτου και ο Εμίλιος Χιλάκης, που άνοιξαν την εκδήλωση λίγο πριν ανέβει στο Βήμα ο Αλέξης Τσίπρας, φρόντισαν μέσα έτσι από τον διάλογο που είχαν να στείλουν να υπάρξουν έτσι και καρφιά προς την Μαρία Καριστιανού, λέγοντας ότι αν θα πρέπει να πετάξουμε περιστέρι, αν θα γίνουμε influencer. Άρα καταλαβαίνουμε ότι με έμεσο τρόπο ο κύριος Τσίπρας θέλησε σε αυτή την εκδήλωση να δείξει ότι υπολογίζει και τη Μαρία Καριστιανού και ότι θα βρεθεί και αυτή με έναν τρόπο, θα δέχεται πειρά από το νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Είχε ενδιαφέρον εκεί, όπως ανέβες και εσύ, και με την αντίστροφη μέτρηση.
0: Κοίταξε, τα επικοινωνιακά ευρήματα ήταν πολύ ενδιαφέροντα, όπως ήταν πολύ φρέσκος και ο τρόπος που παρουσιάστηκε ο νέος φορέας. Τώρα στο διατάφτα του τι ακριβώς φέρει ως αλλαγή στα πολιτικά δρόμενα δεν καταφέραμε να το διακρίνουμε, υπό την έννοια ότι ο κύριος Τσίπρας επανέλαβε μια σειρά από αριστερά τσιτάτα. Το όνομα του κόμματος το οποίο επέλεξε δεν παραπέμπει σε μια ευρύτερη κέντρο αριστερά ομπρέλα. Μάλλον επί τα αριστερά κλείνει.
1: Νομίζω και ότι μάλλον δεν θα δίνει, πρέπει να ξεχάσουμε
0: και μάλλον δίνει,
1: και
0: με συγχωρείς, να με συγχωρείς, αυτό το μήνυμα το οποίο δίνει είναι: είμαι εγώ ο Αλέξης Τσίπρας που σας ένωσα μια φορά αριστερή. Ελάτε να ξανενωθούμε, γιατί βρισκόμαστε πρώτης πολιτικής εξάχνωσης. Αλλά αυτό δεν συνιστά άνοιγμα στο κέντρο και στα δεξιά της αριστεράς.
1: Δεν κάνουν όλοι την ίδια ανάγνωση με σένα, ενώ και από το περιβάλλον.
0: Αυτό που σου λέω δεν είναι προσωπική μου άποψη, είναι άποψη κριτικής που ακούγεται από διάφορους πολιτικούς παράγοντες. Απλώς προσπαθώ να το συμπυκνώσω και να το μεταφέρω αυτή την ώρα.
1: Και φυσικά και το βλέπουμε και στα social media αμέσως, ότι τουλάχιστον αν κάτι πέτυχαν, είναι ότι έγινε ένα μπαμ απευθείας, αν πάμε επικοινωνιακά. Γιατί ναι, έχουμε πει ότι υπάρχει και το κακή, υπάρχει
0: σχέση,
1: και
0: στην κακή κριτική. Γιατί η σύγκριση γίνεται με την παρουσίαση του κόμματος Καριστιανού. Mm-hmm. Και εδώ που τα λέμε, ο Τσίπρας επικοινωνιακά χθες πέταξε.
1: Ήτανε και

0: Πέταξα, δηλαδή θέλω να πω, είτε σ' άρεσε είτε δεν σ' άρεσε το όνομα είτε οτιδήποτε, έγινε πρώτο τρέντ όπως μας έλεγαν και στο Twitter.
1: Και θα παραμείνει.
0: Είναι βεβαίως,
1: θετικά ή αρνητικά.
0: Ακριβώς, αυτό θέλω να πω, ότι είτε γίνεται κριτική η οποία είναι αρνητική, είτε υπάρχουν κάποιοι που το υποστηρίζουν,
1: ναι,
0: και λένε ότι...
1: Ναι, αναστάτωσε τα λιμνάζοντα ύδατα
0: της
1: αριστεράς κυρίως βέβαια.
0: Καταρχάς να σας πω ότι ήταν αποκλειστικά δική του ιδέα το να ονομάσει το κόμμα Ελλάς. Ήταν κάτι που το είχε στο μυαλό του περισσότερο από 2 μήνες. Δεν το ήξερε πάρα πολύ λίγοι στενοί συνεργάτες. Γι' αυτό κιόλας έμεινε όντως
1: μυστικό.
0: Και όντως έμεινε. Συνήθως δεν μένουν αυτά. Ενώ καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή προς το τέλος όλοι κάτι μαθαίνουμε, ενώ οι δημοσιογράφοι. Από εκεί και πέρα, αυτό που μας έλεγαν, γιατί πάντα μιλάμε για το, και το τι θέλουν εκεί να επικοινωνήσουν. Καταρχάς, εκτιμώ ότι το αριστερά υπάρχει και μέσα στο ακρονίμιο. Διότι πολύ απλά ήθελε να δώσει και μια απάντηση σε αυτούς που του λένε ότι έχει απομακρυνθεί από τις αξίες της αριστεράς. Όμως.
1: Άρα κοιτάει στο ΣΥΡΙΖΑ εκεί.
0: Δεν θέλω
1: γιατί το conflict, η διαμάχη, πώς λένε στο χωριό μου, στα ελληνικά, είναι με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι η νέα ΣΥΡΙΖΑ, είναι η νέα αριστερά, είναι όλα τα κόμματα που βρίσκονται.
1: Εντάξει,
0: εκεί.
1: Τώρα και είναι αριστερά, πάντων... ούτως ή άλλως πολιτικά εξαχνωμένη.
0: Ναι, απλώς...
1: ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι θεωρεί τα περισσότερα στελέχη της πρώτης του διακυβέρνησης βαρύδια, γενικώς και ειδικώς, και τους έχει δώσει κάρτα εξόδου, όχι εισόδου στο νέο κόμμα.
0: Στο κομμάτι της συμπαράταξης, αν με ρωτάς, και επειδή χτες μέχρι πολύ αργά το βράδυ, επειδή συζητούσαμε με ανθρώπους που βρίσκονται στο επιτελείο και πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, στην συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας κάνει ένα κάλεσμα σε όλους. Δεν είναι τυχαίο ότι ούτε το ότι ανέφερε ότι εγώ εκφράζω τις αξίες τον πρώτο χρόνο του ΠΑΣΟΚ, ούτε για τους αγώνες που ούτως ή άλλως περιμέναμε για την αριστερά. Νομίζω ότι θα επιχειρήσει ένα άνοιγμα, διότι μάλιστα είχε πολλές φορές. Καταρχάς, θα σου πω κάποιες λεπτομέρειες, ότι πολλές φορές, ας πούμε, έλεγε οι φίλες και φίλοι, Ελληνίδες και Έλληνες, εγώ θα σου πω ότι νομίζω μία φορά είπε σύντροφοι και συντρόφισσες, που μάλιστα επειδή είπε φίλοι και φίλες, κάποιος από το κοινό κάπως το περιθύθηκε και είπε εννοείται και σύντροφοι και συντρόφισσες. Θέλω να πω ότι κάποιες φορές παίζουν ρόλο όταν παρακολουθείς κιόλας ένα κόμμα και ένα πολιτικό αρχηγό και η επιλογή των λέξεων.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και διάφορα.
0: Και όλες με συγχωρείς ότι όποιος έρθει εδώ δεν κουβαλάμε κάτι από το παρελθόν μας, που δεν είναι μόνο το αν είναι ένα μήνυμα σε όποιον θα έρθει από στελέχη, είναι και για τον κόσμο, με συγχωρείτε, που ήταν σαν να στέλνει ένα μήνυμα ότι όποιος θέλει, από όποια στιγμή και αν ξεκίνησε, γιατί άλλωστε είπε ότι εγώ θέλω να έρθουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν με ψήφισαν. Θέλω να έρθουν και άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν αντέχουν την κατάσταση που ζουν. Έφερε παραδείγματα με ονόματα, ότι μίλησα με την Κατερίνα που είναι με διοπτυχία και θέλει να φύγει στο εξωτερικό. Ανέφερε ονόματα και δεν μπήκε στη διαδικασία, τουλάχιστον στην ομιλία, να έχει ένα ιδεολογικό στίγμα που θα απομάκρυνε τους κεντρώους. Θα τα δούμε όμως.
1: Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη χθεσινή παρουσίαση που αναγγελία του νέου κόμματος που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας στο Θησείο.
2: Η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα 2 παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
1: Στο νέο κόμμα αναφέρθηκε ο κύριος Σαρακιώτης, ανεξάρτητος βουλευτής τώρα, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δήλωσε ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρωτίστως προκρίνει διαφορετικό ηθικό παράδειγμα. Βλέπουμε να συρρυκνώνονται ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα τόσων πολλών κομμάτων σε αυτό το χώρο, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη.
3: Ανεξαρτοποιήθηκα πριν από πάνω από 1,5 χρόνο. Από την πρώτη τοποθέτησή μου τόνισα ότι δεν ανεξαρτοποιούμε για να μεταβώ σε κάποιον άλλο φορέα, να βρω κάπου αλλού μία στέγη. Παρέμεινα για όλο αυτό το χρονικό διάστημα ανεξάρτητος και δεν μπορώ να κρύψω σε καμία περίπτωση ότι ήμουν 3 φορές υποψήφιος με επικεφαλής το 2015, το 2019 και το 2023 τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα η εκτίμηση στο πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα είναι δεδομένη. Θεωρώ ότι έγινε μια πολύ καλή αρχή. Θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για την παρακαταθήκη. Γιατί σε μια χώρα η οποία μαστίζεται, πνίγεται και έχει βουλιάξει τη διαπλοκή, το πρόταγμα της ηθικής επανάστασης είναι μείζον. Είναι ζητούμενο και θεωρώ ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την περίοδο που βρισκόταν ο κύριος Τσίπρας στο Μέγαρο Μαξίμου, αν μη τι άλλο, είχαμε μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση των ζητημάτων διαφθοράς, χρηματισμού, κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος από ό,τι λαμβάνει η χώρα σήμερα. Εγώ αυτό που κράτησα από τη χθεσινή παρουσία είναι η ηθική επανάσταση, ο νέος πατριωτισμός και το σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Γιατί πραγματικά αυτό εισπράττω και από την κοινωνία. Αυτό το σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας θεωρώ ότι πρωτίστως λείπει σήμερα. Μιλάμε για μια πληγωμένη δημοκρατία, μια πληγωμένη δικαιοσύνη. Ο έτοιμος και καθαρός Τσίπρας, ο οποίος θα έχει πρόταγμα και προτάσεις για τα ζητήματα της καθημερινότητας. Βλέπουμε ότι και τα ποσοστά των δύο τελευταίων κομμάτων της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνονται διαρκώς. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει και κάποια σκοπιμότητα στην ύπαρξη τόσων πολλών σχηματισμών στο συγκεκριμένο χώρο.
1: Λοιπόν, μένουμε στο θέμα της δημιουργίας του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και πάμε να δούμε πώς αντιδρούν στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Γιατί είχαμε τις πρώτες αντιδράσεις από την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, όμως σήμερα είχαμε τοποθέτηση και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Στην εκδήλωση Γιώργο Ευγενίδη για την υγεία. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε στο συνέδριο που διοργανώνουν το πρώτο θέμα και το υγεία μου για τις προκλήσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όμως έκανε αναφορά και στα πολιτικά πράγματα, μετά για την πρώτη αξιολόγηση που έγινε σήμερα το πρωί στον πρωινό καφέ του Μεγάρου Μαξίμου για το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη, είπε χαρακτηριστικά και άκρος κοπτικά ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας την ονομασία Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που επέλεξε ο κύριος Τσίπρας για το όνομα του νέου κόμματος. Στο πολιτικό σκέλος της παρέμβασής του, ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε την αντιπολίτευση ως κατακερματισμένη, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση και ότι κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, υποστηρίζοντας επίσης ότι ένας κοινός στόχος υπάρχει σε όλα αυτά τα κόμματα, να φύγει ο Μητσοτάκης και να πέσει η κυβέρνηση, προσθέτοντας όμως ότι αυτό δεν συνιστά πολιτική πρόταση. Αναφερόμενος ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου. Ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, προσθέτοντας ότι τώρα θα κριθεί ως αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό, καταλήγοντας ότι αυτό το οποίο άκουσε χθες το βράδυ ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν. Αντιπαραβάλλοντας με τα όσα η κυβέρνηση κάνει, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο το οποίο και ξεδιπλώνει, τονίζοντας ότι η σύγκριση θα αποτυπωθεί σε εκλογές του 2027, τονίζοντας επίσης ότι οι πολίτες θέλουν προοπτική και αυτή τη στιγμή την δίνει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Το είπαμε από χθες, Λίνα, στον απόϊχο της τοποθέτησης του κυρίου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός περιγράφει δύο πόλους. Από τη μία είναι η Νέα Δημοκρατία με το μεταρρυθμιστικό της έργο. Καλό, κακό, αυτό είναι τέλος πάντων. Από την άλλη, η αντιπολίτευση εν μέσω κατακερματισμού και ασαφούς εναλλακτικής πολιτικής πρόταση για τη διακυβέρνηση του τόπου, αλλά και ασαφώς προοπτικής διακυβέρνηση από τη στιγμή που τα κόμματα αυτά δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν έναν εναλλακτικό πόλο. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε και δύο προαναγγελίες με νόημα, με το βλέμμα στο μέλλον, μετά το 2027. Είπε ότι έξι κεφαλαιώδη προγράμματα προληπτικών εξετάσεων που κατέστησαν εφικτά λόγω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο να θυμίσω ότι ολοκληρώνεται στο τέλος του Αυγούστου, θα συνεχιστούν και στην πορεία. Έχουν βρεθεί 300 εκατομμύρια ευρώ για να συνεχιστούν μια σειρά κρίσιμων προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων. Ενώ είπε ότι αν οι πολίτες εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία να είναι κυβέρνηση μετά το 2027 και επισημένοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν τότε, είπε ότι θα ιδρυθεί ένα αυτόνομο Υπουργείο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. Τώρα θα δούμε ποια θα είναι η διάρθρωσή του. Πάντως είναι δεδομένο ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει, και το έχει ξαναπεί άλλωστε, να συγκεντρώσει την έρευνα υπό μία στέγη, έτσι ώστε να δοθεί μεγαλύτερη όθηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι ήδη ο κύριος Μητσοτάκης βάζει διλήμματα, βάζει διακυβεύματα και για τους πολίτες και μπαίνει και σε μία συγκριτική λογική έναντι των υπολείπων κομμάτων, καθώς προοδευτικά σχηματοποιείται και ο πολιτικός χάρτης.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο Ευγενίδη.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια επιστρέφουμε με δηλώσεις.
5: 99. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτεύγεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
11: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
10: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
11: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
10: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση. Γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989, επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μεσημεριανό μαγκαζίνο, στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου και πάμε να ακούσουμε την πρώτη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη.
13: Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα. Όπου περιτύλιγμα το όνομα του κόμματος, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Η ίδια, ίσως και πιο έντονη, με έναν προσεκτικό ίσως τρόπο που το παρουσίασε, ρητορική αναπαραγωγή των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες.
1: Να μπούμε στα παπούτσια του πολίτη που ακούει συνέχεια rebranding και με το όνομα Ελλάς μας γυρίζει πίσω 80 χρόνια, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου. Δεν με αφήνει ο κύριος Τσίπρας να πω κάτι ευχάριστο, συμπλήρωσε.
14: Έχω όλη την καλή διάθεση να δω κάτι θετικό από τη χθεσινή εκδήλωση, αλλά δεν νομίζω ότι με αφήνει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας από αυτά που είδαμε. Να μπούμε λίγο στα παπούτσια ενός πολίτη που ακούει rebranding. Νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να ακούσει πιο χειροβιαστά πράγματα. Πες μας τι θέλεις να κάνεις, από πού θα βρεις τα λεφτά.
15: Προσπάθει
14: να μας πείσει ότι η χώρα είναι κατεστραμμένη. Σας προτρέπω να πάρετε και να διαβάσετε τις προγραμματικές του δηλώσεις το 2015 όταν εξελέγει πρωθυπουργός. Πήγε στη Βουλή το Φλεβάρι του 2015 και είπε αυτά που θέλει να κάνει. Θα δείτε ότι είναι ακριβώς ολόιδια.
1: Μένουμε στο θέμα και πάμε να καλωσορίσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Αντώνη Αντωνόπουλο, γιατί εκείνο που ξεχωρίζει από τη χθεσινή παρουσίαση του νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα είναι η πρώτη σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Λινά. Και αυτό που δεν πέρασε επίσης απαρατήρητο από κανέναν στο ΠΑΣΟΚ ήταν η αναφορά του ίδιου του κύριου Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ τα πρώτα χρόνια, και είναι η προσέγγιση που θέλει να κάνει σε ό,τι αφορά στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο πρώην πρωθυπουργός. Στο ΠΑΣΟΚ Δεν είναι μυστικό ότι μια πίεση αρχίζουν και την βλέπουν και δημοσκοπικά, και παρόλα αυτά όμως εκείνο που αποφεύγουν να δείξουν είναι ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο και ότι ο προσανατολισμός τους είναι πεντακάθαρος, όπως είπε και ο Κώστας Τσουκαλάς σε μια από τις παρεμβάσεις σήμερα, και ότι ο πολιτικός τους αντίπαλος είναι καθαρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά τώρα όμως το κόμμα Τσίπρα, είπαν ότι τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Και αυτή νομίζω ότι θα είναι και η γραμμή η οποία θα κινηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επίσης όμως θα πρέπει να πούμε ότι η άλλη γραμμή που θα ακολουθήσει το Βασόκα απέναντι σε αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα είναι η υπενθύμηση του κυβερνητικού παρελθόντος του κύριου Τσίπρα και ειδικά τα μέτρα που είχε λάβει κατά τη διάρκεια της θητείας σου στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Να πούμε ότι εχθές στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν αυτός που έφερε τα funds, μόλον ότι υποσχόταν σύσαχτια. Άρα αναρωτιούνται με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια και συμπληρώνουν ότι είναι εκείνος που προτίμησε να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές αλλά να απόψει συντάξεις, όπως είπε ο κύριος Γιούνκερ πρόσφατα και αφέμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη. Και καταλήγει η ανακοίνωση ότι ο κύριος Τσίπρας κάποτε έρχεται αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάθες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Λίνα.
1: Μάλιστα. Πάμε, σε ευχαριστώ Αντώνη Αντωνόπουλε. Πάμε να ακούσουμε την δήλωση του κύριου Τσουκαλά.
15: Δείχνει μια λογική έλλειψης ουσίας και ανάγκης να γίνει viral. Νομίζω ότι αυτά δείχνουν ότι στην ουσία δεν υπάρχει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα.
1: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βαρδακαστάνης.
17: Όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να εκτίθενται στη δημόσια κρίση και μάλιστα στην επαναλαμβανόμενη. Ακόμα και με διαφορετικό σκηνικό. Το rebranding αναφέρεται σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Κυρίως. Δεν αναφέρεται σε πολιτική δραστηριότητα. Όταν ακούω rebranding, εγώ στη δική μου λογική είναι ότι κάποια επιχείρηση επιχειρεί να παρουσιαστεί με κάποιο άλλο τρόπο. Στην επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα με τον τρόπο που ενεμφανίστηκε. Πρώτα απ' όλα βρήκε την Ιθάκη στο Φυσίο, πρώτη φορά σου λέει. Λέω ότι πραγματικά θα κριθεί από την κοινωνία. Θα επανακριθεί από την κοινωνία. Για να είμαστε σωστοί. Αν για την κυρία Καριστιανού είπαμε ότι θα κριθεί από την κοινωνία, γιατί πρώτη φορά εμφανίζεται, για τον κύριο Τσίπρα ισχύει θα επανακριθεί από την κοινωνία. Έχει κριθεί πολλαπλές φορές. Κανείς δεν μπορεί να φύγει από το παρελθόν του. Κανείς δεν μπορεί να φύγει. Και εγώ που σας μιλάω και οποιοςδήποτε δεν μπορεί να φύγει από το παρελθόν του. Είναι η ιστορία του. Δεν διαγράφουμε την ιστορία μας.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη κατέθεσε το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών αφορά στις δημόσιες τοποθετήσεις και αναρτήσεις του Υπουργού Υγείας σε βάρος του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ περί δήθεν φωτογραφικού διαγωνισμού για ενοικίαση από το κτηματολόγιο ακινήτου ιδιοκτησίας της οικογένειας του και υπέρογγα ενίκεια, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη. Άρση της ασυλίας του δηλώνει πως θα ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, προαναγγέλλοντας πως θα καταθέσει αγωγή κατά του Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη. Μου είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική, σημειώνει σε βίντεο που ανήρτησε στο X. Επιστρέφουμε στον Αντώνη Αντωνόπουλο. Από ό,τι φαίνεται πλέον αυτή η κόντρα λαμβάνει διαστάσεις προσωπικής βεντέτας, Αντώνη.
16: Ναι, ήταν κάτι το οποίο το είχε προαναγγείλει από την πρώτη στιγμή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Και το έκανε. Μάλιστα και χθες μας έλεγαν από τη Καρυλά ο Τρικούπη ότι ήταν η κίνηση αυτή ήταν σε εσωτερικό στάδιο. Τελικά σήμερα αποφασίστηκε να παπηδεί το κουμπί. Όπως λένε χαρακτηριστικά, η σημερινή κίνηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων. Αφορά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από τον Υπουργό με στόχο τη σπήλωση του αρχηγού τη αξιωματική αντιπολίτευση και την κατασκευή μια τεχνητή εικόνα σκανδάλου εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, τίποτα κρυφό και τίποτα επιλέψιμο. Αυτή λοιπόν είναι και η απάντηση την οποία δίνει στην επιχειρηματολογία του Υπουργού Υγείας.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε, και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.
18: Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου να πάμε στο δικαστήριο όπου και θα αθωωθώ και μετά θα σκαθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει ελληνικό δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει τέλος να μάθετε ότι εφόσον θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς.
1: Και για να κλείσουμε την ενότητα της πολιτικής, πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, η κυρία Πέττη Πέρκα, για το νέο κόμμα Τσίπρα.
19: Αναμένουμε να πάρουν την όποια απόφαση, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 22 συλληφθέντες στην Κρήτη για την απάτη ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΠΚΠ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 138 πρόσωπα. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει ένα εσωτερικό πόρισμα της Παρασκευής στη Χεροπούλου, το οποίο παραδόθηκε στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα στις 18 Μαΐου του 2026 και βασίζεται στη δικογραφία που οδήγησε στην άρση ασυλίας των 13 βουλευτών για την πλειονότητα των υποθέσεων που εξετάζει. Οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις βουλευτών στον ΟΠΚΠ σημειώνεται ότι δεν προκάλεσαν ούτε καν θέτουν σε κίνδυνο τα ευρωπαϊκά κονδύλια και αυτή η διαπίστωση έχει άμεσες νομικές, πολιτικές και κοινοβουλευτικές συνέπειες. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου παρακολουθεί το θέμα και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
20: Καλό μεσημέρι. Για αυτή την έκθεση της κυρίας Χεροπούλου, είχαμε ενημερωθεί από τον κύριο Δημητρακόπουλο όταν οι κύριοι Τσιάρας και Μεταράκης είχαν πάει να δώσουν εξηγήσεις στους ύποπτοι την περασμένη Παρασκευή. Ήταν άλλα τα ποσά που έλεγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και άλλα τα ποσά που έβλεπε η κυρία Χεροπούλου. Σε κάποιες, ο κύριο Μεταράκη, για παράδειγμα, ήταν μηδενική η ζημιά. Σας λέω τώρα τι μας είπε. Αυτό τώρα προφανώς έχει έρθει σε μεγαλύτερη έκταση και σε μεγαλύτερη ανάγνωση του τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε όμως εδώ στην Κρήτη. Πριν από λίγο ήρθαν στα δικαστήρια της πρώτης σχολής Ευελπίδων 22 κατηγορούμενοι. Περάσανε πρώτα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου τους απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η βασική είναι αυτή της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και της απάτης. Εδώ είναι η τρίτη εγκληματική οργάνωση, Λίνα, που μας έρχεται στα δικαστήρια και ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του αρμόδιου ανακριτή. Μιλάμε για κακουργήματα. Μας έσκασε και τέταρτη εγκληματική αυτή της Θεσσαλονίκης. Θα τη δούμε αύριο. Μεγάλη ζημιά για τα ταμεία. Σε αυτή την περίπτωση εδώ μιλάμε για σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ. Από το 19 μέχρι το 25, γιατί τα στοιχεία του 25 δεν έχουν μπει ακόμα στην έρευνα. Για τη Θεσσαλονίκη μιλάμε για 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Το μοτίβο ίδιο. Βρίσκαμε αδήλωτα οικόπεδα. Στρατολογούσαμε τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Μετά βρίσκαμε μισθωτές, εκμισθωτές, τους παντρεύαμε, κάναμε την αίτηση, παίρναμε την επιδότηση ουσιαστικά με εικονικά μισθωτήρια. Δηλαδή δεν αντιστοιχούσανε οι ιδιοκτήτες με τα χωράφια. Να το πω έτσι απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Σε κάθε υπόθεση ο ΠΚΠ αυτό συμβαίνει. Οι λογιστές που φέρονται ως αρχηγοί σε αυτή την υπόθεση ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκαν, όπως λέει και η ενημέρωση που έχουμε, τα κενά του συστήματος. Γιατί βλέπανε στο χάρτη ποια είναι αδήλωτα. Δεν γινόταν ταυτοποίηση από τον ΟΠΚΠ ή διασταύρωση όταν γινόταν η αίτηση. Λέγανε τώρα, παιδιά, αυτό το οικόπεδο που μου φαίνεται ως ιδιοκτησία σας υπάρχει στο Ε9. Είναι δικό σας ή είναι του δημοσίου. Είναι δικό σας ή ανήκει σε κάποιον άλλον. Όταν λοιπόν έγινε η διασταύρωση, είδαν ότι είτε δεν ήταν αυτοί οι ιδιοκτήτες, είτε ανήκαν σε δημόσια περιουσία. Γενικά ανακαλύπτουμε πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει από την πρώτη στιγμή. Αυτά ήταν τα κενά του συστήματος. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι κατέβηκαν 2-2 από την κλούβα της αστυνομίας 22 συλληφθέντες. Για πρώτη φορά είδα 9 γυναίκες να είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους. Συνήθως είχαμε 2 με 3 γυναίκες στις 2 προηγούμενες εγκληματικές. Εδώ ήταν 9 στο σύνολο, έτσι μετρήσαμε. Οι δύο λογιστές είναι και αδέρφια. Και για πρώτη φορά επίσης έχουμε και υπεύθυνους κέντρων υποδοχής δηλώσεων ανάμεσα στους κατηγορούμενους. Είχε πει σε μία δίκη ο κ. Μουζάκης, ο Ευρωπαίος Αγγελέας ενταλμένος στη χώρα μας, ότι θα πρέπει να ελεγχθεί και ο ρόλος των κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Και αυτό έγινε. Ελέγχθηκε και πλέον βλέπουμε κατηγορούμενους και σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα να τους έχουν απέναντι από το κτίριο 10, όπου θα γίνει και η ανάκριση. Δεν θα γίνει σήμερα η ανάκριση, καμία των περιπτώσεων. Περιμένουν οι δικηγόροι να πάρουν την δικογραφία και στη συνέχεια να ζητήσουν προθεσμία, πιθανότατα για το Σαββατοκύριακο. Αύριο πάντως μας έρθει και η Θεσσαλονίκη εδώ. Άλλα 17 άτομα. Θα τα δούμε όλα.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον. Τώρα, Τασούλα, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καθώς το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισσας συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, μετά από διακοπή ενός ολόκληρου μήνα για εργασίες διαρρύθμισης και επέκτασης της αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης. Θυμόμαστε όλες τις φασαρίες που είχαν γίνει για την επάρκεια και τη λειτουργική δυνατότητα της συγκεκριμένης αίθουσας.
20: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς ότι αυτό το ράβε ξύλωνε σε αυτή την αίθουσα. Ολοκληρώθηκε, υποτίθεται, στην περασμένη εβδομάδα άλλες 100 θέσεις. Ναι, έγινε πιο ανθρώπινη. Για όσους έχουμε πάει και έχουμε καλύψει αυτή τη δίκη, έχουμε μέσα στο χώρο, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν δοθεί πολύ περισσότερες θέσεις, τουλάχιστον 100. Όμως ξεκινάμε από το μία αίθουσα που ήταν πολύ διαφημιζόμενη, φτάσαμε σήμερα να έχουν γίνει 3 τροποποιήσεις. Σήμερα είχαμε σειρά ενσπάσεων. Πάλι δεν μπήκαμε στην ουσία της υπόθεσης. Και αυτό έχει σημασία. Δηλαδή η διαδικασία πάει πάρα πολύ αργά. Αυτή είναι η ουσία. Στη συνέχεια, ο κύριος Πλακιάς, ακούγοντας την δικηγόρο της Προέδρου της ΡΑΣ, που είναι κατηγορούμενη να λέγει το βιογραφικό, της αντέδρασε. Και αντέδρασε λέγοντας ότι δεν ήρθαμε εδώ να ακούσουμε το βιογραφικό της συγκεκριμένης γυναίκας, η οποία είναι κατηγορούμενη και απέτησε να έρθει να δώσει το παρόν στη δίκη. Εκεί παρενέβη η Πρόεδρος και είπε να φύγει από την αίθουσα, όπως και έγινε. Είναι μεγάλη ένταση. Οι συγγενείς είναι σε μεγάλη ένταση. Και είναι αναμενόμενο, φαντάζομαι. Πάντως, σήμερα είχαμε τις ενστάσεις. Φτάσανε ακόμη και οι σταθμάρχες να κάνουν ένσταση, γιατί το ελληνικό δημόσιο στέκεται νομικά απέναντί τους. Δεν έχουμε μπει στην ουσία. Και εγώ θα το κρατάω. Και έχουμε 27 Μαΐου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι συνήγορος.
0: Σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε μία δίκη που γίνεται με μεγάλες διακοπές, κυρίως όμως χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Η κυβέρνηση είναι αυτή που χρονοτριβεί, γιατί θέλει να ροκανίσει το χρόνο και να κουκουλώσει τις ευθύνες για τους υψηλούς ηθήνοντες, για τους υψηλόβαθμους κατηγορουμένους.
1: Στην Βουλή τώρα κατατίθεται μέσα στις επόμενες 10 μέρες το νομοσχέδιο που απαγορεύει την κυκλοφορία ανηλίκων με πατίνια, όπως έκανε γνωστό από το Βήμα της Εθνικής Αντιπροσωπείας ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στις παρεμβάσεις για τη διαφάνεια και την λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία, τονίζοντας πως για πρώτη φορά έχει τεθεί σε εφαρμογή πλατφόρμα αξιολόγησης από τους χρήστες του ΕΣΥ, με περισσότερους από 60.000 πολίτες μέχρι στιγμής να έχουν ήδη λάβει μέρος. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία επαγωγής στο Σπίτι μου 2, ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Η προθεσμία για την υπογραφή δανειακής σύμβασης μεταξύ των δικαιούχων και των τραπεζών παραμένει η 31η Αυγούστου. Παρουσιάζεται από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ η πορεία δημιουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και της ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού αρχείου. Σε κλίμα οδύνης, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο αντίο στη γωγό Μαστρο Κώστα από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στην ιδιαίτερη πατρίδα της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Συγκλονιστική, τόσο ο σύζυγός της, ο Τρεανός Δέλλας, όσο και η κόρη της Βικτόρια, η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλό μεσημέρι.
2: Ράγησαν καρδιές, Λίνα, κυρίες και κύριοι, στην εξόδιο ακολουθία που εψάλλει στις 12 η ώρα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας του Ελληνικού, όπου συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα αποχαιρέτησαν τη γογό μας Τροκώστα με σπαρακτικά λόγια, με δάκρυα και με στίχους. Όπως είπες και εσύ, οι επικίδοι που εκφώνησαν ο σύζυγος και η κόρη της ήταν σπαρακτικοί. Να πούμε ότι ο Τραϊανός Δέλλας και η κόρη τους, η Βικτόρια, έφτασαν πιασμένοι χέρι-χέρι και έτσι έφυγαν, έτσι ώστε να παίρνει δύναμη ο ένας από τον άλλον. Θα σας μεταφέρω δύο λόγια από όσα είπαν. Ο Τραϊανός Δέλλας, καθ' όλη τη διάρκεια του επικίδιου που εκπώνησε, την αποκαλούσε άγγελο και μαχήτρια. «Άγγελέ μου, αγάπη μου», είπε, «έτσι με φώναζες, έτσι με αποκαλούσες πάντα. Με έλεγες παντού φύλακα άγγελό σου. Στα 50 μου γενέθλια ήμουν μόνο στο νοσοκομείο και όταν σε πήραν για την εντατική, για τη μονάδα εντατικής, τότε λύθηκαν όλα στο μυαλό μου», είπε χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι τελικά η γογό μας Τροκώστα ήταν ο δικός του φύλακας άγγελος που ήρθε στη ζωή του για να του μάθει πολλά πράγματα. Η ομορφιά και η λάμψη της παρέπεμπαν σε άγγελο, οπότε καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ήταν άγγελος και του έριχνε στάχτη στα μάτια για να μην το καταλάβει και την αποχαιρέτησε με λόγια από ένα τραγούδι που τραγουδούσαν μαζί, ότι αν η ζωή ερχόταν πάλι θα πήγαινε πάλι σε αυτήν και θα την ερωτευόταν. Σπαρακτικά και τα λόγια της κόρης της Βικτόρια, η οποία δεν πρόλαβε, δεν κατάφερε από τη συγκίνησή της να ολοκληρώσει τον επικίδιο. Μίλησε για τη μαμά της με πολύ σπαρακτικά λόγια, είπε ότι πάλεψε με χαμόγελο και όχι τον φόβο, ότι της έμαθε να αγαπά και ότι και την αποχαιρέτησε και αυτή με στίχους, ότι αν υπάρχουν άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ και αν υπάρχει αγάπη είσαι η μοναδική. Σ' αγαπώ και δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι πάντα μέσα μου. Να πούμε ότι η επιθυμία της οικογένειας ήταν αντί δωρεών, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στον σύλλογο Φλόγα για παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες και μάλιστα μέσα στον Ιερό Ναό υπήρχε και κοιτίο. Πάρα πολλοί κόσμος έδωσε το παρόν στην εξόδια ακολουθία. Άνθρωποι από το χώρο του αθλητισμού, άνθρωποι από τον χώρο του θεάματος, ανάμεσά τους ο Ντέμις Νικολαίδης, ο Γιούρκας Σεϊταρίδης, ο Αντώνης Ρέμος με τη σύζυγό του, η Ελένη Πετρουλάκη με τον Ηλία Ήβιτς, ο Χάρης Ιαννίδης, η Ανίτα Ναθαναή και πλήθος άλλων ανθρώπων και από τον χώρο του αθλητισμού και από τον χώρο του θεάματος. Το τελευταίο αντίο, στην τελευταία της κατοικία, θα τη συνοδεύσουν στο Ευηνοχώρι Μεσολογίου, από όπου και καταγόταν η γογό μας Τροκώστα, Λίνα.
1: Μάλιστα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει. Σε ευχαριστώ, Ελένη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου.
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από την Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
11: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
13: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
12: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
13: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
12: Radio Player.
13: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Πάμε τώρα να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Δύο μεγάλα κυκλώματα εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε να εξαρθρώσει η αστυνομία στην Αττική, περνώντας χειροπέδες σε νεαρούς διακινητές. Οι αρχές κατάσχεσαν τεράστιες ποσότητες κάναβης και κοκαίνης, οι οποίες ξεπερνούν σε αξία τις 400.000 ευρώ, ενώ στα κρυσφύγετα των δραστών εντοπίστηκαν από ματσέτες μέχρι αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
15: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι. Η πρώτη μεγάλη λοιπόν υπόθεση φέρει τη σφραγίδα της δίωξης ναρκωτικών του ελληνικού FBI. Μετά από μεθοδικό profiling, οι αστυνομικοί συνέλαβαν λοιπόν έναν 25χρονο, ο οποίος χρησιμοποιούσε, Ελίνα, κουτιά και σακίδια εταιρεών delivery για να διακινεί ανενόχλητο στο εμπόρευμά του. Και τι ήταν άλλο, ναρκωτικά. Στο σπίτι του βρέθηκαν 76 κιλά, παρακαλώ, υδροπονικής κάναβης, 755 γραμμάρια κοκαίνης, 5.000 ευρώ σε μετρητά, αλλά και ένα ροβόλο πιστόλι μαζί με ένα μαχαίρι τύπου μαντσέτα. Μάλιστα, λίγο πριν τη σύλληψη του, 25χρονο Ελλήνα, είχε προλάβει να παραδώσει ένα κιλό κάναβη σε έναν 20χρονο αλλοδαπό συνεργό του. Εκείνος, μόλις είδε τους αστυνομικούς, πέταξε το σακίδιο με τα ναρκωτικά στο προάβλιο εγκαταλελειμμένου σπιτιού στην Αθήνα για να ξεφύγει. Όμως συνελήφθη αυτός για απίθεια. Το προσδεκόμενο όφελος από το κύκλωμα, Ελίνα, ξεπερνά τις 420.000 ευρώ. Σχεδόν ταυτόχρονα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, λοιπόν, η ομάδα Δίας και η τοπική ασφάλεια πέτυχαν ένα δεύτερο χτύπημα. Ακινητοποίησαν ένα 25χρονο αλλοδαπό που κινείται με δίκυκλο και στη συνέχεια έκαναν φύλλο και φτερό το σπίτι και μια αποθήκη δική του. Εκεί οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα πλήρες σούπερ μάρκετ ναρκωτικών. Κατέφθησαν 27,5 κιλά κάναβης, 7,5 κιλά κατέβαλα στη σοκολάτα, έτσι τη λένε αυτοί όπως τη συσκευάζουν, και περίπου 1,5 κιλό κοκαίνης. Επίσης είχε και 350 γραμμάρια από τη σπάνια πανάκριβη ροζ κοκαίνη.
14: Ναι. Τώρα να ρωτήσω κάτι, Κατερίνα. Τελευταία, πολύ συχνά μας δίνεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ παρόμοιες μικρές ή μεγαλύτερες πύρες διακίνησης ναρκωτικών, όπως είπε, σούπερ μάρκετ. Τα άτομα τα οποία εντοπίζονται συνήθως είναι νεαρής ηλικίας. Το ζήτημα είναι Έλληνες, είναι αλλοδαποί, είναι μίξοι. Τι έχουμε από αυτό? Για να ξέρουμε αν είναι εισαγόμενο όλο αυτό ή αν είναι η δική μας ροπή εγκληματική.
15: Θα σου εξηγήσω επακριβώς, γιατί έχουν κάνει μία ανάλυση και μάλιστα και σε μία μεγάλη έκθεση της αστυνομίας φαίνεται και οι άνθρωποι οι οποίοι διακινούν τις μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών. Σαφέστατα έχουμε και αρκετούς Έλληνες, όμως οι μέτρα τη διακίνηση των ναρκωτικών θεωρούνται οι Αλβανοί πλέον που έχουν μπει πολύ γερά στο παιχνίδι. Δηλαδή τουλάχιστον 3 στους 5 είναι αλβανικής επιτότητας. Βέβαια είναι από όλες τις φυλές, δεν υπάρχει διάκριση, και αρκετοί Έλληνες όπως σου ανέφερα, αλλά ως επιτοπλίστων οι περισσότεροι οι οποίοι διακινούν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, και αυτό οφείλεται προφανώς γιατί κάνουν τον deal από τα Βαλκάνια και καταφέρνουν τώρα και έχουν και απευθείας, όπως μου ανέφεραν τα στελέχη της δίωξης ναρκωτικών, έχουν και απευθείας σχέσεις με Κολομβιανούς που φέρνουν την κοκαίνη. Δηλαδή υπάρχουν και συγκεκριμένα, ξέρεις, οι Κολομβιανοί φέρνουν την κοκαίνη, οι Τούρκοι ασχολούνται κυρίως με ηρωίνη και οι Αλβανοί έχουν κυρίως το χασίς.
14: Και αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή, οι Κολομβιανοί τα φέρνουν με μπανάνες, με φορτία από μπανάνες.
15: Ναι, με φορτία από μπανάνες, γιατί και όπως καταλαβαίνεις είναι και ένα προϊόν το οποίο διακινούν πολύ συχνά, φέρνουν με μεγάλα φορτία από κυρίως το λιμάνι του Πειραιά. Και ξέρεις, το λιμάνι του Πειραιά είναι αυτό το οποίο δέχεται και τα περισσότερα κιλά της κοκαίνης. Γιατί από εκεί, όπως είπες και εσύ, κυρίως μέσα σε φορτία με μπανάνες, για να μην μυρίζει, αλλά είναι και το προϊόν που διακινούν κυρίως από τη Λατινική Αμερική, φέρνουν συχνά τα μεγάλα φορτία εδώ στην Ελλάδα. Και μετά από τον Εύρο, από την Τουρκία, μας έρχεται η ηρωίνη. Και όπως ανέφερα, κυρίως η κάναβη και το χασίς μας έρχεται από την Αλβανία. Έτσι όπως έχουν καταφέρει οι αστυνομικοί να τα χαρτογραφήσουν όλα αυτά, έτσι.
14: Μάλιστα. Τώρα,
15: δεν είναι δικές μας σκέψεις.
14: Δεν είναι, ακριβώς. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Να δούμε τα στατιστικά της αστυνομίας. Τώρα, αναστάτωση επικράτησε σε γειτονιά της Αγίας Παρασκευής, καθώς μια ιδιοκτήτρια διαμερίσματος βρήκε ένα απίστευτο έβριμα στο σπίτι της. Ήταν μέσα στο σπίτι της 3 στρατιωτικοί όλμοι που είχε ξεχάσει ο προηγούμενος ένικος. Φυσικά σήμανε συναγερμός, φυσικά εκενώθηκε προληπτικά η πολυκατοικία, φυσικά πέρασαν τον παθόν τους στον τάραχο από την τρομάρα τους οι ένικοι. Τελικά που καταλήξαμε?
15: Πολύ καλά τα λες. Καταλήξαμε να το παραλάβει ο στρατός. Να εξηγήσουμε στους ανθρώπους ότι πρόκειται για ένα άκρος επικίνδυνο έβριμα, λοιπόν, που κινητοποίησε και την αστυνομία και τον στρατό στην Αγία Παρασκευή και συγκεκριμένα και στην Οδό Ρόδων. Ήταν περίπου 3.30 το μεσημέρι, Ελίνα, όταν η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος, 4ου ορόφου, κατά τη διάρκεια εργασιών για καθαρισμό. Η κοπέλα είχε φύγει ο προηγούμενος ιδιοκτήτης και καθάριζε το σπίτι προκειμένου να το παραλάβει. Εντόπισε στο εσωτερικό του σπιτιού 3 στρατιωτικούς όλμους. Κάποιοι στις δουλάπες τους φυλάνε σκελετούς, ο συγκεκριμένος που λέει ο λόγος, εισαγωγικά, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε φυλάξει στρατιωτικούς όλμους. Όπως διαπιστώθηκε, τα πολεμοφόδια, όπως σου είπα, ανήκαν σε προηγούμενο ιδιοκτήτη και είχαν παραμείνει εκεί ξεχασμένα. Είχε πάρα πολύ καιρό να ανοίξει συγκεκριμένη το διαμέρισμα και να το τακτοποιήσει. Τέλος πάντων, η γυναίκα ειδοποίησε τις αρχές, αποκλείστηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά ο χώρος. Στην πολυκατοικία πήγαν πυροτεχνουργοί της πρώτης εκδοτέρου οπτικών μηχανισμών, όμως δεν μπορούσαν να παραλάβουν τους συγκεκριμένους όλμους. Έτσι, ειδοποιήθηκε ο στρατός και ειδικό κλιμάκιο του στρατού από το τάγμα καθάρισης ναρκοπεδίων Ξηράς πήγαν και παρέλαβαν τους όλμους. Τώρα γίνονται έρευνες από την ασφάλεια προκειμένου να εντοπιστεί, γιατί είναι πολλά χρόνια εκεί πέρα ήταν οι όλμοι, και πρέπει τώρα να εντοπίσουν τον παλιό ιδιοκτήτη, έτσι ώστε να δουν για ποιο λόγο και πού τους βρήκε φυσικά τους όλμους που έκρυβε μέσα στην
14: Ελλάδα. Αυτό είναι το αξιοπερίεργο, και να μάθουμε κι εμείς τι ποινές, τι συνέπειες θα έχει. Γιατί δεν μπορεί να κρατάς τέτοιο βαρύ οπλισμό στο σπίτι σου. Υπάρχει κίνδυνος και για τη δημόσια ασφάλεια.
15: Να είσαι σίγουρη, Λίνα, αν οι αστυνομικοί τους τον εντοπίσουν και μάθουμε του, θα μάθουν και οι ακροατές του Α τους λόγους.
14: Είμαι σίγουρη, Κατερίνα μου, δεν το αμφισβητώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα μας. Το ελληνικό FBI κατάφερε να εξαρθρώσει μια διεθνή εγκληματική οργάνωση. Τα μέλη της εφάρμοζαν αυτό που λέμε φαινόμενο εγκληματικού τουρισμού, κάνοντας VIP διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες της Αττικής με τελεία και μόνο από μία εισβολή να αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
15: Κοίταξε να δεις τώρα, Λίνα, μιλάμε για μια άκρως επαγγελματική μαφία που ειδικευόταν σε χρυσές διαρρήξεις όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Κατάφεραν λοιπόν να τους εξαρθρώσουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Πρόκειται για χιλιανούς, Λίνα. Οι αρχές τακτοποίησαν συνολικά 4 άτομα ως εγκέφαλος και η σύνολο της οργάνωσης ήταν ένας 40χρονος χιλιανός, ο οποίος το εντυπωσιακό είναι ότι βρίσκεται ήδη έγκλειστος στις φυλακές εδώ στην Ελλάδα, στις φυλακές, από προηγούμενες διαρρήξεις που είχε κάνει στα βόρεια και τα νότια προάστια. Δηλαδή, μέσα από το κελί του, ο 40χρονος αυτός άντρας κινούσε τα νήματα και έλεγχε τις ροές των κακοποιών προς τη χώρα μας. Δηλαδή, να τραβάς τα μαλλιά του. Τους συλλαμβάνουν οι αστυνομικοί, μπαίνουν στη φυλακή και από εκεί κινούν τα νήματα για να συνεχίσουν την εγκληματική τους δράση. Η μέθοδος λοιπόν που χρησιμοποιούσαν ονομάζεται διεθνώς εγκληματικός τουρισμός.
14: Μάλιστα.
15: Τα όλα, έχουμε και τον εγκληματικό τουρισμό.
14: Ναι, όλα τα είχαμε, λοιπόν, αυτό μας έλειπε.
15: Αυτό μας έλειπε. Τώρα να έχουμε τους χιλιανούς, δεν μας έφταναν όλες οι άλλες συμμορίες. Έχουμε τώρα και τους χιλιανούς που μπουν με αυτόν τον τρόπο στη χώρα μας.
14: Παλιά ήταν γνωστοί ως πορτοφολάκηδες.
15: Τώρα
14: εξελίχθηκαν. Απέκτησαν τεχνογνωσία άλλου είδους.
15: Και τι κάνουνε, αυτό στρατολογούσε από τη φυλακή σπεσιαλίστες των διαρρήξεων από το εξωτερικό και είχε φέρει έναν 33χρονο και έναν 26χρονο και οι δράστες έφταναν στην Αθήνα με πτήσεις από χώρες Σέγγεν για να αποφεύγουν, ξέρεις, τους ελέγχους. Έμεναν σε διαμερίσματα Airbnb που τα νοικιάζαν σε μαϊμού ονόματα και μόλις άδειαζαν τις βίλες στόχους, δηλαδή δεν πήγαιναν στο σπιτάκι, στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, δεν ξέρω και εγώ πού, πήγαιναν σε πανάκριβα σπίτια. Στην Αττική, τέλος πάντων στα βόρεια προάστια και τα άδειαζαν. Και μετά, αμέσως μετά, εξαφανίζονταν η Ελλάδα.
14: Σε ευχαριστώ θερμά, Κατερίνα, για την ενημέρωση. Πάμε τώρα να δούμε και την κίνηση στο λεκανοπέδιο. Ο Βίκτορας Σαμουήλ ήρθε να μας δώσει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Βίκτορα.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο, όπως και στο ύψος της Γλυφάδας, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τμηματικά και στα δύο ρεύματα και λόγω τροχαίου νωρίτερα, Λίνα.
14: Μάλιστα, σε ευχαριστώ, Βίκτορα. Πάμε τώρα να έρθουμε σε ειδήσεις από το οικονομικό περιβάλλον. Καθώς το γνωστό σαφάρι που κάθε χρόνο κάνει ΑΔΕ τους καλοκαιρινούς μήνες στις τουριστικές περιοχές, φαίνεται ότι έχει αρχίσει πολύ δυναμικά. Ο Σταύρος Μονεμπασιώτης θα μας πει περισσότερα.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα σας φέρω στο νου μια σκηνή από κινηματογραφική επιχείρηση όπου οι ελεγκτές κινούνται διακριτικά μέσα σε γεμάτα beach bars και εστιατόρια. Κάποιοι εμφανίζονται ως απλοί τουρίστες, παραγγέλνουν και παρακολουθούν αν θα εκδοθεί απόδειξη. Άλλοι φτάουν οργανωμένα έχοντας ήδη εικόνα της επιχείρησης από ψηλά μέσω drones που έχουν καταγράψει την κίνηση και τη λειτουργία της επιχείρησης. Άλλοι με tablet στα χέρια πηγαίνουν κοντά στην ταμιακή μηχανή ή ζητάνε διακριτικά να συναντήσουν στο γραφείο διαχείρισης τον ιδιοκτήτη για να δουν live με ζωντανή σύνδεση με τα κεντρικά της ΑΔΕ κάποια οικονομικά στοιχεία. Αυτά όλα κάποτε έφερναν στο μυαλό ή παρέπεμπαν σε ταινία, τώρα είναι η πραγματικότητα. Κάπως έτσι κινούνται οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, αποκαλύπτοντας συστηματικά υψηλά ποσοστά παραβατικότητα σε τουριστικές περιοχές, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως η εστίαση, τα καταλήματα και οι υπηρεσίες αναψυχής. Οι βασικές μορφές φοροδιαφυγής που κυνηγούν είναι η μη έκδοση αποδείξεων, η απόκρυψη πραγματικών εσόδων, η μη απόδοση του φόρου προσθέμενης αξίας, η αδήλωτη οικονομική δραστηριότητα σε περιόδους υψηλής ζήτησης και βέβαια Ξέρουμε ότι η συγκέντρωση μεγάλου όγκου συναλλαγών σε μικρό χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, δημιουργεί πρόσφορο έδαφος, θα πω εγώ, κομψά για παραβάσεις, αλλά ταυτόχρονα και σημαντικές δυνατότητες αύξησης των εσόδων όταν η έλεγχη είναι αποτελεσματική.
14: Και όταν φέτος, είναι συχνή, γιατί δεν είναι να γίνεται ένα χτύπημα και μετά το ξεχνάμε.
16: Και φέτος, και όχι μόνο συχνή, και επαναλαμβανόμενη. Mm-hmm. Γιατί πλέον όποιος μπαίνει στο στόχαστρο μπαίνει και στη μαύρη λίστα. Είτε του αρέσει να το ακούει, είτε δεν του αρέσει να
14: Σωστό
16: το ακούει.
14: Είναι αυτό.
16: Και ο έλεγχος επαναλαμβάνεται πάντα. Είναι δηλαδή και αυτό σε μια ειδική κατηγορία. Να σας πω ότι φέτος το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει τουλάχιστον 40.000 ελέγχους, οι οποίοι μπορεί να
14: είναι. Είναι λίγοι.
16: Δεν είναι λίγοι. Είναι ευθύ, θα είναι ευνηδιαστικοί. Δεν είναι ανάγκη να είναι πάντα εκεί. Ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να σε παρακολουθεί η ΑΔΕ τώρα πλέον με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και με όλη την πρόσβαση που έχει στην πληροφορία σε τράπεζες, σε συστήματα POS, σε πλατφόρμες, όλα αυτά. Μπορεί να σε παρακολουθεί εξ αποστάσεως και όταν έρθει η ώρα να μπει. Πάντως το σχέδιο περιλαμβάνει και καθημερινούς ελέγχους, ακόμη και σε αργίες και βραδινές ώρες, και χρήση drones και ψηφιακών εργαλείων για προετοιμασία και παρακολούθηση κυρίως, και μυστικούς ελεγκτές, σας τους περιέγραψα πριν, ντυμένοι με τα χαβανέζικα που κάμισα και αυτά. Βγάλει λίγο χαμόγελο, αλλά μέχρι και τα ζευγάρια υποδίονται. Βλέπει ζευγάρια να μπαίνουν μέσα, να κάθουν, να παραγγέλνουν.
14: Δεν είναι η γνωστή εικόνα των εφοριακών που πήγαιναν σε τριπλέτες και τους ξεχώριζαν από μακριά.
16: Παλιά στις τουριστικές περιοχές, τώρα θα το περιγράψουμε έναν τρόπο το οποίο μπορεί να κλωτσίσει λίγο, τον εφοριακό και τον αστυνομικό
14: τον ξεχώριζες,
16: όχι επειδή φορούσαν στολή, δεν φορούσαν στολή, τους έβλεπες ας πούμε με σορτσάκι, σκαρπίνι και καλτσούλα μέσα στην παραλία, οπότε καταλάβαινες ότι σίγουρα δεν ήταν τουρίστες.
14: Λοιπόν, σε ευχαριστώ Σταύρο. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
17: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 16 έως 27 βαθμούς, στα νότια σε Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Σε Γαλάτσι, Νέα Σμύρνη και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά στα Επηρεωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς ως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα Επηρεωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
14: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
18: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Αυξημένη είναι η κίνηση στον οδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στη λεωφόρο Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Κατεχάκη ένα τμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Αγία Παρασκευή, στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Λιμνικού Μουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστού προς τη λεωφόρο Αθηνών και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία. Ποικίλες αντιδράσεις για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Χθες, από την εκδήλωση στο Θησίου, ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε πως γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη, σχολίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου. Ο κύριος Τσίπρας ήταν Πρωθυπουργός. Κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι μένει να φανεί αν πρόκειται για τον ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική φωτιά στο παρελθόν, υποστήριξε. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι η αριστερά έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Υποστήριξε επίσης ότι υπάρχει ένας κοινός στόχος σε αυτά τα κόμματα να φύγει ο Μητσοτάκης και να πέσει η κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι αυτό δεν συνιστά πολιτική πρόταση. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που μας πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σχολίασε το Πασόκ. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, κατέθεσε το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορά στις δημόσιες τοποθετήσεις και αναρτήσεις του Υπουργού Υγείας σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ περί δήθεν φωτογραφικού διαγωνισμού για την ενοικίαση από το κτηματολόγιο ακίνητου ιδιοκτησίας της οικογένειας Ανδρουλάκη και υπέρογγα ενίκεια, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη. Άρση της ασυλίας του δηλώνει πως θα ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης και προαναγγέλει πως θα καταθέσει αγωγή κατά του κ. Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη. Στη Βουλή κατατίθεται μέσα στις επόμενες 10 ημέρες το νομοσχέδιο που απαγορεύει την κυκλοφορία ανηλίκων με πατίνια, έκανε γνωστό από το Βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετήχθησαν οι 22 συλληφθέντες στην Κρήτη για την απάτη ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ με τις επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Στο μεταξύ, εσωτερικό πόρισμα το οποίο συνέταξε η Παρασκευή τη Χεροπούλου παραδόθηκε στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα στις 18 Μαΐου και βασίζεται στη δικογραφία που οδήγησε στην άρση ασυλίας 13 βουλευτών. Για την πλειονότητα των υποθέσεων που εξετάζει, σημειώνει ότι οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις βουλευτών στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν προκάλεσαν ούτε καν θέτουν σε κίνδυνο τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη μετά από διακοπή ενός μήνα για εργασίες διαρρύθμισης και επέκτασης της αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας που έχει δηλώσει το ελληνικό δημόσιο. Συνήγοροι των κατηγορουμένων υποστήριξαν ότι η λήψη συστημάτων οδήγησαν στην τραγωδία και το κράτος έπρεπε να είναι κατηγορουμένος. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Ο 30χρονος υπέβαλε αίτημα ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο έγινε δεκτό. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία για το στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο αναπληρωτής γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Μπαγκέρι, σύμφωνα με ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων. Μέχρι να συμφωνήσουμε σε όλα τα ζητήματα, θεωρούμε ότι δεν έχουμε συμφωνήσει σε τίποτα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι μικρή, λόγω της αδυναμίας του εχθρού, δήλωσαν νωρίτερα οι φρουροί της Επανάστασης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο. Εντολές εκένωσης πόλεων και χωριών του Λιβάνου εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός εν ώψη επιθέσεων κατά θέσεων της Χεσμπολάχ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό.

0: σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 7 λεπτά μετά τις 3 ακούτε Α989 με την Έλτσα Ψαρίδη.
1: Και τον Δημήτρη Αλφιέρη. Πολύ, πολύ. Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, κυρία μου?
1: Προσεχώς, ακόμα καλύτερα.
0: Συγγνώμη, βγήκαν οι πρώτες δημοσκοπήσεις, το ξέρεις?
1: Βέβαια. Φρόντισες να με ενημερώσεις εσύ πρώτα απ' όλα, να τα λέμε τα σωστά.
0: Ναι.
1: Αμέ.
0: Συγγνώμη.
1: Με πρόθεση και για τα νέα κόμματα, έτσι.
0: Τα νούμερα τα είδες?
1: Τα νούμερα ζαλίζουν, που λέει και το.
0: Επεξεργάστηκες?
1: Τα επεξεργάζομαι σιγά σιγά. Για ξεκινά να λες εσύ νούμερα να επεξεργάζομαι.
0: Δεν λέμε του Τάκη να κάνουμε κι εμείς ένα κόμμα.
1: Ένα κόμμα?
0: Ναι.
1: Να γίνουν 11. Πόσα είναι? Δεν θα είναι 10 τώρα?
0: Συγγνώμη.
1: Και γιατί όχι?
0: Θα βάλουμε μπροστά τον Τάκη, του Χατζή.
1: Θα σαρώσει.
0: Θα σαρώσει, βέβαια.
1: Αυτοδυναμία.
0: Εσάς θα σε βάλουμε στο Επικρατείας.
1: Στο Επικρατείας. Όχι τελευταία.
0: Όχι τελευταία.
1: Να βγω. Εντάξει.
0: Στην δημητική θέση θα πω εγώ, εντάξει.
1: Εντάξει. Να γλιτώσει τα βάσανα.
0: Ναι. Όχι, αλλά ναι, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα?
1: Γίνεται.
0: Με το καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, περίμενε να πούμε τώρα ποια δημοσκόπηση είναι αυτή και τι ποσοστά δείχνει στα κόμματα.
0: Και πες μας και τα νούμερα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί? Δεν ξέρω τι να πιστέψω, δηλαδή. Παιδιά, έρχονται τα πάνω κάτω.
1: Για κάτσε να δούμε, γιατί οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές ακόμα τώρα ξεκίνησαν. Έχουν,
0: ναι, ρε παιδί μου, δεν λέω ότι θα είναι.
1: Ζαβλάκι να μπει.
0: Δεν λέω ότι θα είναι μέχρι τότε.
1: Όχι. Ναι. Αλίμονο.
0: Αλλά.
1: Λοιπόν.
0: Μιλάμε για πολύ πράγμα.
1: Δημοσκόπηση έχει γίνει από τη Real Polls. Δίνει 29,1% στη Νέα Δημοκρατία. Γεματό, που λέμε. 16,1% στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το Ελλάς. 13,1% στην κυρία Καριστιανού.
0: Τρίτο κόμμα δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, τρίτο κόμμα η κυρία Καριστιανού.
1: Και μονοψήφιος του Πασόκ. Λοιπόν.
0: Τέταρτο κόμμα το Πασόκ.
1: 8,6% είναι. Πρόθεση είναι αυτό?
0: Είναι. Πόσο είπες Νέα Δημοκρατία?
1: Περίμενε, γιατί δεν είναι ακριβώς τα ίδια ποσοστά.
0: Είναι 29,1% η Νέα Δημοκρατία, 16,1% ο Αλέξης Τσίπρας, το 13,1% η κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Και είναι στο μονοψήφιο, όπως το είπε, στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Είναι η εκτίμηση.
1: Εκτίμηση είναι αυτό. Μπράβο.
0: Είναι
1: καλά
0: εκτίμηση.
1: Το κατάλαβα, γιατί το 29, κάτι είναι εκτίμηση.
0: Εντάξει, το είπαμε.
1: Το λέμε. Να το ξαναπούμε, να μην έχουμε παρανοήσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα νούμερα τώρα. Από τη μία μέρα στην άλλη, γιατί η προηγούμενη δοσκόπηση ήταν.
0: Έχει. Περίμενε. Να πούμε ότι η δεξαμενή των αναποφάσεων έπεσε από το 18% που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση.
1: Σε αυτή τη.
0: Στο 9.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό βλέπεις και η Νέα Δημοκρατία να παραμένει στα ποσοστά της πάνω κάτω.
1: Αντλούν τα νέα κόμματα από τη δεξαμενή των αναποφάσεων και όχι παίρνοντας ψηφοφόρους,
0: λοιπόν,
1: από δεξιά-αριστερά, να πω.
0: Στην πρόθεση ψήφου, ο Αλέξης Τσίπρας είναι στο 14,1%. Ενώ η ελπίδα της κυρίας Μαρές Χαριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία, είναι στο 11,4%. Τώρα δεν λέμε για την εκτίμηση, μιλάμε για την πρόθεση.
1: Μιλάμε για την πρόθεση, ναι.
0: Το καταγραμμένο. Τα δύο κόμματα αυτά συγκεντρούν αθρηστικά 25,5%.
1: Οριακά.
0: Για να τα βάλεις μαζί.
1: Οριακά.
0: Ναι, δεν φτάνουν την δημοκρατία. Οριακά τι, ναι, τι,
1: ναι. Ναι, ναι.
0: Οριακά, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι στο 27,5%.
1: Ναι.
0: Είναι στην πρόθεση η Νέα Δημοκρατία.
1: Στην πρόθεση. Κοίταξε.
0: Η πλεύση ελευθερίας, να πούμε. Όχι, πάμε στο Πασόκ.
1: Εκεί να πάμε.
0: Γράφει απώλειες κοντά στις 2 μονάδες στην πρόθεση ψήφου.
1: Στην πρόθεση.
0: Και από το 10,4% τον Απρίλιο πηγαίνει στο 8,6%.
1: Ναι. Προσπαθώ να βγάλω ένα ασφαλές συμπέρασμα. Δεν είναι εύκολο. Είναι αυτό που πες και εσύ νωρίτερα, λίγο τα νούμερα ζαλίζουν. Λίγο θα έρθει πάνω κάτω.
0: Να σου πω άλλη μια μεγάλη κατρακύλα που βλέπω εδώ.
1: Για παίζουν την κατρακύλα.
0: Η πλεύση

0: Ελευθερίας υποχωρεί από το 6,1 του Απριλίου στο 3,7.
1: Αυτό είναι double score στα ανάποδο.
0: Ναι. Δηλαδή δίνει μάχη για να μπει στη Βουλή. Που σημαίνει ότι η κυρία Καϊστιανού και ο κύριος Τσίπρας
1: πήραν από εκεί.
0: Έχουν ισοπεδώσει τα μικρά κόμματα.
1: Πήρα, ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ λογικό νομίζω. Γιατί υπάρχει αυτό το που λέμε πανσπερμία κομμάτων μικρών. Και αν εξαιρέσεις τους αναποφάσεις τους,
0: κόμματα,
1: και εκεί υπάρχει μια, ένα πεδίο
0: όπου υπήρχε
1: έτσι
0: αντισυστημική ψήφος που έδινε ζωή στα μικρά κόμματα, διοχετεύεται πλέον στο κόμμα του κ. Τσίπρα και στο κόμμα της κυρίας Καϊστιανού. Συμβάμαι συγκεκριμένη.
1: Ναι, τώρα κάθε έρευνα που θα προκύπτει, κάθε δημοσκόπηση που θα προκύπτει, θα μας δίνει τα στοιχεία της και εμείς θα βγάζουμε ό,τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε σε αυτή τη χρονική απόσταση, αν υποθέσουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 που λέει ο Πρωθυπουργός και επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία. Έχει καιρό το πράγμα μπροστά να ζυμωθεί, να αλλάξουν πράγματα, να μπουν το νερό στα βλάκι, να φύγει νερό από τα βλάκι. Έχει. Αυτό που βλέπουμε να έχει μια σταθερότητα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι μασίφινα εκεί. Και όποια μάχη γίνεται, γίνεται από εκεί και κάτω. Από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, εκεί δεν γίνεται νομίζω καμιά μάχη. Εκεί απλά έχει μόνο απώλειες, καταλαβαίνω, έτσι όπως πάει το πράγμα και στην παρούσα φάση. Δεν ξέρω δηλαδή τι θα μπορούσε να δώσει το φίλι της ζωής στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία, άκου να δεις, η Νέα Δημοκρατία στη μέτρηση που είχε τον Απρίλιο ήταν 30,6. Στη συγκεκριμένη εταιρεία, στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση.
1: Ναι.
0: Σε αυτήν τώρα είναι στο 28,31. Άρα έχουμε και εδώ πτώση.
1: Εδώ
0: και δημοκρατία.
1: Ναι. Υπάρχουν απώλειες
0: λοιπόν. Ναι. Δηλαδή στην ουσία τι γίνεται.
1: Δεν την έχει ανακατέψει πολύ την Τράπουλα όμως ακόμα. Σε αυτό το επίπεδο. Έχεις δίκιο. Όμως.
0: Μιλάμε για την πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Η οποία καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία στο ποσοστό του 29,1. Το οποίο είναι πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών που ήταν 28,31. Αλλά κάτω από τη μέτρηση του Απριλίου που ήταν 30,6.
1: Okay. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο κρατάμε.
0: Άρα
1: δεν ξέρω πόσο σημασία έχει στην παρούσα φάση, λέω.
0: Όχι, αλλά να υποχωρούν, να έχει μία απώλεια και η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα πάντοτε.
1: Ναι.
0: Της ίδιας εταιρείας δημοσκόπηση.
1: Είναι ακριβώς της ίδιας εταιρείας, αλλά είναι αυτοστιγμή που λέμε της αναγγελίας δύο νέων κομμάτων. Κανένα από τα δύο δεν ευαγγελίζεται την ιδιότητα ως κόμμα διαμαρτυρίας.
0: Το κόμμα που ανέβηκε,
1: αλλά που είναι κάποια.
0: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης που το μοναδικό νομίζω που έχει ανέβει είναι αυτό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με 7,4 που τον Απρίλιο είχε 6,3.
1: Πώς έγινε αυτό τώρα.
0: Γιατί συσπηρώνει, σου λέει, παιδιά, πάμε εκεί που είναι σταθερά, που ξέρουμε ότι υπάρχει.
1: Το κουκουέ είναι συσπηρωμένο από γεννησιμιού του, νομίζω. Δεν έχει απόλυση. Δεν ξέρω, εγώ έτσι μπορώ να θυμηθώ.
0: Ναι, βλέπουμε εδώ πέρα όμως ότι τσιμπάει. Τσιμπάει. Από το 6,3 πήγε στο 7,3.
1: Ναι, ναι,
0: σε μια μονάδα δυνατή. Έκτη ελληνική λύση με 5,6 από 7 που είχε τον Απρίλιο.
1: Και εδώ έχουμε αντίστοιχη απώλεια με αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ περίπου εκεί στις δύο μονάδες. Δηλαδή είναι μείον δύο. Νέα Δημοκρατία και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Έχει την αξία του και αυτό να το δεις, να το συζητήσεις, να το εκτιμήσεις. Αλλά νομίζω ότι ένα πιο ασφαλές διάστημα για να δούμε λίγο πιο καθαρά και λίγο λιγότερα θολά τα πράγματα και το πώς τα βλέπει ο κόσμος είναι μετά τον πρώτο μήνα, δίμηνο, και αν δεν έχουμε νέο κόμμα ως τότε, γιατί εκκρεμεί και μία απόφαση νομίζω εκ μέρους του κυρίου Σαμαρά για να δούμε αν θα ανακοινώσει κόμμα ή όχι. Και θα είναι τώρα, θα είναι πολύ πιο αργά. Και εκείνο θα έχει τις παρενέργειες.
0: Θα έχει.
1: Όχι σε όλο το φάσμα, αλλά στη Νέα Δημοκρατία θα δώσει μια.
0: Λοιπόν, σημασία έχει ότι άρχισαν τα όργανα. Άρχισανε τα όργανα.
1: Τα όργανα τα περιμέναμε. Πολύ καιρό.
0: Αυτή είναι
1: άρχισαν
0: η πρώτη.
1: Τώρα δίνουν μια εικόνα τα πράγματα. Δεν ξέρω αν θέλεις να σχολιάσεις τη χθεσινή ανακοίνωση του κόμματος και επισήμως από τον κύριο Τσίπρα και με όλη αυτή την
0: διαδικασία. Το πήγε ωραία. Έδειξε χθες την εκπομπή του στην τηλεόραση ο Τάκης ο Χατζής.
1: Ναι.
0: Αυτό το τρόπο με τον οποίο είχε παρουσιάσει ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε.
1: Την 3η του Σεπτέμβρη,
0: Ναι. Με το χαρτί, ξέρεις, με το όνομα και με αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτό δείχνει.
1: Μα είναι ταυτόσιμες φωτογραφίες αυτές. Δηλαδή, αν βάλεις δίπλα-δίπλα Ανδρέα Παπανδρέου και Αλέξη Τσίπρα με τον τρόπο που κρατάνε το χαρτί, με το στήσιμο, με. Είναι ναι, πώς λέμε το πριν και το μετά, κάπως, αλλά σε φωτογραφία μόνο έτσι.
0: Μας ρωτάνε πού καταγράφεται η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη δημοσκόπηση, δεν το είπαμε. Είναι μόλις, παιδιά, στο 1,2.
1: Είναι στο 1, δηλαδή ούτε καν πλησιάζει τη Βουλή, έτσι. Ούτε καν πλησιάζει τη Βουλή.
0: Η Νέα Αριστερά είναι στο 0,5.
1: Χαμηλότερο από όσο έπαιρνε. Έστω
0: ναι,
1: και
0: οι μόνοι που μένουν κάπως είναι οι Δημοκράτες, το 1,7.
1: Ο κ. Κασελάκης.
0: Η Φωνή Λογικής, 3,9. Ο κ. Βαρουφάκης, το 1,5.
1: Με όλες τις μετρήσεις μπαίνει
0: ναι,
1: στη Βουλή,
0: ναι.
1: Η κ. Λατινοπούλου.
0: Τα λέω γιατί δεν θέλω να δικήσουμε, ξέρεις, κάποια από τα
1: μικρά
0: κόμματα.
1: Ναι, όχι, δεν δώσουμε.
0: Η Νίκη με 1,7.
1: 1,5 ο κύριος Βαρουφάκης.
0: Ναι.
1: Και η αναποφάσιση στο 9. Αυτό είναι πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με τα ποσοστά των αναποφάσεων που βλέπαμε σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις, πολύ πρόσφατες. Θυμάσαι εκείνο το 28% που ήταν πρώτο κόμμα.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο νούμερο. Ήταν μεγάλο νούμερο. Τώρα στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση.
0: Να σου πω ένα μυστικό.
1: Πάει στο μονοψήφιο.
0: Για πες μου. Αυτό το καλοκαίρι δεν θα πλήξεις.
1: Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι
0: βέβαιο. Δεν ξέρω αν θα ζεσταθείς. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα πλήξεις.
1: Δηλαδή, θα ζεσταίνομαι και θα έχει ενδιαφέρον.
0: Πιο πολλές πιθανότητες έχει να μην ζεσταθείς.
1: Να μην ζεσταθώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω, αλλά ότι δεν θα πλήξει με τίποτα.
1: Εδώ
0: λέω.
1: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και στην πολιτική και στην ατμόσφαιρα. Πλάκα κάνει. Θα καούμε εδώ πέρα. Όλο το καλοκαίρι θα είμαστε στο να μην κάνουμε. Τα κόμματα χειρότερα, βέβαια, από εμάς. Αλλά και εμείς καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται να το καταγράψει αυτό.
0: Τρόποι επικοινωνίας.
1: 6947 989 989 είναι ο αριθμός Viber που έχουμε και πολύ τον προτιμούμε, να ξέρετε, γιατί είναι μπροστά στα μάτια μας. Αμέσως βλέπουμε τι στείλατε. Και αμέσως το διαβάζουμε ή δεν το διαβάζουμε, γιατί δεν είναι αυτά που στέλνετε όλα για να τα διαβάσει κανείς.
0: Τα διαβάζουμε, τα
1: αλλά τα βλέπουμε, να ξέρετε.
0: Δεν τα φωνάζουμε.
1: Δεν φωνάζουμε πάντα.
0: Ναι. Τα διαβάζουμε όλα.
1: Εσείς φωνάξετε όσο θέλετε, είναι δικαίωμά σας. Τα βλέπουμε εμείς, τα καταγράφουμε, αλλά δεν γίνεται να τα διαβάζουμε όλα, καταλαβαίνετε.
0: Πάντως τα μηνύματα σας σήμερα βλέπω ότι είστε κρύφο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ΣΥΡΙΖΑ δεν είστε. Κρύφο Ελλάς είστε. Μας το Ελλάς παραπέμπει λίγο και στη δεξιά.
1: Δεν ξέρω τώρα αυτό το πώς το σκέφτηκε. Το σχολείο και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στο συνέδριο για την υγεία έκανε μια τρίμπλα, να πω, για το όνομα. Φαντάζομαι, λέει, το ΕΑΜ το άφησε για τον κύριο Πολάκη, ο κύριος Τσίπρας, σχολίασε ο Πρωθυπουργός. Έκανε και αυτός να.
0: Το ξέρεις, αρχίζουν και
1: αυτό το είδος την υποδοχή, εν πάση περιπτώσει.
0: Τις μετρήσεις.
1: Ναι.
0: Τις κυλιόμενες, τις καθημερινές που κάνουν τις μετρήσεις να δουν τι αποδοχή έχει και πώς και έτσι και αλλιώς.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι, και βέβαια τώρα να περιμένουμε μια πιο συχνή επαφή του Αλέξη Τσίπρα με τον κόσμο. Και πιο πολλές παρεμβάσεις.
1: Εντάξει, τώρα έχει κάθε λόγο πια. Μπήκε στα πράγματα. Άπαξ και μπήκε. Μετά από τώρα θα περίμενα, θα θες.
0: Και από την άλλη, αμέσως με το διαφημιστικό μήνυμα, θέλω να μου πεις τις εντυπώσεις σου από την κοινή εμφάνιση Καραμαλή Σαμαρά.
1: Α, νόμιζα ότι θα με ρωτούσες πού μπορώ να υποθέσω και πότε θα δώσει την πρώτη εφόλυση στη ύλη συνέντευξη ο κ. Τσίπρας. Εντάξει, θα σου πω το άλλο πρώτη όμω.
0: Ναι,
1: το
0: ήταν
1: άλλο
0: και
1: πιο
0: κύριο,
1: δύσκολο.
0: Και ήταν και ο Προκόσμιο Παυλόπουλο μαζί, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ο πρώην πρόεδρο Δημοκρατία, ο οποίο δεν είχε ψηφιστεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη τότε.
1: Παλιά.
0: Να σου θυμίσω.
1: Θύμησέ μου.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Θύμησέ μου, ναι.
0: Ήταν ο κύριο Μεϊμαράκη. Ο οποίο μετήκησε στα Βρυξέλλα.
1: Στα Βρυξέλλα, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Εντάξει, μη λες άλλο, περίμενε. Πάμε break να επεξεργαστούμε την πληροφορία. Πάμε. Και ερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Έχεις δώσει υπόσχεση.
1: Εγώ, ναι, τα κάνω.
0: Τι, εγώ, ρωτάς.
1: Σε ποιον και τι υπόσχεση, γιατί περίμενε.
0: Στον δήμαρχο της Ίδρας θα πάμε το καλοκαίρι Ίδρα.
1: Και εσύ έχεις δώσει υπόσχεση, θα πάμε να κάνουμε εκπομπή όμως.
0: Και θα βγάλουμε ζωντανή
1: εκπομπή. Θα είναι το τερπνόν μετά του ωφελήμου.
0: Έτσι.
1: Τα πάμε. Τα κανονίσαμε.
0: Τα συμφωνήσαμε.
1: Δεν πήγαμε ακόμα όμως και αρχίζει και ζεσταίνει επικίνδυνο ο καιρός.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν υπάρχει εισιτήριο, λέει, για το τριήμεράκι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει εισιτήριο για να φτάσει στην Ίδρα.
1: Θα βουλιάξει το νησί.
0: Δεν ξέρω αν με κάποιο τρόπο φτάσει από ξηρά.
1: Θα βρω ένα σκαφάκι, φίλο. Δεν έχω. Θα βρω.
0: Αν έχει υπάρχει τρόπο κάπου να πα να πλώσει το κορμάκι σου.
1: Θα βρω ένα σκαφάκι.
0: Ναι, και αφού μας τα χάλασε το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, ήρθε το τριήμερο της, το Αγίου Πνεύματος.
1: Να αποζημιώσει.
0: Να ισορροπήσει λίγο τα πράγματα. Γεια σου, Δήμαρχε της Ίδρας, Γιώργο Κουκουδάκη.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε.
2: Καλησπέρα στην όμορφη ραδιοφωνική παρέα.
1: Είμαστε καλά.
0: Ευχαριστούμε που είσαι μέλος.
1: Εδώ μετράμε ανάποδα να έρθουμε κι εμείς. Θα προλάβουμε, θα χωρέσουμε, δεν ξέρω. Πώς τα βλέπετε.
2: Αν θέλετε να έρθετε, καλό είναι να ψάξετε εισιτήριο και κυρίως να εξασφαλίσετε τη διαμονή σας. Γιατί όπως λένε οι ενδείξεις.
0: Για μας ή για τους άλλους τώρα λες, Δήμαρχε.
1: Για τους άλλους λέει. Εμείς έχουμε.
0: Γιατί η Έλσα λέει: εγώ θα πάω στο Δήμαρχο. Έχω κρεβάτι έτοιμο.
1: Όχι, εγώ
2: κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση.
1: Εντάξει, έχω μέσα.
0: Έχουμε ανάγκη. Έχω το δικό μου. Έχω εγώ κρεβάτι. Μην αγχωριέσαι.
2: Εμείς λένε ότι η πληρότητα πλησιάζει το 100%. Θα έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο τρίμερο στο νησί. Σε κάθε περίπτωση θα σας έλεγα να φροντίσετε να έρθετε τα μιαούλια και να κλείσετε από τώρα, γιατί έχουμε ήδη εξασφαλίσει να πλαισιώσει μουσικά τις εκδηλώσεις η Έλενα Παπαρίζου.
1: Α,
0: τώρα το τριήμερο.
2: Όχι το τριήμερο.
1: Στα μιαούλια.
0: Στα μιαούλια.
2: Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πρέπει να πάμε.
0: Αυτό είναι με την περιφέρεια γίνεται η συναυλία αυτή.
2: Η περιφέρεια συνδράμει οικονομικά τις εκδηλώσεις του Δήμου. Αυτό είναι του Δήμου, αλλά συνδράμει και η περιφέρεια γενικότερα τις εκδηλώσεις.
1: Ωραία.
0: Που σημαίνει, πότε είναι η συναυλία, Παρασκευή, Σάββατο.
2: 26 Ιουνίου Παρασκευή, 27 έχουμε την αναπαράσταση της ναυμαχίας του Γέροντα καίγοντας ομοίωμα Οθωμανικής φρεγάτας έξω από το λιμάνι μας. Και φέτος θα είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, έτσι η Ίδρα συμμετέχει στους εορτασμούς των 200 χρόνια την έξοδο του Μεσολογγίου, γιατί όπως γνωρίζετε η συνδρομή του ναυάρχου μας Ανδρέα Μιαούλη ήταν καθοριστική στην παράταση της αντίστασης αυτής της πραγματικά ιεράς.
0: Οπότε θα έχουμε αντιπροσωπεία από το Μεσολόγγι.
2: Και από το Μεσολόγγι, αλλά και πολλά θα είναι αφιερωμένα στο Μεσολόγγι φέτος.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Πολύ. Οπότε εκεί και αν πρέπει να κλείσεις από τώρα νομίζω.
1: Ναι, τώρα αυτά δεν είναι να τα αφήνεις τελευταία στιγμή και στην τύχη γιατί
0: θα απογοητευτείς. Δήμαρχε, πώς μας είπες είναι 26, 27, 28.
2: Είναι δεκαήμερες οι εκδηλώσεις, αλλά η αποκορύφωσή τους είναι αυτό το τρίμερο, είναι 26, 27 και 28.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τρίμερο το μεθαυριανού.
2: Εκεί όπως σας είπα έχουμε πολύ καλή ζήτηση. Με ξενοδόχους που μίλησα το τελευταίο διάστημα μου είπαν ότι η πληρότητα αγγίζει στο 100%. Ο καιρός δείχνει ότι θα είναι σύμμαχος. Με πολύ χαρά λοιπόν η Ίδρα για άλλη μια φορά περιμένει να φιλοξενήσει τους πολυάλλους επισκέπτες.
1: Πολύ ωραία. Και νομίζω αφού θέλουμε να ακούμε.
0: Την Πρωτομαγιά ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα, παρότι είχε πάρα πολύ κόσμο η Ίδρα την Πρωτομαγιά.
1: Εντάξει.
0: Νομίζω τώρα έχουν ξεκινήσει οι παραλίες, έχουν ανοίξει.
2: Είναι όλα, έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό όλα, το νησί είναι έτοιμο και σας περιμένει.
0: Η Τολμηρή, η Βουτάνε, Δήμαρχε ή γενικότερα έχει κόσμο στις παραλίες.
2: Πλέον τέλος Μαΐου δεν χρειάζεται να είσαι τολμηρός για να βουτήξεις. Στην Ελλάδα είμαι.
1: Εντάξει Δήμαρχε, άμα είναι 20 βαθμούς η θερμοκρασία μέσα. Εγώ τολμηρούς τους λέω αυτούς που μπαίνουν και βουτάνε. Άμα δεν πάει 30 να...
0: Δήμαρχε, να πούμε και κάτι άλλο τώρα, κάτσε, γιατί βλέπω εδώ πέρα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Αληθεύει ότι ένα εισιτήριο για να πας στην Ίδρα πρέπει να πληρώσει 40 ευρώ.
1: Τόσο έχει.
2: Υπάρχουν τρεις αυτοπλοϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ίδρα πλέον από τον Πειραιά. Υπάρχει σύνδεση από το Μετόχι και από την Ερμιόνη. Υπάρχουν τα θαλάσσια ταξί. Με μια καλή έρευνα αγοράς είναι πολύ φθηνότερη πλέον η μετακίνηση στην Ίδρα.
1: Πολύ, πολύ καλή έρευνα αγοράς.
2: Δεν χρειάζεται πολύ καλή έρευνα αγοράς. Τρεις αυτοπλοϊκές εταιρείες. Δύο εναλλακτικοί τρόποι πρόσβαση στο νησί από το Μετόχι και από την Ερμιόνη. Και ύπαρξη θαλασσίων ταξί ανάλογα το πλήθος των επισκεπτών, την ομάδα, την παρέα, την οικογένεια.
1: Ναι, βλέπεις.
2: Κάτω,
1: τι συμφέρει.
2: Είναι πολύ φθηνότερα από τα 80 ευρώ που κάποιοι σας λένε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Mm-hmm. Να το δείτε και εσείς που θέλετε να πάτε.
0: Πάντως το γύρω-γύρω, η στεριά, η αλήθεια είναι...
2: Είναι προορισμός για όλα τα βαλάντια.
1: Okay.
0: Τώρα δεν μιλάμε μόνο για την Ίδρα, γιατί για τις πέτσες είναι πόσο, 50 ευρώ για να πας.
1: Καλά, εννοείται. Δεν μιλάμε για την, ότι έχει καμία αποκλειστικότητα.
0: Δηλαδή τώρα συμφέρει περισσότερο, αν μου πεις με εκεί που έχουν
1: εδώ
0: πάει κυβερνήσεις με τα πετρέλαια.
1: Εδώ έχουν ανέβει όλα, τι συζητάμε.
0: Ναι, αλλά το να πας όμως ένα αυτοκίνητο που θα κάψει όσο κάψει, να έχει 5 άτομα πάνε μέσα, συμφέρει.
1: Αυτό λέμε, ότι πρέπει να γίνουν να τα ζυγίσει.
0: Αν έχει και το χρόνο βέβαια, λίγο
2: ακριβώς,
0: να.
2: Γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχει εναλλακτική. Έρχεται κάποιος μέχρι τις απέναντι αυτές στο Μετόχι, στην Ερμιόνη, με ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι, και περνάει.
2: Και
1: έτσι.
2: Παίρνει ένα δρομολογιακό σκάφος με 7,5 ευρώ το άτομο και έρχεται στο λιμάνι της Ήδρας.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ήδη έχω φτάσει τα πρώτα μηνύματα που ρωτάνε για τα Μιαούλια. Είπε ο Δήμαρχος, τα Μιαούλια είναι 26, 27, 28 Ιουνίου. Για αποκορύφωση.
1: Και επί δεκαήμερο θα έχει εκδηλώσεις πριν.
2: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Ωραία.
2: Και με πολύ χαρά να σας φιλοξενήσουμε και στα Μιαούλια. Και αν θέλετε να λάβετε μέρος και στην αναπαράσταση, θα σας έχουμε και παραδοσιακές παρουσίες.
1: Ορίστε.
0: Νομίζω ότι η Έλσα με τη στολή της Μπουμπουλίνα θα ήταν καταπληκτική.
1: Ναι, ναι. Θέλω και φωτογράφηση, Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Άλλωστε για τα μπουρλότα που βάζει είναι γνωστή η Έλσα.
1: Λοιπόν, ραντεβού στα Μιαούλια, λοιπόν.
0: Γιώργο Κουδάκη, ο Α989 θα είναι δίπλα σας σε κάθε δράση όμορφη που κάνετε. Έτσι και είναι πολύ σημαντικό ότι κάνουμε.
2: Και στους χορηγούς επικοινωνία.
1: Γιατί όχι.
0: Κάντε μας το αίτημα και εμείς θα δεχτούμε
1: αμέσως. Γιατί όχι, βεβαίως.
2: Γι' αυτό το έθεσα τώρα, κύριε Αρχιέρη, για να επανέλθω με επίσημο αίτημα.
1: Πολύ καλά.
0: Στη διάθεσή σου, Δήμαρχε.
1: Πολύ καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Κουδάκη, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Yeah. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σε προσγειώσω λίγο τώρα.
1: Ναι, προσγείωσα με. Γιατί τώρα εγώ έχω γίνει Μπουμπουλίνα και.
0: Είσαι και έχεις πάρει και το.
1: Πυραφόρα.
0: Έτσι. Mm. Λοιπόν, πάμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Μποντιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και στο ύψος του Μοσχάτου στη συμβολή της με την Παραλιακή. Στη λεωφόρο Κηφισίας από το Χαλάνδρη μέχρι την Κατεχάκηνα τμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος της Αργυρούπολης και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γαλαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο της Πλακεντίας έως Πεντέλης. Ποικίλες αντιδράσεις για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη, σχολίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά του Υπουργού Υγείας, Άδων Γεωργιάδη, κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, την άρση της ασυλίας του, δηλώνει πως θα ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στη Βουλή κατατίθεται μέσα στις επόμενες 10 ημέρες το νομοσχέδιο που απαγορεύει την κυκλοφορία ανηλίκων με πατίνια, όπως έκανε γνωστό αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι 22 συλληφθέντες στην Κρήτη για απάτη 2,7 εκατομμυρίων ευρώ με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διεκόπη η δίκη για τα Τέμπη που διεξάγεται στη Λάρισα με τη διαδικασία να συνεχίζεται την ερχόμενη Τρίτη. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία επαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Ο καιρός στην Αττική, αύριο 5η, γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία, 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 3 και 34 λεπτά η ώρα και δεν κατάλαβα εγώ πώς έγινε αυτό, πρόλαβε. Δημήτρη Αλφιέρη. Αρχίσαμε.
1: Λοιπόν, για στείλε μα, βλέπω κάτι φωτογραφίες, βλέπω κάτι 34 που στέλνετε.
0: Αρχίσαμε, σου λέω.
1: Για βγάλετε καμιά φωτογραφία εκεί σε αυτοκίνητο που είστε.
0: Έχουμε αρχίσει να έχουμε θερμοκρασίες που πας στο αυτοκίνητο που το έχεις παρκάρει στον ήλιο όλη την ημέρα και πρέπει να ανοίξεις πόρτα, παράθυρο, κλιματιστικό κανένα πεντάλεπτο και ύστερα να μπεις μέσα. Έχουμε μπει σε αυτό τώρα το τρίπ.
1: Εσύ, είναι
0: και
1: όμως
0: ακόμα είναι
1: ακόμα
0: 30 λίγο.
1: 27 Μαΐου είναι.
0: Ναι, και. Θα μπορούσε να είναι 27 Ιουνίου για
1: δηλαδή,
0: να το έχουμε αυτό.
1: Σε ένα μήνα τι θα γίνει.
0: Σε ένα μήνα θα έχουμε βράσει, φοβάμαι.
1: Είδε στη Γαλλία με 34 γιατί πάθανε οι άνθρωποι.
0: Του καημένου, μόνο δεν είναι μαθημένοι αυτοί.
1: Εμεί
0: στο Λονδίνο τώρα να έχει φοράμε
1: ζακετούλα.
0: Ναι. Εκεί έχει άλλα επίπεδα υγρασία, Δημήτρη. Είναι αλλιώ ο καιρό. Και η αίσθηση τη θερμοκρασία. Γι' αυτό, καλά, για το Παρίσι δεν ξέρω, για την Γαλλία γενικώ. Αλλά ξέρω ότι στη Μεγάλη Βρετανία το κλιματιστικό είναι είδος που εξαφάνισε. Αν δεν είσαι ξενοδοχείο ή τέτοια μονάδα, δεν το βλέπεις εύκολα στα σπίτια. Δεν είχε χρειαστεί ως τώρα.
1: Το 95 ήταν που πεθαίνανε.
0: Βέβαια. Γινόταν χαμός. Είχαμε πόσους νεκρούς. Αλλά εγώ αυτό που παρατηρώ και
1: στη Γαλλία,
0: τότε
1: που δεν ξέρανε τι σημαίνει air conditioning.
0: Βέβαια. Υπάρχουν περιοχές που ακόμα δεν ξέρουν τι είναι το κλιματιστικό. Στη Βρετανία περισσότερο για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Αλλά η υγρασία στη Μεγάλη Βρετανία δεν υπάρχει. Την κόβεις με το μαχαίρι, χειμώνα καλοκαίρι. Βάλε και εμείς τη ζέστη. Είναι εντάξει.
1: Παντός καιρού.
0: Εμείς εδώ έχουμε βράσει. Ξέρουμε, είμαστε ταλαιπωρημένοι.
1: Και του κρύου και τη ζέστη. Και γενικά εμείς.
0: Καλά, κρύο πολύ εμείς δεν έχουμε.
1: Έχουμε.
0: Σοβαρό κρύο.
1: Έχει κάνει και κρύα, ρε φίλε. Κάτσε.
0: Όπως έχει κάνει ζέστες εκεί. Τέτοια κρύα έχει κάνει. Κρύο. Από Φλόρινα και πάνω.
1: Δεν λέω για φέτος.
0: Γενικά, ναι.
1: Δηλαδή, για θυμίσου πριν 3 χρόνια εδώ πέρα που είχαμε.
0: Τι ωραία που ήταν. Θυμάσαι.
1: Εντάξει, δεν μας αρέσει τίποτα.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Εγώ θυμάμαι πρωτομαγιά, έκανε κρύο, ήμασταν μέσα στην τζαντίλα. Τώρα τριημεράκι, κάνει ζέστη, έρχονται τα μηνύματα, λένε ρε παιδιά, γιατί μας το χαλάτε, θέλουμε. Ακόμα τέλος Μαΐου είναι.
0: Είμαστε χειμωνάκηδες και καλοκαιράκηδες. Είμαστε και σε αυτό το κομμάτι διχασμένοι. Τι Έλληνες θα ήμασταν αλλιώς.
1: Μέχρι πρότινο πόσοι σκεπάζονταν με πάπλωμα ακόμα το βραδιά.
0: Εγώ είμαι ακόμα με πάπλωμα λεπτό. Μου κορυδεύουν όλοι. Συγγνώμη, παιδιά.
1: Μ' αρέσει που δεν θες γιατί.
0: Είμαι δροσερά εκεί που πήγα να μείνω τώρα.
1: Μ' αρέσει που λες δεν θέλεις για τη ζέστηση.
0: Δεν ζεσταίνομαι εγώ το βράδυ που κοιμάμαι. Θέλω το. Το σεντονάκι μου και το καλοκαίρι. Αρκεί να έχω θερμοκρασία.
1: Δεν τον είπε ο ίδιος να βγει και δεν μπορεί να αναπνεύσει εσύ. Και θες και... Ακόμα, συγγνώμη, το πάπλωμα είσαι.
0: Δεν το έχω βγάλει ακόμα. Ζεσταίνομαι, η αλήθεια είναι λίγο. Αλλά εντάξει. Τι θα κάνω τώρα.
1: Είσαι χουχουλιάρα.
0: Το πετάω.
1: Α, το πετάς.
0: Άμα ζεσταθώ πολύ. Μην το κάνουμε και αυτό. Δεν είναι για σεντονάκι ακόμα.
1: Όχι σεντονάκι, αυτή την πικέ, την κουβερτούλα ρε
0: παιδί μου. Η πικέ που έχει και σεντονάκι από μέσα όμως. Είναι
1: στο άλλο το πάπλωμα που έχεις εσύ
0: που
1: τώρα.
0: Που πέφτει και βαραίνει και δεν κουνιέται πολύ να το χάσεις. Άμα κάνεις καμιά γυροβολιά, καταλαβαίνεις.
1: Εμένα πάντα
0: για σταθερότητα.
1: Α, εγώ μαζί σεντόνι ξεχωριστό με κουβερτούλα και αυτά από πάνω.
0: Δεν θέλεις. Δεν το αντέχεις ή σε ανατριχιάζει ρε παιδί μου. Τι,
1: όχι. Αυτό. Επειδή το βράδυ κάνω ανήσυχο ύπνο, πάει αλλού το σεντόνι, αλλού η κουβέρτα δεν υπάρχει να.
0: Γίνεται πόλεμος, Δημήτρη.
1: Οπότε γιατί να καθόμαστε να συντερούμε σεντόνια και να τα βάζουμε εδώ
0: τώρα. Αιδίες τώρα. Πού να τρέχεις.
1: Αφού το βράδυ δεν συνυπάρχουν. Εμείς οι τρεις δεν συνυπάρχουμε. Εγώ το σεντόνι και η κουβέρτα.
0: Οπότε. Ας το να πάει. Ένα απ' όλα. Το πιο βάρη. Ξέρεις,
1: ψάχνω με το πόδι να βρω κάτι ίσα να ξέρω ότι είναι κάτι πάνω μου. Ανοιχνεύω να δω τι θα.
0: Ό,τι βρίσκεται κοντά.
1: Ναι.
0: Όχι, ό,τι πεις αυτά θα ανακατευτώ εγώ. Λοιπόν, για στείλτε και εσείς μηνύματα. 6-9-47-9-89-89.
1: Τα πόδια μου να σκεπάζω.
0: Τα πόδια, ναι, γιατί από τα πόδια κρυώνει ο άνθρωπος, έλεγε η γιαγιά.
1: Όχι, γενικά είναι θέμα ψυχολογίας νομίζω. Να νιώθεις ότι έχεις κάτι στα πόδια σου.
0: Εντάξει.
1: Σκεπασμένα, ότι δεν είναι.
0: Εγώ τα πρώτα που ξεσκεπάζω είναι τα πόδια, να ξέρεις. Πόσο ανάποδη.
1: Το χειρότερο, παιδιά,
0: όλο
1: ξέρεις. Παιδιά είναι. Να ακούσει κουνούπι το βράδυ στον ύπνο σου.
0: Εντάξει τώρα, κουνούπι.
1: Εντάξει, έχω την αίσθηση ότι αυτά τα κουνούπια δεν φύγανε ποτέ φέτος.
0: Όχι, καλέ. Δεν πέθαναν. Έχει ζζζζ συνέχεια.
1: Ναι, τι γίνεται. Και άσε που είχε κάτι πεταλούδες. Αυτές οι πεταλουδίτσες, όχι.
0: Αυτές έχουν διάφορα μεγέθη. Βγαίνουν σε πολλές βερσιών οι πεταλούδες.
1: Που είναι κάτι σαν πυραυλάκια κακιασμένες. Που τις βλέπεις και νομίζω ότι είναι. πολύ ενοχλητική αυτή η πλάτη.
0: Σου έχει τύχει το τελευταίο διάστημα να ανακαλύψει κάτι καινούργια ζωήφια που παίζουν, ή εγώ μόνο τα βλέπω αυτά? Δεν τα είχα ξαναδεί.
1: Στον ύπνο μου, στο ξύπνιο μου.
0: Όχι, στο ξύπνιο μου. Βλέπω διάφορα. Mm. Δεν ξέρω, έχει ένα κήπο εκεί περίεργο. Όχι, διάφορα. Τα φωτογραφίζω και μετά τα γκουγκλάρω και βγάζουν κάτι ονόματα. Έχει πολύ πλάκα. Είναι ένα καινούργιο σπορ.
1: Αυτά ξέρεις, ναι, ανακαλύπτω. Υπάρχει νερό πάνω αυτά.
0: Έχει νερό εκεί που ποτίζουν.
1: Τα ποτίζουν, φαντάζομαι. Γι' αυτό πηγαίνουν για να.
0: Ναι, έχει πολύ ωραία. Πολύ ωραία ζωήφια.
1: Όχι, δεν θα ήθελα. Με τα ζωήφια.
0: Δεν τσιμπάνε αυτά, ρε παιδί μου.
1: Δεν είχα ποτέ καλέ. Περιστέρια έχετε εκεί που πήγε?
0: Όχι, ευτυχώς. Δεν έχει περιστέρια και δεν έχει γλάρους. Δεν έχει γλάρους, παιδιά. Αυτό είναι η.
1: Πόπο, να σε χέσει γλάρους, πάει, τρελάθηκε.
0: Σου έχω εξηγήσει το τραύμα που έχω από του γλάρους. Να το πω, παιδιά, άλλη μία.
1: Για πέστω, ναι, ναι.
0: Τσίκι, τσίκι πάνω στο πλέξιγκλας που είχαμε στην ταράτσα στο άλλο σπίτι. Ναι. Στο φωταγωγό. Ξέρεις τι τσίκι τσίκι κάνει του γλάρου το νύχι?
1: Δεν έχει τσίκι τσίκι, είναι.
0: 7 ρίχτερ.
1: Μπαμπούμ.
0: 7 ρίχτερ. Λέω ότι μα την πέσανε. Τι έγινε? Τρόμος. Οπότε δεν ξέρω, νοτιά όταν έχει ερχόντουσαν. Δεν είχα καταλάβει με ποιο αέρα ερχόντουσαν.
1: Εντάξει, έχουν και ένα καυστικό μέσα, δεν ξέρω τι έχουν, τι τρώνε. Και τι.
0: Μαζούτ, δεν ξέρω.
1: έτσι και πες τα κάγκελα, πάει.
0: Τελείωσες, ναι. θες μετά. Τι κουβέντα πια.
1: Εντάξει, είναι κάτι, επειδή τρώνε τα πάντα αυτά, είναι κάτι μεταξύ.
0: Τα ποντίκια του ουρανού, γιατί τα λένε έτσι. Γι' αυτό τα λένε. Και τα περιστέρια. Είναι τη ίδια οικογένεια. Τρώνε τα πάντα.
1: Δεν του περιστεριού του μεταξύ βρωμάει τόσο πολύ.
0: Δεν θα ήθελα να συνεχίσω.
1: Εμένα μου έχει πέσει σε ρούχα, να περπατώ.
0: Σε ρούχο, ζει το ρούχο ή μπα.
1: Παιδιά, βρώμα, βρώμα, ρε, βρώμα.
0: Ναι.
1: Εδώ, γιατί άλλες φορές λέμε τα μεσημέρια ανοίγουμε την όρεξη με τα φαγητά. Τώρα.
0: Να σου πω.
1: Ήρθε η ώρα να σας την κλείσουμε.
0: Ας αλλάξουμε μόντι τώρα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ακούσουμε λίγη μουσική, πιστεύω.
1: Ναι, να ακούσουμε.
0: Τι, όχι.
1: Ναι.
0: Ωραία, παίξε μπαλίτσα.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
3: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι...

0: Ούτε πήγε και 3:47 Δημήτρη Αλφιέρη, και δεν έχουμε πει τίποτα ακόμα για την κίνηση στους δρόμους, η οποία δεν είναι τόσο ωραία τα πράγματα όπως και χθες που λέγαμε.
1: Παίζαμε μια χαρά πάντως.
0: Καλά, τι ωραία, τι καλά. Ήταν όντως.
1: Για πότε ανεβήκαμε, πότε κατεβήκαμε, πότε αυτά όλα.
0: Ναι, όνειρο ήταν, πάει αυτό. Τώρα πάμε στα σημερινά.
1: Είναι αυτό που λέει και ο ελληνικός λαός μας, ότι δεν είναι κάθε μέρα το Γιάννιο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα στους δρόμους. Όχι, θα ήθελα άλλη μια μέρα, ρε παιδί μου. 2 στις 5 δεν μπορεί να είναι κανονικές. Όχι 3.
1: Εμείς λέει θα φύγουμε, λέει, από 2. Αύριο το απόγευμα. Παρασκευή δεν θα πάει το παιδί στο σχολείο. Και εμείς λέμε.
0: Δημοτικό θα είναι, γιατί όλα τα λέμε ότι τελειώσαν. Όχι, ούτε τα γυμνάσια.
1: Νομίζω τα παιδιά του λυκείου, πρώτη δευτερά λυκείου, έχουν τελειώσει.
0: Τελειώσαν τα λυκεία.
1: Οπότε μπορούν να φύγουν.
0: Ναι, αν είναι δημοτικό, δεν πάει σχολείο, γιατί εντάξει, δεν πειράζει.
1: Καλά, πολλά κάνανε και τις γιορτές.
0: Έχουν κάνει διάφορα.
1: Ήδη.
0: Τελειώνουν τώρα.
1: Εντάξει, τώρα τελευταίες μέρες.
0: Γιατί μετά αρχίζει όλος ο Γολγοθάς για πολλά παιδιά.
1: Είναι τα summer camp μετά.
0: Πανελλήνιες. Όχι, λέω για τις Πανελλήνιες. Τα summer camp, ναι, έχουν τελειώσει οι εγγραφές αυτά. Νομίζω είναι. Περιμένουν να ξεκινήσει.
1: Ξεκινάνε 16 Ιουνίου. Εμείς στα εκπαιδευτήρια της Μητρόπολης.
0: 16, ε.
1: 16 Ιουνίου, 5 εβδομάδες. Με πολύ φαγητό, πολύ παιχνίδι.
0: Μεγάλα παιδάκια παίρνουν να πάω και εγώ.
1: Κολυμβητήριο.
0: Ναι, τα έχουν όλα.
1: Εκδρομές, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό.
0: Ξέρεις τι θέλω να κάνουμε κάποια
1: φουσκωτά,
0: στιγμή.
1: Φουσκωτά, bubble show.
0: Τώρα μου ήρθε μια ιδέα. Για αυτό πες. Που περιγράφεις με τα κάμπ και με τα πιτσίρικια, που είναι αλλιώς τώρα, ναι, μεν στο χώρο του σχολείου, αλλά όχι και μόνο. Να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο μέσα από εκεί. Πώς το βιώνει το πράγμα με τα πιτσιρίκια, σε άλλο mood. Δεν είναι μαθήματα, δεν είναι διαγωνίσματα, δεν είναι θρανία, δεν είναι αυτά.
1: Να βγάλουμε τον Κώστο Μαχαίρα αύριο, το γνωστό μπασκετμπολίστα.
0: Μπράβο, ναι. Να μιλήσουμε
1: και
0: γι' αυτό.
1: Είναι και υπεύθυνο στο summer camp στα εκπαιδευτήρια της Μητρόπολης, του Πειραιά. Να σου μεταφέρει και όλη τη διάθεση των παιδιών, τη λαχτάρα. Να σου μεταφέρει και τα συναισθήματα των γονιών που δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τώρα από τα σχολεία, είναι κλειστά.
0: Ναι. Εγώ ξέρεις, θέλω
1: παιδί
0: και
1: το παιδί θα περάσει και ωραία και μπάνιο θα κάνει και θα φάει και θα παίξει και θα χαρεί.
0: Και θα έχει τη σωστή προσοχή, δεν θα είναι προκάτω που λέμε το πράγμα.
1: Έτσι, ωραίες παρέες.
0: Αλλά εγώ θέλω να το δω και από την σκοπιά και από την, στα παπούτσια των εργαζομένων εκεί. Πώς το βιώνουν αυτό το πράγμα. Πρέπει να είναι πολύ διασκεδαστικό. Εντάξει, εκτός από την ευθύνη φυσικά.
1: Εντάξει, ό,τι δεν είναι, ξέρεις.
0: Αλλά δεν είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, το σκληρό το πρόγραμμα.
1: Δεν έχει
0: το...
1: την πίεση, όχι. Εσύ.
0: Αυτό,
1: είναι,
0: αυτό.
1: Είναι διασκέδαση, είναι παιχνίδι, είναι χαρά.
0: Νομίζω θα ήθελα να δουλέψω μια σεζόν έτσι, αν μπορούσα.
1: Δηλαδή και μόνο που πας, ρε παιδί μου, 3 φορές την εβδομάδα για μπάνιο. Εμείς έχουμε
0: το
1: τα κοτσαλάκια.
0: Το μπάνιο μπορεί να είναι και το πιο
1: κάτω.
0: Δύσκολο από όλα, γιατί θέλει περισσότερη προσοχή, να έχει τα μάτια.
1: Ναι, αλλά είναι. Βλέπει τα παιδιά. Άκου να δει. Όταν είσαι υπεύθυνο σε μια τέτοια δράση. Χαίρεστο αν βλέπεις τα παιδάκια να πλατσουρίζουν, να χαίρονται.
0: Φυσικά.
1: Σίγουρα τα μάτια σου είναι. Γι' αυτό και όλα έχουν και ναυαγοσώστες, έχουν.
0: Ναι, ό,τι προβλέπετε φυσικά, τι λέμε τώρα.
1: Έτσι, γυμναστές. Είναι αυτό που λέει, προσοχή και. Δηλαδή τα πιτσιρίκια τα μικρά πάνε μια φορά την εβδομάδα, έχουν ολοήμερη εκδρομή.
0: Είναι πικρό το πρόγραμμα, ακούω. Δεν είναι όλα τα κάμπ έτσι, να ξέρετε.
1: Σκοτά.
0: Έχει και τέτοια.
1: Τα μπαμπ στο survivor. Όλα αυτά δηλαδή έχει παιχνίδια, δηλαδή, δράση, πολύ.
0: Και άμα έχει πολύ ζέστη,
1: πολύ
0: τι κάνουν. Τα προσαρμόζουν τα προγράμματα. Τα πολύ έξω τα κόβουν, φαντάζομαι. Άμα παίξουν 40 για 5 εβδομάδες θα φύγει.
1: Υπάρχουν μεγάλες αίθουσες. Πρώτα απ' όλα, εμάς το μισό προαύλιο
0: είναι
1: σκεπασμένο. Εντάξει, άσε που έχει αυτούς τους τεράστιους τους ανεμιστήρες που δημιουργούν έτσι κλίμα, ένα έξω δηλαδή. Ένα... Γενικότερα, παιδί μου, υπάρχει.
0: Ναι, υπάρχει υποδομή,
1: είναι,
0: σωστή.
1: Υπάρχει οργάνωση. Ωραία. Και υποδομή. Και...
0: Να το ψάξετε που τα πηγαίνετε τα παιδιά σε τέτοια, να τα ψάχνετε αυτά. Και γιατί δεν είναι όλα ακριβώς.
1: Και το καλό σε εμάς είναι ότι έχουμε και σχολικά.
0: Το πήγαινε έλα,
1: Το πήγαινε έλα.
0: Αυτό πια πολύ βασικό.
1: Δεν είναι υποχρεωμένος ο γονιός, ο παππούς για να φέρει το παιδί στο σχολείο για το summer camp.
0: Τι δρόμους έχω κάνει.
1: Παίρνει το σχολικό και το παίρνει μια χαρά.
0: Ναι. Ωραία, μπράβο. Ωραία. Να την κάνουμε αυτή την κουβέντα, Δημήτρη.
1: Αύριο.
0: Πότε είναι 15 και... Ιουνίου ξεκινάει.
1: 16. 15 μέρα είναι.
0: Προλαβαίνει.
1: 15 Ιουνίου, τελευταία μέρα που λειτουργούν τα δημοτικά σχολεία. Και 16 την επόμενη. Άκου να δεις, το summer camp είναι μια πολύ μεγάλη ευκολία, επαναλαμβάνω, για τους γονείς που δουλεύουν.
0: Αστειεύεσαι, είναι δώρο.
1: Και δεν έχει ούτε να πει θα μαγειρέψει. Ξέρεις, το παιδί σου θα πάει, θα ευχαριστηθεί, θα παίξει, θα φάει.
0: Θα έρθει το απόγευμα έτοιμο.
1: Θα είναι εξαντλημένο.
0: Και χαρούμενο.
1: Πάνω στο κεφάλι σου να χοροπηδάει τους καναπέδες και αυτά, για να το έχεις κλειστό τώρα στο διαμέρισμα.
0: Βέβαια. Ή με την κυρία Τάδε ή με την κυρία Τάδε, αλλιώς.
1: Ναι, ακόμα και ο παππούς και η γιαγιά, ρε παιδί μου, που οι αντοχές τους έχουν περιοριστεί.
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι και παρκαδόροι άνθρωποι. Πρέπει να κάνουν κάτι δημιουργικό τα παιδάκια. Και να είναι και με άλλα παιδιά. Δεν είναι.
1: Σε αρκετές περιπτώσεις να ξέρεις, ακόμα και στο χωριό να το πας στον παππού και στη γιαγιά, είναι ευθύνη. Πολλοί παππούς και γιαγιάδες. Σου λέει ωραία η παρέα, αλλά είναι και η ευθύνη. Ναι. Όταν λείπει η μάνα σου και ο πατέρας σου, εγώ δεν μπορώ να πάρω ευθύνη. Τι θα φας, που θα πας, θα γυρίσεις, τι θα. Πάει στο μπάνιο, λέει, πάει στο μπάνιο.
0: Όπως
1: η γιαγιά πάει, δεν μπορεί να συνοδεύσει στη θάλασσα το πιτσιρίκι.
0: Ναι.
1: Είναι ο summer camp, θα κάνει κάτι τσιβουτί. Τρεις φορές την εβδομάδα εμείς έχουμε κολυμπητήριο. Σκέψου.
0: Πολύ ωραία.
1: Και λοιπόν, είναι από ηλικίες και από νηπιαγωγείο.
0: Σε όλο το.
1: Προνήπιο, νήπιο. Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Προνήπιο είναι ηλικίες, τα νήπια, το δημοτικό και το γυμνάσιο, νομίζω.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Παντού, νομίζω. Αλλά αυτό που είπαμε νωρίτερα, νομίζω ότι ισχύει. Δηλαδή, να προσέχεις τι παρέχεται και αν όντως παρέχεται αυτό, και να είναι και με ευθύνη και να είναι και ωραίο για τα παιδιά. Και οι Δήμοι, πολλοί Δήμοι το εφαρμόζουν αυτό, όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις και προσωπικό κτλ. Και, και χώροι. Mm-hmm. Αρκεί να γίνεται σωστή δουλειά και με συνέπεια και με ευθύνη. Τι σας έλεγα για τους δρόμους, σας έλεγα να δώσω αναλυτικά τι βλέπουμε αυτή την ώρα στο χάρτη, Δημήτρη Αλφιέρη. Θα ξεκινήσω φυσικά με τον πρωταθλητή Φυσική Φυσό, που είναι απροσπέλεστος. Η άνοδος ειδικά είναι το κάτι άλλο. Το πράγμα ξεκινάει από τη Διασταύρωση με την Ποσειδόνος και με το καλημέρα σας υπάρχει τροχαίο εκεί. Mm-hmm. Και το κάνει το πράγμα. Α, όχι, συγγνώμη. Το τροχαίο είναι στην κάθοδο. Το εκεί που τελειώνει ο Κηφισός και πιάνει σιγά σιγά παραλία και λίγο πριν τη γέφυρα το βλέπω. Έχει όμως άλλα ένα, δύο τροχέα στην άνοδο, τρία τροχέα στην άνοδο, που τα κάνουν τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Ξεκινάει δηλαδή ουσιαστικά το μεγάλο μποτιλιάρισμα λίγο μετά από το σημείο που σας είπα, περίπου από το Ρέντι, και μέχρι το τελευταίο τροχαίο έχει γίνει λίγο μετά τα Κτέλ, στο ύψος του Περιστερίου. Εκεί πάτε σημειωτών και κάτι χειρότερο από σημειωτών, μάλλον χειρόφρενο. Η κάθοδος έχει και αυτή τα τροχαία της. Έχει ένα που είναι λίγο πριν τον κόμβο της μεταμόρφωσης, που έχει δημιουργήσει μια ανάσχεση τουλάχιστον μέχρι τη Λυκόβρηση. Σε λίγο φοβάμαι ότι θα έχει φτάσει μέχρι την Κηφισιά, μέχρι εδώ. Μετά ανοίγει λίγο και μετά ξανακλίνει στο ύψος του Περιστερίου, λίγο πριν τα Κτέλ. Και μέχρι το Εγάλαιο πάτε με πάρα πάρα πολύ δυσκολία. Και μετά ξανακλίνει στο σημείο που σας είπα χαμηλά, που έχει το τροχαίο. Γενικά είναι μια περιπέτεια ο Κηφισός για άλλη μια μέρα. Όσοι μπορείτε να τον αποφύγετε.
1: Κάτω στον
0: Πειραιά
1: τι γίνεται, για δες.
0: Κάτω στον Πειραιά στο λιμάνι γίνεται χαμός, Δημήτρη Αλφιέρη. Νομίζω ότι δεν υπάρχει δρόμος που δεν είναι κόκκινος. Mm-hmm. Υπάρχει. Η Γούναρη. Και αυτή όχι ολόκληρη.
1: Φεύγουν.
0: Κανένας άλλος δρόμος δεν είναι πράσινος.
1: Φεύγουν τα πλοία, δεν μπορεί να φανταστείς τι γίνεται.
0: Γίνεται χαμός.
1: Πολλούς τουρίστες. Πάρα πολλοί τουρίστες.
0: Η τουριστική σεζόν στην Αθήνα τουλάχιστον, εγώ δεν κατάλαβα να έχει λήξει ποτέ. Όλο το χρόνο βλέπεις μεγάλα γκρουπ, βλέπεις τα ξενοδοχεία να μπαινοβγαίνει πολλοί κόσμος.
1: Φέτος.
0: Το Πάσχα που δεν έκανε κανένα πολύ βαρύ χειμώνα. Που οι ξένοι έχουν πιο πολλά λεφτά από εμάς και κάνουν διακοπές όλο τον χρόνο, δεν ξέρω. Είμαστε γενικά ένας πολύ καλός, γερός στην Ευρώπη τουριστικός προορισμός. Θα δουλεύουν ωραία και τα γραφεία προφανώς. Έχουμε γεμίσει ξενοδοχεία, γίνονται όλο και περισσότερα και στην Αθήνα αξιοποιούνται και πολλά κτίρια, όπως θα έχεις δει, στο κέντρο-κέντρο. Γιατί όχι. Άμα χωράμε, καλά είναι. Άμα δεν χωράνε, αρχίζουν τα ζόρια. Εν πάση περιπτώσει, μην γκρινιάζουμε για όλα. Συνεχίζω με τους δρόμους για να σας πω ότι τα θέματα το έχει και το κέντρο της Αθήνας στους γνωστούς δρόμους μεταξύ Ομόνοιας και Συντάγματος. Η Κηφισία στην άνοδο έχει μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι στην κάθοδο τέτοια ώρα πάντα. Η Μεσογείον την έχω δει και πολύ χειρότερα. Καλή είναι. Άμα θέλετε, μπορείτε να πάτε από εκεί στις δουλειές σας. Η Αττική Οδός έχει αρκετά θεματάκια. Ξεκίνησαν τα γνωστά σημεία του μεσημεριού, εννοώ το ρεύμα προς την Ελευσίνα. Εκεί έχει τις καθυστερήσεις του και σε κάποια σημεία είναι και δυσκολεύουν όσο περνάει η ώρα. Η τελευταία ενημέρωση από την Αττική Οδό είναι πριν κανένα μισάρο, οπότε δεν είναι φουλ επικαιροποιημένη. Έλεγε δηλαδή ότι θέλεις 10 λεπτά από την Γκάντζα ως το Μαραθώνα, από τον Κόμβο Μαραθώνα, παραπάνω είναι. Έλεγε ένα τέταρτο από τον Κόμβο Πλακεντίας ως τον Κηφισίας, παραπάνω θα είναι. Και έλεγε 10 λεπτά στις εξόδους για Λαμία. Είναι σίγουρα παραπάνω. Οπότε φροντίστε κι εσείς να μην πηγαίνετε μόνο από αυτά τα σημεία. Μπείτε απ' αλλού, βγείτε απ' αλλού, να το σώσουμε το πράγμα. Και
1: για
0: η παραλιακή έχει τα θέματα της. Για τις Κυκλάδες.
1: Διαβάζω ότι δεν υπάρχουν εισιτήρια, λέει, για το τριήμερο σε κάποια νησιά.
0: Είναι πολύ λογικό. Και είναι και τώρα πόσο. Είμαστε και στις 27 του μήνα. Ό,τι έκλεισες, έκλεισες. Τα last minute. Αν βρεις, πόσα θα είναι.
1: Να δούμε και σε σχέση με πέρσι τι γίνεται φέτος με τον τουρισμό. Αν έχει επηρεάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι. Ναι. Να δούμε. Εγώ δεν το βλέπω. Τουλάχιστον με γυμνό μάτι που λένε. Δεν ξέρω τι λένε τα νούμερα. Θα τα δούμε αυτά.
1: Όχι.
0: Μετά τη σεζόν
1: είναι,
0: αυτή.
1: Είναι, δύο είναι κάποιοι οι οποίοι ανησυχούν και δεν πάνε πουθενά. Και κάποιοι οι οποίοι ήθελαν να πάνε στις χώρες τις γνωστές.
0: Δεν θα ήθελαν να πάνε Ντουμπάι. Δεν μπορούν να πάνε Ντουμπάι τώρα.
1: Ναι,
0: πήγαιναν εδώ.
1: Θα πάνε γύρω-γύρω. Καταλαβες.
0: Ναι. Αυτό, ναι. Αυτό μπορεί να σημαίνει και αύξηση.
1: Ναι.
0: Των επισκεπτών στην παρούσα φάση.
1: Να δούμε τι γίνεται.
0: Πολύ ωραία. Μέχρι να δούμε τι γίνεται.
1: Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, ήρθε το καλοκαίρι.
0: Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι όπως τα ακούτε.
1: Μπουκαλάκι, δροσερό. Μέχρι να πάει ο μπορισμός να γίνει κάτουρο. Δεν πειράζει όμως.
0: Και μια δεύτερη μπλουζίτσα πάντα στο πίσω κάθισμα. Γιατί δεν είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Ήρθε η
1: λοιπόν.
0: Ώρα.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Έλσα Ψαρίδη.
0: Ορέστης Παπά στον ήχο σήμερα. Νίνα Ζαφυροπούλου. Μαρία Καραουλάνη. Η dream team αυτής της εκπομπής. Φυσικά Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές.
1: Και τώρα... αμέσως μετά την αγαπημένη μας Άννα Μαρία
0: Πάπα Κωνσταντίνου.
1: Ακολουθεί η αγαπημένη μας Φωτεινή
0: Πιπιλή.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Γεια χαρά αύριο πάλι.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο και από Περιστέρη μέχρι Μοσχάτο. Στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τη λεωφόρο Αθηνών και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κύμης και στην έξοδο Γιαλαμία. Ποικίλες αντιδράσεις για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Χθες από την εκδήλωση στο Θησείο, ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε πως γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη, σχολίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου. Ο κύριος Τσίπρας ήταν Πρωθυπουργός. Κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κρεθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι μένει να φανεί αν πρόκειται για τον ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική φωτιά στο παρελθόν, υποστήριξε. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι η αριστερά έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Υποστήριξε επίσης ότι υπάρχει ένας κοινός στόπος σε αυτά τα κόμματα να φύγει ο Μητσοτάκης να πέσει η κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι αυτό δεν συνιστά πολιτική πρόταση. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σχολίασε το Πασόκ. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 22 συλληφθέντων στην Κρήτη για την απάτη ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ με τις επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μεταξύ, εσωτερικό πόρισμα το οποίο συνέταξε η Παρασκευή τη Χεροπούλου παραδόθηκε στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα στις 18 Μαΐου και βασίζεται στη δικογραφία που οδήγησε στην άρση ασυλίας 13 βουλευτών. Για την πλειονότητα των υποθέσεων που εξετάζει, σημειώνει ότι οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις βουλευτών στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν προκάλεσαν ούτε καν θέτουν σε κίνδυνο τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη κατέθεσε το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορά στις δημόσιες τοποθετήσεις και αναρτήσεις του Υπουργού Υγείας σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ περί δήθεν φωτογραφικού διαγωνισμού για την ενοικίαση από το κτηματολόγιο ακίνητου ιδιοκτησίας της οικογένειας Ανδρουλάκη με υπέρογκα ενίκεια σύμφωνα με τη Χαριλάο Τρικούπη. Άρση της ασυλίας του δηλώνει πως θα ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης και προαναγγέλει πως θα καταθέσει αγωγή κατά του κ. Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη. Διεκόπη για την ερχόμενη Τρίτη η δίκη για τα Τέμπη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης διατυπώθηκαν οι αντιρρήσεις των συνηγόρων 4 κατηγορουμένων που θίγονται από την παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου. Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων υποστήριξαν ότι οι ελλείψεις συστημάτων ήταν που οδήγησαν στην τραγωδία και το κράτος έπρεπε να ήταν κατηγορούμενος. Προφυλακιστές κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Ο 30χρονος υπέβαλε αίτημα ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης το οποίο έγινε δεκτό. Η Τεχεράνη έχει στην κατοχή της προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ, μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει εντός ενός μήνα τη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω του στενού του Ορμού στα προπολεμικά επίπεδα, ενώ οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή γύρω από το Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Παράλληλα, η διαχείριση και η καθοδήγηση της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμού προβλέπεται να γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν. Το Ιράν και οι ΗΠΑ δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία για τον στενό του Ορμούς, δήλωσε νωρίτερα ο αναπληρωτής γραμματέας του Ανώτατου Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Μπαγκέρι, σύμφωνα με ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο. Εντολές εκένωσης 5 πόλεων και χωριών του Λιβάνου εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός εν ώψη επιθέσεων κατά θέσεων της Χεσμπολάχ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 Μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 16 έως 27 βαθμούς, στα νότια σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Σε Γαλάτσι, Νέα Σμύρνη και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα Επηρεωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς ως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα Επηρεωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Οπωσδήποτε οι άνω των 70-80 που παρευρέθησαν χθες στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο ανατρίχιασαν, γιατί μόλις άκουσαν το αρτικόλεξο του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, οπωσδήποτε η παραπομπή πήγαινε άμεσα στον περίφημο ύμνο του Ελλάς που μόλις ακούτε.

Βέβαια η ένθερμη πιτσιρικαρία από κάτω, επειδή δεν είναι του κουκουέ που γαλουχείται από 3 χρονών από το βρεφονιπιακό σταθμό σε αυτό τον ύμνο, είμαι σίγουρο ότι μπορεί να μην πολύ κατάλαβε αυτό το Ελλάς, δηλαδή σου λέει Ελλάς μέχρι να εξηγήσει ότι είναι ελληνική αριστερή συσπήρωση. Καταλαβαίνετε το μυαλό πολλών, ειδικά αυτών που, ρε παιδί μου, δεν είναι και πολύ έτσι κομματικοί, είπαν ρε εσύ θα βγει η Δημογλίδου στην πολιτική, η Κωνσταντία Δημογλίδου. Η εκπρόσωπος της Ελλάς, γιατί, συγγνώμη, ακούστε, συγγνώμη, το Ελλάς, όπως και να το κάνουμε, είτε γουστάρεις τους μπάτσους που τους λένε αυτοί, είτε θέλεις τους αστυνομικούς να σε προστατεύουν, το αρτικόλεξο Ελλάς παραπέμπει απευθείας στην ελληνική αστυνομία. Εκεί λοιπόν γίνεται τώρα, προσέξτε το μπέρδεμα, γιατί είναι κάτι που έχει να κάνει με το συντακτικό, με το ετυμολογικό, με τη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Το βασικό είναι πάντα στα αρτικόλεξα, ειδικά οι τελείες, γιατί άμα δεν βάλεις τελεία μπερδεύεσαι, και εδώ που τα λέμε το ελληνική αριστερή συσπήρωση, κανονικά, όπως ήταν παλιά στην αρχή, ΠΑΣΟΚ είχε και μία τελεία ενδιάμεσα στο ΠΑ, πανελλήνιο, τελεία, σοσιαλιστικό, σο, τελεία, κοκ, κίνημα, τελεία. Εδώ τώρα ήταν αυτούσιο και εκεί έγινε, ωραίστη παπά, το μπέρδεμα. Αλλά η δεξιά ψυχή αποκλείεται να άφηνε την ελληνική κοινωνία μετά τα χθεσινά στο Θησείο χωρίς απάντηση, γιατί ξέρετε, το μετεμφυλιακό παραμένει είτε από δόθε είτε από κήθε πολύ έντονο για μερικούς, οι οποίοι δεν ξέρω δηλαδή γιατί μπορεί στην εποχή μας να ενθουσιάζεσαι για τον ύμνο του Ελλάς ή για τον ύμνο ΕΔΕΣ, που είναι η δεξιά απάντηση, παρακαλώ.

Δεν ακούτε ούτε ράδιο Τίρανα εδώ, Ελεύθερη Ελλάδα, ούτε ακούτε των ενόπλων δυνάμεων το σταθμό. Ακούτε Αλφα Radio 989, το γλεντάμε.

0: Βέβαια, το ίδιο ισχύει και για την νεολαία, την κεντροδεξιά νεολαία, δηλαδή να πούμε τη ΔΑΠ, την ΟΝΕΔ, κάτι άλλο, τη μαθητική εκεί πέρα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Όπως τα νέα παιδιά δηλαδή που ακούσανε τώρα γενικώς της αριστεράς τον ύμνο του Ελλάς, δεν ξέρω αν το πολύ κατάλαβαν, με την ίδια λογική τα σημερινά παιδιά, τα ονεδιτάκια ή τα δαπιτάκια, να ακούνε τώρα τον ύμνο του ΕΔΕΣ, πώς θα φέρνει όμως η επικαιρότητα. Γιατί πέρα από το αστείο στην όλη ιστορία υπάρχει μια πραγματικότητα, ότι δυστυχώς υπάρχουν και κάποια κομμάτια εκατέρωθεν έτσι του πολιτικού συστήματος, τα οποία εμφορούνται από πολύ φανατικά αισθήματα και με το παραμικρό είναι έτοιμοι να σκοτωθούν, όπως κάνανε οι πρόγονοί μας και είχαμε τα τραγικά αποτελέσματα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Έχουμε και συνέχεια από το σοου, γιατί σήμερα από το πρωί δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο. Θέλω να διανθίσω τη ραδιοφωνική μας εκπομπή με κάτι διαφορετικό, γιατί πιστεύω ότι και εσείς που είστε στριμωγμένοι στο κυκλοφοριακό σας αρέσει να ξεχνιέστε με τις δόσεις αυτές και ιστορικότητας, γιατί όλα αυτά προέρχονται από την ιστορία της πατρίδας μας, κυρίες και κύριοι. Και να μην ξεχάσουμε ότι το Ελλάς που παραπέμπει και στην ελληνική αστυνομία έχει συνθηματολογηθεί πολύ δυναμικά, αναφορικά και με μία περίοδο της Νέας Δημοκρατίας που ηγέτης της ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Το γαλλικό. Και έχω Έλας. Και το καλύτερο.
1: Έλας.
0: Αυτό. Ξαναβέλτο. Ορέστη, ξαναβάλτο, σε παρακαλώ.
1: Έλας.
2: Ήλα.
1: Έλας.
0: Αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι μία κακοήθη από την πλευρά των Γάλλων, οι οποίοι ήδη μας τροφοδότησαν ενημερωτικά ότι το Ελλάς αυτό το στο γαλλικό με γαλλική προφορά και το Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη γαλλική γλώσσα, για ξαναβάλτο για να καταλάβουν οι ακροατές τι εννοώ.
1: Ελλάς.
2: Ήλα.
1: Ελλάς.
0: Αυτό στα γαλλικά, κυρίες και κύριοι, μην το πείτε στον Αλέξη, σημαίνει αμάν, αλίμονο, κακό που πάθαμε. Όχι, πραγματικά, οι γαλλομαθείς σίγουρα το γνωρίζετε. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να προχωρήσουμε στην περιγραφή, γιατί κάθε πολιτική εκδήλωση έχει πάντα και το παραπολιτικό, έχει ακόμα και το παρασκηνιακό. Λοιπόν, όταν ανέβηκε η μικρή Ήρα στο πάλκο που ομιλούσε ο Αλέξης Τσίπρας αναγγέλλοντας το καινούριο του κόμμα, εμείς που έχουμε παρακολουθήσει πολύ παλαιότερα αντίστοιχες εικόνες, είπαμε: «Καλά ρε Αλέξη, το 2019 στις εκλογές, στην προεκλογική σου εκδήλωση στην Καλαμάτα, είχες πάλι ανεβάσει ένα κοριτσάκι. Τώρα ανέβασες πάλι ένα κοριτσάκι που το λέγαν Ήρα, αυτό το μικρό κοριτσάκι, έτσι. Και όλοι εμείς τι είπαμε? Άρε Κώστα Λαλιώτη, όταν εσύ οργάνωνες αυτές τις πραγματικά μοναδικές, ιστορικές συγκεντρώσεις του αρχικού Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου, πραγματικά έγραφες ιστορία. Και σκέψου, Κώστα Λαλιώτη, ότι η φαϊνή ιδέα που είχες από το 1985 με μια συγκλονιστική αφίσα, εγώ δεν είμαι πασόκητο μεταξύ που τα λέω όλα αυτά, μην μπερδευτείτε, απλώς είμαι αντικειμενική και γνωρίζω την ιστορία. Τότε λοιπόν που βγήκε σε μια Ελλάδα πολύ πίσω σε σχέση με το σήμερα, που δεν υπήρχε διαδίκτυο, δεν είχαν εξελιχθεί οι διαφημιστικές εταιρείες ούτε τα δημιουργήματά τους οι διαφημίσεις, είχε βγάλει λοιπόν μια πραγματικά υπέροχη, χαρούμενη, αισιόδοξη γίγαντο αφίσα με ένα κοριτσάκι, το οποίο κοριτσάκι μεγαλούργησε σε όλη την Ελλάδα που τοποθετήθηκαν οι αφίσες, έγινε πασίγνωστο κοριτσάκι. Το κοριτσάκι δεν το γνωρίζαμε, δεν ξέραμε ποιο είναι το κοριτσάκι. Και μετά βγαίνει ο Ανδρέας Παπανδρέου στην πλατεία Συντάγματος σε εκείνη τη θηριώδη κυριολεκτικά προεκλογική συγκέντρωση και ανεβαίνει στο πάλκο το κοριτσάκι και αποκαλύπτεται και το όνομά του. Ήταν η Άννα. Προσέξε, σίγουρα οι πιο παλιοί θυμάστε αυτές τις μεγάλες στιγμές εκείνης της περίοδου. Άρα λοιπόν είχαμε την πρώτη, την αυθεντική, την Άννα, τη μίμηση του αγνώστου μικρού κοριτσιού που ανέβηκε στο πάλκο του Αλέξη Τσίπρα της ομιλίας στην Καλαμάτα το 2019, και τώρα αποκτήσαμε τη μικρή Ήρα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που είναι το κόμμα Ελλάς. Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
7: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
8: Αστερόσκονη.
9: First Dates.
8: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
9: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ούτε λοιπόν Alpha Radio, κυρίες και κύριοι. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ρέσης Παπάς. Σήμερα καταταλαιπωρήθηκαν οι συνεργάτες μου, αλλά πολύ το ευχαριστήθηκαν, όπως μου είπαν, η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορ Σαμουήλ, με όλα αυτά τα ηχητικά που τους παρακάλεσαν να εμπλουτίσουν την εκπομπή. Σας δίνω τα τηλέφωνα 212-212-4800, ο αριθμός Viber 6947-989-89-989, το email του σταθμού παπάκι alpharadio989. Θα συνεχίσουμε έτσι μία μίξη των εντυπώσεων από τη χθεσινή εμφάνιση, τουλάχιστον την εικονική, δεν μπαίνουμε στην ουσία της ομιλίας του, του Αλέξη Τσίπρα με την εξαγγελία του καινούργιου κόμματός του, στεκόμενη στα εξής. Αυτή τι είναι τώρα, την παλαιομοδίτικη παρουσία ηθοποιών να παρουσιάζουν πολιτικούς αρχηγούς που τι θυμήθηκαν, να ξεκινήσουμε ότι τη Μαρία Καριστιανού, που κατεβαίνει πλέον ως αρχηγός κόμματος επισήμως, κατατέθηκε και στον Άριο Πάγο η αίτηση, την προλόγησε όχι κάποιος ο οποίος μπορούσε να δώσει και το στίγμα του κόμματος, ξέρετε, μία ηθοποιός της εποχής του Τσόντα, πως το λέγανε εκείνα, Ρόδα και λοιπά, εκεί παλαιομοδίτικη, μία Κατερίνα Μουτσάτσο, εγώ ούτε τη θυμόμουν καν. Είδα όμως μετά, δηλαδή προαμνημονεύτων, που δεν την ξέραμε, ούτε ξέρουμε πού είναι ηθοποιός, αν είναι ηθοποιός. Χθες λοιπόν, επανάληψη παλαιότερης προεκλογικής εκστρατείας του αρχηγού ΣΥΡΙΖΑ τότε, η ηθοποιός το Μασάτου και αυτός ο γνωστός από την τηλεόραση κυρίως, αλλά και από το θέατρο, αυτός ο Εμίλιος Χιλάκης, ο οποίος διάβασε και στη ραδιοφωνική έκδοση το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη». Και καλά, βγαίνουν τώρα δύο ηθοποιοί. Λες και δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν και την πολιτική υποδομή να καλωσορίσουν τον καινούργιο αρχηγό και να δώσουν, επαναλαμβάνω, το στίγμα. Βγαίνουν τώρα δύο ηθοποιοί οι οποίοι δεν πρόλαβαν καν, αν είναι δυνατόν, να αποστηθήσουν τουλάχιστον αυτά που τους είχαν γράψει άλλοι να εκφωνήσουν, όπου το θέαμα ήταν λίγο σε στυλ θέατρο παλιό, εκεί τα μπουλούκια που τρέχανε στην ελληνική περιφέρεια, γιατί είναι ωραίο πράγμα να παρουσιάζει σε πολιτική εκδήλωση που είναι από κάτω μαζεμένοι οι ένθερμοι οπαδοί, οι άνθρωποι που θέλουν να ακούσουν, και να ψάχνεις τα χαρτιά σου και να τα διαβάσεις, και σιγά δεν ήταν και κάτι δύσκολο. Θέλω λοιπόν να πω ότι επειδή είμαστε στο 2026 και ειδικότερα επειδή όλα τα κόμματα διεκδικούν τις ψήφους των νέων παιδιών, αυτού του είδους οι εικόνες παραπέμπουν στη δεκαετία του 80, άντε το πολύ πολύ στη δεκαετία του 90. Ο εξυγχρονισμός λοιπόν στην γενιά του ίντερνετ, του TikTok, θέλει άλλα για να προσετεριστείς κυρίως τις νεότερες ψήφους, κάτι στο οποίο από ό,τι φαίνεται σχεδόν από όλες τις δημοσκοπήσεις αποτυγχάνουν το σύνολο των κομμάτων. Δηλαδή μπορεί να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που έχουν σταθερά κάποια κόμματα του κοινοβουλευτικού μας βίου, όμως όταν πας στις ποιοτικές αναλύσεις, αυτό που λείπει εμφανώς είναι η δυναμική των νέων ψηφοφόρων. Αλλά να μου πείτε, και στην Κύπρο το Φιδεία, αυτό το πράγμα που είναι ηθοποιός, όχι συγγνώμη, που είναι ευρωβουλευτής και τώρα αρχηγός κόμματος, ψήφισαν οι νέοι. Οπότε να μου πείτε, μήπως καμιά φορά, άμα είναι και πολλοί του TikToker οι νέοι, μήπως καλό είναι να ασχολούνται με το TikTok και να μην διανθίζουν το πολιτικό σύστημα που έτσι κι αλλιώς θέλει μια σταθερότητα και οπωσδήποτε ποιότητα, με τυπάκια τύπου Φιδεία. Και τώρα το τελευταίο. Δεν ξέρω αν έχω σημειώσει κάτι άλλο από τη χθεσινή ωραία, ας πούμε, εκδήλωση, γιατί έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο της αριστεράς αναμφίβολα. Ένα πραγματικά ωραίο τραγούδι με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, επίκαιρο φυσικά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Μεγάλη καθυστέρηση στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τους Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από τη Λυκόβρηση μέχρι το Μοσχάτο. Στη λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι τους Αμπελόκηπους, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Άλυμου Κατεχάκη προς Καρέα. Ποικίλες αντιδράσεις για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη, σχολίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Ποινική δίωξη, άσκηση Ευρωπαϊκής Αγγελίας σε βάρος των 22 συλληφθέντων στην Κρήτη για απάτη ύψους 2,7 εκατομμύριων ευρώ με τις επιδοτήσεις μέσω ΠΚΕΠΕ. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την άρση της ασυλίας του δηλώνει πως θα ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στη Βουλή κατατίθεται μέσα στις επόμενες 10 ημέρες νομοσχέδιο που απαγορεύει την κυκλοφορία ανηλίκων με πατίνια, όπως έκανε γνωστό αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Διεκόπη η δίκη για τα Τέμπη με τη διαδικασία να συνεχίζεται την ερχόμενη Τρίτη. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο σπίτι μου 2, ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Ο καιρός στην Αττική, αύριο 5η, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 5.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Λοιπόν, έχουμε τα μηνύματα. Ο Πάνος Γιαχαριουδάκης, δεν ξέρω που κολλάει αυτό, δεν κάνουμε ιστορική αναφορά στον εμφύλιο, μας υπενθυμίζει, λες και δεν το ξέρουμε, ότι ο εμφύλιος έγινε μεταξύ 46-49 ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο δημοκρατικό σταθμό, σε στρατό. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε, δεν κατανοώ γιατί μας τα θυμίζετε. Ο Αθανάσιος λέει, αλήθεια, φαίνεται να σας πειράζει που ο Αλέξης χώρισε την Ήρα από τη Στάρη. Αν καταλάβατε από όλο αυτό το ραδιοφωνικό σόου αυτό, να σας απαντήσω. Σαφώς και προσπαθεί να χωρίσει την Ήρα από τη Στάρη, αναφερόμενος στο κόμμα του, από το οποίο έφυγε, το οποίο διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα επιλέξει την Ήρα από το Στάρη και από τη Νέα Αριστερά και από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πολιτικά αυτό είναι το μήνυμα που προσπαθεί να δώσει με το comeback του και το rebranding του Αλέξης Τσίπρας, να ξεχωρίσει την Ήρα από το Στάρι από τους δικούς του σχηματισμούς. Αν δεν το έχετε αντιληφθεί ποια είναι η προσπάθεια η καινούρια του Αλέξη Τσίπρα, τι να σας πω. Ο Ηλίας λέει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο καθένας όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης και από εκεί και πέρα λέει να τους κρίνετε, τώρα λέει προσπαθείτε να υποβαθμίσετε κάτι που κάνει οποιοδήποτε. Μπορεί αύριο να βγουν άλλα 5 κόμματα. Αυτή η κριτική, μου λέει ο Ηλίας, δείχνει ότι κάτι φοβάται η κυβέρνηση. Λοιπόν, αγαπητέ κυρία Ηλία, για να το κόψουμε αυτό το παραμυθάκι, και το δημοσιογραφικό μου κριτήριο και η δημοσιογραφική μου ραδιοφωνική μεταξύ άλλων εμπειρία, ξέρει πολύ καλά πώς να ασχολείται με την επικαιρότητα αν δεν διαθέτεται χιούμορ ή κάποιες μνήμες από την ιστορία την οποία περιέγραψα. Για παράδειγμα, πώς ξεκίνησε το μεγαλειώδες έβριμα του Κώστα Λαλιώτη επί Πασόκ το 85 και πώς επανέρχεται μετά από τόσα πολλά χρόνια, είναι λογικό να αποτελεί όχι μόνο δικό μου αντικείμενο σχολιασμού, δεν είναι κριτική, είναι άλλο η κριτική. Η κριτική έχει να κάνει με το πολιτικό γίγνεσθε και άλλο ο σχολιασμός. Άρα λοιπόν, αν παρακολουθείτε την επικαιρότητα τότε και δεν σας αρέσει το σύγχρονο ραδιόφωνο, τι να σας πω, λυπάμαι, αλλά δεν είμαστε εδώ ούτε εντεταλμένοι κάποιου, κάνουμε τη δουλειά μας, προσπαθούμε και η πλειοψηφία από ό,τι έχω αντιληφθεί έχει ικανοποιηθεί από έναν ραδιοφωνικό σταθμό που έχει και διαφορετικού ύφους και είδους εκπομπές και μου λέει και ο Βίρονας, σε όποιον αρέσουμε Φωτεινή. Ακριβώς σε όποιον αρέσουμε. Σε όποιον δεν αρέσουμε, όπως και στην τηλεόραση, υπάρχει ένα κουμπάκι που λέγεται τώρα παλιά, πώς το λέγαμε, να δεις. Α, τι θυμήθηκα εγώ, ρε ωραίση. Τον Γλυκλίκο τον θυμάσαι. Τότε που για να πια. Τον Γλυκλίκο, ένα μικρό μαύρο που αλλάσαμε για να. Κάτι, εγώ είχα πολλούς Γλυκλίκους για να. Δεν θυμάμαι τώρα τον Γλυκλίκο. Θυμήσαι μου πού τον Γλυκλίκο τον λέγαμε. Που αλλάζαμε τα κανάλια, που δεν ήταν σύγχρονες οι τηλεοράσεις και άμα θέλαμε να δούμε κάτι πιο σύγχρονο, δηλαδή BBC για παράδειγμα, έπρεπε να έχει ένα τηλεκοντρόλ διαφορετικό από το κανονικό τηλεκοντρόλ, τι έχουμε περάσει. Τώρα πατάς ένα κουμπί από το αυτοκίνητο, σου ανοίγει ο θερμοσύφωνας, ο φούρνος, σου ανοίγουν τα φώτα, κατεβαίνουν οι τέντες, τι είναι η τεχνολογία. Πάμε τώρα όμως σε ένα θέμα το οποίο... είναι, τουλάχιστον κατά την άποψή μου, σοβαρό. Κατέθεσε ο πρόεδρος Φασόγου, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, μήνυση εναντίον του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό κατά κάποιο τρόπο θεωρείται ιστορικά πρωτοφανές με την εξής έννοια. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η κριτική που ασκείται από πολίτες, προσέξτε, από πολίτες, προς το και επωνύμως ή από αρθρογράφους, δημοσιογράφους, δημοσιολογούντες, όσο σκληρή και αν είναι, προς πολιτικά πρόσωπα, ακόμα και αν τα πολιτικά πρόσωπα προσφύγουν στη δικαιοσύνη για συκοφαντική δυσφήμιση για παράδειγμα, είναι επαγγείλως γνωστό ότι ελάχιστες φορές και μόνο αν υπάρχει πραγματική συκοφάντηση για το ήθος ενός πολιτικού, οι κατηγορούμενοι απαλλάσσονται, μάλλον είναι ελάχιστες οι φορές που οι κατηγορούμενοι καταδικάζονται από το δικαστήριο, αλλά σε εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις που έχουν να κάνουν είτε με προσωπικά δεδομένα κάποιου πολιτικού προσώπου, είτε με μία αυταπόδεικτη εκ των στοιχείων κατηγορία, παράδειγμα για χρηματισμό ή για διαφθορά. Στη συντριπτική πλειοψηφία λοιπόν, η κριτική που γίνεται από πολίτες, έχει αλλάξει να σκεφτείτε ο νόμος, οι τελευταίοι νόμοι, και όπου ακόμα και αν βρίσει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν υφίσασε τις διώξεις που προέλεγαν, που προέβλεπαν παλιά οι νομοθέτες. Επίσης, και αν βρίσει τα ιερά και τα όσια, θυμάστε παλιά, η βλασφημία ήταν καταδικαστέα και υπήρχαν και ποινές για αυτούς που βλαστήμαγαν, ας πούμε, την Παναγία, τον Ιησού Χριστό και όλα αυτά τα θρησκευτικά σύμβολα. Είναι λοιπόν, έτσι νομίζω πρώτη φορά, αν δεν είναι η πρώτη φορά, διορθώστε με, μπορεί να κάνω λάθος, που πολιτικός αρχηγός κάνει μήνυση για σχόλια πολιτικού εντός και εκτός της Βουλής. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι γενικώς σε μια δικομανή χώρα, αν αρχίσουν μεταξύ τους πλέον οι πολιτικοί να κάνουν αγωγές σε άλλους πολιτικούς, καταλαβαίνετε τι παράδειγμα δίνουν στην κοινή γνώμη, εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν αυτό στέκομαι, γιατί θέλω να το συζητήσω και με κάποιον ειδικό. Θα κοιτάξω αύριο αν προλάβω, αλλιώς τη Δευτέρα, μην εξελιχθεί αυτό το καινούργιο παιχνίδι. Έχουμε βέβαια και τη μήνυση η οποία έχει να κάνει κυρίως με την περί αθλητικής βίας δικαιοσύνη του Προέδρου του Ολυμπιακού, του κυρίου Μαρινάκη, εναντίον του τέος Γενικού Γραμματέα του Μεγάρου Μαξίμου Επικυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη, του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη. Αυτό έχει ένα τελείως διαφορετικό ενδιαφέρον, θα δούμε τη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά εμείς συνεχίζουμε και γι' αυτό βάλε από την Αφροδίτη Σιμίτη τη Λίσσα, σε παρακαλώ, ένα ωραίο τραγούδι όπως συνήθως διαλέγει η Αφροδίτη.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
5: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Από την Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Το είχα τάξει στους ακροατές από παλιά και ήρθε η ώρα να υλοποιήσω την υπόσχεσή μου. Με αφορμή, η τελευταία αφορμή ήταν από τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη, τον Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος Κινέζος ηγέτης αναφέρθηκε προσωνώντας τον Ντόναλντ Τραμπ για μία ακόμα φορά στο Θουκυδίδη, για την περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη. Είχε προηγηθεί το Φεβρουάριο στη σύνοδο του Νταβός η εκπληκτική γενικότερα ομιλία του Καναδού Πρωθυπουργού, του Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος είχε αναφερθεί με παραπομπές στη σημερινή κατάσταση μεταξύ αδυνάμων και ισχυρών κρατών, στον περίφημο διάλογο των μιλίων, όπως έχει καταγραφεί και πάλι από το Θουκυδίδη. Μιλώντας λοιπόν σε κάποια συνάντηση που είχαμε με τον εξαίρετο ιστορικό, τον κύριο Σωτήρη Ριζά, ο οποίος είναι διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Έρευνας Ιστορίας Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, του είχα πει μία μέρα θα πρέπει να μιλήσουμε γενικότερα για το πώς κατάφερε ο Θουκυδίδης ακόμη στην εποχή μας να αποτελεί τον μεγάλο δάσκαλο της ιστορίας και της πολιτικής. Καλησπερίζω λοιπόν τον κύριο Ριζά.
1: Καλησπέρα κύριε Επιπηλή, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Επειδή δεν μπορούσατε νωρίτερα, σας προειδοποιώ ότι θα περιμένετε και μετά το Δελτίο Ειδήσεων να συζητήσουμε.
1: Εντάξει.
0: Να τα εξηγιόμαστε που λένε. Λοιπόν, θέλω να μου απαντήσεις αυτό το απλοϊκό ερώτημα. Πώς ο Θουκυδίδης, υπάρχουν ρε παιδί μου τόσο σημαντικοί ιστορικοί της αρχαιότητας, Έλληνες και Ρωμαίοι και όχι μόνο, έχει επικρατήσει και χρησιμοποιείται από σύγχρονα μεγέθη πολιτικά παγκοσμίου φήμης ο Θουκυδίδης?
1: Γιατί θεμελίωσε τη ρεαλιστική σχολή στις διεθνείς σχέσεις και γιατί η ιστορία του Θουκυδίδη, σε αντίθεση με τον Ηρόδοτο, ο οποίος πράγματι έχει αποκληθεί ο πατέρας της ιστορίας, σε αντίθεση πάντως με τον Ηρόδοτο, ο Θουκυδίδης απέβλεψε στην εξαντλητική τεκμηρίωση των όσων έγραφε στην ιστορία του. Ο Ηρόδοτος και άλλοι παλαιότεροι ιστορικοί σε πολλές περιπτώσεις βασίζονταν σε μύθους, ενδεχομένως ανέπλαθαν και με κάποια ελευθεριότητα ιστορίες που άκουγαν. Ο Θουκυδίδης ακολουθεί την μέθοδο της πολύ στεγνής, της σκληρής τεκμηρίωσης, προσπαθεί να διασταυρώνει αυτά για τα οποία μιλά, προσπαθεί να διασταυρώνει το αντικείμενο της έρευνάς του.
0: Μισό λεπτό να προσθέσω και κάτι από την προσωπική μου εμπειρία, επειδή ασχολούμαι πολύ με την ιστορία αυτή που αναφέρετε. Και ο Παυσανίας είναι ένας άνθρωπος που είναι και κατοπινός, αρκετά κατοπινός.
1: Ακριβώς.
0: Βασίζεται πολύ στη μυθολογία και στο κουσκούς εκεί, το κουσομπολιό.
1: Αυτό όμως κατέστησε τον Θουκυδίδη ξεχωριστό και τον κατέστησε κυρίως, ναι, από τότε που κοινωνικές επιστήμες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες έγιναν περισσότερο αυστηρές πειθαρχίες, όπως αποκαλούνται ειδικά το 19ο αιώνα στην ευρωπαϊκή και την αμερικανική ακαδημαϊκή ζωή, αλλά είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει νωρίτερα. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Είναι συνεπώς η τεκμηρίωση. Το δεύτερο σκέλος είναι η αντίληψη, η προσέγγιση, το πώς βλέπει ο Θουκυδίδης τις διεθνείς σχέσεις, διότι βεβαίως ασχολείται με τον Πελοποννησιακό πόλεμο, που είναι ένας ενδοελληνικός πόλεμος, έτσι το βλέπουμε εμείς και έτσι είναι σε μεγάλο βαθμό. Από την άλλη πλευρά όμως είναι μια διακρατική αναμέτρηση. Η Αθήνα, η Σπάρτη, άλλες πόλεις κράτη της εποχής ήταν ανεξάρτητα μεταξύ τους κράτη. Και εκεί ο Θουκυδίδης εισάγει μια ρεαλιστική μέθοδο, μια ρεαλιστική οπτική, και πράγματι το απόσπασμα του διαλόγου Μιλίων και Αθηναίων είναι εκπληκτικό. Εκεί βέβαια υπάρχει μια, θα έλεγα, παρανόηση σε όσους τουλάχιστον δεν θέλουν να εμβαθύνουν πολύ στα πράγματα. Ο Θουκυδίδης δεν έχει καμιά αντίληψη ότι η ομή βία αρκεί για την επικράτηση. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέει, ότι ο ισχυρός φτάνει ως εκεί που του επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύναμος υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία του. Αυτό σημαίνει μια πολύ εκλεπτισμένη προσέγγιση, όπου ανά πάσα στιγμή πρέπει να βλέπουμε τις πολύ λεπτές αποχρώσεις μιας κατάστασης. Πρέπει να έχουμε την ικανότητα να διακρίνουμε τι επιτρέπει η ισχύς. Αυτό νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία, ιδίως τώρα εν ώψη του πολέμου στο Ιράν, όπου φαίνεται ότι δεν εκτιμήθηκαν ορθά οι δυσχέρειες και οι πολυπλοκότητες που μπορούσαν να υπάρχουν σε αυτό το εγχείρημα που ανέλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο Θουκυδίδης, είπατε προηγουμένως, ότι τεκμηρίωσε τα γραφόμενά του. Στη σημερινή εποχή, αυτό για σας που είστε πολυγραφότατος ιστορικός συγγραφέας, είναι πανεύκολο να το τεκμηριώσετε. Τώρα, στην εποχή του Θουκυδίδη, πώς, με ποια μέθοδο και με τι υλικό έκανε αυτό που χαρακτηρίζετε εσείς ότι ως τεκμηρίωση?
1: Είναι προφανές ότι αυτό που θεωρούμε εμείς σήμερα βιβλιογραφία, οι προγενέστερες εργασίες από τις οποίες ξεκινάμε και στις οποίες βασιζόμαστε, όπως και τα τεκμήρια, οι οργανωμένες αρχαιακές υπηρεσίες, δεν υπάρχουν εκείνη την εποχή. Είναι σαφές ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η προσωπική αντίληψη. Ένα είναι το κρατούμενο αυτό, και το δεύτερο είναι η δυνατότητά του να μιλήσει ή να αξιοποιήσει την αντίληψη άλλων ανθρώπων που μπορούσαν να έχουν σημασία για αυτά τα γεγονότα. Προφανές είναι εδώ ότι δεν μπορεί να έχει ένας ιστορικός και πολύ μεταγενέστερος του Θουκυδίδη, δεν μπορεί να έχει τα μέσα που έχουμε εμείς στη διάθεσή μας, ή τα μέσα που είχε ένας ιστορικός του 20ου αιώνα, που ζούσε στον 20ο αιώνα και εργαζόταν στον 20ο αιώνα. Σημασία εδώ έχει κυρίως η αρχή την οποία εισάγει, ότι πρέπει να διασταυρώσει, ότι πρέπει να τεκμηριώσει. Αλλιώς αυτό δεν είναι ιστορία, δεν είναι αυτό που γνωρίζω καλώς, γιατί αυτό σημαίνει ιστορία. Προκύπτει από το είδα, το γνωρίζω καλώς. Και οργανώνω τη δουλειά μου με τρόπο συστηματικό και με βάση μια ορισμένη μέθοδο. Σημασία έχει λοιπόν η αρχή, παρά τις προφανείς δυσχέρειες εκείνης της εποχής, και κυρίως εκ του αποτελέσματος, διαβάζοντας κανείς την ιστορία του Θουκυδίδη, καταλαβαίνει ότι είναι το πρώτο δείγμα που έχουμε για μια που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε επιστημονική ιστορία. Υπάρχουν λαμπρές μεταφράσεις, μία είναι του Άγγελου Βλάχου και υπάρχει και μία ακόμα
0: του Ελευθερίου Βενιζέλου.
1: Του Ελευθερίου Βενιζέλου.
0: Η οποία ήταν και τόσο δυσνόητη και στη γραφή του Ελευθερίου Βενιζέλου, γιατί χρησιμοποιούσε, είναι δύσκολο δηλαδή για το σύγχρονο αναγνώστη να διαβάσει Θουκυδίδη και μέσω Ελευθερίου Βενιζέλου, γιατί είναι τα ελληνικά εκείνης εποχής και από ένα πολύ καλλιεργημένο άνθρωπο όπως ήταν ο Ελευθερίος Βενιζέλος.
1: Θα πρότεινα και εγώ τη μετάφραση του
0: Βλάχου.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αξιοσημείωτο ότι ένας πολιτικός όπως ο Βενιζέλος, μια ισχυρότατη προσωπικότητα, αισθάνθηκε, πρόκειται προφανώς για μια εσωτερική ανάγκη, αισθάνθηκε ακριβώς ότι θα έπρεπε να προχωρήσει σε αυτή την άσκηση, γιατί νομίζω ότι πρόκειται για μια άσκηση στο διάστημα που ο ίδιος είχε ατυχήσει πολιτικά, μετά τις εκλογές δηλαδή του 1920.
0: Στη Γαλλία, όταν είχε κατασταθεί. Ακριβώς. Και είχε έκανε και πάρα πολλά χρόνια να ολοκληρώσει το έργο του.
1: Νομίζω ότι κράτησε 6 με 7 χρόνια τουλάχιστον αυτή.
0: Μα είναι πολύ δύσκολο. Άρα λοιπόν, για τους σημερινούς ιστορικούς όπως εσείς για παράδειγμα, κύριε Ριζά, παραμένει κορυφαίος ο Θουκυδίδης.
1: Νομίζω ότι παραμένει. Υπάρχουν συλλήψεις οι οποίες δεν μπορούν να αγνοούνται και το βλέπει κανείς και στην περίπτωση της σύγχρονης πολιτικής. Συζητούμε εδώ πλέον για κολοσιαίες δυνάμεις. Θεωρώ ενδεικτικό το γεγονός ότι ο ηγέτης της Κίνας καταφεύγει ευθέως στον Θουκυδίδη για να θεμελιώσει μια πολύ βασική του άποψη για το πώς δεν πρέπει να εξελιχθούν οι σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.
0: Με την περίφημη παγίδα.
1: Ακριβώς. Αν μου επιτρέπετε τώρα για την παγίδα, η οποία είναι κάτι πολύ δημοφιλές, αλλά πιστεύω ορθά είναι δημοφιλές, διότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτή η παγίδα αξιοποιήθηκε με κάποιο τρόπο, εντός εισαγωγικών αναφέρω τη λέξη, αξιοποιήθηκε από τον καθηγητή του Harvard, τον Graham Allison, ο οποίος ακριβώς διακατεχόταν, θα έλεγε κανείς, από μια αγωνία, από το ενδεχόμενο μιας νέας ψυχρής αναμέτρησης, η οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να καταλήξει και σε θερμή. Το βασικό ζήτημα είναι ακριβώς αυτό, ότι είναι δύο μεγάλες δυνάμεις, δύο υπερδυνάμεις. Η μία η οποία δέσποζε στο διεθνές σύστημα τα τελευταία 75 ως 80 χρόνια και η άλλη η οποία είναι ανερχόμενη. Αν έρχεται την τελευταία 20ετία, πλησιάζει νομίζω σε σημαντικό βαθμό να αποκτήσει τουλάχιστον την οικονομική ισχύ και αποκτά σταδιακά και στρατιωτική ισχύ, η οποία δεν μπορεί να αγνοηθεί.
0: Και πιστεύω αναφέρεσαι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα.
1: Βεβαίως. Και εκφράζει την αγωνία του κατά πόσο οι σχέσεις μεταξύ αυτών των δύο κολοσσών, της Αμερικής και της Κίνας, θα μπορούσαν να εξελιχθούν κατά αναλογία της εξέλιξης των σχέσεων μεταξύ της αρχαίας Σπάρτης, η οποία ήταν η καθιερωμένη δύναμη στον ελληνικό χώρο, και της αρχαίας Αθήνας, η οποία ήταν η ανερχόμενη ναυτική δύναμη, η οποία πλούτιζε ακριβώς λόγω της θαλάσσιας
0: κυριαρχίας
1: και του εμπορίου της. Αυτό είναι το ζήτημα. Νομίζω ότι εάν υπάρχει τέτοιο θέμα, κακώς έχει γίνει αντιληπτός, ο Άλισον δεν επιθυμεί μια τέτοια εξέλιξη. Το αντίθετο προβάλλει αυτό το φάσμα ακριβώς για να αποφευχθεί. Υπήρξε και άλλη μία κριτική.
0: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Ριζά, όπως σας έχω προαναγγείλει, να περάσουμε τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, γιατί μετά θέλω να σας κάνω και μία ερώτηση κέρια για το σημερινό πολιτικό γίγνεσθε και τη σχέση της μόρφωσης και του μορφωτικού γενικότερα, όχι του εκπαιδευτικού, του μορφωτικού επίπεδου πολιτικών αρχηγών, και πόσο εσείς ως ιστορικός ερευνητής τη χαρακτηρίζετε την έλλειψη ή την παρουσία αυτών των δύο στοιχείων. Θα τα πούμε σε λίγο. Ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα για τους οδηγούς στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης και από Περιστέρη μέχρι Μοσχάτο. Στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Εμπελόκηπου σαν τμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλιμο, στη λεωφόρο Σχιστού προς τη λεωφόρο Αθηνών και προς Κερατσίνη και στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι κόμβο Κηφισίας. Αντιδράσεις για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Χθες από την εκδήλωση στο Θησείο, ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε πως γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη, σχολίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου. Ο κύριος Τσίπρας ήταν Πρωθυπουργός. Κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι μένει να φανεί αν πρόκειται για τον ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, υποστήριξε. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδεφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σχολίασε το Πασόκ. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να ακαπηλευτεί την ιστορία. Η κατάληξή του είναι γνωστή. Ξεκίνησε από την Κεσαριανή και κατέληξε στο Τρίτο Μνημόνιο, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το δεξί φλας δεν θα αργήσει. Όταν θεωρηθεί πως ο αριστερός χώρος έχει αξιοποιηθεί πολιτικά, τότε θα υπάρξει στροφή προς πιο κεντρό ή δεξιά ακροατήρια, δήλωσε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σεκελαρίδης. Θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, και έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 22 συλληφθέντων στην Κρήτη για την απάτη ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ με τις επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ποινικές διώξεις αφορούν σε κατά περίπτωση συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου, καθώς και άμεση συνέχεια σε απάτη. Στη Βουλή κατατίθεται μέσα στις επόμενες 10 ημέρες το νομοσχέδιο που απαγορεύει την κυκλοφορία των ανηλίκων με πατίνια. Έκανε γνωστό από το Βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Διεκόπη για την ερχόμενη Τρίτη η δίκη για τα Τέμπη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης διατυπώθηκαν οι αντιρρήσεις των συνηγόρων 4 κατηγορουμένων που θίγονται από την παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου. Οι συνηγοροί υποστήριξαν ότι οι ελλείψεις συστημάτων ήταν που οδήγησαν στην τραγωδία και το κράτος έπρεπε να βρίσκεται στη θέση του κατηγορουμένου. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Ο 30χρονος υπέβαλε αίτημα ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο έγινε δεκτό. Αποσωληνώθηκε και πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη στο Παχνί το 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά που φέρεται να κακοποιήθηκε. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού που νοσηλεύεται με αιμάτωμα στον εγκέφαλο και τραύματα στο σώμα χαρακτηρίζεται σταθερή. Η Τεχεράνη έχει στην κατοχή της προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ, μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει εντός ενός μήνα τη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω του στενού του Ορμούς, ενώ οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή γύρω από το Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Παράλληλα, η διαχείριση και η καθοδήγηση της ναυσιπλοείας μέσω του στενού του Ορμούς προβλέπεται να γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν. Πτώση καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου μετά τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης στο προσχέδιο συμφωνίας. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο. Εντολές εκένωσης 5 πόλεων και χωριών του Λιβάνου εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός εν ώψη επιθέσεων κατά θέσεων της Χεσμπολάχ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 Μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 16 έως 27 βαθμούς, στα νότια σε Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Σε Γαλάτσι, Νέα Σμύρνη και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς ως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Μια σύντομη υπενθύμηση, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόρισες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε λοιπόν στο day.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Εμείς συνεχίζουμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Σωτήρη Ριζά, Διευθυντή Ερευνών στο Κέντρο Έρευνας Ιστορίας Νεότερου Ελληνισμού. Αναφερθήκαμε στο πρώτο μέρος στην αξία της παρουσίας του Θουκυδίδη ακόμα και στην εποχή μας, όπου διακεκριμένοι παγκόσμιοι ηγέτες τον χρησιμοποιούν.

0: και πολιτικών αλλά και ψηφοφόρων και της κοινωνίας με την ευρύτερη έννοια, ότι είναι ένα πράγμα ο ικανός πολιτικός, ότι πρέπει να είναι ένας άνθρωπος αποφασιστικός, δραστήριος, αλλά ο οποίος δεν έχει ανάγκη κάποιες ιδιαίτερης πνευματικής μόρφωσης ή καλλιέργειας, και αντίθετα ότι οι άνθρωποι των γραμμάτων, της σκέψης του πνεύματος είναι προορισμένοι για τα βιβλία τους. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια διχοτόμηση, είναι ένας διεισμός που είναι και εκτός πραγματικότητας και βλαπτικός. Είναι προφανές ότι και οι άνθρωποι προτιμούν τη δράση περισσότερο, προτιμούν την πολιτική, προτιμούν την τριβή με το πλήθος, με την κοινωνία. Έχουν ακριβώς ανάγκη όχι απλώς στοιχείο των γνώσεων, βαθιάς γνώσης και της ιστορίας και της πολιτικής επιστήμης στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, και της οικονομίας και ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Το ακόνισμα της σκέψης ή όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επικοινωνία και εποπτεία της γνώσης που έχει συσσωρευτεί, πιστεύω ότι είναι απαραίτητη για ανθρώπους που θέλουν να ηγούνται και να είναι χρήσιμοι.
1: Αυτό προϋποθέτει, μάλλον πρέπει να είναι βασική προϋπόθεση, γιατί αποδίδεται προς όφελος της κοινωνίας ένας βαθιά κατηρτισμένος από την αρχαιότητα ή από την εποχή της αναγέννησης του διαφωτισμού. Βλέπουμε όμως ότι...
0: Ναι. Παρακαλώ.
1: Εσείς συνεχίστε.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν είναι και μόνο θέμα τυπικών ακαδημαϊκών.
1: Ναι.
0: Έχει μεγάλη σημασία η προσωπική προδιάθεση, η κατανόηση ότι πρέπει να μαθαίνω, ότι σε ορισμένα τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει κάτι να αφιερώνω, πρέπει να αφιερώσω χρόνο, πρέπει να κοπιάσω για να μπορέσω να μάθω περισσότερα πράγματα. Και μπορεί να το δει κανείς και αντίστροφα, ότι πολιτικοί οι οποίοι κατά καιρούς ατύχησαν, είναι ομολογουμένως μια δύσκολη ενασχόληση. Θα δει κανείς ότι οι πολιτικοί οι οποίοι ατύχησαν, αναφέραμε τον Βενιζέλο στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ο Καραμανλής, άλλοι πολιτικοί οι οποίοι υποχρεώθηκαν και σε μακρά διαλύματα της πολιτικής τους σταδιοδρομίας, αισθάνθηκαν την ανάγκη να διαβάσουν αρκετά, να έρθουν
1: να εμβρυθίσουν.
0: Βεβαίως, να έρθουν σε επαφή με πολύ αξιόλογους πνευματικούς ανθρώπους, και πιστεύω αυτό φάνηκε στη συνέχεια στην πολιτική τους σταδιοδρομία.
1: Πόσο βοηθήθηκαν, και να θυμηθούμε, δύο αείμνηστους, εγώ τους γνώρισα και τους δύο πολύ νεαροί στην ηλικία αλλά ήδη στο επάγγελμα, δύο υψηλότατου επίπεδου που δεν έχει επαναληφθεί. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο Κωνσταντίνος Τσάτσος και ο Παναγιώτης Κανελόπουλος.
0: Νομίζω, ναι, και επίσης παρακολουθώ και είμαι κάπως επιφυλακτικός όταν γίνεται αυτή η διάκριση μεταξύ του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Παναγιώτη Κανελόπουλου, όπου λίγο πολύ γίνεται μια εφαρμογή αυτού του σχήματος που για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, ότι ο Καραμανλής ήταν ο άνθρωπος της δράσης, ο αποφασιστικός παράγων, και ο Κανελόπουλος καλύτερα ήταν να έχει περιοριστεί στα βιβλία του και στο γράψιμό του. Νομίζω ότι είναι
1: άδικο. Λάθος. Είναι άδικο. Ναι. Εγώ το καταλαβαίνω. Γιατί θυμάμαι και μόνο τις ομιλίες του στη Βουλή, κύριε Ριζά, γιατί έκανα από πολύ νεαρή κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και μπήκα από πολύ νωρίς στη Βουλή, όπως για παράδειγμα άλλη φορά να μιλήσουμε και για τους παλιούς πολιτικούς αρχηγούς, που όταν ανέβαιναν στο βήμα, να βάλουμε και τον Ηλία Ηλίου, μου έρχεται τώρα, ήταν σαν εκπαιδευτικό μάθημα χρήσης σύγχρονης ελληνικής γλώσσας σε συνδυασμό με μια βαθιά μόρφωση.
0: Με μεγάλη ευχαρίστηση να...
1: Θα το ξαναπούμε, λοιπόν. Βεβαίως. Το σημειώνω και θα το ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Ριζά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Το κόβω αναγκαστικά, θα το παίξουμε και άλλη φορά. Το παραγγείλαμε στην Αφροδίτη Σιμίτη να το βάζει, γιατί έχω τον συνάδελφο Κώστα Ντελέζο, έναν εξειδικευμένο στα θέματα δημόσιων συγκοινωνιών από την εφημερίδα Τα Νέα, που κυριολεκτικά το γνωρίζει καλύτερα και από τον εκάστοτε Υπουργό Μεταφορών. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Φαντινή. Καλησπέρα και στους ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
0: Επειδή οι ακροατές είναι απελπισμένοι όσοι δεν χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο, αυτή είναι άλλη ειδικότητα συζήτηση για το κυκλοφοριακό, τουλάχιστον να κτίσουν μία ελπίδα, γιατί όντως ο Κυρανάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, προσπαθεί να καλυτερεύσει τις δημόσιες συγκοινωνίες. Και αντί να βγάλω τον Κυρανάκη, λέω καλύτερα να βγάλω τον Ντελέζο, θα μας τα πει και από τη δημοσιογραφική σκοπιά. Για πες μας.
1: Είναι γεγονός ότι γίνονται αρκετές προσπάθειες το τελευταίο διάστημα για να βελτιωθούν κυρίως οι οδικές συγκοινωνίες, οι οποίες είχαν μείνει αρκετά πίσω. Να θυμίσουμε ότι τα τελευταία...
0: Πολύ πίσω, πολύ.
1: Τα τελευταία λεωφορεία είχαν ενταχθεί στο στόλο των οδικών συγκοινωνιών την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Έκτοτε ήρθε η κρίση, ήρθε η πανδημία και ο στόλος που κυκλοφορούσε στους δρόμους της Αθήνας ήταν, για να μην πω ότι ήταν επικίνδυνος, ήταν απαρχαιωμένος. Δηλαδή υπήρχαν οχήματα τα οποία βγάζαν συνεχώς βλάβες, υπήρχαν οχήματα τα οποία δεν μπορούσαν να βγουν από τα αμαξοστάσια, παίρναν ανταλλακτικά από λεωφορεία και τα τοποθετούσαν στα άλλα για να καλύψουν τις ανάγκες σε ανταλλακτικά και διάφορες μαύρες τρύπες. Και ήταν μια εικόνα η οποία δεν μπορούσε κανείς να εμπιστευτεί για να πει ότι να πάρω το λεωφορείο, να πάω στη δουλειά μου και να γυρίσω με το λεωφορείο. Έτσι όλοι παίρνουν τα αυτοκίνητά τους και βέβαια ήδη έχουμε από την πανδημία και μετά το κυκλοφοριακό έχει γιγαντωθεί, έχει ξεπεράσει την κίνηση που υπήρχε πρώτης πανδημίας, που λέγαμε τότε ότι οι δρόμοι μοτιλιάρονται κλπ. Τώρα πλέον τα έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά. Ωστόσο έχουμε από την άλλη μια προσπάθεια της κυβέρνησης και του αντίστοιχου Υπουργείου να μπορέσει ο κόσμος να μετακινηθεί με τα λεωφορεία. Δηλαδή επειδή η μετακίνηση με το γιοταχή κάποια στιγμή θα οδηγήσει σε ένα αδιέξοδο. Ήδη έχουμε τα πρωινά στον Κηφισό, το πολυσυζητημένο ζήτημα για το οποίο προσπαθούν να βρεθούν λύσεις. Όμως μέχρι στιγμής οι λύσεις αυτές φαίνεται ότι θα τραβήξουν για αρκετό χρονικό διάστημα. Από την άλλη έχουμε μια εικόνα η οποία σαφώς είναι πιο βελτιωμένη στο κομμάτι των αστικών συγκοινωνιών. Να πούμε ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν προστεθεί στο στόλο των αστικών λεωφορείων 1076 ολοκένουργια αστικά λεωφορεία, τα οποία ο επιβάτης μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Είναι καθαρά, είναι ηλεκτρικά, δεν εκπέμπουν ρήπους και μπορούν να εξυπηρετήσουν ανθρώπινα τον επιβάτη ο οποίος θα τα χρησιμοποιήσει. Όχι ότι δεν υπάρχουν ακόμη ελλείψεις, υπάρχουν ελλείψεις. Γίνεται μια προσπάθεια μέσα στο ερχόμενο διάστημα μέχρι το 27 να προσθεθούν και άλλα λεωφορεία. Τρέχουν διάφοροι διαγωνισμοί, δηλαδή για παράδειγμα θα έρθουν άλλα 79 ηλεκτρικά λεωφορεία και 38 τρόλεϊ μέσω του ΕΣΠΑ, άλλα 50 λεωφορεία υδρογόνου, τα οποία προγραμματίζονται και αυτά, επιπλέον 100 ηλεκτρικά λεωφορεία μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και επίσης θα έρθουν και άλλα 120 λεωφορεία για την περίοδο 27-37, τα οποία αυτά θα είναι με λύση. Άρα λοιπόν έχουμε μία κινητικότητα σημαντική, αν θα το λέγαμε έτσι, και ο στόχος είναι μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια να φτάσουμε συνολικά τα 2.000 νέα οχήματα από τα 1.540 σήμερα τα οποία κυκλοφορούν παλιά και καινούρια, έτσι ώστε να διευρυνθεί το έργο των αστικών συγκοινωνιών και να μπορέσουν να ξαναπιάσουμε το παλιό μερίδιο, δηλαδή παλιότερα οι μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ήταν περίπου στο 40%.
0: Τώρα πόσο είναι?
1: Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλά. Τώρα αν δεν κάνω λάθος είναι στο 28 με 30% περίπου.
0: Ναι, έπεσε. Αγανακτεί ο κόσμος, ναι.
1: Ναι, ναι, διότι ο άλλος δεν μπορεί να περιμένει. Ξέρετε τι γίνεται, είναι ένα πολυπαραγωγικό κομμάτι.
0: Θα τα πούμε, άκου. Κώστα, επειδή θα βάλω τώρα το διαφημιστικό, ακριβώς επειδή είπες το πιο ουσιαστικό, ότι είναι πολυπαραγωγικό, δεν είναι μόνο να έχεις καινούρια, σύγχρονα, αθόρυβα, κλιματιζόμενα λεωφορεία. Φράβο. Πρέπει να κινούνται σε ελεύθερους δρόμους τα λεωφορεία, αλλιώς. Απλώς δεν θα αγανακτείς, γιατί δεν θα βρωμάνε και θα έχει και κλιματισμό τα λεωφορεία. Αλλά θα κάνεις την ίδια ώρα και χειρότερη, γιατί είναι και όλοι άλλα, τουρλουμπούκι που λέγεται σε απλά ελληνικά. Κάνω το διάλειμμα και τα λέμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Μετά τη sold out του χειμώνα, η θιάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
6: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα πρωτεύγεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Κώστας Δελέζος στην τηλεφωνική γραμμή, ο πιο εξειδικευμένος δημοσιογράφος, είναι στην εφημερίδα Τα Νέα διαχρονικά αναφορικά με τα θέματα τα συγκοινωνιακά. Αυτό το λεγόμενο τουρλουμπούκι περιλαμβάνει τα εξής, άνω κάτω τελεία. Λεωφοριολωρίδες που δεν είναι επαρκείς, λεωφοριολωρίδες στις οποίες αργεί το λεωφορείο γιατί έχουν μπει όλοι οι άλλοι που βιάζονται. Επίσης, σταθμευμένα αυτοκίνητα μέσα στα στενά που αναγκαστικά πρέπει να πάνε τα λεωφορεία, αλλά δεν μπορούν να στρίψουν και μετά κατεβαίνουν κάτι επιβάτες γεροδεμένοι και όλοι μαζί με τον οδηγό προσπαθούν να μετακινήσουν. Τι άλλο περιλαμβάνει το τουρλουμπούκι?
1: Είναι βέβαια το κυκλοφοριακό, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. και για τις συγκοινωνίες. Δηλαδή όλα αυτά που περιγράφεις Φωτεινή είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες, αλλά το βασικότερο πρόβλημα είναι οι κεντρικές οδικές αρτηρίες. Δηλαδή η Αθήνα των τόσων εκατομμυρίων έχει μόνο 52 χιλιόμετρα λεωφορεολωρίδων.
0: Οι οποίες ανάγκη... διακόπτονται κιόλα. Κάποια στιγμή διακόπτονται, δεν ξέρω γιατί.
1: Όπως θα έχουμε ακούσει και θα έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, ακόμη και αυτά τα 52 χιλιόμετρα δεν θέλουν να λειτουργήσουν. Δηλαδή οι φίλοι μας, οι ταξιδίδες που μας ακούνε, θέλουν να μπαίνουν και αυτοί μέσα σε αυτά τα 52 χιλιόμετρα. Δηλαδή έχει αποδειχθεί ότι όταν οι λεωφορεολωρίδες λειτουργούν κανονικά, δηλαδή φυλάσσονται, η ταχύτητα των λεωφορείων από τα 13 χιλιόμετρα που είναι κατά μέσο όρο ανεβαίνει στα 28-30 χιλιόμετρα. Δηλαδή για φανταστείτε τώρα ένα λεωφορείο να μην μπορεί να μετακινηθεί. Τι γίνεται όμως, δηλαδή αν μιλήσουμε τους κοινωνιολόγους, θα σου πούνε ότι ένα λεωφορείο που μεταφέρει 80 επιβάτες ισοδυναμεί με τουλάχιστον 60
0: αυτοκίνητα.
1: Δυναμικότητα 60 αυτοκίνητα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δοθεί χώρος και στα λεωφορεία. Μια λωρίδα είναι αυτή. Δεν είναι. Τις υπόλοιπες λωρίδες μπορεί ο άλλος να πάει να μετακινηθεί μόνος του, με τον φίλο του, με τη γυναίκα του κλπ. Αλλά ας αφήσουμε μια λεωφορεολωρίδα για τα λεωφορεία που μετακινούνται 80 και παραπάνω άνθρωποι μέσα σε αυτή τη λεωφορεολωρίδα. Το σχέδιο του ΑΣΑ, το τελευταίο το οποίο έχει, είναι υπό εκφώνηση αυτή τη στιγμή, αλλά κάποια στοιχεία τα έχουμε μάθει, προβλέπει τουλάχιστον διπλασιασμό αυτών των λεωφορεολωρίδων, εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση η οποία είναι πιεσμένη. Από την άλλη, εσωτερικά στην ΟΣΥ υπάρχει ένα ζήτημα διαχρονικό που είναι αφορά τους οδηγούς. Δηλαδή οι οδηγοί πάνε και για κάποιο λόγο φεύγουν. Όχι για κάποιο λόγο, είναι συγκεκριμένοι οι λόγοι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελλείψεις οδηγών και δεν είναι βέβαια το πρόβλημα μόνο εδώ.
0: Άλλη μέρα θα μιλήσουμε για τους οδηγούς, γιατί εδώ έχω και ένα μήνυμα από έναν ο οποίος δεν είναι και πάρα πολύ ευγενής, αλλά δεν πειράζει, τον λογοκρίνω εγώ. Λέει, όλα τα τουριστικά έχουν κάνει τις λεωφοριολωρίδες πάρκινγκ, διπλοπαρκάρουν λεωφορείο πάνω στο λεωφορείο και κλείνουν όλο το Σύνταγμα. Όχι ότι έχει άδικο, αλλά μπορούσε να είναι και πιο ευγενής.
1: Δεν έχει άδικο. Το θέμα είναι ότι τα λεωφορεία, τα τουριστικά, ειδικά στο κέντρο, δημιουργούν όντως συνθήκες.
0: Θα το λύσει ο Χάρης Δούκας όταν βγει δήμαρχος. Σε παρακαλώ. Δύο χρόνια συνέχεια λέει ότι συσκέπτεται να φύγουν από τη Σταδίου αυτά τα διόροφα που είναι ακριβώς μπροστά στην Παλιά Βουλή και να φύγουν από το... Δύο χρόνια μας το υπόσχεται. Όταν γίνει δήμαρχος θα το υλοποιήσει.
1: Μα είναι και φυσκήνει το Ολυμπίου διόρος απέναντι.
0: Ακτέω και Συγκρού και παντού. Κυκλοφορούμε και...
1: Και στο Παναθηναϊκό στάδιο μπροστά.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν... Πρέπει να μπει μια τάξη. Δεν αντέχει άλλο η Αθήνα.
0: Ναι, μόνο που δεν θα μπει μια τάξη, γιατί αυτοί που είναι υπεύθυνοι για να βάλουν την τάξη, καλή ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων, το Υπουργείο, η Τροχέα, ο άλλος λέει, ο ακροατής Γιώργος, αγοράζουν τρένα μεταχειρισμένα που τα φτιάχνουν μέσα, αλλά απ' έξω είναι χάλια και επίσης αφήνουν να τα καταστρέφουν με γκράφιτι, δεν κάνουν τίποτα. Δεν έχετε δίκιο,
1: όχι,
0: Γιώργο.
1: Με τα τρένα, να πούμε τι γίνεται, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα τρένα το είχε η γραμμή 1, η κλασική του ΙΣΑ.
0: Γίνονται οι ριζικές ανακαινήσεις. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Ένα-ένα, παιδιά, γιατί είναι θέμα που μας ενδιαφέρει. Μαρία Καραουλάνη, κλείσε τον Κώστα Ντελέζο για τη Δευτέρα ή την Τρίτη να μιλήσουμε γι' αυτό, για τα τουριστικά λεωφορεία που είναι χήμα στο κύμα και τσουβαλάτα, και αυτό του Γιώργου του ακροατή για τα τρένα του ΙΣΑΠ. Και μόνο να πω εγώ την προσωπική μου εμπειρία, παλιά χρησιμοποιούσα πολύ, αντί να παίρνω ταξί γιατί βαριόμουνα, χρησιμοποιούσα το 550 και πήγαινα σφαίρα στην Κηφισιά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, σφαίρα όμως. Βέβαια όχι ώρες αιχμής, είμαι ειλικρινής. Το απέφευγα.
1: Ήταν ακόμη όταν η κυκλοφορία ήταν υποφερτή. Δυστυχώς,
0: όχι, μέχρι πριν από 4 χρόνια. Δεν μπορώ να πω ότι... Αλλά ήταν ώρες που δεν υπήρχαν πολλά να μπαίνουν σε λεωφορεολωρίδα Και ήμουνα... Λοιπόν, Κώστα, θα τα πούμε Δευτέρα ή Τρίτη. Συνεννοήσουμε τη Μαρία. Γιατί έχουμε. Καλά. Θυμήσου τα υπόλοιπα που πρέπει να πούμε. Μην τα σημειώνω όλα, κουράστηκα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: να είστε καλά, Βίκτορ, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, Βίκτορ Σαμουήλ, για τίτλους ειδήσεων. Όλο σημειώνω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης και από το Περιστέρι μέχρι το Μοσχάτο. Στη λεωφόρο Κηφισίας, από το Μαρούσι μέχρι τη Φιλοθέη, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στη λεωφόρο Χριστού προς την λεωφόρο Αθηνών και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας. Ποικίλες αντιδράσεις για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη, σχολίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Ποινική δίωξη άσκηση Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 22 συλληφθέντων στην Κρήτη για την απάτη ύψους 2,7 εκατομμύριων ευρώ με τις επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη Βουλή κατατίθεται μέσα στις επόμενες 10 ημέρες το νομοσχέδιο που απαγορεύει την κυκλοφορία ανηλίκων με πατίνια, όπως έκανε γνωστό ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αποσωληνώθηκε και πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη στο Παγνί το 3 ετών κορίτσι από τα Χανιά που φέρεται να κακοποιήθηκε. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού χαρακτηρίζεται σταθερή. Διεκόπη η δική για τα Τέμπη με τη διαδικασία να συνεχίζεται την ερχόμενη Τρίτη. Η Τεχεράνη έχει στην κατοχή της προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει εντός ενός μήνα τη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω του στενού του Ορμούς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή γύρω από το Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Ο καιρός στην Αττική αύριο Πέμπτη γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 6.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Είναι ήδη ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να φιλοξενώ μια πολύ σημαντική νέα στην ηλικία Ελληνίδα, την πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου, την κυρία Χριστίνα Κουλούρη, η οποία είναι καθηγήτρια ιστορίας και όχι μόνο, και η οποία τιμήθηκε ιδιαιτέρως εκλεγόμενη μέλος της Ακαδημία Ευρωπαία. Είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος θεσμός που συγκεντρώνει διακεκριμένους επιστήμονες από την Ευρώπη και όλον τον κόσμο μέσω μιας αυστηρής και αξιοκρατικής διαδικασίας επιλογής. Άρα λοιπόν η εκλογή της καθηγήτριας και πριτάνεως του Παντίου Πανεπιστημίου της κυρίας Χριστίνας Κουλούρη αποτελεί σημαντική διεθνή διάκριση και αναγνώριση του ακαδημικού της έργου, αλλά κυρίως τονίζει και την παρουσία της σημαντική του Παντίου Πανεπιστημίου στον ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο και τον επιστημονικό διάλογο. Καλησπέρα κυρία Κουλούρη.
1: Καλησπέρα σας κυρία Πιπηλή. Σας ευχαριστώ πολύ για τα πολύ θερμά σας λόγια και για αυτή την εξαιρετική υποδοχή.
0: Ναι, λίγα έχω πει γιατί είδα το βιογραφικό σας και μου έκανε εντύπωση και θέλω να το προτάξουμε. Έχετε υπηρετήσει τα περισσότερα ελληνικά πανεπιστήμια και του ανοιχτού πανεπιστημίου συμπεριλαμβανομένου, αλλά και στη Γαλλία. Για πείτε μας έτσι την πορεία σας πριν φτάσετε στο ανώτατο αξίωμα του Πριτάνεως στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
1: Είναι δύσκολο, αυτή η διαδρομή είναι μεγάλη όπως είπατε κι εσείς. Καταρχάς από τις σπουδές, ξεκινώντας από τη Φιλοσοφική Αθηνών, πηγαίνοντας στη Σορβόνη, κάνοντας εκεί το διδακτορικό μου και μετά όταν επέστρεψα στην Ελλάδα πέρασα όντως από πολλά πανεπιστήμια ως διδάσκουσα, από την Κρήτη, από το Δημοκρίτιο στην Κομωτινή, από ίσως στην Κόρινθο για να φτάσω στο Πάντιο το 2011. Αυτό ως προς τη διδασκαλία. Παράλληλα βέβαια είχα την ευκαιρία να διδάξω και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ως προσκεκλημένη ομιλήτρια. Μάλιστα θα έλεγα και σε όλες τις Υπήρους, γιατί και στο Τόκιο πήγα και στην Αμερική, αλλά για μικρά διαστήματα, γιατί η θέση μου η οργανική ήταν σε κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο.
0: Αυτό είναι που δεν ξέρει ο κόσμος, τι θησαυρό επιστημόνων ανδρών και γυναικών διαθέτουν τα δημόσια πανεπιστήμια με αφορμή διάφορα πολύ θλιβερά διαχρονικά προβλήματα, αλλά ο πλούτος παραμένει και αυτό είναι πολύ θετικό για τη δημόσια εκπαίδευση την τριτοβάθμια, κυρία Κουλούρη.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε αυτό κυρία Πιπηλή και θέλω να υπενθυμίσω ότι αυτά τα δημόσια πανεπιστήμια μας διαμόρφωσαν όλους. Αυτοί που κυβερνούν σήμερα τη χώρα έχουν τελειώσει κάποιο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και όχι μόνο αυτοί, δηλαδή όλοι η ελίτ θα έλεγα, η διανοητική, η πολιτική, η οικονομική ελίτ. Και ακόμη και τώρα τα πτυχία που δίνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν τεράστια αξία στο εξωτερικό.
0: Και βαρύτητα σε σχέση με διάφορα ιδιωτικά γνωστά. Αυτό το ξέρω, το γνωρίζω καλά.
1: Δεν συγκρίνονται αυτά. Ναι. Είναι μη συγκρίσιμα μεγέθη. Ναι. Άλλωστε εμείς έχουμε μια πολύ μεγάλη ιστορία. Η Ελλάδα ίδρυσε το πρώτο πανεπιστήμιο στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν υπήρχε άλλο πανεπιστήμιο τότε στην περιοχή μας. Αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε. Αλλά και το Πάντιο Πανεπιστήμιο μετράει 100 χρόνια, έναν αιώνα. Δεν μπορούν να συγκριθούν αυτά με κάποια ευκαιριακά, νομίζω, ιδιωτικά εγχειρήματα, τα οποία είναι περισσότερο μεταλλικιακή βαθμίδα και λιγότερο πανεπιστήμιο. Ο όρος πανεπιστήμιο, ο τίτλος θα έλεγα πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να απονεμηθεί σε οποιοδήποτε ίδρυμα, γιατί συνδυάζει την εκπαίδευση με την έρευνα. Και όπως πολύ σωστά είπατε, την υψηλού επίπεδου έρευνα, διότι αν κανείς δει τα βιογραφικά των συναδέλφων, το δικό μου, είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Δηλαδή μιλάμε για διεθνοποίηση και όλοι μας έχουμε περάσει από πανεπιστήμια του εξωτερικού, έχουμε σπουδάσει, έχουμε διδάξει, έχουμε δημοσιεύσει σε πολλές γλώσσες. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη εξωστρέφεια και διεθνές κύρος.
0: Αυτό είναι αναμφισβήτητο, απλώς δεν είναι γνωστό. Εγώ γι' αυτό αποφάσισα να σας φιλοξενήσω, γιατί είστε με ένα φωτεινό παράδειγμα και επειδή είστε και μία νέα γυναίκα, οπωσδήποτε διπλασιάζει τη σημασία του σεβασμού που πρέπει να επιδεικνύουμε. Το θέμα είναι ότι καμιά φορά και διδάσκοντες δεν επιδεικνύουν τον αντίστοιχο σεβασμό, γι' αυτό και δημιουργείται πολλές φορές μία κακή εικόνα. Το Πάντιο ειδικά, με τις σύγχρονες επιστήμες τις οποίες διδάσκει, εμείς έχουμε ήδη και στο σταθμό παιδιά που τελειώσαν το επικοινωνιακό που έχετε, που συγκεντρώνει πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα να μιλήσουμε. Εσείς ως ιστορικός, γιατί επιλέξατε το Πάντιο και όχι το Καποδιστριακό? Γιατί είσαι ιστορικός της συνεξειδίκευσής σας.
1: Βεβαίως. Η ιστορία είναι και αυτή μια κοινωνική επιστήμη. Άλλωστε υπάρχει τμήμα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας, όπου είμαι καθηγήτρια. Αλλά η επιλογή έχει να κάνει με αυτή την ανοιχτότητα του Πάντιου. Το Πάντιο είναι ένα χωνευτήρι ιδεών, είναι ένας χώρος ελευθερίας και επίσης αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι η διεπιστημονικότητα. Οι κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες συνομιλούν μεταξύ τους. Έχουμε δηλαδή, είναι γέφυρες, χτίζουμε ανάμεσα στις επιστήμες και επίσης αυτό που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ένα πανεπιστήμιο που απευθύνεται στην κοινωνία. Μιλάει για κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Δεν φτιάχνουμε, δηλαδή δεν δίνουμε κάποιες γνώσεις μόνο. Φτιάχνουμε πολίτες, φτιάχνουμε προσωπικότητες που μετά θα μπορέσουν να βγουν εκεί έξω στην κοινωνία, στην αγορά εργασίας και να έχουν μια ικανότητες και εφόδια που δεν μπορεί κανείς να τα αποκτήσει σε άλλα, νομίζω, πανεπιστήμια. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα το πανεπιστήμιο, το Πάντιο Πανεπιστήμιο είναι, θα έλεγα, πολύ μοντέρνο πανεπιστήμιο.
0: Ναι, είναι, γι' αυτό και εντάχθηκε και η επικοινωνία. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εντάχθηκαν κυρίως εσάς, από εσάς δεν ξεκίνησαν?
1: Κοιτάξτε, τα περισσότερα τμήματα του Παντίου είναι τα πρώτα στην Ελλάδα. Η πολιτική επιστήμη, η κοινωνιολογία, η δημόσια διοίκηση. Και νομίζω ότι παράλληλα ιδρύθηκαν στο ΕΚΠΑ και στο δικό μας πανεπιστήμιο το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων και Πολιτισμού. Βέβαια, εμείς έχουμε και μία διάσταση πολιτισμικής διαχείρισης που δίνει και μια άλλη διάσταση. Αλλά σε κάθε περίπτωση χαίρομαι που λέτε ότι έχετε εκεί συναδέλφους που είναι απόφοιτοι δικοί
0: μας. Νέα παιδιά που εργάζονται στο ραδιόφωνο και έχουν τελειώσει εσάς, δηλαδή το Πάντιο στην επικοινωνία.
1: Εμείς περηφανευόμαστε για τους απόφοιτους και τις αποφοίτους μας. Γιατί είναι πραγματικά καταπληκτικά παιδιά και πρέπει να σας πω ότι έχουν φτιάξει και ένα ραδιόφωνο, το περίφημο Ράδιο Πάντιο.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ναι, βέβαια. Είναι ένα από τα, θα έλεγα, από τη βιτρίνα του Παντίου, γιατί είναι τα ίδια τα παιδιά. Ήρθανε κάποια μέρα μέσα στο COVID και μου λένε θέλουμε να φτιάξουμε ένα ραδιόφωνο. Και λέω, παιδιά, έχετε τη στήριξή μου. Είμαι δίπλα σας και θα σας δώσω ό,τι χρειάζεται.
0: Φανταστείτε εμπειρία τώρα, να είναι φοιτητές και ταυτόχρονα να κάνουν ραδιόφωνο.
1: Παραγωγή εκπομπών. Και έχουμε μια τεράστια ποικιλία από εκπομπές λόγου, δηλαδή με συνεντεύξεις. Να σκεφτείτε ότι και ακόμη και πολιτικοί αρχηγοί έχουν έρθει στο Ραδιοπάντιο και έχουν δώσει συνεντεύξεις. Χθες είχα μια συνομιλία με τη Μιμή Ντενίση που είχε έρθει εκεί και κάναμε μια εκπομπή μαζί με μένα. Δηλαδή θέλω να πω ότι γίνονται
0: πάρα
1: πολύ πράγματα.
0: Ναι. Είναι άξιο, πρέπει να τα ξαναπούμε. Γιατί από τη στιγμή που εσείς είστε η πρίτανης ενός πανεπιστημίου που εκπαιδεύει παιδιά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επειδή έχει εκπέσει πάρα πολύ ο τρόπος επικοινωνίας, καταλαβαίνετε, υπάρχει μεγάλο έλλειμμα στους δημοσιογράφους σήμερα, υπάρχει μια απίστευτη πολιτικολογία ενώ πάνε πράγματα πολύ σημαντικά για την εξέλιξη της Ελλάδας, που υπάρχει εξέλιξη της Ελλάδας, αλλά αναμασούν την πολιτική κυρίως παραφιλολογία και όχι τόσο τη φιλολογία. Άρα λοιπόν, να μου επιτρέψετε να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα εδώ, κυρία Κουλούρη, και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνέχεια στη συζήτηση με την πρίτενη του Παντιού Πανεπιστημίου και βραβευμένη από Διεθνή Οργανισμό για το Επίπεδο το Επιστημονικό και το έργο της, την κυρία Χριστίνα Κουλούρη. Έχω σημειώσει ότι την επόμενη φορά θα συνεννοηθείτε με τη Μαρία Καραουλάνη, πότε μπορείτε, να κάνουμε μία σύγκριση μεταξύ μιας παλαιότερης δημοσιογραφίας που είχε πολύ υψηλό επίπεδο και τις σύγχρονες ανάγκες που δυστυχώς αντί να ανυψώνουν το επίπεδο, το έχουν κατεβάσει σε χαμηλό επίπεδο.
1: Αυτό που λέτε δεν αφορά δυστυχώς μόνο τη δημοσιογραφία. Αφορά το επίπεδο του λόγου όλης της κοινωνίας, της εκπαίδευσης.
0: Να.
1: Η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότερο οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει να διαβάζουν. Δεν διαβάζουν μεγάλα κείμενα. Έχουν μάθει λόγω των μέσων
0: κοινωνικών ναι.
1: Σε μικρές αναρτήσεις. Βαριούνται να πάνε στη δεύτερη σελίδα. Δηλαδή ευτυχώς αντέχει ακόμη το βιβλίο, αλλά είμαστε εμείς στην Ελλάδα μια κοινωνία που δεν διαβάζει πολύ, τα ξέρετε. Και βεβαίως η εικόνα. Είμαστε πια δηλαδή χωρίς λόγια. Είναι όλα μέσα από την εικόνα. Και πολλά άλλα πράγματα, γιατί η ευκολία του να αντιγράφει ο ένας τον άλλον, του να μην υπάρχει ανάλυση και να υπάρχει απλώς αναπαραγωγή μιας είδησης χωρίς να διασταυρώνεται πολλές
0: Ακριβώς.
1: φορές. Έχουμε πολλά, πολλά. Εσείς
0: ναι.
1: κρατάτε γερά όμως ακόμη.
0: Ναι, να πω και κάτι, ότι την προηγούμενη ώρα είχα μία συζήτηση με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Σωτήρη Ριζά, Διευθυντή Ερευνών στο Κέντρο Έρευνας Ιστορίας Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, με αφορμή την σημασία του Θουκυδίδη και πώς χρησιμοποιούν το Θουκυδίδη παγκόσμιους εμβέλειας πολιτική, όπως πρόσφατα ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζινπίνγκ, ή ο Μάρκ Κάρεϊ, ο Κάρνεϊτι του Καναδά, που χρησιμοποίησαν από φράγματα του Θουκυδίδη. Και έλεγα το εξής, εκλείπει τελείως δε η ποιότητα από το πολιτικό σύστημα που είναι αμφίδρομο με την κοινωνία που το επιλέγει.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι οι επιλεγόμενοι ή εκλεγόμενοι πολιτικοί προφανώς αντανακλούν μια κοινωνία που τους ψηφίζει, όμως θα μου επιτρέψετε να έχω μια διαφορετική άποψη ως προς την ευθύνη των πολιτικών. Δηλαδή, κανονικά η πολιτική ηγεσία, όπως και εν γέννη η πνευματική ηγεσία μιας χώρας, έχει χρέος.
0: Α, ναι, αυτό συζητάγαμε. Ναι, ότι βοηθάνε στον, πώς θα σας το πω, πώς το είχε πει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που είναι πολύ υψηλού κύρους και μόρφωσης, πολιτικός και ακαδημαϊκός ανήρ, που είχε πει οδηγούν πιο εύκολα στον εξογκλανισμό της κοινωνίας, γιατί όταν ξεκινάει από τη Βουλή αυτού του είδους συμπεριφορά, είναι λογικό να επηρεάζει την κοινή γνώμη.
1: Οπωσδήποτε, και γιατί εδώ δεν είμαστε μόνο εμείς παιδαγωγοί, δηλαδή εμείς οι πανεπιστημιακοί. Παιδαγωγοί είναι και αυτοί που συγκροτούν την ηγετική τάξη αυτής της χώρας, και όταν συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, όπως πολύ σωστά λέτε, τότε γιατί ο νεαρός να συμπεριφερθεί αντίστοιχα σε κάποιον στο δρόμο όταν θα οδηγεί, ή χωρίς τρόπους, χωρίς ευγένεια, χωρίς σεβασμό προς τους γυραιότερους. Δηλαδή βλέπουμε ότι όλο αυτό αναπαράγεται προς τα κάτω, και αυτό είναι πάρα πολύ θλιβερό, και κυρίως είναι απογοητευτικό και αποκαρδιωτικό προς το μέλλον, γιατί αν αυτό, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, εύκολα μπορεί να χαλάσει και δύσκολα να φτιαχτεί.
0: Ακριβώς. Οπότε, κυρία Κουλούρη, θα ανανεώσουμε το ραντεβού όποτε μπορείτε, γιατί έχουμε πλούτο θεμάτων. Σας ευχαριστώ και πάλι συγχαρητήρια. Τιμάτε και την Ελλάδα με τη διάκρισή σας. Και τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, κάτι το οποίο συνάδηκε με την συνομιλία που είχαμε με την Πρίτανη του Παντίου, την κυρία Κουλούρη. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Ferry Hopper, Hembolis, Πολύ Cool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. 3 νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr. Και τώρα λέω, επειδή μπορεί να μας ακούνε καινούργοι, αναφερόμουν τελείως εικονικά στη χθεσινή παρουσίαση του νέου κόμματος, του έμπειρου ηγέτη και παλαιού κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, όπου μεταξύ άλλων σημειώσαμε ότι εκτός από το ΕΛΑΣ που δημιούργησε όλα αυτά τα σχετικά, τα ηχητικά, τα χιουμοριστικά, εν πάση περιπτώσει, βάλε τον ύμνο του ΕΛΑΣ πάλι, για να βάλουμε και τους καινούριους ακροατές στο κόλπο.

0: Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή προσπαθεί να προσεγγίσει και καινούργιο κοινό, δεν επέλεξε φυσικά αυτό τον ήχο μόνο και μόνο επειδή τον ύμνο δηλαδή του Ελλάς, επειδή ταιριάζει με το ελληνική αριστερή συσπήρωση, διάλεξε τον πολύ επιτυχημένο Σταμάτη Σπανουδάκη να τον συνοδεύει. Αλλά έχει και ένα κόλλημα, αν όχι ο ίδιος, οι συνεργάτες του ή αυτοί που συνήθως τον προσφωνούν και τον καλούν να ανέβει στο βήμα. Θυμηθείτε πως είχε η Πόπη Τσαπανίδου καλωσορίσει και είχε γίνει ο κακός χαμός, έχει μείνει το εισαγωγικό και το ηχητικό και πρέπει να το θυμηθούμε. Θυμηθείτε με τι προσφώνηση τον κάλεσε η Πόπη Τσαπανίδου όταν ήταν πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ βέβαια.
1: Και πόσα ακόμη όμως τα οποία θα μας τα πει μαζί με όλα όσα θα κάνει επίσης και για τη χώρα, φέρνοντας δικαιοσύνη παντού, φέρνοντας την πολιτική αλλαγή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
0: Και χθες τους άρεσε αυτό το στυλ και η κυρία του Μασάτου, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, η ηθοποιός, το προσφώνησε ως εξή για να μην χάσουμε το συνδετικό κρίκο μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, Προέδρου ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου, Προέδρου Ελλάς, Αλέξη Τσίπρα πάντα. Το ακούμε.
1: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
0: Το έλα λοιπόν ταιριάζει λες με το έλα. Σε πάση περιπτώσει εδώ ολοκληρώθηκε ο κύκλος εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Ευχαριστώ τους συνεργάτες, τους κούρασα λίγο και τον ηχολήπτη και τους συνεργάτες εκεί με τα βιντεάκια που τους έστελνα και τα μουσικά όλα τα οποία τα παίξαμε, οπότε κλείσαμε τη λίστα. Και ακολουθεί η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αλφα Radio 989.6 και αμέσως μετά ο Ανδρέας Πετρόπουλος.

Διακόπτω το τραγούδι γιατί μόλις ήρθε ένα μήνυμα ο Βασίλειος. Έχουν πεθάνει άνθρωποι για αυτόν τον ύμνο, ντροπή σας. Με την ίδια λογική έχουν πεθάνει άνθρωποι και με τον ύμνο του ΕΔΕΣ που παίξαμε προηγουμένως. Αν δεν έχετε χιούμορ και αν δεν έχετε ένα βλέμμα σύγχρονο, με την ίδια λογική δεν θα πρέπει ποτέ να κάνουμε κριτική ούτε στο ΕΑΜ, ούτε στο ΕΛΑΣ, ούτε στο ΕΔΕΣ. Έτσι, λοιπόν, για όνομα του Θεού, έτσι. Παίξαμε και τον ύμνο του ΕΔΕΣ και αυτοί πέθαναν και για την πατρίδα πέθαναν και του ΕΔΕΣ. Λοιπόν, άντε γεια!

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το μποτιλιάρισμα στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδες στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στην Άλυμο Κατεχάκη προς Καρέα, στη Λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του Κόμβου Μεταμόρφωσης και του Μοσχάτου, στη Λεωφόρο Σχιστού από το Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού μέχρι το Κερατσίνι και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας. Αντιδράσεις για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Χθες από την εκδήλωση στο Θησείο, ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε πως γίνεται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη, σχολίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου. Ο κύριος Τσίπρας ήταν Πρωθυπουργός. Κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα ακριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι μένει να φανεί αν πρόκειται για τον ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, υποστήριξε. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σχολίασε το Πασόκ. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία. Η κατάληξή του είναι γνωστή. Ξεκίνησε από την Κεσαριανή και κατέληξε στο Τρίτο Μνημόνιο, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το δεξί φλας δεν θα αργήσει. Όταν θεωρηθεί πως ο αριστερός χώρος έχει αξιοποιηθεί πολιτικά, τότε θα υπάρξει στροφή προς πιο κεντρώα ή δεξιά ακροατήρια, δήλωσε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σεκελαρίδης. Θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος και έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 22 συλληφθέντων στην Κρήτη για την απάτη ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ με τις επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ποινικές δίωξεις αφορούν σε κατά περίπτωση συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου, καθώς και άμεση συνέργεια σε απάτη. Το θέμα της στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, επανέφερε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γιούλερ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα παραμείνει αδιάφορη σε καμία περίπτωση, σε καμία προσπάθεια που θίγει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Ο Γιασάρ Γιούλερ υποστήριξε πως η Τουρκία ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας και δίνει προτεραιότητα στην επίλυση των προβλημάτων μέσω του διαλόγου. Οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στον εξοπλισμό νησιών, που θα έπρεπε να έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς, είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διεκόπη για την ερχόμενη Τρίτη η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης διατυπώθηκαν οι αντιρρήσεις των συνηγόρων 4 κατηγορουμένων που θίγονται από την παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου. Συνελήφθη για έκθεση ανήλικου σε κίνδυνο η μητέρα του 10χρονου στις Σέρες, που ενώ έπαιζε φέρεται να έπεσε μέσα σε αρδευτικό κανάλι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες για την υπόθεση, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος ενός ακόμη ατόμου, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί. Αποσωληνώθηκε και πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη στο Παγνί το 3χρονο κορίτσι από τα Χανιά που φέρεται να κακοποιήθηκε. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού που νοσηλεύεται με αιμάτωμα στον εγκέφαλο και τραύματα στο σώμα χαρακτηρίζεται σταθερή. Η Τεχεράνη έχει στην κατοχή της προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει εντός ενός μήνα τη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω του στενού του Ορμούς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή γύρω από το Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Παράλληλα, η διαχείριση και η καθοδήγηση της ναυσιπλοείας μέσω των στενών προβλέπεται να γίνει από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν. Η αναφορά από ιρανικά μέσα ότι υπάρχει μνημόνιο κατανόησης δεν ισχύει και είναι εντελώς κατασκευασμένη, αναφέρει ο Λευκός Οίκος σύμφωνα με το Reuters. Πτώση καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου μετά τις αναφορές των ιρανικών μέσων. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Επωφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 16 έως 27 βαθμούς, στα νότια σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Σε Γαλάτσι, Νέα Σμύρνη και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά στα Επηρεωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς ως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα Επηρεωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τη ρίχνη της τιμής πετρελαίου. Βέβαια, υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο ο Τραμπ ακόμα δεν έχει επιβεβαίωσει και το Σενάτο Επιτελείο, έτσι θα έλεγα, δεν δείχνει μια διάθεση να επιβεβαιώσει αυτή την είδηση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τις οικονομίες και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και μας ταλανίζει πολύ καιρό τώρα. Επίσης, να σημειώσω ότι φαίνεται μια σημαντική εμπλοκή στην κυβέρνηση του κ. Σάντσες, του σοσιαλιστή πρωθυπουργού στην Ισπανία. Αυτή τη στιγμή γίνεται έρευνα στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Έχει πιστοποιηθεί ότι υπάρχει ένα θέμα οικονομικό που αφορά μία υπουργό και ελέγχεται σύμφωνα με τις πληροφορίες και μία άλλη υπουργός του κ. Σάντσες για οικονομικές ατασταλίες. Και βέβαια πριν από λίγες μέρες πέρασε τα ψηλά, αλλά υπήρχαν και συγκεκριμένες κατηγορίες κατά του πρώην Πρωθυπουργού των Σοσιαλιστών πριν αρκετά χρόνια, του κ. Θαπατέρο.

Τώρα, πριν πάμε στα πολιτικά που όλοι καταλαβαίνω ότι έχετε ένα έντονο ενδιαφέρον σήμερα, να πούμε για τους 22 στην Κρήτη συλληφθέντες στην επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στο Ρέθυμνο, σε Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα τώρα με τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων. Το λέω αυτό τώρα γιατί είδα και προηγουμένως μία δήλωση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε και που έστειλε επιστολή η κουβέση στην Κομισιόν θα γίνει ρεζίλη. Το ξαναγυρνάμε το παιχνίδι τούμπα που λέμε τώρα και πάλι άντε πάλι με την κοβέση, άντε πάλι δεν μας αρέσει τώρα όταν είναι στους αδελφούς δεν είπαμε και τίποτα. Τέλος πάντων είναι ένα σύριαλ από τα γνωστά που θα παίζονται και τους επόμενους μήνες. Λοιπόν, και βέβαια από χθες έχουν πάρει φωτιά τα τόπια, να το πω έτσι, και με την... και με τη συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα, την παρθενική συγκέντρωση θα έλεγα του νέου κόμματος, και βέβαια με το όνομα και τους συνεργούς που γίνονται γύρω από το Ελλάς με ένα λάμδα. Διαβάζω όλες τις αντιδράσεις, για παράδειγμα το Πασόκ που ενδιαφέρεται και πιο πολύ θα έλεγα. Μιλάει για ακόμα προϊόν marketing, έτσι είπε ο κύριος Σουκαλάς, παρά μια νέα πολιτική πρόταση. Τα βέλη που λέμε και εμείς δημοσιογραφικά, έριξε τα βέλη του. Τι πάει να πει, είχε φαρέτρα και έριξε βέλη. Αλλά το λέμε σχηματικά, ας πούμε, και από τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είπε ότι έκανε μια αναφορά, κάπου μιλάει για την υγεία και είπε το ΕΑΜ, λέει, το άφησε για τον Πολάκη. Υπήρξε και αντίδραση στο Πολάκη μετά, αλλά μην το ψάχνετε, θα πάμε όλη αυτή τη βδομάδα, μην σας πω και την επόμενη, γύρω-γύρω από αυτό το θέμα. Τώρα, και πώς να μην πάμε, γιατί οι πρώτες δημοσκοπήσεις, είχαμε την παραμονή της παρουσίασης του κοινωνικού κόμματος από τον κύριο Τσίπρα, είχαμε μια δημοσκόπηση που τον έφερε περίπου στο 14,1, θα έλεγα μισή μονάδα μπροστά από το Πασόχ κτλ. Υπάρχει μια κυλιόμενη δημοσκόπηση σήμερα που βλέπω από το πρωί. Νομίζω είναι της εταιρείας, θα σας την πω αμέσως, της Real Polls, και η οποία δίνει στον Αλέξη Τσίπρα ένα ποσοστό 16,1 και σε απόσταση τουλάχιστον 5 μονάδες από το Πασόκ, το οποίο πέφτει κάτω από το 10, μάλλον γύρω στο 10, και φέρνει στην τρίτη θέση την κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, τα πάντα γυρίζουν γύρω από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και γύρω, θα έλεγα, από τον τίτλο του.

τίτλος τελικά του νέου κόμματος έκανε τη δουλειά του, γιατί συζητείται περισσότερο από τίποτα άλλο σήμερα, και θα έλεγα ότι προσπάθησα και εγώ να μάθω τι γίνεται, πότε το είχαν αποφασίσει, πώς κρατήθηκε μυστικό όλο αυτόν τον καιρό. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι σε αυτό το όνομα είχαν καταλήξει πριν 2 μήνες. Αυτό που πεζόταν ήταν το τελικό σίγμα, αν θα ήταν συμμαχία ή συμπαράταξη. Επιλέχθηκε το συμπαράταξη, και κατά τη γνώμη μου είναι ένα... Η συμπαράταξη συνήθως ήταν πιο συνδεδεμένη με το ΠΑΣΟΚ. Όπως σας είπα, ήταν αποφασισμένο εδώ και 2 μήνες. Είχαν πέσει στο τραπέζι διάφορα ονόματα και τελικά επιλέχθηκε τις τελευταίες μέρες το συμπαράταξη. Δηλαδή το ελληνική αριστερή, η αριστερά, η αριστερή ήταν κλεισμένο. Πολλοί λένε τώρα, γιατί, πώς να το πω, αν υπάρχει μια πολύ... έτσι, στροφή του Τσίπρα το τελευταίο διάστημα προς την αριστερά, με την έννοια δηλαδή ότι στην αρχή εμφανιζόταν, άλλοι λέγανε, και πιο κεντρός και πιο σοσιαλδημοκράτης και δεξιός σοσιαλδημοκράτης κάποιοι λέγανε, και όλα αυτά τα πράγματα. Η χθεσινή πιστεύω ότι ήταν μια εντελώς ομιλία και παρουσίαση ενός αριστερού κόμματος, το οποίο βέβαια δεν μπορούσε να είναι ίδιο με το 15 και με το 12, προφανώς έχουν περάσει και 15 και 10 χρόνια από τότε, με τις προσαρμογές που φέρνει και ο χρόνος, αλλά τελικά δεν νομίζω ότι κάποιος θα έχει αμφιβολία πια αν το κόμμα του κύριου Τσίπρα είναι αριστερό ή δεν είναι. Τώρα θα έλεγα ότι οι πρώτες αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ψύχρεμες και από την Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ βασικά έχει το πρόβλημα. Η κυβέρνηση έχει τα περιθώριά της ακόμα, γιατί μπορεί να δει και αυτή τίποτα εξελίξεις που να αφορούν το χώρο τις επόμενες μέρες. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια νευρικότητα όλες αυτές τις μέρες. Και το πρωί που συζητάγαμε και με τον Τάκη, τον Χατζή και την Αθηναίδα Νέγα και τον Αντώνη, τον Αντωνόπουλο, εγώ είπα ότι, πώς να το πω, έχει πέσει μάλλον σε μια παγίδα μια στρατηγική κίνηση κυβέρνησης, δηλαδή θεωρεί σε αυτή την κούρσα των τριών, ας το πούμε έτσι, θεωρεί πιο αδύναμο κρίκο το ΠΑΣΟΚ. Ξέρει ότι με τον Τσίπρα δεν πρόκειται να προκύψει κάποια συνεργασία, οτιδήποτε κτλ. Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένα κομμάτι που θα βλέπε μετά την πρώτη κάλπη ενδεχομένως και το ενδεχόμενο συμμαχίας. Υπό προϋποθέσεις, ίσως και με άλλο πρόσωπο, αλλά τέλος πάντων, να το πω έτσι εισαγωγικά, είναι πιο συνεργάσιμο. Λοιπόν, επιλέγει το ΠΑΣΟΚ ως αδύναμος κρίκος από την κυβέρνηση και έχει μπει εδώ και περίπου 10-15 μέρες και σε μια πλειοδοσία έτσι με κορώνες αντιπολιτευτικές στο ΠΑΣΟΚ, φτάσαμε τώρα να γίνεται η μήνυση του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη στον κύριο Άδωνο Γεωργιάδη, νομίζω. Μία κίνηση θα έλεγα άστοχη εντελώς, δηλαδή δεν λύνονται αυτά τα πράγματα με μηνύσεις στα δικαστήρια, πραγματικά δεν λύνονται, και επαναφέρει και ένα θέμα το ΠΑΣΟΚ με αυτή την κίνηση που κάνει, ένα θέμα που κάποιος μπορεί να πει υπάρχει κάποια μικρή σκιά, δηλαδή γιατί να το φέρεις, τι βγάζεις από τη μήνυση. Η μήνυση δεν έχει αντιπολιτευτικό χαρακτήρα, είναι σαν να κάνεις μια διένεξη με έναν άλλο ιδιώτη, να το πω, έναν άλλο πολίτη. Αλλά είσαι αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και ο άλλος είναι υπουργός μιας κυβέρνησης. Δεν λύνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Τα είδαμε και σε άλλους χώρους ότι δεν λύνονται έτσι.

0: Λοιπόν, πώς θα πάμε σήμερα, νομίζω θα συνεχίσουμε όχι ακριβώς το ίδιο μοτίβο με χθες, αλλά επειδή η πολιτική επικαιρότητα έτσι είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, έχουμε επιλέξει σήμερα να μιλήσουμε και με τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη από τη Νέα Αριστερά. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίγο αργότερα με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Και μετά τις 7 και με τον συνάδελφο και πρώην ευρωβουλευτή, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου, και βέβαια με τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή, τον κύριο Γιώργο Βρετάκο. Πάμε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
10: Δευτέρα 4 Μαΐου.
11: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
10: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
12: Live, stay with me.

0: 6 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα και έχουμε, όπως έχω προαναγγείλει, καλέσει να μιλήσουμε τον επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβριλή Σακελαρίδη και γραμματείας φυσικά. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Είδα και τις πρωινές σας συνεντεύξεις. Μην το πάρετε περιπαικτικά, έτσι. Θέλω να πω έτσι λίγο χιουμοριστικά, θέλω να πω. Σας ευνηδίασε το αριστερό φλάς που έβγαλε χθες ο Τσίπρας?
1: Όχι. Θα σας είμαι πολύ ειλικρινής. Και επειδή σας άκουγα τώρα και πριν λίγο την εισαγωγή σας και σκεφτόμουν το εξής. Δεν με ευνηδίασε, γιατί έχω πει κατά καιρούς και το πιστεύω ακράδαντα. Δεν το λέω για λόγους, θέλω να σας πω, έτσι, πολιτικού ελιγμού. Είναι η βαθιά μου πεποίθηση ότι πολλοί κάνουν κριτική στον Αλέξη Τσίπρα ότι είναι πιο δεξιός από τα γούστα τους, είναι πιο αριστερός από ό,τι θα θέλανε. Πολλοί κάνουν δηλαδή κριτική με βάση που θα θέλανε να το τοποθετήσουν στο πολιτικό άξονα, στην πραγματικότητα.
0: Ή και ίσως και με αφορμή κάποιες πρώτες εμφανίσεις, κάποιες πιο μετά, όπως η χθεσινή.
1: Εγώ η κριτική που κάνω στον Αλέξη Τσίπρα είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να γίνει όσο αριστερός θέλει και να το κάνει πολύ πετυχημένα, μπορεί να γίνει και όσο δεξιός θέλει και να το κάνει επίσης πολύ πετυχημένα. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι επιλέγει κάθε φορά διαφορετικά ακροατήρια και κάθε φορά εμφανίζεται σε αυτά τα ακροατήρια με διαφορετικό λόγο. Εμένα αυτή τη φορά δεν μου έκανε εντύπωση η εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα και η επιλογή του ονόματος, γιατί θεωρούσα ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταλάβει αυτή τη στιγμή, μετά το αρχικό rebranding που προσπάθησε να κάνει, που στην ουσία ήθελε να απομακρυνθεί, θα μπορούσαμε να πούμε, από την αριστερά, ότι θα ήταν πιο συνετό για αυτόν, με όρους τακτικής όμως, να χτίσει στο αριστερό ακροατήριο και μετά, αφού χτίσει στο αριστερό ακροατήριο, να βγάλει το δεξί φλάς, επειδή μου είπατε για το αριστερό φλάς, και από εκεί και πέρα να πορευτεί πολιτικά. Γιατί αυτό είναι πρόβλημα, θα με ρωτούσε κάποιος, εσείς κύριε Πετρόπου. Θα μπορούσε κάποιος να πει, αυτό είναι και μια έτσι ηγεμονική πολιτική.
0: Και έχει και μια ευελιξία που έτσι μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Και ταλέντο, μπορεί να πει κάποιος.
1: Θα σας πω, αυτό το ταλέντο και αυτή την ευελιξία προσπάθησε να την εφαρμόσει την περίοδο 19-23 ο ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω είναι αυτό το οποίο πλήρωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί στο τέλος δεν απέμεινε τίποτα που να θυμίζει ένα κόμμα με μια συγκεκριμένη πολιτική ιδεολογία, με μια συγκεκριμένη πολιτική σαφήνεια, με αποτέλεσμα η προσπάθεια αυτή να δημιουργήσει ένα θολό κόμμα τότε, πολύ περισσότερο τώρα και θα έρθω και σε αυτό, με αποτέλεσμα στην πραγματικότητα ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της δεξιάς να μην κινδυνεύουν από μια τέτοια πολιτική αντιπρόταση. Εκείνη η κριτική που εγώ θα ήθελα να εστιάσω. Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, το ΕΛΑΣ μπορεί να γίνεται αντιληπτό είτε με ένα ΛΑΜΔΑ, Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός, είτε με δύο ΛΑΜΔΑ, η πατρίδα μας, η χώρα μας, είναι και αυτό ένα στοιχείο της αμφισημίας, που κατά την άποψή μου είναι χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο πολιτεύεται ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι μια λογική, δηλαδή.
0: Κατανοητό. Κατανοητό. Κοιτάξτε, θα μπορούσε να πει κάποιος, έφυγε το 23, γυρνάει ακριβώς 3 χρόνια μετά το 26. Υπήρχε ένα μέσο διάστημα που όλοι είχαν τις ευκαιρίες τους, λένε κάποιοι. Και το ΠΑΣΟΚ είχε ευκαιρία, αφού έγινε και λίγο από σπόντα αξιωματική αντιπολίτευση, να είναι σε μια πολύ καλή θέση και να μπορεί να είναι ανταγωνιστικό προς την κυβέρνηση, δεν το έχει καταφέρει. Και τα δύο σχήματα που δημιουργήθηκαν μετά την εκλογή αρχηγού, την Προεδρία Κασελάκη και τα λοιπά, αυτές οι εξελίξεις δεν τα καταφέρανε. Και λέει ο κόσμος, το διαβάζω και πολύ σε αναλύσεις σήμερα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και βλέπει και κενό σε αυτή την αριστερά και λέει, εδώ είμαι.
1: Βεβαίως. Επιστρέφει όχι ως ρούκι, όχι ως πρώτα εμφανιζόμενος, να ακριβολογούμε. Έτσι, μην. Όχι, δεν το λέω, το λέτε εσείς, αλλά μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε όλοι μας ως κοινωνία. Έρχομαι όμως και απαντάω ευθέως σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε. Το διάστημα 2023-2026 δεν ήταν ένα διάστημα το οποίο τα πράγματα που έλειπε δηλαδή από την ηγεσία ενός κόμματος ο κύριος Τσίπρας, κυλούσαν ρόδινα. Εγώ θα μπορούσα να σας πω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα την περίοδο, την πρώτη περίοδο μετά την παρέτησή του, την περίοδο Κασελάκη δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μια περίοδος η οποία πλήγωσε ακόμα περισσότερο την αριστερά και συνολικά αυτόν τον χώρο.
0: Εννοείται, είχε παρουσία, είχε παρουσία, λέτε, ο κύριος Τσίπρας.
1: Όχι, λέω ότι και όλη αυτή η περίοδος ήταν, κατά τη δική μου την άποψη, το έχω πει και πολλές φορές, ότι ακόμα και το φαινόμενο Κασελάκης ήταν, δεν λέω ότι συνειδητά τον έφερε ο κύριος Τσίπρας, αλλά ήταν αποτέλεσμα ενός κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, το οποίο είχε αποπολιτικοποιηθεί, είχε στην ουσία πάυσει να λειτουργεί με εσωκομματικές, δημοκρατικές διαδικασίες και είχε προχωρήσει, ας πούμε, στην αποθέωση του ηγέτη ως μεσσία.
0: Μου επιτρέπετε κάτι.
1: Και ο Κασελάκης.
0: Ναι,
1: και όλο αυτό ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής του κύριου Τσίπρα. Επομένως, να λέμε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν από την περίοδο από το 23 μέχρι σήμερα είναι λάθος, γιατί στην πραγματικότητα η αριστερά πλήρωνε τα επίχειρα της κρίσης, της βαθιάς παρακμής που είχε δημιουργηθεί από εκείνη την περίοδο.
0: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής τώρα, και θα σας απευθύνω μία αυτή ερώτηση. Και γιατί γνώρισα και το χώρο πάρα πολύ καλά.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Θα λέει κανείς ότι, ας πούμε, η κυρία Έφη Αξιόγλου δεν έχασε από τον κύριο Κασελάκη. Έχασε από ένα μηχανισμό κρατεό εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, θέλω να πω ότι υπήρχαν πράγματα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και καταστάσεις οι οποίες, ας πούμε, για να διατηρήσουν, αν θέλετε, και μια κυριαρχία, μπορούσαν να φτάσουν ακόμα και στην υποψηφιότητα του κύριου Κασελάκη, που ήρθε ένας άνθρωπος άγνωστος, που δεν τον είχαμε δει, δεν είχαμε ξέραν πράγματα για αυτό, τις οικονομικές δοσοληψίες του.
1: Σαφώς, δεν διαφωνώ. Προφανώς από τη μία υπήρχαν και αυτοί οι μηχανισμοί οι οποίοι το οποίο αναφέρεται. Εγώ συνειδητά δεν μπήκα και δεν ξαναγύρισα στο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Πρώτον. Δεύτερον, εγώ νομίζω όμως ότι ήταν και η κουλτούρα η οποία είχε καλλιεργηθεί, κύριε Πετρόπουλε. Μια κουλτούρα που την ξέρετε κι εσείς πολύ καλά.
0: Είναι μια δηλαδή κουλτούρα
1: από πολιτικοποίησης, αποθέωσης του ηγέτη, του εκάστοτε ηγέτη. Του εκάστοτε. Λέω πρώτα του Τσίπρα, μετά του Κασελάκη και σήμερα πάλι να ψάχνουμε ξανά τον ηγέτη. Κακά τα ψέματα, τα αριστερά κόμματα, κύριε Πετρόπουλε, όταν βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στον ηγέτη ως έναν influencer, ως έναν performer, τότε με συγχωρείτε, χάνουν πάρα πολύ από οποιαδήποτε, όχι σχέση με την αριστερά, αλλά οποιαδήποτε σχέση με την πολιτική. Αν ήταν έτσι, ας βάζαμε τον καλύτερο δυνατό performer, έναν ηθοποιό, έναν stand-up comedian, να κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Το ζητούμενο είναι οι πολιτικές προτάσεις. Εγώ χθες, κύριε Πετρόπουλε, επειδή δεν την παρακολουθούσα, δεν την έβλεπα, την άκουγα την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και πολύ πριν μιλήσει για το όνομα το οποίο όντως έκανε το σχετικό δώρο, άκουγα μια ομιλία που έλεγα πραγματικά από πότε είναι αυτή η ομιλία. Είναι από το 2023, από το 2022, από το 2021. Μου έλειπε πάρα πολύ, μου έλειπαν συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις. Βέβαια μετά, ακούγοντας την κυρία Κουφονικολάκου στο Άξιον 24 χθες το βράδυ, να μιλάει από τη μία για τη συμπαράταξη και από την άλλη, που είναι το τρίτο συστατικό του ονόματος του ΕΛΑΣ, συμπαράταξη, και από την άλλη να λέει ότι δεν θέλει την παραμικρή συνεργασία με κανένα άλλο κόμμα του ευρύτερου χώρου, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο οξύμορο, μια μεγάλη αντίφαση. Τελικά τι θέλει να κάνει το κόμμα του κύριου Τσίπρα και τι θέλει να κάνει και το ΠΑΣΟΚ? Θέλουν να κερδίσουν τον κύριο Μητσοτάκη, θέλουν να βγουν δεύτεροι, θέλουν να ανταγωνιστούν μέχρι τελικής πτώσης για το ποιος θα είναι η αξιωματική αντιπολίτευση? Πώς απαντάμε τελικά στο ζήτημα πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης? Αυτή είναι η απάντηση που έχουν να μας δώσουν οι καλύτεροι. Και το ΠΑΣΟΚ, σας λέω, και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Δώστε μου 20 δεύτερα για το σήμα, επιστρέφουμε αμέσως.
1: Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εγώ θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα από αυτά που είπατε. Και εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να κερδίσει κάποιος, απλώς εμφανίζεται, εγώ με καλύτερος από το Μητσοτάκη θα τον κερδίσω. Το είδαμε αυτό με τον κύριο Κασελάκη.
1: Ναι, το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο. Ναι,
0: το περίπου το βλέπαμε και όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες με τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ακριβώς.
0: και το είχαμε δει και παλιότερα. Ακόμα αν θέλετε και στην τετραετία εκεί 19-23 κάπως έτσι πορέθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο, μια αλλαγή πολιτικής. Από αυτά που έχει παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας, εσείς αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα άλλο πολιτικό σχέδιο που είναι στον αντίποδα των πολιτικών της κυβέρνησης?
1: Εγώ νομίζω ότι είναι σε πολύ πιο ήπια εκδοχή από τον ΣΥΡΙΖΑ του 2023, ο οποίος ήδη ήταν ένα ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά απονευρωμένος και ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είχε απομακρυνθεί και από τις αμφιβολίες του και από τη στρατηγική του.
0: Αυτή είναι μια πολιτική εκτίμηση. Εγώ λέω για το πολιτικό σχέδιο, για την οικονομία, ό,τι έχει παρουσιάσει. Εντάξει.
1: Δεν είναι όμως ασύνθετα τα δύο, έτσι, και η πολιτική αυτή εκτίμηση και το σχέδιο.
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, ίσως είναι νωρίς, θέλω να είμαι και δίκαιος, δεν θέλω να είμαι πικρόχολος. Θέλω να είμαι δίκαιος ότι δεν έχουν παρουσιάσει περισσότερες πτυχές του προγράμματος. Για την πραγματικότητα, τι ακούσαμε χθες? Ακούσαμε για ένα σοκ εντυμότητας. Χαίρο πολύ, θα μου πεις ποιος δεν θέλει ένα σοκ εντυμότητας? Όλοι μας όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, με την εντυμότητα είναι, δεν είναι με τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Ακούσαμε για τη φορολογική δικαιοσύνη ως διακήρυξη. Χαίρο πολύ. Ποιος θέλει τη φορολογική αδικία? Το θέμα είναι τι σημαίνει φορολογική δικαιοσύνη. Ποιοι πληρώνουν, ποιοι δεν πληρώνουν. Πού αυξάνει τους φόρους? Γιατί το εύκολο είναι να λες ότι μειώνω τους φόρους. Θα μειώσω τους έμεσους φόρους, θα μειώσω τους φόρους για τους χαμηλόμισθους, βεβαίως. Αλλά από κάποιους άλλους πρέπει να αυξήσεις τους φόρους. Έχουμε ακούσει μία αφηρημένη, το ακούσαμε στους Δελφούς, αν δεν κάνω λάθος, με τη συναδελφό σας, την κυρία Νικόλτση, ο κύριος Τσίπρας, μίλησε για τη λεγόμενη πατριωτική εισφορά των πλουσίων. Τι είναι η πατριωτική εισφορά? Δεν έχουμε καταλάβει, δεν μας το έχει εξηγήσει.
0: Αν είναι, θα είναι οικειοθελής ή θα επιβληθεί, ναι, ας πούμε.
1: Τι, πού έγκυται εκεί σε αυτή την περίπτωση ο πατριωτισμός? Γιατί εγώ ο φόρος που πληρώνω δεν είναι πατριωτικός και ο φόρος που θα πληρώσει, δηλαδή κάποιος πλούσιος, είναι πατριωτικός? Υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα. Ακόμη για τα ζητήματα που αφορούν, και εκεί εγώ πραγματικά θέλω να ακούσω την πρόταση του κυρίου Τσίπρα, τα ζητήματα που αφορούν, που πήρε, τοποθετήθηκε για την ενέργεια, την αγορά ενέργειας και το καθεξής. Δεν τον άκουσα να μιλάει, αλλά τον άκουσα να κάνει κριτική για το γεγονός ότι το δημόσιο στη ΔΕΗ έχει πέσει το 33%. Δεν τον άκουσα να λέει ποιο είναι το δικό του σχέδιο για τη ΔΕΗ. Θα πάρει πίσω το 51%. Τον άκουσα να τα βάζει με τις τράπεζες, αλλά δεν άκουσα το δικό του σχέδιο για τις τράπεζες. Χρειαζόμαστε έναν δημόσιο πυλώνα τραπεζικό, μια συστημική τράπεζα να μετατραπεί σε δημόσιο πυλώνα για το τραπεζικό σύστημα. Θέλω να σας πω, είναι πολλά τα ζητήματα στα οποία δεν έχει τοποθετηθεί και πραγματικά θα περιμένουμε να τα ακούσουμε για να καταλάβουμε ποιο είναι εν τέλει το σχέδιο αυτό.
0: Κατανοητό απόλυτα αυτό που λέτε. Εγώ λέω τώρα να αφήσουμε λίγο τον Τσίπρα και να ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, υπάρχει χώρος, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, επειδή μου είσαστε και πολύ συμπαθείς και πραγματικά το λέω ότι είσαστε μια φουρνιά ανθρώπων οι οποίοι από πολύ μικροί μπήκανε σε αυτή την ιστορία και όχι πάντα, μάλλον κατά 90% ποτέ κοιτάζοντας να πάρουν οφίτσια και διάφορα πράγματα. Έτσι.
1: Ευχαριστώ που το λέτε, κύριε Πετρόπουλο.
0: Όχι, είναι πραγματικότητα, δηλαδή άλλη μόνο. Θέλω να ρωτήσω κάτι όμως. Στη ζωή πολλές φορές επιχειρούμε πράγματα τα οποία μας διαψεύδουν ή τέλος πάντων δεν μπορούμε να τα πραγματοποιήσουμε. Και κατά τη γνώμη μου αυτό ήταν η Νέα Αριστερά. Προσπάθησε μεν, αλλά μπορεί να υπήρχαν και αντικειμενικοί λόγοι. Δηλαδή ήταν η συγκυρία πολλές φορές, ήταν τα όσα είχαν μεσολαβήσει προηγουμένως. Δεν κατάφερε να γίνει ένα στιβαρό κόμμα, ξεκινώντας από το 3%, ξέρω εγώ, με ένα ευρωβουλευτή στην αρχή κτλ. Τέλος πάντων, να στεριώσει το πολιτικό σκηνικό. Και έρχεται το ερώτημα το εξής τώρα. Ωραία. Ο κύριος Τσίπρας, σε σχέση με την αριστερά που περιγράφεται, έχει αποστάσεις, όπως λέτε, σε συγκεκριμένα θέματα κτλ. Χώρος για τη ριζοσπαστική αριστερά υπάρχει, με ποιους και πότε?
1: Πολύ σωστό το ερώτημα. Εγώ θα σας απαντήσω, ναι, πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχει χώρος για την αριστερά. Χώρος για μια αριστερά που θα υπάρξει και θα είναι μαχητική και θα είναι διεκδικητική και θα είναι και γιωμένη στην κοινωνία. Μια αριστερά που θα προκύψει, που πρέπει να προκύψει, εγώ θα σας πω, από την ανασύνθεση αυτή τη στιγμή του πολυκερματισμένου χώρου που έχει διαμορφωθεί σήμερα. Εγώ ειλικρινά σας το λέω, κύριε Πετρόπουλε, πρώτα απ' όλα έχω πλήρη συνέστηση αυτού που είπατε στην αρχή, ότι όντως τα πράγματα με τη Νέα Αριστερά δεν είχαν πάει όπως θα θέλαμε να πάνε.
0: Ήταν πολύ δύσκολα αντικειμενικά εξ αρχής.
1: Θα μπορούσαμε και να κάνουμε και μεγάλη συζήτηση γιατί δεν πήγε καλά η Νέα Αριστερά. Νομίζω τώρα δεν είναι επί της παρούσης.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τον κόσμο και την Ελλάδα, όπου τα πράγματα, ξέρετε, πάνε από το κακό στο χειρότερο, στο επίπεδο και της νέας κανονικότητας που φτιάχνεται. Ότι πλέον έχουμε μια κατάσταση ότι αυτό που κάποτε θεωρούσαμε άκρα δεξιά, δηλαδή το Βορύδη, τον Πλεύρη, τον Άδωνη Γεωργιάδη, όλους αυτούς πλέον είναι η κανονική δεξιά που έχουμε σήμερα. Και είναι και κάτι το οποίο περνάει και στην κοινωνία. Έχουμε μια βαθιά συντηρητικοποίηση της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε κοινωνικές ανισότητες οι οποίες διαρκώς διευρύνονται και υπό την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχουμε τη μεγαλύτερη αναδιανομή του εισοδήματος από τα χαμηλότερα στρώματα προς τους πιο πλούσιους. Μέσα σε μια τέτοια κατάσταση ακριβώς είναι που χρειάζεται μια αριστερά με προτάσεις συνεκτικές, προτάσεις οι οποίες να δίνουν όμως και ένα όραμα στην κοινωνία για να μην επικρατήσει αυτό το απόλυτο μαύρο σκοτάδι, να μην επικρατήσει αυτή η απαξίωση της πολιτικής.
0: Ωραία.
1: Που κατά την άποψή μου αποτελεί και το καλύτερο δρόμο για την εκτροπή της δημοκρατίας.
0: Ωραία. Με ποιους λοιπόν και πότε,
1: Εμείς από την πλευρά μας ως Νέα Αριστερά συνεχίζουμε πρώτον. Δεύτερον, είναι σημαντικό να το τονίσω, συνεχίζουμε ως Νέα Αριστερά. Φαντάζομαι θα παθούν οι αποφάσεις όσων επιθυμούν τέλος πάντων να αποχωρήσουν από τη Νέα Αριστερά και να συστρατευτούν με το σχήμα του κυρίου Τσίπρα. Είναι κάτι το οποίο και εμείς από τη δική μας την πλευρά λέμε ότι πρέπει να γίνει, να πάρουν τις αποφάσεις τους. Και θα γίνει με έναν τρόπο προφανώς πολιτισμένο, χωρίς να μπούμε σε μια τοξική αντιπαράθεση. Δεύτερον, από τη δική μας την πλευρά καταθέτουμε μια πρόταση σε όλες τις πολιτικές αυτές δυνάμεις του χώρου της αριστεράς και της οικολογίας, οι οποίες αντιλαμβάνονται αυτή την κατάσταση ότι εν έτη 2026 πρέπει να υπερβούμε τις διαφορές οι οποίες έχουν υπάρξει όλα τα προηγούμενα χρόνια για να υπάρχει μια αριστερά μαχητική στη Βουλή την επόμενη μέρα. Γιατί η επόμενη Βουλή θα είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη Βουλή. Θα είναι μια Βουλή από την οποία θα κριθεί πραγματικά αν θα υπάρξει δημοκρατική εκτροπή ή αν θα υπερασπιστούμε και τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη.
0: Από αυτά που λέτε, με αναγκάζετε να κάνω μια ερώτηση, αν μπορείτε όσο πιο σύντομη απάντηση.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι. Καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα που λένε ότι το επίδικο σε ένα ή μεγαλύτερο βαθμό είναι το 2015. Όντως ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα έκανε πίσω, συμβιβάστηκε. Αλλά μπορεί το 2015 και οι συνθήκες που υπήρχαν να κρίνουν τις πολιτικές του 2026. Δηλαδή θέλω να ρωτήσω πόσο εφικτό είναι ένα πρόγραμμα ανθρώπων πιο ριζοσπαστών σε σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα που υπάρχει. Γιατί τότε δοκιμάσατε και τα όρια. Μέχρι πού μπορεί να πάει η αντιπαράθεση? Έδειξε ότι έχει κάποια όρια συγκεκριμένα.
1: Εγώ θα σας απαντήσω και θα σας πω ότι σίγουρα πρέπει να αφήσουμε πίσω τις διαιρέσεις του 2015. Και αυτή τη στιγμή η συζήτηση για το 2015, που δυστυχώς ανοίγει πολλές φορές και από... Και από το βιβλίο προφανώς και από την Ισάκη, αλλά ανήκει με έναν τρόπο συστηματικό από τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, γιατί στην πραγματικότητα θέλουν να αποφύγουν να συζητάμε για τα θέματα του σήμερα. Θεωρώ ότι η εμπειρία του 2015 μπορεί να έδειξε τα όρια σε μια πολύ συγκεκριμένη χρονική στιγμή και σε μια πολύ συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Πολλές από τις μάχες που δόθηκαν το 2015 και πράγματι η ελληνική κυβέρνηση τότε ιτήθηκε, στην πραγματικότητα άνοιξαν και το δρόμο σήμερα για να έχουν αλλάξει πολλές από τις πολιτικές που τότε θεωρούνταν μονόδρομος. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι αν υπάρχουν μονόδρομοι ή το ποια είναι τα όρια της οικονομικής πολιτικής η οποία ακολουθείται, είναι αποτέλεσμα όχι μόνο των συμβιβασμών αλλά και των συγκρούσεων και των ρήξεων οι οποίες πρέπει να γίνονται. Αυτό κατά τη δική μου άποψη είναι ένα από τα πολιτικά διδάγματα του 2015, το οποίο νομίζω ότι περνάει λίγο πιο χαμηλά. Επομένως, εγώ πιστεύω σήμερα πρέπει να υπάρχει αυτή η ανασύνθεση, πρέπει να αφήσουμε στην άκρη διαφορές. Αυτό απευθύνω και εγώ προσωπικά και ως Νέα Αριστερά απευθυνόμαστε και στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αυτή τη στιγμή στέκεται αμήχανος μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, και στον κόσμο της οικολογίας και στον κόσμο του Μέρα 25 και στον κόσμο της ευρύτερης αριστεράς.
0: Αν την επόμενη
1: υπάρχει...
0: αν το επόμενο διάστημα η η ελληνική συμπαράταξη, η αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Αλέξη Τσίπρα σας καλέσει. Mm-hmm. Θα βρίσκατε κοινό τόπο?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι με κάθε τρόπο και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Κουφονικολάκου έχουν δείξει την αντίληψή τους περί συμπαράταξης, διεθνή συμπαράταξη. Νομίζω ότι και ο τρόπος, αν θέλετε, όχι μόνο στα κόμματα και στις συλλογικότητες, αλλά ακόμα και στα πρόσωπα σε πολύ βαθμό, σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσα να σας πω, είναι απαξιωτικός, είναι στην πραγματικότητα σαν όλοι οι υπόλοιποι να είναι παλιοί και ο κύριος Τσίπρας να παίρνει τον τίτλο του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου, του καλύτερου rookie που θα λέγαμε στο NBA, σαν να μην είχε καμία ενασχόληση, ευθύνη ή ιδιοκτησία της κατάστασης στα πράγματα, στα πολιτικά πράγματα της χώρας μας και ειδικά στην αριστερά.
0: Κύριε Σακελαρίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Πετρόπουλο, τη χάρηκα, ελπίζω να τη χάρηκαν και οι ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Συμφωνούν ή διαφωνούν.
0: Να είστε καλά. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Είμαστε 14 λεπτά πριν από τις 7. Ακούσαμε τον γραμματέα και επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη. Καταλαβαίνω ότι πολύ γρήγορα θα υπάρξουν εξελίξεις και στο χώρο αυτόν. Το είπε και ο ίδιος και πολύ έντιμα και πολύ εφθαρσός, ότι με διάφορους ανθρώπους που βρίσκονται στην Νέα Αριστερά θα χωρίσουν οι δρόμοι κάποια στιγμή, και αυτό θα γίνει χωρίς τοξικότητα και με ειλικρίνεια και δεν θα καθυστερήσει, από ό,τι καταλαβαίνω, όλη αυτή η κατάσταση. Βαστάω την κριτική που ασκεί στον Αλέξη Τσίπρα και θα έλεγα ότι είναι μια κριτική η οποία κατά τη γνώμη μου έλκει την αφετηρία της από το 2015 και εστιάζεται περισσότερο στην περίοδο 2019-23 και ό,τι έγινε ακολούθησης ο ΣΥΡΙΖΑ με τις εκλογές και την ανάδειξη του κυρίου Κασελάκη. Λοιπόν, θα πάμε στα διαφημιστικά μας και αμέσως μετά θα έχουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνική δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 12 λεπτά πριν από τις 7 είμαστε εδώ, Αλφα Ρέντιο 98,9, Λαϊκή Απογευματινή, και πάμε να συζητήσουμε με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Τώρα για να μην να το πούμε μπροστά, για να μην το αφήσουμε για αργότερα, θέλω ένα σχόλιο δικό σας για τη χθεσινή εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα, για την ονοματοδοσία του νέου κόμματος, για ό,τι θέλετε, ελεύθερο σχόλιο.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι η δουλειά μου να είμαι σχολιάστρια των εξελίξεων και δεν θέλω να πάρω τη δική σας δουλειά. Ο κύριος Τσίπρας επανέρχεται έχοντας εγκαταλείψει το κόμμα του, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ενώπιον μιας επόμενης διάσπασης, της πολλωστής διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως είναι η 6η, η 7η, ενδεχομένως η πιο οδυνηρή, καθώς προέρχεται από τον πρώην πρόεδρό του και πρώην πρωθυπουργό. Η μνήμη από την θητεία του κύριου Τσίπρα ως πρωθυπουργού της χώρας, αλλά και ως επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι νοπή, και ο κυρίαρχος λαός τις εκλογές, όταν θα γίνουν, θα είναι εκείνος που είμαι βέβαιη ότι θα τον αξιολογήσει με μνήμη και με κρίση.
0: Εντάξει, όλο αυτό το διάστημα και ειδικά το τελευταίο διάστημα το ΠΑΣΟΚ έχει ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση και προσωπικά στον κύριο Μητσοτάκη, και λέει ότι δίνει μια μάχη για την εκλογική ανατροπή, δηλαδή να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μια ψήφο διαφορά. Απομένουν κάποιοι μήνες από τις εκλογές. Είναι εφικτός αυτός ο στόχος και με βάση τα ευρήματα που βρίσκουμε στις δημοσκοπήσεις?
1: Κοιτάξτε, είναι ένας στόχος του ΠΑΣΟΚ πράγματι, όπως τον περιγράφεται, να είναι ο καταλήτης που θα φέρει την ανατροπή, δηλαδή την έξοδο της Νέας Δημοκρατίας από τη διακυβέρνηση της χώρας. Όχι ως ένα, ξέρετε, προσωπικό στοίχημα ή μια κομματική στόχευση. Είναι μια κοινωνική ανάγκη αυτή τη στιγμή. Είναι καταγεγραμμένο ότι πλέον το αίτημα για πολιτική αλλαγή δεν είναι μόνο όριμο στη χώρα μας, αλλά είναι και πλειοψηφικό. Υπάρχουν δείκτες ποιοτικοί που καθιστούν αυτό το αίτημα, αν θέλετε, ακόμα και πιο πιεστικό, κοινωνικά πιεστικό, όταν το 80% της ελληνικής κοινωνίας είναι πεπισμένο ότι για σοβαρές υποθέσεις που πλήττουν το αίσθημα της δικαιοσύνης, όπως είναι για παράδειγμα το παρακρατικό σκάνδαλο των υποκλοπών, το έγκλημα στα Τέμπη, η δυσόδες υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν το 80% της ελληνικής κοινωνίας είναι πεπισμένο ότι υπό τις σημερινές συνθήκες διακυβέρνησης της χώρας δεν πρόκειται να αποδοθεί δικαιοσύνη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα αίτημα πιεστικό, και το ΠΑΣΟΚ έχει ιστορικό χρέος με βάση την παρακαταθήκη του ως ένα κόμμα ευθύνης, ως μια παράταξη διακυβέρνησης, ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα. Είναι πράγματι, όπως επισημαίνεται, ένας δύσκολος στόχος, αλλά δεν είναι ένας ανέφικτος στόχος.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Σωστά το λέτε, μάλλον περίπου 70 με 80 εκεί κυμαίνεται ο κόσμος που ζητάει συνήθως που ζητάει συγκεκριμένα μάλλον πολιτική αλλαγή. Και θα έλεγα, είναι και ένα θέμα άλλο, δηλαδή από το 75, ας πούμε, να το πάρουμε σαν μέσο όρο, το 50% θεωρείται προοδευτικός κόσμος, δηλαδή ανήκει από το κέντρο προς την αριστερά. Και το αίτημα αυτό φαίνεται να μην έχει αποδέκτη ένα ισχυρό κόμμα αυτή τη στιγμή που θα ανατρέψει την κυβέρνηση. Δηλαδή θέλω να πω, μοιράζεται αυτό το αίτημα σε 2-3 λίγο μεγαλύτερα κόμματα και σε 5-6 μικρότερα. Δηλαδή μπορεί να μείνει και ένα αίτημα ότι θέλω πολιτική αλλαγή και δεν θα υπάρχει κάποιος να το πάρει να το κάνει πράξη.
1: Κοιτάξτε, αποτυπώνεται.
0: Συγγνώμη, το έκανα αυτό το συλλογισμό για, δεν ξέρω αν έχετε και στο μυαλό σας, δεν θα το έλεγα plan B, αλλά και αν δεν τα καταφέρουμε μόνοι μας, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε, ας πούμε. Που λέει ο κόσμος πολύ απλά.
1: Κοιτάξτε, αποτυπώνεται αντικειμενικά, θα έλεγα, με αυτό στο σχόλιο, μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα κατακαιρματισμού πολιτικών δυνάμεων, μεγάλης ρευστότητας και ενός κατακαιρματισμού, όπως είπα προηγουμένως. Είναι μια πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα είμαι της άποψης ότι σε αυτή την πραγματικότητα υπάρχουν ήδη βήματα τα οποία έχουν συμβεί. Για παράδειγμα, το περιβόητο δίλημα Μητσοτάκης ή Χάος πλέον δεν ακούγεται στην ελληνική κοινωνία. Λειτουργεί, θα έλεγα, με έναν αντίστροφο τρόπο, μια που δεν μπορεί να δημιουργήσει πια τα αντανακλαστικά του φόβου. Mm-hmm. Το αίτημα για αλλαγή είναι πολύ πιο ισχυρό. Και από εκεί και πέρα, σε αυτήν την κάλπη, η οποία είναι και η κυρίαρχη, εκεί θα κριθούν τα πράγματα, δεν θα κριθούν ούτε στις δημοσκοπήσεις ούτε στις σημερινές συνθήκες. Σε αυτή την κάλπη νομίζω ότι θα υπάρξει ένα κριτήριο που θα είναι ένα κριτήριο ευθύνης και θεσμικότητας. Γιατί ξέρετε, ξαναήρθε στην χώρα μετά τη δραματική περιπέτεια της χρεοκοπίας σε ένα βαθμό πάλι η ώρα της τοξικότητας, της οργής και της αγανάκτησης, αλλά επειδή, όπως είπα, οι μνήμες είναι νοπές, νομίζω ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι ούτε η οργή, ούτε η αγανάκτηση, ούτε ο τοξικός λόγος, ούτε πολύ περισσότερο ο δημαγωγικός λαϊκισμός μπορούν να προσφέρουν λύσεις. Δοκιμάστηκαν και γύρισαν τη χώρα πίσω και επιμήκυναν την περιπέτεια της χρεοκοπίας. Κατά συνέπεια, τα κόμματα που θα προσέλθουν σε αυτές τις εκλογές με ευθύνη, με δημοκρατική συνείδηση καταρχήν και ταυτότητα, αλλά και με θεσμική ευθύνη, νομίζω ότι στην τελική έκβαση είναι τα κόμματα που θα μπορέσουν να είναι οι καταλύτες για αυτή την αλλαγή. Και εν προκειμένου αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά μιας μεγάλης δημοκρατικής παράταξης και όχι ενός μικρού κόμματος, που έχει και θεσμική ευθύνη και φυσικά δημοκρατική συνείδηση και ταυτότητα.
0: Πού πιστεύετε ότι πρέπει, λογικά να το πω διαφορετικά, θα έχουμε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Ενδεχομένως την άλλη εβδομάδα να έχουμε και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Πώς πιστεύετε ότι σε αυτή την κατακαιρματισμένη πολιτική πραγματικότητα μπορεί το ΠΑΣΟΚ να προσελκύσει τον κόσμο, δηλαδή ποια είναι η διαφορά του με τις υπόλοιπες προτάσεις που και αυτές αμφισβητούν την κυβέρνηση, και εκ των έσω μπορεί να το δούμε την αυτή την αμφισβήτηση από τον ευρύτερο χώρο της δεξιάς?
1: Η διαφορά του είναι αυτό, τα σωτικά χαρακτηριστικά στα οποία αναφέρθηκα. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα υποδοχέας, οργής και αγανάκτησης. Δεν είναι ένα κόμμα που επενδύει στην τοξικότητα. Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο επιδιώκει το δίλεπτο της σύγκρουσης για να περάσει μέσα από
0: ως πολιτικό σχέδιο, το λέω εγώ. Όχι, αυτό το είπατε. Ναι.
1: Ως πολιτικό σχέδιο υπάρχει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση, για παράδειγμα, του ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων mm-hmm. δανείων. Mm-hmm. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.
0: Για τους δανειολήπτες που βλέπω ότι έχετε πάρει και εσείς προσωπικά την πρωτοβουλία.
1: Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όπως επισημαίνεται, για τα ζητήματα των τραπεζών και των δανειοληπτών. Mm. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για τα εργασιακά και την αντιστροφή του 13ωρου, που γυρίζει τη χώρα σε άλλες εποχές. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την αναστήλωση του κράτους δικαίου, το οποίο mm-hmm. βάλεται ποικιλοτρόπως mm-hmm. από αυτή την κυβέρνηση. Mm.
0: Τελευταία ερώτηση.
1: Με τον προγραμματικό μας λόγο θα πάμε να πείσουμε για το ότι είμαστε έτοιμοι σωστά. Για ένα διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης.
0: Τελευταία ερώτηση. Πολλοί λένε χρειάζεται να υπάρχει ένας διμέτωπος αγώνας και των προοδευτικών δυνάμεων και ένας τέτοιος ανταγωνισμός. Γιατί λένε, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο αντιπαρατήθηκε την κυβέρνηση, θέλει να αντικαταστήσει, αλλά ταυτόχρονα ασκεί και μια σκληρή κριτική, να το πω έτσι, στο Τσίπρα, στην υπόλοιπη αριστερά κτλ. Και το ερώτημα είναι το εξής, ας πούμε. Αν υπάρχει ένας κεντρικός πολιτικός στόχος, όπως τον περιγράψατε προηγουμένως, που είναι οι άνθρωποι της κυβέρνησης, μπορεί να μου πείτε τώρα ότι επαναλαμβάνω λίγο το ερώτημα το προηγούμενο με άλλα λόγια. Αλλά υπάρχει ένα αίτημα, το καταγράψατε κι εσείς, πολύ δυνατό. Δηλαδή η ερώτηση είναι, αποκλείεται οποιοσδήποτε συμμαχίες ενδεχομένως και μετά την πρώτη κάλπη?
1: Κύριε Πετρόπουλε, ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ δεν είναι διμέτωπος ούτε τριμέτωπος. Ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ έχει έναν συγκεκριμένο στόχο, να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία, η σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Mm-hmm. Αυτός είναι ο πολιτικός και ιδεολογικό μας αντίπαλος. Αυτού την ιδεολογική, την εκλογική ανατροπή παλεύουμε mm-hmm. να πετύχουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας κατακαιρματισμός του πολιτικού συστήματος και ασφαλώς υπάρχουν κόμματα των οποίων είτε οι απόψεις είτε οι επιθέσεις απέναντι στο ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να μείνουν αναπάντητες.
0: Μάλιστα. Κύριε Παστολάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Ήταν η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του Πασοκινάλ. Νομίζω μίλησε θαρσός και για τους στόχους του Πασόκ και για την αντιπαράθεση που υπάρχει, κακά τα ψέματα. Εγώ θα δεν το έλεγα εμφύλιο μέσα στην προοδευτική παράταξη, αλλά υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση και με τον κύριο Τσίπρα και με τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς και αντιστρόφως. Έτσι. Προηγουμένως, για παράδειγμα, είχαμε τον κύριο Σακελαρίδη που έλεγε ότι έχει αδυναμία το Πασόκ να αντιπαραταχθεί με την Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει και αυτό. Όλα αυτά θα τα μαζέψουμε ως πρώτη ύλη να συζητήσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων που έχει έρθει να το πει η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου με τον πολύ καλό μας συνάδελφο, για χρόνια συνάδελφο, έκανε και ένα διάστημα ευρωβουλευτής, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τα Άνω Πατήσια λόγω τροχαίου ατυχήματος. Προβλήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην Παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλυμού Κατεχάκη προς Καρέα, στη Λεωφόρου Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Εμπελόκηπους ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρου Χριστούς Καραμαγκά προς το Κερατσίνι και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων και στην Οδό Αχαρνών, στο ρεύμα προς Άνω Πατήσια λόγω κινητοποιημένου οχήματος. Αντιδράσεις για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη, σχολίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι μένει να φανεί αν πρόκειται για τον ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, υποστήριξε. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες, ως νέο σχολίασε το Πασόκ. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία. Η κατάληξή του είναι γνωστή. Ξεκίνησε από την Κεσαριανή και κατέληξε στο Τρίτο Μνημόνιο, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το πρόβλημα είναι ότι επιλέγει κάθε φορά διαφορετικά κροατήρια και εμφανίζεται σε αυτά με διαφορετικό λόγο. Κατάλαβε μετά το αρχικό rebranding ότι θα ήταν πιο συνετό για τον ίδιο να χτίσει στο αριστερό ακροατήριο και μετά να βγάλει το δεξί φλας και να πορευτεί πολιτικά, τόνισε μιλώντας στον Alfa Radio 989 ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλης Σακελαρίδης. Θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, σχολίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 22 συλληφθέντων στην Κρήτη για την απάτη ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ με τις επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στον εξοπλισμό νησιών, που θα έπρεπε να έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς, είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Τόνισε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιούλερ, μιλώντας σε στρατόπεδο στην Ανδριανούπολη. Υποστήριξε πως η Τουρκία ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας και δίνει προτεραιότητα στην επίλυση των προβλημάτων μέσω του διαλόγου. Τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο Πέλαγος, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο βασίζονται σε ιστορικούς, νομικούς και νόμιμους λόγους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διέψευσε ο Λευκός Οίκος τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη έχει στην κατοχή της ένα ανεπίσημο πλαίσιο μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, το προσχέδιο προβλέπει ότι το Ιράν θα αποκαταστήσει εντός ενός μήνα τη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω του στενού του Ορμούς, ενώ οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές των Ιρανικών μέσων. Η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται να προσφέρει άρση κυρώσεων στο Ιράν με αντάλλαγμα την παράδοση υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, ξεκαθάρισε στο μεταξύ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο PBS News. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα του 10χρονου στις Σέρες που ενώ έπαιζε φέρεται να έπεσε μέσα σε αρδευτικό κανάλι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφουν για τον Μάιο Γαλλία και Βρετανία. Η θερμοκρασία στο Λονδίνο έφτασε ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Γαλλία το θερμόμετρο έφτασε κατά τόπους τους 39 βαθμούς. Μέχρι στιγμής στις δύο χώρες έχουν καταγραφεί πάνω από 10 πνιγμοί ανθρώπων που επιχείρησαν να δροσιστούν σε λίμνες και υδατοδεξαμενές. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 16 έως 27 βαθμούς, στα νότια σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Σε Γαλάτσι, Νέα Σμύρνη και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα Επηρεωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς ως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Εφτά και έξι πρώτα λεπτά η ώρα, επιστρέψαμε, λαϊκή απογευματινή μέρος δεύτερον. Θα συνεχίσουμε τις συνεντεύξεις, έχουμε εντατικοποιήσει το τελευταίο διάστημα. Σε ένα δύο ώρο μιλάμε με τέσσερις καλεσμένους, εκεί γύρω στα 10-12 λεπτά εκεί τις τραβάμε. Κάποιες μπορεί να τραβήσουν και λίγο παραπάνω, πώς να το πω, γιατί είναι η κουβέντα τέτοια, συνηθίζεται κανένα φορά να ξεφεύγεις από τα όρια. Αλλά από τα μηνύματα που παίρνω βλέπω ότι σας αρέσουν αρκετά και ειδικά οι συνεντεύξεις με φίλους δημοσιογράφους. Θεωρώ ότι όταν μιλάνε δημοσιογράφοι μεταξύ τους στον αέρα και δεν είναι δημοσιογράφοι που τους τραβάει κάποιος το μανίκι, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, μπορούν να υποθούν και πράγματα, πώς να το πω, πιο στοχευμένα και πιο να μπορούν να αποκαλύψουν μια εικόνα μεγαλύτερη από αυτή που συνήθως βλέπετε στα κομματικά πάνελ, στις αντιπαραθέσεις μεταξύ των πολιτικών αρχηγών κτλ. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ φώναξα τον κύριο Στέλιο Κούλογλου, θα τον έχουμε σε 3-4 λεπτά. Μισή μουσική ανάσα, επαναρχόμαστε αμέσως.
0: Αλφα Radio 989.

Σκουίζι και τον Ντόφ είμαστε αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδημοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σε αλούγκαν οι αυλοί μας. Πηγαίνουμε στο Θερμαϊκό για ψάρεμα. Γυρνάμε με παντόφλες σαν τουρίστες. Τις καντίνες και τα 24 ώρες. Θόρυβος. Ξυπνητήρια μας οι κολλημένες κόρνες. Χαλαρά εδώ δεν ήτανε ποτέ. Πίνουμε τον καφέ μας πάνω από τις κατακόμες. Έχουμε κλέφτες και χρήστες, νεκρούς πιστολάδες. Ναυαρινόπεδα που γίναν μάνες και πατεράδες. Έχουμε γύρω και πουγάτσα, αντιλέρες και πακετάδες. Που ξέρουν πότε λένε μαλακίες οι ραπάδες. No offense, μπορείς να είσαι όποιος θες. Αλλά ο επόμενος λέξ θα είναι ο επόμενος λέξ και μόνο.

0: εγγραφή. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε σχέδιο. Πως πάλευα με στην κοιλιά ως έμβριο. Από ό,τι φαίνεται.

Και τα καταφέραμε και άσχημα. Παίζουμε σε γήπεδα, δεν ξέρουμε ούτε να δουν. Μετά τις συναυλίες αλλάζουνε το χλωοτάπητα. Κι ανάβουν καπνογόνα σαν να πήραμε πρωτάθλημα. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς. Για όλες τις γειτονιές.

0: Λοιπόν, να πούμε μια είδηση. Ο ακροατής, ο φίλος ο ακροατής ο Μάνος, πριν από λίγο ξέχασε σε ταξί το λάπτοπ του μέσα σε μια σε μαύρη τσάντα. Πήρε το ταξί από Πειραιά, από τη Γρηγορίου Λαμπράκη, και το ταξί τον άφησε στο Βύρονα, στην πλατεία Ημιτού. Αν ακούει ο οδηγός, ας επικοινωνήσουμε τον σταθμό και να τους φέρουμε σε επαφή. Το τηλέφωνο μας είναι 212-214-800. Έκλεισε λοιπόν, αν ακούει ο οδηγός, ο φίλος ακροτής εδώ, ο Μάνος, ξέχασε το λάπτοπ του στο ταξί μέσα. 7 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε έτσι να μαζέψουμε λίγο την επικαιρότητα και να δούμε και αν μπορεί να βγουν κάποια συμπεράσματα πρώτα έστω. Με τον πολύ καλό συνάδελφο, χρόνια συνάδελφο, έκανε και ένα διάστημα ευρωβουλευτής, δεν ξέρω αν του κάνει καλό αυτό γενικότερα, το Στέλιο τον Κούλελου. Καλησπέρα Στέλιο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ωραία εμπειρία.
0: Ωραία, έτσι.
1: Αλλά με αρχή και τέλος. Τώρα πλέον επανήλθα και οριστικά.
0: Ναι, η δημοσιογραφία δεν ανταλλάσσεται με τίποτα, είναι αναντικατάστατη.
1: Ναι, ακριβώς. Μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Πώς πάμε εκεί πέρα, τι κάνουμε, τι έχουμε.
0: Κοίταξε, έχουμε μια γενικότερη αναταραχή, δεν ζει και ο Μάου να πει ωραία κατάσταση, αλλά είναι σε μια περιδίνηση τα πράγματα, ειδικά στο κομμάτι της κεντροαριστεράς-αριστεράς. Η εμφάνιση Τσίπρα χθες, ειδικά το όνομα και τα λοιπά, είναι σημείο αναφοράς εδώ και 24 ώρες. Δεν ξέρω, μπορεί να πάει και μέχρι το τέλος της εβδομάδας όλη αυτή η κατάσταση με κάποιες διακυμάνσεις. Βλέπεις κάτι να αλλάζει, να το πω έτσι απλά?
1: Ναι, πολλά πράγματα αλλάζουν. Αλλάζει όλο το πολιτικό σκηνικό με την εμφάνιση και του κόμματος του Τσίπρα και επίσης με τη Σκαρτιανού και του Σαμαρά, που πρέπει να το θεωρούμε κατά 90%, αν έχει παραπάνω βέβαια, θα το ανακοινώσει και αυτός. Όμως αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή είναι το πιο ρευστό που ήταν από τη μεταπολίτευση, θα έλεγα, μέχρι σήμερα, με την εξαίρεση ίσως του 2012.
0: Μήπως πάμε σε ένα καινούριο 12.
1: Ναι, η εποχή των μονοκομματικών κυβερνήσεων έχει τελειώσει οριστικά. Τότε είχαμε πολυκομματική κυβέρνηση, Σαμαρά, Βενιζέλου και Δημάρ. Μετά είχαμε ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ. Μεσολάβησε η Νέα Δημοκρατία, ιστορικό παράδοξο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει τους λόγους, τις αιτίες του, και τώρα τελειώνει αυτό. Τώρα θα πάμε σε πολυκομματικές κυβερνήσεις και καλό είναι τα κόμματα που θα μπορούσαν να συνεργαστούν να μην πλακώνονται μεταξύ τους χωρίς λόγο.
0: Ναι, έτσι όπως τα βλέπουμε τώρα, απορώ πώς θα μπορούσαν κάποια στιγμή να συνεργαστούν. Δηλαδή, έλεγε η κυρία Αποστολάκη, για παράδειγμα, ας πούμε, ότι το 70% του κόσμου θέλει πολιτική αλλαγή. Από αυτό το 70, ένα 45-50 ανήκει σε αυτό που λέμε από κέντρο έως πολύ αριστερά. Και δεν έχει αποδέκτη το μήνυμα εκεί.
1: Ναι. Η κυρία Καρυστιανού έχει κάνει ένα στρατηγικό λάθος. Παράτησε τον κόσμο που την υποστήριζε, γιατί αυτός ο κόσμος ήταν κατά βάση αριστερά της κυβέρνησης, και απευθύνεται και στα δεξιά της κυβέρνησης, όπου υπάρχουν

0: και άλλα πολλά παρόμοιες κατεύθυνσεις κόμματα. Φυσιαστικά, η Νίκη, η Λατινοπούλου, ο Βελόπουλος κτλ. Επομένως, και τώρα θα εμφανιστεί και ο Σαμαράς. Αυτή είναι η... Επομένως, ενώ ο Τσίπρας έχει πολύ πιο μεγάλο πεδίο πολιτικών κινήσεων αυτή τη στιγμή.
1: Ξέρεις, η εμφάνιση του Τσίπρα συνοδεύεται από μια, θα έλεγα, λογική και ένα σχολιασμό, ο οποίος λέει το εξής, ρε παιδί μου. Είχε φύγει 3 χρόνια, επιστρέφει ακριβώς τα 3 χρόνια. Υπήρχε ένα μεσοδιάστημα που και το Πασόκ είχε την ευκαιρία του να, αφού έγινε και αξιωματική αντιπολίτευση λόγω της διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ, να φτάσει σε ένα έτσι, δημοσκοπικό επίπεδο να απειλεί ευθέως την κυβέρνηση. Δεν έγινε. Θα μπορούσαν τα δύο κόμματα που προέκυψαν μετά την εκλογή Κασελάκη, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, να διαμορφώσουν ή το καθένα μόνο του ή σε συνεργασία μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε να πάει παρακάτω, δεν το κατάφεραν. Επομένως, θεωρείς ότι ο Τσίπρας, πώς να το πω έτσι, έρχεται και μαζεύει όλο αυτό το κομμάτι κατά κάποιο τρόπο?
0: Ναι, βέβαια. Τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς δηλώνουν στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ ότι όταν έρθει ο Τσίπρας θα το κλείσουμε το μαγαζί.
1: Ναι, υπάρχει αυτό.
0: Είναι επίσημη δήλωση του Φάμελου όταν οριστικοποιήθηκαν κάπως τα σχέδια Τσίπρα. Ποιος θα πάει να ψωνίσει από ένα μαγαζί το οποίο λέγει κλείνω και θα πάω στο δίπλα που θα έχει νέα προϊόντα? Κανένας. Δηλαδή με ρωτάνε, ας πούμε, γιατί παίρνει 0,6% στις δημοσκοπήσεις. Και λέω ότι και πολύ είναι.
1: Ναι.
0: Από αντράβια είναι δηλαδή. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει σε πολύ μικρότερο βαθμό βέβαια με την Νέα Αριστερά.
1: Κοίταξε, εντάξει, ο Τσίπρας έχει μια πορεία συγκεκριμένη. Φαίνεται ότι επιστρέφει δυναμικά από τα πρώτα δείγματα που έχουμε. Θα μπορούσε αριστερότερα του Τσίπρα να δημιουργηθεί κάτι? Ή λες έχει καλύψει όλο το χώρο και θα μένουν κάποιες πολύ ελάχιστες μικρές προσπάθειες?
0: Εντάξει, ο Τσίπρας κυλείται πλέον σε ένα χώρο κεντροαριστεράς. Οπότε θεωρητικά το έχει κρύψει ο άνθρωπος, το λέει με κάθε τρόπο. Επομένως, θεωρητικά δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για πιο αριστερά κύματα. Όχι.
1: Δεν σε ακούμε, Στέλιο, κάπου κάνεις διακοπές. Μπορείς να μ' ακούς τώρα?
2: Δεν ξέρω να μ' ακούς τώρα καλύτερα.
1: Τώρα σε ακούμε πολύ καλύτερα.
2: Ναι. Λέω ότι ούτε οι προϋποθέσεις για ευρύτερα σχήματα. Για αριστερότερα του Τσίπρα, δεδομένου ότι ο Τσίπρας έχει δηλώσει και δεν το έχει κρύψει ότι κινείται σε ένα χώρο κεντροαριστεράς.
1: Ναι.
2: Επομένως, ναι, υπάρχουν προϋποθέσεις, όχι με μεγάλες φιλοδοξίες, αλλά με φιλοδοξίες ενδεχομένως να παίξουν κάποιο ρόλο συμπληρωματικό κτλ. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ήταν λάθος οι δηλώσεις αυτές ότι το κλείνουμε το μαγαζί μόλις έρθει ο Τσίπρας. Όχι μόνο από πλευράς τακτικής, αλλά από πλευράς ουσίας. Γιατί ο Τσίπρας ήδη από την αρχή εκδήλωσε μια διάθεση να πάει προς το κέντρο. Πήγε λίγο προς το ποτάμι, γύρισε πίσω στην αριστερά, γιατί είναι ο φυσικός του χώρος, και χτες έβαλε και τον τίτλο αριστερά μέσα. Αλλά μέχρι εκεί. Νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο πιο αριστερό σχήμα. Τώρα βέβαια με την διάλυση που έχει πέσει αυτό είναι όλο και πιο δύσκολο έως αδύνατο.
1: Κοίταξε, έχεις δίκιο. Δηλαδή ναι, υπάρχει αυτός ο χώρος πάρα πολύ ακόμα απομειωμένος και κατακαιρματισμένος. Θεωρείς ότι ενδεχομένως αν υπάρξουν κάποιες συζητήσεις, κάποιες δημόσιες, βλέπω στο Μέρα 25, στη Νέα Αριστερά κτλ, έστω για μια κοινή εκλογική κάθοδο, βλέπεις κάποιες πιθανότητες?
2: Τώρα με το Μέρα 25 νομίζω ότι είναι δύσκολο κανείς να συνεννοηθεί, ας πούμε, να συνεργαστεί. Είναι δύσκολο κόμμα.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα, επομένως, φυσικά, από ό,τι καταλαβαίνω, η Νέα Αριστερά θα προσπαθήσει να φτιάξει ένα εκλογικό σχήμα μαζί με τους οικολόγους. Mm-hmm. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Εντάξει, και αυτό δεν έχει πολύ μεγάλες προοπτικές. Αλλά πιστεύω ότι θα κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Το ΜΕΡΑ νομίζω ότι έτσι όπως πάει, μάλλον μόνο του θα κατέβει. Ενδεχομένως να έχει και καλύτερες εκλογικές πιθανότητες, αλλά θα συμπιεστεί και αυτό πάρα πολύ στις δεύτερες εκλογές, γιατί όπως όλα δείχνουν τα πράγματα, εκτός αν γίνουν μεγάλες εκπλήξεις, θα χρειαστούν δύο εκλογικές αναμετρήσεις
1: mm-hmm.
2: για να υπάρξει ίσως μια κυβέρνηση και να μην πάμε σε ένα βουλγαρικό σενάριο, δηλαδή σε τέσσερα χρόνια 8 εκλογές.
1: Μάλιστα. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
2: Να είσαι καλά και εγώ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Μια χαρά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η Θιάλη Γραερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
8: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Οστεομούβ.
12: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Από τη Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο καλησπερίζουμε τον κύριο Γιώργο Βρετάκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Ήθελα να ξεκινήσουμε τώρα με την ερώτηση του εκατομμυρίου, την ερώτηση της ημέρας. Και να το πω τώρα σοβαρά. Βλέπω ένα εκνευρισμό της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Τσίπρα. Και βλέπω μάλιστα, πώς να το πω, βλέπω ένα λίγο σαν διμέτωπος μου μοιάζει. Δηλαδή, ενώ έχετε ανέβει στα κεραμίδια, τέλος πάντων, όπως είναι η έκφραση, στην αντιπαράθεση με το Πασόκ, τώρα πιάσατε και τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας είναι ένας νήσιος πολιτικός μας αντίπαλος.
0: Με το οποίο έχουμε αντιπαραθεθεί. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι μητασιών.
1: Όχι, και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι πολιτικός μας αντίπαλος.
0: Όχι, γνήσιος, είπατε γνήσιος.
1: Ναι, λέω ότι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και προφανώς, εφόσον ξαναμπαίνει στην πολιτική, στον πολιτικό στίβο με ένα νέο πολιτικό σχηματισμό, θα πρέπει να είναι έτοιμος να δεχτεί και την κριτική. Όχι μόνο να την κάνει.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να είναι έτοιμος να δεχτεί. Δεν βλέπω κάποιον εκνευρισμό. Ίσα-ίσα. Με χαρά τον υποδεχόμαστε και είμαστε εδώ να αντιπαρατεθούμε πολιτικά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό που επιχειρεί να κάνει είναι να ενώσει τα κομμάτια τα οποία ο ίδιος δημιούργησε. Αυτό βλέπω εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή, η συμπαράταξη της αριστεράς είναι αυτό το οποίο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν 3 χρόνια. Δηλαδή, προσπαθούμε να το ξανακάνουμε τώρα, αφού το διαλύσαμε στα 4, τώρα να το ξαναενώσουμε για να κατέβουμε πάλι στις εκλογές. Τώρα, δεν ξέρω αν ο ίδιος άνθρωπος με τα ίδια στελέχη, αλλάζοντας την ταμπέλα ουσιαστικά, αν θα μπορέσει να προσελκύσει διαφορετικούς ψηφοφόρους. Θεωρώ ότι ουσιαστικά απευθύνεται σε εκείνο το κοινό.
0: Ωραία. Ξέρετε τι λέει το Πασόκ? Ότι έχετε επιλέξει επίτηδες αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί θέλετε να του κόψετε την ανωδική τάση να πάει να σας απειλήσει στις επόμενες εκλογές.
1: Αλλά το Πασόκ, νομίζω, επί 2 χρόνια τώρα έχει τις ευκαιρίες του, τις οποίες δεν τις έχει αξιοποιήσει, γιατί βλέπουμε ότι η Βελόνα, όπως λένε και τα ίδια τα στελέχη του, είναι όχι κολλημένη, πλέον είναι συγκολλημένη, και βλέπουμε και κάποιες μετρήσεις που βγαίνουν τώρα ότι η Βελόνα πέφτει κιόλας. Άρα δεν έχουμε εμείς να κάνουμε κάτι με την επιλογή αντιπάλου. Προφανώς αντιπαρατεθούμε και με τον κύριο Τσίπρα, όπως έχουμε αντιπαρατεθεί και με το Πασόκ και με όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν μια σφοδρή κριτική και στην κυβέρνηση, χωρίς να βλέπουν τα δικά τους πεπραγμένα. Είναι ξεκάθαρο ότι όλο το προηγούμενο διάστημα δεχτήκαμε μια σφοδρή επίθεση από την αντιπολίτευση, πέραν της πολιτικής, με ακραίες εκφράσεις τοξικότητας για υποθέσεις που απασχολούν και τη δικαιοσύνη, και βλέπουμε ότι εξελίσσονται και προχωράνε. Εδώ όμως, αν αντιπαρατεθούμε στην πολιτική, ο κύριος Τσίπρας είναι ένας συγκεκριμένος πολιτικός, ο οποίος είχε την τύχη να είναι και πρωθυπουργός της χώρας και έχει συγκεκριμένα πεπραγμένα. Άρα λοιπόν εδώ θα είμαστε πάλι, να ακούσουμε την κριτική του, να θυμηθούμε πάλι τι έκανε όταν ήταν στην κυβέρνηση, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο ίδιος άνθρωπος τώρα θα παρουσιάζεται ως κάτι διαφορετικό. Έκανε και ένα βιβλίο στο οποίο έκανε ουσιαστικά κριτική σε όλους τους υπουργούς του, ότι ουσιαστικά δεν είναι, του τραβήξαν το χαλί, δεν ήταν στο ύψος των περιστάσεων και όλα αυτά τα οποία γράφει. Λες και τους υπουργούς δεν τους διαλέγει ο πρωθυπουργός, τους διαλέγει κάποιος άλλος. Δηλαδή δεν έχει εκείνος ευθύνη για τους υπουργούς που διάλεξε, έχει κάποιος άλλος ευθύνη. Αλλά τέλος πάντων, εδώ είμαστε λοιπόν να κάνουμε αυτή την αντιπαράθεση και να δούμε με βάση τα προγράμματα, τα πεπραγμένα, ποιος είναι ικανός, οδεύοντας και προς τις εκλογές, για να κρατήσει το τιμόνι της χώρας.
0: Τώρα, κοιτάξτε, θα έλεγα, ενώ έχετε ένα πολύ καθαρό προβάδισμα από το δεύτερο κόμμα, και έχετε δίκιο, γιατί τώρα σε αυτές τις 2 δημοσκοπήσεις φαίνεται ο Τσίπρας να είναι δεύτερο κόμμα, και εκεί έχετε ένα καθαρό προβάδισμα, και μεγάλο, σε σχέση τουλάχιστον και με το πόσο, τι απόσταση έχουμε από τις εκλογές. Υπάρχουν, θα έλεγα έτσι, και κάποια γκρίζα σύννεφα πάνω από την κυβέρνηση και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, είχαμε χθες μια, θα έλεγα, όχι σκληρή, αλλά ευθεία κριτική του Κώστα του Καραμανλή για τα εθνικά θέματα, το θέμα των υποκλοπών και μια σειρά άλλα. Δεύτερον, είναι πιθανό την άλλη εβδομάδα να συζητάμε και για το κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή, δεν είσαστε και εσείς το καλύτερο περιβάλλον παρά το προβάδισμα που υπάρχει. Αυτές τις 2 κινήσεις πώς αντιμετωπίζετε, και τον κύριο Κώστα Καραμαλή, πρώην πρωθυπουργό και θεωρώ ότι ίσως το κορυφαίο πρόσωπο στα τελευταίες δεκαετίες στη Νέα Δημοκρατία, και τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος είχε κάνει πάλι πρωθυπουργός.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Καραμαλής είναι ένας πρωθυπουργός της Πατρισσής, ένας πρόεδρος. Εγώ προσωπικά τον έχω υπηρετήσει ως μέλος της νεολαίας τότε. Και προφανώς οι πρώην πρωθυπουργοί δεν είναι κάτι πρωτοφανές αυτό. Μπορούν να εκφράζουν και κάποιες επιμέρους θέσεις. Ποιος είμαι εγώ για να τις κρίνω. Mm. Άρα είμαι ξεκάθαρος αυτό. Ο κύριος Καραμαλής είπε κάποιες θέσεις. Εγώ πιστεύω ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας αυτά τα χρόνια είναι προς σωστή κατεύθυνση. Έχουμε πετύχει πράγματα που δεν έχουν προηγούμενο.
0: Εκεί διαφωνεί όμως, λέει, θέλει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική ο κ. Καραμαλής.
1: Σωστά, και ακούμε και τους προβληματισμούς του κ. Καραμαλή, αλλά τα συγκεκριμένα πεπραγμένα είναι η απόδειξη ότι αυτή η εξωτερική πολιτική έχει φέρει αποτελέσματα. Σίγουρα εκτός του καλού είναι το καλύτερο και μπορεί να πρέπει να κάνουμε και επιμέρους πράγματα για να πάμε ακόμα καλύτερα. Όμως η μεγάλη εικόνα είναι ότι η χώρα μας από το 19 μέχρι σήμερα, σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική, έχει συγκεκριμένες επιτυχίες. Παραδείγματος χάρη, το ότι επεκτείναμε από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια την επιρροή μας σε όλη τη δυτική γραμμή, είναι κάτι που το έκανε αυτή η κυβέρνηση. Ή ότι υπογράψαμε ΑΟΣ με την Ιταλία, ΑΟΣ με την Αίγυπτο, είναι κάτι που το έκανε αυτή η κυβέρνηση. Ή ότι πλέον έχουμε ορισμένα τα θαλάσσια πάρκα που επεκτείνουν την επιρροή μας στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες, είναι κάτι που το έκανε πάλι αυτή η κυβέρνηση. Ή η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, η αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με την Αίγυπτο, είναι πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που την έκανε αυτή η κυβέρνηση. Η ενίσχυση των όπλων δυνάμεων που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, που πλέον έχουμε πάρει τα Ραφάλ, έχουμε μπει στις Μπελαρά, έχει έρθει η πρώτη, έρχεται η δεύτερη στους επόμενους μήνες και θα έρθουν και άλλες δύο. Ότι έχουμε μπει στα F-35 την ώρα που η Τουρκία βγήκε από τα F-35 και είναι ζητούμενο. Έχουμε αναβαθμίσει τα F-16 μας. Έχουμε φτιάξει μια νέα δομή σε ενόπλες δυνάμεις και πλέον επενδύουμε και στο νέο τρόπο του πολέμου, δηλαδή στα ντρόουν και σε μια επανδρωμένα σκάφη. Και πλέον έχουμε και αντιντρόουν συστήματα ελληνικά από ελληνικές βιομηχανίες. Έχουμε πλέον φτιάξει ένα οικοσύστημα στην αμυντική βιομηχανία προκειμένου να έχουμε τα επόμενα χρόνια και δική μας παραγωγή. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι πράγματα συγκεκριμένα. Δεν μιλάω τώρα γενικόλογα, που δείχνουν ότι η χώρα μας πλέον πατάει πιο σταθερά. Έχει μια αμυντική πολιτική. Είδατε τι έγινε στην Κύπρο. Αυτό, αν το λέγαμε πριν κάποια χρόνια, θα ήταν μάλλον ανέκδοτο.
0: Ναι, αλλά φύγαν από την Κύπρο.
1: Η χώρα μας πάει και ακολουθεί όλη η υπόλοιπη Ευρώπη. Ναι. Αυτό συνήθως εμείς ακολουθάγαμε τελευταίοι. Όχι πηγαίναμε πρώτοι. Τώρα πάμε πρώτοι και μας ακολουθούν οι υπόλοιποι.
0: Ναι, αλλά θα πει κάποιος, φύγανε σε συνεννόηση με το ΝΑΤΟ. Σε συνεννόηση με το ΝΑΤΟ και κάποιοι λένε και πιέσανε λίγο και οι Τούρκοι.
1: Στο
0: πλαίσιο της συμμαχίας.
1: Ο καθένας μπορεί να λέει τι θέλει, αλλά εδώ εγώ σας λέω συγκεκριμένα γεγονότα. Δεν μιλάμε δημοσιογραφικές πληροφορίες. Το ότι εμείς έχουμε τους Patriot και η Τουρκία δεν έχει αντιπυραυλική άμυνα και πηγαίνουμε και θωρακίζουμε και χώρες γειτονικές όπως είναι η Βουλγαρία, δείχνει μια αμυντική υπεροχή. Τώρα, τις αποφάσεις, επιτρέψτε μου να τις παίρνουν οι στρατιωτικοί στο Κισαία, σε συνεργασία και με τους αρμόδιους υπουργούς και τον πρωθυπουργό. Και όχι εμείς εδώ στα τηλεφωνικά ραδιόφωνα ή στα πάνελ ή οπουδήποτε, οι οποίοι δεν γνωρίζουμε και όλες τις συνθήκες. Νομίζω ότι τα θέματα εθνικής άμυνας είναι πολύ ευαίσθητα και πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί όταν τοποθετούμαστε ως προς αυτά. Άρα λοιπόν όλη αυτή η εξωτερική πολιτική έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι θα συνεχίσουμε και τα επόμενα. Και πλην αυτού, ότι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών είναι πρόεδρος του Eurogroup. Σαν θεσμός είναι κάτι το οποίο, αν θυμηθούμε τι γινόταν και τα χρόνια του κυρίου Τσίπρα, επειδή έρχεται τώρα στο προσκήνιο, όπου ήμασταν ουσιαστικά οι τελευταίοι μαθητές στην Ευρώπη και στο Eurogroup, πλέον ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών είναι πρόεδρος του Eurogroup. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά είναι ένας θεσμός ο οποίος ορίζει την οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης. Άρα θεωρώ ότι όλα αυτά τα αρκετά σημαντικά να γίνει, αναβαθμίζονται η χώρα μας και ταπιστώνεται αυτή η κυβέρνηση.
0: Εντάξει. Τελευταία κουβέντα τώρα για το κόμμα Σμαρά. Νομίζω έχει γράφεται κατά κόρον.
1: Γράφεται και δημοσιογραφικά, το διαβάζω και εγώ. Ναι. Θα σας πω ότι εύχομαι και θα ελπίζω να μην γίνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν θα είναι καλό για την παράταξη σίγουρα. Απ' την άλλη, ο κύριος Σμαράς έχει διαγραφεί για κάποια συγκεκριμένα πράγματα που είχε πει. Έχει ασκήσει μια σφοδρή κριτική, έχει επιλέξει μια διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Εδώ θα είμαστε να τα κρίνουμε όλα. Αλλά αυτή τη στιγμή θα μου επιτρέψετε σε δημοσιογραφικές πληροφορίες και διαρροές να μην τοποθετηθώ.
0: Ωραία. Κύριε Βρετάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Βρετάκο, αλλά έχει έρθει η ώρα να σας πω για την πολύ καλή προσφορά που έχουμε το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ των οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Έτσι, ως πρόσθετη επιλογή, έχετε και ίντερνετ και στο Fiber και παράλληλα έχετε μεγαλύτερη ευελιξία ως συνδρομητές, γιατί μπορείτε να έχετε και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό με προσεθνικά σταθερά και κινητά που προσφέρεται μόλις σε 4 ευρώ το μήνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Έχουμε ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές στο 212-2-12-4-800. Όποιος φίλος θέλει, φίλος φίλη, μπορεί να δω να τα πούμε. Θα διαβάσω και τα μηνύματα που έχετε στείλει, είναι πολλά και σας ευχαριστώ πολύ. Ακούστε τώρα όμως μια είδηση. Έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού λόγω τεχνικού προβλήματος στη Δουκίσης Πλακεντίας. Τώρα πριν 20 λεπτά ανέβηκε αυτή η είδηση και σας τη λέω. Επίσης έχουμε, όχι εντάξει, δεν έχουμε κάτι άλλο πολύ σημαντικό όσον αφορά έτσι χρηστικές ειδήσεις που λέμε εμείς. Τώρα, παιδιά, ψήνονται Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία με 39. Θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες μετά. Έχω στη τηλεφωνική γραμμή τον Πέτρο. Καλησπέρα, Πέτρο.
1: Καλησπέρα, κύριε Πετρόπουλε. Έχω να πάρω περίπου 12 μέρες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει. Ναι. Εγώ θέλω να πω κάτι για το που μίλησε και ο τον Βρατάκος. Βρετάκος, πώς τον λένε.
0: Βρετάκος, κύριος Βρετάκος.
1: Η αποστρατικοποίηση των νησιών που έχει γίνει. Έχει γίνει αποστρατικοποίηση. Στείλαμε όπλα στην Ουκρανία, φύγαν από εκεί.
0: Ναι, η αποστρατικοποίηση των νησιών, έτσι όπως τη λες.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, πώς να το πω, είναι ένας σχεδιασμός των τελευταίων πολλών ετών, δηλαδή δεν έγινε τώρα. Είναι άλλο τώρα αμυντικό έγινε. Δόγμα, σου λέει.
1: Πολλών ετών. Τώρα όμως έγινε. Τώρα έγινε όμως. Ήταν πολλά χρόνια, όπως λέτε. Τώρα έγινε. Οι πάτριοι του που φύγανε, Κάρπαθο.
0: Ναι, αυτό τώρα είπαμε στον κύριο Βρετάκο, αυτό έγινε στο πλαίσιο, λέει, του ΝΑΤΟ και ίσως να πιέσανε...
1: Ο Μητσοτάκης είναι.
0: Ορίστε.
1: Ο Μητσοτάκης το έκανε, το ΝΑΤΟ το έκανε. Και στην Κύπρο το ΝΑΤΟ ήταν. Εδώ τώρα με τη γαλάζια πατρίδα που πάνε να φτιάξουν οι Τούρκοι έχουν έρθει τα σύνορα, θα έρθουν στην Εύβοια.
0: Όχι, δεν κάτσε και εσύ τώρα στην Εύβοια. Δηλαδή,
1: πού, για πάρτε το να το δείτε.
0: Δηλαδή,
1: το
0: να την αβάλω. Συγγνώμη, ένα λεπτάκι τώρα. Να πάω σπίτι να φτιάξω βαλίτσες, να φύγω στο εξωτερικό, τι να κάνω.
1: Δεν ξέρω. Εγώ λέω, όπως το βλέπω, τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω κάτι για τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Το παραμύθι, το αφήγημα αυτό που λένε το 15 και αυτό δεν στέκει. Θα του δώσουμε μια ευκαιρία, δεύτερη ευκαιρία. Γιατί είναι ο πιο έτοιμος πολιτικός που έχει περάσει, δεν μπορεί να τα συζητήσει κανένας, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει υπόδικους, κοιτάτε που πήγανε στο αρχείο, γιατί δεν τους ψάξανε. Και όταν λένε ότι δεν υπάρχει ενδείξεις χρηματισμού...
0: Κοίτα, υπόδικος δεν είναι κάποιος που μπαίνει στο αρχείο. Δεν είναι υπόδικος.
1: Γιατί δεν πήγανε
0: μπορείς να πεις ότι τους κάλυψαν, ότι...
1: Γιατί τους κάλυψαν.
0: Άλλο είναι υπόδικος κάποιος όμως.
1: Κάλεσα για ποιο πράγμα.
0: Ή μπορεί να πεις εκμεταλλεύτηκαν την πλειοψηφία στη Βουλή για να καλύψουν προσωρινά την κατάσταση. Κάλεσα, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Το λέμε, γιατί αν ήταν αθώοι.
0: Ναι, σου λέω, ρε παιδί μου.
1: Ρε Πέτρο μου,
0: ναι, δεν σου φέρνω αντίρρηση. Το υπόδικο δεν ισχύει ό,τι όπως το λες.
1: Εγώ πάντως θα τα πετούσα. Τη στιγμή, εγώ σαν Έλληνας πολίτης, λέω είναι υπόδικοι. Τους κάλυψαν. Άρα κάτι φοβόντουσαν.
0: Αλλά εσύ επέμενε να το λες υπόλοιπη.
1: Δεν υπάρχει χρηματισμός. Πώς το βγάλανε το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει. Πήγανε εξεταστική, έγινε προανακριτική, έγινε τίποτα. Για μένα υπάρχει. Σαν Έλληνας πολίτης. Για να τους κάλυψουνε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Είναι μια κυβέρνηση της ακρίβειας που είναι μπλεγμένη μέσα στα σκάλα. Μέσα στον πόδρο είναι η μισή βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία. Και γύρισε και είπε ο Μητσοτάκης τώρα για τον Τσίπρα.
0: Καλά, εντάξει, τώρα αυτό είναι. Να σου πω κάτι, αυτό είναι πολιτική αντιπαράθεση τώρα. Ένα τα λέει και τον άλλο, εννοείται.
1: Ναι, αλλά και εγώ σαν πολίτης, έτσι, βλέπω έναν έτοιμο, γιατί δεν το μπορώ να του. Αυτό του Τσίπρα έστω και ένα ευρώ. Έτσι. Είναι ένα κόμμα καταχρεωμένο. Καταχρεωμένο. Και κάποιος είπε από τους επικραμμένους, στις 5 συνεντεύξεις του βγάλατε. Οι τέσσερις ήταν επικραμμένοι.
0: Τι
1: μόνο
0: είδες.
1: Ο κύριος Κούγκουλογλου ξεχώρισε. Έτσι.
0: Τι επικραμμένοι τώρα οι άνθρωποι.
1: Επικραμμένοι, εντάξει, λέγανε τα δικά τους τώρα.
0: Κάτσε ρε εσύ, Πέτρο μου, ένα λεπτάκι. Ένας εκπροσωπεί ένα πολιτικό χώρο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λέει ο άνθρωπος τα επιχειρήματά του. Λέει. Γιατί είναι επικραμμένοι, γιατί οι άλλοι είναι ευτυχισμένοι. Οι άλλοι είναι ευτυχισμένοι.
1: Τους έκανε μάγκες ο Τσίπρας, δεν τους ήξερε κανένας, όπως έλεγε ο Παπαδρίου, ούτε ο Κατσιφάρας, ούτε ο Θεοδωρός της Πολυκατοικίας μας ήξερε. Και βγαίνουν και ταχώνουν τώρα πια Μέχρι που είπε ότι θα άλλαξε και αφημία ο Τσίπρας. Το ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, παιδιά, εντάξει, αφημία άλλαξε το Πασό. Κοινά. Αφημία. Χρωστάνε λεφτά στους Έλληνες. Πρέπει να τα επιστρέψουν στους Έλληνες. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι δύο κόμματα που πτώχευσαν την Ελλάδα. Ο Τσίπρας κρίθηκε. Κρίθηκε ο Τσίπρας το 2015 για το ναι και το όχι, γιατί πήγε σε εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω όπως το λένε. Και δεν απαντάει κανένας δημοσιογράφος. Κρίθηκε. Ήρθε ένα παλικάρι, νόμιζε ότι δεν τα καταφέρει. Πέσανε πάνω του οι μέσα, πέσανε και οι έξω.
0: Ωραία.
1: Έβαλε κάποια πράγματα, κάποια επιδόματα, τα σχολεία, τα συσίτια, το 5 ευρώ που κατέργησε, τον υποκατώτατο που κατέργησε, η ΔΕΗ δεν έγινε αύξηση, μέσα μνημόνια.
0: Πέτρο μου, ωραία, το είπαμε. Να πάω και εγώ σε διαφημίσεις τώρα.
1: Να είσαι καλά, κύριε, ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να είσαι καλά, Πέτρο μου, να είσαι καλά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
9: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά σχεδόν πριν από τις 8. Έχουμε τον Κλεωμένη στην τηλεφωνική γραμμή. Κλεωμένη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα και σε εσάς και στους συνακροατές μας. Ξεκινάω εντάχει με τον φίλο μου τον Γαβρίλ Σακελαρίδη. Mm-hmm. Και θέλω να του πω ότι όταν μπροστά μας υπάρχει μια πραγματικότητα που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο ότι το 70 και πλέον της 100 του ελληνικού λαού θέλει ανατροπή αυτής της πραγματικά αφόρητης πολιτικής που ασκείται, δεν μπορεί να μεμψημυρούμε και να λέμε ότι ο καθένας μας κατέχει τη δική του αλήθεια και αυτή είναι η μοναδική. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να του πω ότι η κυβέρνηση πρέπει κοντά στα ζητήματα που δεν απάντησε ποτέ διαχρονικά αυτά τα χρόνια που κυβερνάει, δηλαδή της εσχροκέρδειας και της κερδοσκοπίας της ακρίβειας, που δεν μπόρεσαν ούτε καν να πούνε κατά κλάδο να βάλουν ένα ποσοστό, όταν ξέρουμε, κύριε Πετρόπουλε, ότι όταν φεύγει το λεμόνι με 30 λεπτά και φτάνει 1,90, σημαίνει ότι από οι εταιρείες που έχουν συσταθεί μία κοντά στην άλλη δικαιολογούν όλο αυτό το καθεστώς. Mm-hmm. Και μας λέει η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Λοιπόν, κοντά στη διαφθορά, κοντά στις υποκλοπές, στο κράτος δικαίου, κοντά στην οπεκεβριάδα, με αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα, ποιος εγώ ευθύνομαι, κύριε Πετρόπουλε, εσείς? Κάθε μέρα ακούμε εγκληματικές οργανώσεις. Πότε έγιναν αυτά? Δεν έγιναν επί θητείας αυτής της κυβέρνησης? Αλλά να πάω και στα εθνικά ζητήματα. Πρέπει η κυβέρνηση να μας πει τελικά τι έγινε με τον drones, το ουκρανικό, κύριε Πετρόπουλε. Να μας πούνε τι συνέβη και έφτασε στην Ελλάδα. Πώς έφτασε στην Ελλάδα? Και το δεύτερο, αν αύριο θέλουν.
0: Έχουν διαγίνει κάποια διαβήματα στην Ουκρανία, από ό,τι ξέρω, να μας πούνε.
10: Εντάξει, τώρα.
0: Όχι, λέω ότι έχουμε μάθει κι εμείς.
10: Έχουμε μάθει κάτι. Και λοιπόν, το ζήτημα δεν είναι αν γίνουν διαβήματα, πώς έφτασε στην Ελλάδα. Και έφτασε εκεί που έφτασε. Και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό, αν συνέβαινε κάτι άλλο? Γιατί είχε κρυφτικά, δεν ήρθε για βόλτα.
0: Mm-hmm.
10: Λοιπόν, και το άλλο, αν θεσμοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα η Ελλάδα, τι θα πει? Θα κάνει? Δεν μας τα λένε αυτά. Τέλος πάντων, πάω τώρα στο χθεσινό γεγονός. Ο κύβος ερήφθη, κύριε, και ήδη τα πρώτα μικρά αποτελέσματα των όποιων μετρήσεων, γιατί φαντάζομαι δεν έχει τέτοια δύναμη το νέο κόμμα που χτίζει και δημοσκοπήσεις, θα είναι τέτοια η δυναμική που πραγματικά θα εντυπωσιαστούμε όλοι. Ξέρετε, όχι γιατί θα έχει, γιατί θα έχει θέσεις που πραγματικά, γιατί ο Τσίπρας χάει και στο χυλό, πισάει και το γεούρτι τώρα. Δεν θα πει πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, διότι όταν λένε για τον Τσίπρα, θυμούνται τι είπε ο Τσίπρας προεκλογικά. Ό,τι έλεγαν ο Μητσοτάκης, κύριε, και να με ακούσουν οι φίλοι μου οι συνταξιούχοι, και έχω και θυμό μέσα μου για τους συνταξιούχους, γιατί έχω στη ζωή μου αγωνιστεί για τα δικαιώματα των συνταξιούχων.
0: Mm-hmm.
10: Όταν ο Τσίπρας ψήφισε τη 13η σύνταξη, την ψήφισε με νόμο στη Βουλή, έστω κουτσουρεμένη, ξεκινούσε από 350 και έφτανε στα 500 και το έπαιρναν 2,5 εκατομμύρια, όχι 1 εκατομμύριο που παίρνουν το επίδομα του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι θα τη στηρίξει και μάλιστα θα την αναπτύξει. Τι έγινε μετά, κύριε? Ακούω και συναδέλφους να μην θυμούνται τι έγινε τότε, αν θεσμοθετήθηκε ή όχι. Λοιπόν, τι μας είπε ο Μητσοτάκης? Αυτά τα εγκλήματα τώρα που γίνονται γύρω-γύρω, δεν μας είπε θα καταπολεμήσει την εγκληματικότητα? Φανταστείτε, κύριε Πετρόπουλε, να είχε απελευθερωθεί ο Γιωτόπουλος σε περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μας είχαν ανασκολοπήσει. Τώρα.
0: Τώρα και ο Γιωτόπουλος ένας άνθρωπος 83 χρονών είναι.
10: Ωραία, εγώ θεωρώ ότι σωστά έγινε. Άλλωστε να σας πω κάτι. Και ο Άριος Πάγος τώρα που θυμήθηκε, γιατί εκεί που έπρεπε να θυμάται ο Άριος Πάγος με τα φανς, τα έκανε γαργάρα και 9 μέρες έβγαλε απόφαση. Λοιπόν, σε ένα χρόνο ο άνθρωπος θα βγει, διότι εντάξει, είναι 25 χρόνια, δεν μπορεί να πάει, είναι 24 χρόνια τώρα μέσα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Τέλος πάντων, ας το προσπεράσουμε και αυτό. Ωραία. Έχουμε λοιπόν πλέον ένα κόμμα καινούριο που θα έχει πολύ σαφείς θέσεις και θα δίνει απαντήσεις στα πολύ καυτά προβλήματα μιας κοινωνίας που όταν φτάνει στο 15ήμερο το πρώτο, 16-17 το πολύ, τρέμει η ψυχή του κάθε μισθωτού και του κάθε συνταξιούχου. Είναι όρος απαράβατος της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, και είμαι ένας άνθρωπος που την πιστεύω βαθιά, η βία της εξαρτάται από την αναλλαγή στην εξουσία. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί έχουν ένα καθεστώς. Κύριε Πετρόπουλε, 150.000 δημόσιες συμβάσεις και 127.000 από αυτές έγιναν με αναθέσεις. Δεν έχει συμβεί πουθενά στον κόσμο.
0: Κλεομέδη μου, αυτό... ολοκλήρωσε το. Έχεις πει ένα κατάλογο με 50 στραβά. Έχω την μπάλα. Λοιπόν, βάλε μια τελεία.
10: Λοιπόν,
0: να κρατήσει και τίποτα άλλο για την άλλη φορά, όχι τίποτα άλλο.
10: Η αναμέτρηση, θα βρούμε και άλλα θέματα. Η αναμέτρηση λοιπόν θα είναι δεξιές πολιτικές με, με πολιτικές που θα μειώνουν τις ανισότητες. Και θα βρεθούν, θέλω να πω στο φίλο μου τον Γαβρίλ, το 5% των μερισμάτων μπορεί να γίνει στην Ευρώπη, είναι μεσοσταθμικά 20, να γίνει 15. Οι εταιρείες που ανταλλάσσουν μετοχές και δεν πληρώνουν φόρο, να μπει φόρος. Αν δεν τα κάνει αυτά η κυβέρνηση, η νέα, δεν είναι μέσα στις νέες προτάσεις, θα αναλάβει η νέα προσπάθεια και τη δική της ευθύνη. Mm-hmm. Και να διαφωνήσω σε ένα σημείο με την κυρία Κουφονικολάου, που είναι ένας νέος άνθρωπος.
0: Μόνο έχω μισό λεπτό κυριολεκτικά. Πες το γρήγορα
10: λοιπόν,
0: όμως.
10: Με τη, η συμπαράταξη σημαίνει συνεργασία.
0: Μάλιστα.
10: Αυτό.
0: Ωραία. Γεια σου Κλεομένη, ευχαριστούμε.
10: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και για σήμερα. Σε τρία λεπτά έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου να πει το δελτίο ειδήσεων των 8. Ακολουθεί η Αρφοδίτη Σιμίτη. Εμείς θα είμαστε αύριο 6 και 5 στην θέση μας. Αλλά σας φύλαξε για τελευταίο ότι με πολύ μεγάλη προσφορά της ΔΕΗ, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ των οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, που διαθέτει τώρα και ένα πρόσθετη επιλογή, το σταθερό τηλέφωνο με μόλις 4 ευρώ το μήνα. Σπεύσατε στο dei.gr/fiber να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
11: Αλφα Radio 989.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους, πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα σύνορα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Εντοπίστηκαν μετά από καταδίωξη στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς τη Λαμία τρεις ύποπτοι, τους οποίους αναζητούσαν οι αρχές μετά από περιστατικό πυροβολισμών σε κατάστημα επί της οδού Πατησίων. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σάρ Γιουλέρ έδωσαν πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ασκείται κυριαρχικά τις δικαιώματα με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται μονομερείς ερμηνείες. Όπως τονίζεται, η Ελλάδα ασκείται κυριαρχικά τις δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο. Ο Σάρ Γιουλέρ είχε δηλώσει νωρίτερα, μιλώντας σε στρατόπεδο στην Αδριανούπολη, ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο Πέλαγο, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο βασίζονται σε ιστορικούς, νομικούς και νόμιμους λόγους. Αντιδράσεις για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη, σχολίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι μένει να φανεί αν πρόκειται για τον ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, υποστήριξε. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σχολίασε το Πασόκ. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία. Η κατάληξή του είναι γνωστή. Ξεκίνησε από την Κεσαριανή και κατέληξε στο Τρίτο Μνημόνιο, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το πρόβλημα είναι ότι επιλέγει κάθε φορά διαφορετικά ακροατήρια και εμφανίζεται σε αυτά με διαφορετικό λόγο. Κατάλαβε μετά το αρχικό rebranding ότι θα ήταν πιο συνετό για τον ίδιο να χτίσει στο αριστερό ακροατήριο και μετά να βγάλει το δεξί φλας και να πορευτεί πολιτικά. Τόνισε στον Αλφα Radio 989 ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης. Θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, και έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία είτε θα τελειώσουν τη δουλειά, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ικανοποιημένες. Η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται να προσφέρει άρση κυρώσεων στο Ιράν με αντάλλαγμα την παράδοση υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, ξεκαθάρισε νωρίτερα μιλώντας στο PBS News. Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος διέψευσε τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη έχει στην κατοχή της ένα ανεπίσημο πλαίσιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, το προσχέδιο προβλέπει ότι το Ιράν θα αποκαταστήσει εντός ενός μήνα τη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω του στενού, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές πετρελαίου μετά τις αναφορές των Ιρανικών μέσων. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα του 10χρονου στις Σέρες, που ενώ έπαιζε φέρεται να έπεσε μέσα σε αρδευτικό κανάλι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δρομολόγια των σειρμών του προαστιακού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στην υποδομή στο ύψος της Δουκίζης Πλακεντίας. Ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφουν για τον Μάιο, Γαλλία και Βρετανία. Η θερμοκρασία στο Λονδίνο έφτασε ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Γαλλία το θερμόμετρο έφτασε κατά τόπους και τους 39 βαθμούς. Μέχρι στιγμής στις δύο χώρες έχουν καταγραφεί πάνω από 10 πνιγμοί ανθρώπων που επιχείρησαν να δροσιστούν σε λίμνες και υδατοδεξαμενές. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 16 έως 27 βαθμούς, στα νότια σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Σε Γαλάτσι, Νέα Σμύρνη και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα Επηρωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς ως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα Πειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Να σου πω και το άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς μπήκαμε πάνω σε ένα αεροπλάνο, πετάξαμε για να έρθουμε εδώ πέρα στην Ισλανδία.
4: Έπια!
3: Ναι, και τα επικοδομητικά πουλιά είναι βλαμμένα.
4: Ποια επικοδομητικά?
3: Αυτά που πετάνε.
4: Αποδημητικά.
3: Έστω.

Mark Almond, The Days of Pearly Spencer, για ξεκίνημα. Και κοίτα να δεις τι γίνεται. Ας πούμε αυτό το κομμάτι, πρώτη εκτέλεση είναι το 67. Ακολούθησαν άλλες και ο Mark Almond. Η κόρη μου, ας πούμε, που δεν το έχει ακούσει ποτέ και το ακούει πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα, έχει ενθουσιαστεί. Εγώ πάλι που το έχω ακούσει σχεδόν σε όλες τις εκτελέσεις, δεν τρελαίνομαι. Τι σχέση έχει αυτό με αυτό που ζούμε? Δεν ξέρω. Βάλτε τις λέξεις στη σωστή σειρά και βλέπουμε. Γιατί η κόρη μου ψηφίζει φέτος. Α, ξέχασα μια βασική λεπτομέρεια. Που ίσως σας δώσει το κλίμα. Αν τα ακούς πρώτη φορά, εντάξει. Αλφα Radio 989, 8 και 10. Καλησπέρα. Δύο ωραίες τελευταίες ώρες της ημέρας, ειδικά όταν είναι από τετόρτη και μετά, που αρχίζουν όλα και ελαφραίνουν κάπως. Είναι

Ωραία, το πετύχαμε αυτό, όντως. Κάπως λίγο φτιάχνει διάθεση. Δεν ξέρω, φαντάζομαι και εσείς το έχετε. Πάνω κάτω τους ίδιους φίλους έχουμε. Είμαστε, πόσο λέει, 6 τηλέφωνα μακριά. Αχ, δεν το θυμώ αυτό, δεν θα σας το πω. ChatGPT, θυμάμαι το θυμηθώ. Αλλά ναι, πολλοίς κόσμος σε πολύ ζόρι. Έχει ξεκινήσει και η συζήτηση των διακοπών, η οποία κανονικά θα πρέπει να είναι κάτι πολύ ευχάριστο και μια διαδικασία που την περιμένεις να την κάνεις ωραίο και μας έχει σφιχτεί το στομάχι. Ένα στους δύο δεν θα πάει, γιατί δεν μπορεί να πάει. Και οι υπόλοιποι κάπως θα τα κουτσοβολέψουμε λίγο μεσοβέζικα. Εκείνα τα παλιά, ξεχάστε τα. Ένα μήνα σε ξενοδοχεία και τέτοια. Τετάρτη βράδυ λοιπόν, απόγευμα, ωραίο. Από το πρωί το έχει πάει πολύ καλά η μέρα. Φαινότανε. Και είναι η ώρα που είπαμε, αρχίζουν και ελαφραίνουν όλα. Η διάθεση, τα πόδια. Το πορτοφόλι έχει ελαφραίνει την αρχή της εβδομάδας. Δεν περίμενε Τετάρτη. Πούπουλο. 27 Μαΐου, μην τρελαθούμε. Φιλαράκι, έχεις ένα ευρώ. Πόπι Ματζίκα, γι' αυτό και τα γέλια. Στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Καραουλάνη, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο, ως τις 10 και θα είμαστε Τσίπρας Free. Ορκίζομαι, δεσμεύομαι, κουβέντα για τα χθεσινά.

Heartbeat City. Όντως αυτή η πόλη έχει μια καρδιά που χτυπάει πολύ δυνατά, ειδικά τα καλοκαίρια. Το ποντούπου είχε κινησούλα τώρα. Πώς έχει ζωντανέψει η βραδινή κίνηση, δεν είναι όπως ήταν όταν σκοτεινιάζει νωρίς. Τα απογεύματα έχει και πάρα πολλές γυμναστικές επιδείξεις, μπαλέτα, δραστηριότητες που τελειώνουν, πάρτι, παιδιά, μπουγέλα, είμαστε σε αυτή τη φάση. Η Κατερίνα είναι εδώ, από τη Λευκάδα το πέτυχα. Λέει, ανέβασέ μας Αφροδίτη, η ζωή τρέχει και πρέπει να τη ζήσουμε. Βασικά πρέπει να βγει το πρέπει από τα πρέπει τις συζητήσεις μας όλες. Πρέπει να βγει το πρέπει. Τέλος πάντων, θέλουμε να τη ζήσουμε. Η μουσική σου λέει, η μουσική γενικότερα νομίζω το κάνει αυτό, όχι δική μου, δεν δική μου, τα κάνει όλα να φαίνονται πιο όμορφα. Αυτό ακριβώς κάνει η μουσική. Εμείς μεσήλικες αναθεωρούμε πολλά. Α, σε βρίσκω πολύ στοχαστική σήμερα. Καλησπέρα και από το Γιάννη που έχει ρεπό αύριο, οπότε είναι τέλεια Τετάρτη. Από την Εύα που και ο γιος της ψηφίζει φέτος επίσης. Και επίσης τα άκουσε πρώτη φορά αυτά. Όχι σαν εμάς που τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε ξανακούσει, τα έχουμε υποστεί. Όχι. Ένα θα σας πω για αυτά τα νέα παιδιά. Η κόρη μου είχε κλείσει τώρα για ένα Airbnb για 4 μέρες. Και επειδή της απάντησε η ιδιοκτήτρια με μήνυμα, booking ήτανε, χωρίς τόνους, το ακύρωσε.

0: πόσο ωραία ακούγεται τώρα που έχει ξεκουραστεί λίγο αυτό το κομμάτι μετά το κάψιμο που είχε φάει. Goodbye Kiss, Καζέμπιαν στον αέρα του Alpha Radio 989. Από ό,τι φαίνεται αυτή η νέα γενιά έχει και κάτι τέτοια παιδιά. Παιδιά δεν ήταν σπασί κλασικός μου, δεν ήταν τέτοιο πράγμα ξαφνικά. Επειδή της απάντησε με μήνυμα που δεν είχε τόνους ακύρω στο δωμάτιο. Δεν ήταν μόνο η τόνη, είχε και λέει δεν μου άρεσε ο τρόπος που έγραφε. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι εντάξει δεν κινδυνεύουμε από αυτήν. Αλλά γενικώς υπάρχει ένας κίνδυνος εκεί έξω. Καινούργια παιδιά που ψηφίζουν γιατί είναι αλλού για αλλού. Τέλος πάντων δεν έχει ξεκινήσει προεκλογική περίοδος και έχουν βαρεθεί ήδη. Είμαστε μόνο στις 27 Μαΐου. Οπότε θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γλιτώνουμε και να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές και να κάνουμε τα απογεύματά μας έτσι αυτό το της αποσυμπίεσης, του ανακούφ, αυτό το ουφ ανακούφισης.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
5: Warmer.

Alpha Radio 989, 8 και 28, 8.30 λένε οι άνθρωποι, 8.30 παρά 2 λεπτά. Καλησπέρα σας που είστε στο αυτοκίνητο και ψάχνετε να παρκάρετε και λέτε από μέσα σε όλα αυτά τα γαλλικά. Περνάνε όλα από το μυαλό του, το κάνω εγώ αυτό στον εαυτό μου, γιατί κάθομαι και το περνάω αυτό, πάω στο χωριό μου, θα φύγω, θα παθαίνεις όλα. Εμείς εδώ πάνω που λέγαμε ότι εντάξει, πολλή συζήτηση για όλα τα προηγούμενα, λίγο να σταματήσει τώρα γιατί μας κούρασε. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει ήδη, έχουμε και Μουντιάλ φέτος. Τώρα εδώ το συζητήσαμε με την Πόπη, ήρθε η ώρα πάλι για Μουντιάλ. Και από τα πιο, τις πιο εντυπωσιακές εικόνες, στιγμιότυπα, τέλος πάντων, που μπορείτε να δείτε σήμερα, είναι το Neymar να φτάνει στο γήπεδο που ξεκινάει τώρα η προετοιμασία της Εθνικής Βραζιλίας με ελικόπτερο, διαστημικό ελικόπτερο, προσγειώνεται στη μέση, έτσι σεμνά-σεμνά, πάει ο Αντσελότη, κάνουν αγκαλιές. Και κάπως έτσι θα ξεκινήσει, ενσωματώθηκε με την ομάδα για να ξεκινήσει η προετοιμασία. Επίσης, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, το Μουντιάλ κρατάει μια ζωή. Όχι, απλώς τα λέμε αυτά γιατί κάνει καιρό να ξανάρθει, οπότε μπορεί να μην θυμάστε. Θα ξεκινήσει 11 Ιουνίου και θα τελειώσει τέλη Ιουλίου.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
2: Σε ποιο σπορ?
1: Στην κολύμβηση.
2: Κολύμβηση, αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
1: Ναι, ναι.
2: Εσύ κολυμπάς?
1: Όχι, εγώ τένις παίζω.
2: Και πού κολλάει το κολύμβι?
1: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

Πω πω, απελπισία παντού, οθόνες με τα κολονάκια των δημοσκοπήσεων. Ροζ, μπλε, πράσινα, κόκκινα. Είμαστε μόνο στην αρχή. Θα τους ξεφύγουμε, δεν γίνεται. Με κάτι κομμάτια σαν κι αυτό. Θυμάστε. Αυτό κι αν είναι. Πέρα βρέχει. Φωνητικά Μπέμπελ Τζιλμπέρτο. Τι λέγαμε νωρίτερα, ότι γενικώς υπάρχει μια περιραίους απελπισία, ανεξέλεγκτη απόγνωση, που έλεγε ένας φίλος μας, ακόμα το λέει. Και λέει και η Μαργαρίτα, έχω μια απορία. Οι περισσότεροι γνωστοί μου, φίλοι μου, μέσα σε αυτούς και εγώ, αυτόν τον καιρό, είναι όλοι χάλια ψυχολογικά, σωματικά κτλ. Θέματα με τη δουλειά, χωρισμοί, προβλήματα στις σχέσεις τους. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει και σε εσάς, αναρωτιέται. Ωραίες που απασκουνέει το κεφάλι του μπροστά μου. Νομίζω ότι είναι όλοι λίγο. Είμαστε όλοι λίγο έως πάρα πολύ ζωρισμένοι. Αλλά δεν θέλει και πολύ σκέψη. Μια γρήγορη ματιά. Θα περπατάμε, θα είμαστε σαν αυτούς που περπατάνε στον δρόμο και μιλάνε μόνοι τους. Αυτό, εκεί κοντά είμαστε. Και αυτό είναι το πιο light. Είναι ο Ερμής ανάσκελα, δεν ξέρω παιδιά τι γίνεται με τα άστρα. Μπορεί να φταίει ότι μεγαλώνουν, τι να σου πω. Εμείς δεν μεγαλώνουμε, απλώς οριμάζουμε. Φλιαρία με έχει πιάσει σήμερα, σας ζάλισα. Για ακούστε αυτό όμως που είναι ωραίο και καινούργιο. Το άκουσα μου και χθες, θα το ακούμε κάθε μέρα νομίζω.

κοκτέιλ για ένα κοκτέιλ στο χέρι. Είναι αλήθεια αυτό. Θα ρίχνουν δύο από κάτω. Θα το στείλουμε στο Γιάννη, ο οποίος είναι ακόμα στο γραφείο από τις 8 το πρωί, γίνεται έξαλλο. Η Κλέλια είχε πάει χτες, νομίζω, στις πικρές γιορτές, στο Peter Christmas, στην νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, που ήταν φίλοι μας στις Κάνες και δεν τρελάθηκαν. Το ίδιο λέει και η Κλέλια, να πάτε σε ωραίο κινηματογράφο. Λέει να χαζεύετε γύρω-γύρω. Okay. Εντάξει, τον αγαπάμε. Η αλήθεια είναι ότι του το συγχωρούμε. Είναι και μεγάλος πια. Λέει εντελώς αυτοαναφορική ταινία και λίγο μέτρια κλπ. Μου είχαν πει όμως φίλοι που την είδε τις Κάνες ότι έχει τρομερό τραγούδι. Στο οποίο συμφωνεί και η Κλέλια. Θα το δούμε την άλλη εβδομάδα στη Φιλοθέη. Συνεφιλοθέη. Ναι, εποχή. Πρεμιέρα στις 4 Ιουνίου. Με Αλμοδόβαρ, το τέλειο σινεμά. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει ταινία. Μεγάλη χαρά έχουμε πάρει με τη Φιλοθέη. Θα σας εξηγήσω κάποια άλλη στιγμή γιατί. Ναι. Όταν ακούτε αυτά τα εφένα, ξέρετε, έχει ένα σύστημα εδώ το μηχάνημα. Το μηχάνημα. Που δεν παίρνει μπρος μόνο του. Πρέπει να το περιμένουμε. Και κάνω εγώ εφέ από πάνω. Όλα τα μυστικά σας τα έχω πει.

0: Baby Come Back To Me, I'm Addicted To You και λοιπά, Walter. Φίλια, έχετε από τη Σταυρούλα, από τη Θεσσαλονίκη και λέει, εδώ είμαι, σιδερώνω και θέλω να κλαίω, φέρτε μπροστά μου αυτό που ανακαλύψει το σιδερώμα. Τα έχουμε πει αυτά, ότι δεν έχουμε τέτοια θέματα, βέβαια, εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι είναι η εποχή του λευκό πουκάμισου, που ασιδέρω το λευκό πουκάμισο δεν λέει. Κάτσε εκεί, σιδερώνε. Αλλά πάντα με μουσική είναι καλύτερα. Και είναι ωραίο, εντάξει, λίγο αν έχεις. Καταρχάς, αν έχεις φτάσει στο σιδέρωμα, σημαίνει ότι έχεις τελειώσει όλες τις άλλες βρωμοδουλειές και είναι το σπίτι που ήταν κάθαρο και σιδερώνεις. Αλλιώς δεν πρόκειται να σιδερώνεις σε βρώμικο σπίτι. Άρα είσαι σε πολύ καλό στάδιο. Η Σταυρούλα είναι η νολόγος μας και την περιμένω από χτες για να μας εξηγήσει τι θα γίνει τώρα. Γιατί μαθαίνω ότι στη Γαλλία είναι στα κάγκελα οι νολόγοι, γιατί τα σαραντάρια και ο καύσωνας αυτός λέει τους ρημάζει τα κρασιά. Για πάρε θέση, ενημέρωσέ μας και θα ενημερώσω και εγώ το λαό μετά τις διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Ναι, το βαφτιστήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
6: Τροχός της τύχης.
5: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
7: κερδίζει!
6: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κότα.
2: Κότα.
1: Κότα.
2: Δηλαδή, κότα.
1: Κατάκοτα.

Φιλιά, έχετε και από το πάρα πολύ κέντρο της Αθήνας. Στη Δεξαμενή έχει παρτάκι αυτή την ώρα, αν περνάτε από εκεί. Μην περιμένετε να σας φωνάξουν, μπείτε. Είχε και παπαζό, νομίζω, νωρίτερα. Αυτά για τους λάτρεις του κέντρου. Υπάρχουν και οι άλλοι πιο βόρειοι που ακούνε κέντρο και να τριχιάζουν. Φτάνουν μέχρι Φάρο. Μετά έχει κόφτη. Γυρίζει πίσω. Εντάξει, είναι και πόσο ότι παλεύεις με την κίνηση και τις συνθήκες αυτές και να βρεις να παρκάρεις και να πληρώσεις 20 ευρώ για μισή ώρα κλπ. Και στο σημείο αυτό να κάνω και εγώ μια ωραία πυρουέτα. Δεν είπαμε, είπαμε για τον Αλμοδόβαρ τελικά που μας είπε κλέλια. Ναι, το είπαμε, μάλιστα. Ναι, οκ, okay, μπράβο. Τι τα θες. ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber. Και κάπως έτσι καταλαβαίνω ότι μπαίνει καλοκαιράκι για τα καλά. Κάθε καλοκαίρι, Σάντι και Τούτσε και Ρεσπίρα.

0: Ναι, σε κάνα. Θες να πας μια εκδρομούλα, καλά. Μόνο μουσική σε κάνα. Θες να πας εκδρομούλα. Νομίζω κάνει τίποτα άλλο δεν έχουμε στο μυαλό μας. Οι περισσότεροι. Στριπτική πλειοψηφία. Και η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Αλλά πρώτα πρέπει να πει δελτίο ειδήσεων στις 9 και μετά εκδρομούλα.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά από περιστατικό πυροβολισμών που σημειώθηκε σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην οδό Πατησίων. Άγνωστος εισέβαλε στο κατάστημα, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον και διέφυγε με αυτοκίνητο μαζί με άλλα 3 άτομα. Το όχημα των δραστών ακινητοποιήθηκε λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικές δυνάμεις μετά από καταδίωξη στη λεωφόρο Κηφισού. 2 από τους επιβαίνοντες συνελήφθησαν, ενώ άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν και αναζητούνται. Οι αρχές προχώρησαν και σε μια προσαγωγή υπόπτου που βρισκόταν στο σημείο. Στη διάρκεια της καταδίωξης, ο οδηγός του οχήματος των δραστών έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τουλάχιστον 3 διερχόμενα οχήματα. Απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαργκιούλερ έδωσαν πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται μονομερείς σε ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Όπως τονίζουν οι πηγές του Υπουργείου, σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Γεσάρ Γιουλέρ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο Πέλαγος, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο βασίζονται σε ιστορικούς, νομικούς και νόμιμους λόγους. Αντιδράσεις για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη, σχολίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι μένει να φανεί αν πρόκειται για τον ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, υποστήριξε. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σχολίασε το Πασόκ. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο άνθρωπος που πρόδωσε τη Μακεδονία δεν δικαιούται να ομιλεί για πατριωτισμό και πατρίδα, υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κατάλαβε μετά το αρχικό rebranding ότι θα ήταν πιο συνέτο για τον ίδιο να χτίσει στο αριστερό ακροατήριο και μετά να βγάλει το δεξί φλάς και να πορευτεί πολιτικά, τόνισε στον Alpha Radio 989 ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης. Θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, σχολίασε η πρόεδρος της Πλέψης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία είτε θα τελειώσουν τη δουλειά, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ικανοποιημένες. Ερωτηθείς για το αν θα αποδεχόταν μια συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να μοιραστούν τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ, απάντησε πως το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι, διαφορετικά θα πρέπει να το βομβαρδίσουμε. Ο Τραμπ τόνισε ότι το στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό για όλους και ότι κανείς δεν μπορεί να το ελέγχει, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το επιτηρούν. Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος διέψευσε τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη έχει στην κατοχή της ένα ανεπίσημο πλαίσιο μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο. Οι IDF εξέδωσαν εκτεταμένη οδηγία εκένωσης, προτρέποντας τους κατοίκους σε όλο τον Νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνη. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα του 10χρονου στις Σέρες, που ενώ έπαιζε φέρεται να έπεσε μέσα σε αρδευτικό κανάλι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη μια 43χρονης. Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα στον προαστιακό Αθηνών στο ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας. Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της Hellenic Train, τα δρομολόγια του προαστιακού αναμένεται να ομαλοποιηθούν σταδιακά. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 16 έως 27 βαθμούς, στα νότια σε Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Σε Γαλάτσι, Νέα Σμύρνη και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς ως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
4: Όποτε θες.
3: Αύριο?
4: Δεν μπορώ.
3: Αμεθαύριο?
4: Δεν μπορώ.
3: Ωραία, πότε?
4: Όποτε θες.

έτσι για λίγο ρυθμό, Paul Weller. Και αυτός και μίσης είναι στα κανονικά του. Τώρα και εδώ πήρε λίγο μπρος. One Tear, μια δεκαετία χρόνια πριν.

νόμος για πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Και θα αφορά και τα μισθωμένα από εταιρείες, όχι μόνο τα ιδιωτικά, ιδιόκτητα. Και πραγματικά απορώ πως τόσα χρόνια που είναι όλη αυτή η ιστορία με τα πατίνια. Δηλαδή, όταν λένε, ξέρω εγώ, και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο ο πατέρας του ή η μητέρα του. Το ίδιο θα έπρεπε να συμβαίνει και με τα πατίνια για τους γονιούς που αφήνουν τα παιδιά τους. Έτσι. Τέλος πάντων, τι έχει πιάσει σήμερα. Έφυγε ο Ρέσης Παπάς, ήρθε η Πόπη Ματζίκα. Άρχισαν τα γέλια πάλι. Μαρία Καραουλάνη στο 212-214-800 για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. Mail στο onair@alpharadio989.gr. Να κάνω και να το κόλπω με το εφέ, αλλά θα το κάνω, θα δοκιμάσω κάτι άλλο. Θα να δούμε πώς θα πιάσει. Παιδιά, ενημερωτικό σταθμός είναι τώρα, τι να κάνει εδώ DJ.

κυκλοφορεί μια φήμη ότι υπάρχει μια συζήτηση πως έρθουν του χρόνου οι Rolling Stones, περάσουν από εδώ μια βόλτα. Εντάξει, το κρατάμε στην άκρη και στέλνουμε χαιρετισμούς στα Κρέστενα, στη Λιάννα μας, όπου έχουν πάει, λέει, εκεί κάτι κινέζάκια φοιτητές με κάποιο πρόγραμμα και είναι στην αρχαία Ολυμπία και κάνουν διάφορα στον ελεύθερο χρόνο τους και έτσι ανακάλυψαν ότι στον πύργο η Λίας έχει μπάντμιντον, εκεί που είναι πρωταθλήτρια η Λιάννα μας. Οπότε πήγαν, έχουν πάει 2-3 φορές, μας στέλνουν φωτογραφίες και με τα κινέζάκια που τους έχουν κάνει λιώμα. Λέει, σήμερα τους μάθαμε να πίνουν τα εντούρα. Αυτά είναι. Κατάλαβες, δεν θα φύγουν οι Κινέζοι, τώρα μας μείνουν και αυτοί εδώ, μανάτι. Γι' αυτό που λέγαμε νωρίτερα πριν για τους άντρες, γυναίκες και για την αόρατη εργασία, την απλήρωτη οικιακή εργασία. Τώρα με το θέμα προέκυψε, με το θάνατο της γογός Μαστροκώστα και τον Τραϊανό Δέλα, το πόσο τη στάθηκε κλπ. Μου έκανε εντύπωση που διάβαζα διαρκώς τον αποθέωναν που έκανε το αυτονόητο. Γυναίκα του είναι, δηλαδή. Γιατί πρέπει να είναι αυτό. Και απ' την άλλη, το ανάποδο. Θεωρούν ότι το αυτονόητο είναι ότι αν είναι νοσεί ο άντρας, ας πούμε, η γυναίκα είναι εκεί και εννοείται τι λέμε τώρα, το συζητάμε. Και όμως το σκεφτόμουν πολύ και έπεσα σε ένα τέτοιο θέμα. Η Εβίτα Τσιλιχρήστου το γράφει στο Marie Claire για τις γυναίκες φροντίστριες και τους άνδρες ήρωες, το διπλό πρότυπο της αφοσίωσης της σχέσης. Όταν η γυναικεία θυσία θεωρείται κοινωνικό δεδομένο, η ανδρική συμπαράσταση γίνεται πρωτοσέλιδο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο λέγεται partner abandonment. Παρατάς τον σύντροφο. Όταν αρρωσταίνει, λέει. Αν διαβάσετε τα στοιχεία, θα με βρει ψυχή. Δεν στα λέω εγώ τώρα. Απλώς έτσι το ήθελα να το αφήσω εδώ να υπάρχει. Αυτό τη ιστορία της αθόρυβης φροντίστριας. Η σκιά, λέει, που οργανώνει τα φάρμακα, τις εξετάσεις και την ψυχολογική στήριξη, χωρίς κανείς να της πλέξει το εγκόμιο. Αντίθετα, όταν οι ρόλοι αντιστρέφονται, η ανδρική αφοσίωση συχνά αναβαθμίζεται σε πράξη ηρωισμού, προκαλώντας το δημόσιο θαυμασμό. Αυτό που ζήσαμε με τον Τραϊανό. We'll be right back.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Όταν βλέπεις ανθρώπους με στόμφο, μακριά τους. Δεν ξέρουν. Κρύβουν την άγνοια πίσω από το στόμφο και το ύφος. Όταν βλέπεις ανθρώπους με ανοιχτή αγκαλιά και χαμόγελο, ξέρεις ότι ξέρουν.

και ο Άγιος φοβέρα θέλει πόπι μου. Τίποτα, κάτι δικά μας. Πολύ σοφή παροιμία. Σοφός λαός μίλησε πάλι. Και Elton John επίσης. Your song. Εφηβεία φουλ. Αλφα Radio 989 και 27. Ρολάν Γκαρός βλέπουμε καθόλου. Γενικώς οι φίλοι του τένις, εντάξει, εννοείται βλέπουν, δεν σταματάνε να βλέπουν. Ένα σοκ παίχτηκε σήμερα, γερό. Η Έλενα Ριμπάκινα, που είναι νούμερο 2 στον κόσμο, αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο του Grand Slam από την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούπτσεβα, που είναι νούμερο 55. Λες και τώρα πώς νιώθει η Γιούλια που απέκλεισε το νούμερο 2. Το νούμερο 55. Η Οσάκα εννοείται έκλεψε πάλι την παράσταση από χτες, προχτές που εμφανίστηκε. Το ξέρετε αυτό το χούι που έχει υπέροχη αυτή η ταινίστρια. Εμφανίζεται πάντα με κάτι βραδινό, κάτι πολύ γκράντε, και μπαίνει στο γήπεδο και μετά γδύνεται. Και φαίνεται, φοράει επίσης όλα τα φορμάκια της και αυτά είναι υπερπαραγωγές. Και τώρα δήλωσε όντως με αυτό. Ήταν πραγματικά. Παίζει με ένα χρυσό, έπαιζε χτες. Χρυσό με πουλιές και αυγερινούς που σταλίζει και λέει ένιωθα ότι είμαι σαν τον πύργο του Άιφελ το βράδυ. Μάλιστα. Και ένα ακόμα από τον Ρολάν Γκαρός πραγματικά αξίζει να το δείτε αν αγαπάτε το τένις και συμπαθείτε τη Μαρία Σάκαρη. Τη ρώτησε σήμερα μια δημοσιογράφος για τη μητέρα της, γιατί δεν είχε κάνει το συνδυασμό ο δημοσιογράφος, και λέει συγγνώμη, είσαι η κόρη της Αγγελοπούλου, της Κανελοπούλου, της Αγγελικής, ναι, και συγκινήθηκε και το κορίτσι. Και τη ρώτησε πώς την έχει επηρεάσει και λοιπά. Παιδιά, ήταν τόσο γλυκιά. Μιλούσε, έκλαιγε, ρούφαγε τη μύτη της. Αλλά ένιωθε εκεί πέρα και ήθελε να τα πει όλα αυτά για τη μαμά της. Γιατί λέει, κανείς δεν με είχε ρωτήσει μέχρι τώρα. Πόσο ωραίο ήταν. Έχω και τις ευαισθησίες μου, πλάνταξα. Kovacs, you again.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

μουσική για σβήσιμο κανονικό από το Sunset Boulevard, Girl One Day, σαν αέρα το Alpha Radio 989. Εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις, εδώ που συναντιόμαστε κάθε απόγευμα και σβήνουμε μαζί στις 10. Τι λέγαμε πριν, εκδρομή. Όλοι έχουν στο μυαλό τους ένα ταξιδάκι. Στο εξωτερικό και στο εσωτερικό ταξιδάκι να είναι και όπου να είναι. Στο Μουζάκι θα σας στείλουμε, Μουζάκι Παλάς, Hotel and Spa, το στολίδι της Δυτικής Θεσσαλίας. Απέχει μόλις 20 λεπτά από την πόλη της Καρδίτσας, 15 από τα Τρίκαλα. Πηγαίνετε στη Λίμνη Πλαστήρας 20 λεπτά. Έχετε να κάνετε πάρα πολλές βόλτες και εκδρομές και πλήθος εναλλακτικών δραστηριοτήτων. Και βασικό πλεονέκτημα, λέει, μπάνιο μέσα στο χειμώνα στην καταπληκτική θερμενόμενη πισίνα του ξενοδοχείου. Εντάξει, δεν είναι πια χειμώνας, αλλά η πισίνα είναι εκεί. Το δώρο σας έχει συνολική αξία 500 ευρώ. Είναι 3 νύχτες με πρωινό και 2 θεραπείες ή λασποθεραπείες ή χρήση τζακούζι για κάθε τυχερό ζευγάρι. Μπορείτε να εξαργυρώσετε το δώρο σας έως τις 31 Αυγούστου. Εξαιρούνται εορταστικά τρίμερα και αργίες, λογικό. Και πώς το διεκδικείτε? Στέλνετε SMS το 54301, 54301, γράφετε 989, αφήνετε κενό, Μουζάκι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Χρέωση 0,34 ευρώ ένα SMS με FIPA και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού στο site μας alpharadio989.gr.

παιδιά, μην τη φοβάστε τη σιωπή. Εντάξει, καλή είναι και η παρέα του ραδιοφώνου, αλλά από εκεί που θέλει και λίγη χαλάρωση. Για τις δύο φίλες που είναι στο δρόμο και περπατάνε με τους σκύλους τους, ωραιότατα. Λισέντο, Sweet Tooth ήταν αυτό στον αέρα του Alpha Radio 989. Και στο σημείο αυτό να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα. Ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber. Καινούρια Lola Young. Δεν την έχω συνηθίσει ακόμα. Για πείτε κι εσείς. From down here. Up there.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ποιο το δεύτερο συνθετικό του κράτους της Βοσνίας?
5: Βοσνίας.
4: Κλαίω. Ερζεγοβίνης.

0: 100,000 people, Kevin Morby.
1: 100,000 teardrops.
0: Απ' την καινούρια σοδιά είναι αυτά.
1: Right behind the eyes.
0: Αν σας ακούγεται λίγο ξένο, 2-3 φορές το ακούστε μετά θα σας αρέσει. Έτσι γίνεται χρόνια τώρα.
1: All sleeping in their beds. 6 feet beneath the rooftops.
0: Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε σχεδόν στις 10. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και αυτό το απόγευμα το βράδυ. Ναι, και εμείς δεν θέλουμε να πιάσουν από το ρεζέστης, είναι όμως πολύ ωραία αυτά τα βράδια, είναι τέλεια για βόλτες. Και αυτές οι μυρωδιές που λέγαμε, το ριχόσπερμα, νυχτό λούλουδο άρχισε να σκάει τώρα. Θα την ακούς κανονικά και φυσικά. Η Pop Magica ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Και λέμε καληνύχτα με παραγγελιά. Αλλά πρέπει να κάνω τώρα αυτά τα κόλπα που κάνω τα εφέ για να μπει τώρα. Εντάξει, μπήκε. Τι τραβάτε κι εσείς. Καλό βράδυ, τα λέμε πάλι αύριο.

0: Alpha Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Ανδρέας ζει. Τον χαρήκαμε χτες καθώς σήκωνε στο δεξί χέρι τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Αλλά και στη συνέχεια όταν πήρε στην αγκαλίτσα του τη μικρή Ανούλα και τη φίλησε. Επίσης μας φάνηκε πολύ νέος παρά τους άσπρους κροτάφους, πως γνωστόν προσδίδουν γοητεία. Τι? Α. Ο Σταμάτης Καλούτσος εδώ που φροντίζει τον ήχο με διορθώνει και λέει ότι χτες στο Θυσία δεν ήταν ο Ανδρέας αλλά ο Τσίπρας. Κάτσε να ρωτήσω και την Αφροδίτη Σιμίτη, έχει τη μουσική επιμέλεια. Α, και εκείνη τα ίδια λέει. Η Χριστίνα που είναι ειδική στους ήχους. Α, δεν ήταν λέει ο Ανδρέας, ήταν. Έλα. Εντάξει, το εμπεδώσαμε. Χτες στο Θυσίο δεν μίλησε ο Ανδρέας αλλά ο Αλέξης. Και όλα ήταν πάρα πολύ ωραία οργανωμένα. Ο λόγος ήταν γραμμένος ένα σχεδόν αόρατο οτοκιού. Ο Αλέξης βέβαια για να το παρακολουθήσει έπρεπε να λιθορίζει. Η Ακρόπολη έλαμπε σαν ούφο. Ο κόσμος φώναζε νάτος, νάτος ο Πρωθυπουργός. Αποθέωνε την όμορφη έκθεση ιδεών που εκφωνούσε ο κατά κάποιο τρόπο σύντροφος Αλέξης.
3: Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες.
2: Βήρα τις Άγκυρες. Ήταν και τίτλος μιας επιθεώρησης. Εδώ που τα λέμε, χτες είχε κάποιους ηθοποιούς, δύο ήταν, πολύ καλοί και δύο, αλλά σαν τον Αλέξη όταν πήρε εκείνο το γραμματάκι από τη μικρή την Ανούλα, που δεν τη λέγανε Ανούλα, αλλά αυτό μας έδειξε στο μυαλό, κανείς δεν έπαιξε. Βήρα τις Άγκυρες, σαλπάρουμε.

0: Σάγκυρε.
1: Πήραν τις Άγκυρες, έφυγε το πλοίο για να επιστρέψει στην Ιθάκη. Λέγανε κάποιοι θα το πούνε πηξίδα, αλλά αντάλλον η ονομασία είναι πάρα πολύ σημαντική για οποιοδήποτε κόμμα. Και ο Αλέξης με τη γνωστή του μαεστρία βρήκε το καλύτερο. Ποιο?
2: Το όνομα αυτού, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μόλις λοιπόν, Γιώργο Παντελάκη, ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από αυτό το βίντεο ανακοίνωσε το όνομα του νέου κόμματος.
3: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό είναι το όνομα του νέου κόμματος που βλέπουμε τώρα και στο βίντεο wall. Ελλάς τα αρχικά του, μπλε και κόκκινο όπως είχε προαναγγείλει. Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε στα χέρια του το χαρτί από τα χέρια ενός νεαρού, ενός μικρού κοριτσιού και φάνηκε ποιο ήταν το όνομα του νέου κόμματος σε αυτά τα αποκαλυπτήρια εδώ του πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Τώρα τι ακούμε, ας πω γιατί. Η ελληνική αστυνομία, η Ελλάς, δημιουργήθηκε από τη διάλυση της χωροφυλακής. Η Ελλάς του Τσίπρα δημιουργήθηκε από τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή είμαστε νοσταλγικοί τύποι, μένουμε στο πρώτο κομμάτι. Ακούμε τον ύμνο της χωροφυλακής. Πάει, κάθεται. Και οι αξιωματικοί και οι αξιωματούχοι εντάχθηκαν στην Ελλάς. Νομίζω ότι από εκεί εμπνεύστηκε ο Τσίπρας.

0: αρχίσατε τα αστεία. Η έδρα, λέει, του νέου κόμματος θα είναι στην Κατά. Και αρχίσανε επίσης να λέτε διάφορα, όλοι τα κόμματα τα αντίθετα, να ειρωνεύονται το καινούργιο όνομα. Μέχρι και η μέρα 25, που είναι ο Κλέωνας Γρηγοριάδης, ο γνωστός ηθοποιός, κάτι τρέχει με τους δίπλα, σαν τώρα τον θυμάμαι, πολύ καλός, και άρχισε να ειρωνεύεται το Τζίπρα και να λέει έπρεπε να το πει κάπως αλλιώς. Πώς ρε εσύ, Κλέωνα?
1: Εμείς, το μέρα 25, δυσκολευόμαστε κάπως να καταλάβουμε όλον αυτό το σαματά για το νέο κόμμα Τσίπρα. Νέο. Η αλήθεια είναι, δεν καταλαβαίνουμε καν γιατί χρειάζεται να κάνει κόμμα ο Τσίπρας. Μπορούσε ωραιότατα να πάει να γραφτεί στα τσικό της Νέας Δημοκρατίας και εκεί με υπομονή να περιμένει να ανέβει βήμα-βήμα μέχρι το ύπατο αξίωμα που σήμερα κατέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι κι αλλιώς, η ίδια οικονομική πολιτική θα ασκήσει. Έτσι κι αλλιώς, θα κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους. Αν παρόλα αυτά ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει να κάνει το δικό του δεξιό κόμμα, εμείς του έχουμε το όνομα. Να το βγάλει κανένας. Καθώς κανένας αριστερός δεν πρόκειται να το ψηφίσει. Και επίσης, στις δημοσκοπήσεις, ο κανένας έχει τα υψηλότερα ποσοστά από όλους. Ο κανένας κύριος Τσίπρας, λοιπόν, υιοθέτησε όλα ανεξαιρέτως τα συνθήματα της κεντροδεξιάς. Λογικό θα μου πείτε, αφού πάει για αρχηγός της κεντροδεξιάς. Παραδείγματος χάριν, ακούστε σύνθημα. Δημοκρατικός καπιταλισμός. Οπα.
0: Εσύ, Κλέωνα, μου έχεις πληγώσει πάρα πολύ. Ας γιορτάσουμε. Τους μίζερους στην πάντα. Φτού σου! Οι πένιες του μπουζουκιού σου.
2: Μου επήρανε τα ρέστα και μ' αφήσανε τα πι.
0: Αυτό τώρα το ταπί το θέλατε. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνουμε συνειρμούς. Μια χαρά είμαστε. Όπα!
2: Έχω στρώσει μια κεφάλαια.

0: ξαναβάνε. Κι άντε βίβα μου και εμένα, κι άντε βίβα σας και σας. Σβήνω πω ποτέ μου τι θα γίνω, αγκαλιά μου το κορίτσι και τριγύρω τα βιολιά.
1: Τελικά το τραγούδι του Κραουνάκη ακούστηκε ή δεν ακούστηκε? Γιατί πήγε πολλοί κόσμος, σου λέει τσάμπα θα είναι ο Κραουνάκης, κάτι θα πει, θα περάσουμε ωραία. Τίποτα, ούτε εμφανίστηκε, αλλά ούτε το τραγούδι ακούσαμε. Τέλος πάντων, όλα αυτά συμβαίνουν. Αυτό που ακούσαμε είναι τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μας έχει μπερδέψει πάρα πολύ. Δηλαδή, τι θυμόμαστε πριν από δύο μέρες στη Βουλή να λέει ότι μην ψηφίζετε, παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, την άρση της ασυλίας μου, γιατί μπλα μπλα μπλα δημοκρατία, μπλα μπλα μπλα, με εκλέξανε. Αλλά χτες που πήγε στην ΕΡΤ, έλεγε άλλα. Ποια είναι η αληθινή ζωή? Ένα ερωτηματικό που θα μας απασχολήσει μέχρι τις εκλογές.
2: Είναι και 58, εγώ δεν θα μάθω κάτι αρνήθηκα κάτι άλλο.
3: Όχι, συγγνώμη, να σταματήσετε να με συκοφαντείτε, γιατί λέτε ότι αρνήθηκα κάτι.
2: Αρνήθηκα στη Βουλή.
3: Μα λέτε ψέματα. Η δική μου φυσικά απεύθυνση προς όλους και ιδίως προς τους δικηγόρους είναι να αποκρούσουν αυτή την ψευδομήνυση.
2: Δεν το αρνήθηκατε.
3: Όχι, να αντιλέξουν σε αυτή τη μεθόδευση.
2: Διάζει η ασυλία μου, συγγνώμη.
3: Εξήγησα τι είναι αυτή η υπόθεση. Ναι. Και να μην ανοίξουν άλλο την πόρτα στην κατάχρηση εξουσίας.
2: Δεν θα αρνηθεί κατά
3: υπόθεση. Κύριε Παπαχλημίτζο, δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια. Αφήστε με και εμένα να πω.
2: Αρχίστε με τώρα να φτιάξετε το βίντεο στο TikTok.
3: Πώς?
2: Άμα θέλει να φτιάξετε ένα βίντεο στο TikTok και με θέλετε κομπάρσο, πείτε το από την αρχή. Μην το αφήνετε για το τέλος.
3: Δεν φτιάχνω βίντεο με εσάς. Έχω πιο σημαντικά πράγματα να βγάλω.
1: Είπε και ναι, αλλά είπε και όχι. Τους καλύπτει όλους. Όχι σαν παλιά τον Κυλαϊδόνη, ο οποίος έλεγε σε κάποια λέμε ναι και σε κάποια λέμε όχι. Όχι. Μπορούμε να πούμε για το ίδιο πράγμα και ναι και όχι. Υπέρ και κατά της ασυλίας. Τέρμα το παλιό. Οι νέες πολιτικές δυνάμεις είναι πιο ανοιχτόμυαλες.

0: ίδρυση του κόμματος στον Άριο Πάγο.
1: Άρα επισήμως σήμερα θα έχουμε την ίδρυση, πώς το λένε το κόμμα.
2: Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και να πω ένα καλό ρίζικο και καλοτάξιτο στη Μαρία. Και απλώς έχω μια απορία, επειδή με θεωρείται πολιτικό της αντίπαλο και η μόνη ανακοίνωση που έχει βγάλει είναι για μένα. Τέτοια τιμή, τέτοια χαρά, τι να σου πω, μπρε Μαρία μου. Να σου πω κάτι. Αντί να, ας πούμε, βάλεις εναντίον μου και να βγάζεις ανακοίνωση και να τη δίνεις στα κανάλια εναντίον μου, ναι, και να σε επηρεάζει με τις αρλούμπες που λέει ο κύριος Λάκης Λαζόπουλος, ο ξεπερασμένος, θα έπρεπε, ας πούμε, να σε προβληματίσει γιατί σήμερα μαζί σου εκεί στον Άριο Πάγο δεν έχεις καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά, 20-30 γονείς που χάσαν και αυτοί τα παιδιά τους στα τέλη.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Ωραίες ευχές, εσύ. Καλορίζικο, αλλά γιατί ήσουν μοναχό σαν καλαμιά στον κάμπο. Η ελπίδα όμως υπάρχει, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, επαναγεννήθηκε. Υπάρχει τέτοια έκπρος, υπάρχει. Χτες στην όμορφη περιοχή κάτω από την Ακρόπολη έχουμε και εμείς την ελπίδα, που λέει καιρός να ξυπνήσουμε.

0: κάθε μέρα στις 9 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: 2-12-2-12-4-800 τηλεφωνικό κέντρο. oner@alfaradio989.gr email. 6-9-47-989-989 είναι το Viber. Και είχε έρθει να δει ένα από το Δημήτρη, ένα μήνυμα το έχασα. Εσύ Δημήτρη, αν θέλεις να στείλει το. Ο Σπυρίδωνας λέει καλημέρα. Τι φωνάρα και τι κουκλάρα η Ελπίδα, όντως, και τη συνάντησα πριν από ένα μικρό διάστημα και είναι και πολύ ζεστός άνθρωπος, μια χαρά. Και τώρα θα σου πω κάτι, γιατί η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Στην αρχή μου λέγανε διάφοροι Καρλούτσι και διάφοροι Σιμίδη και Μούγιου ότι δεν ήταν ο Ανδρέας αυτός που μίλησε χτες. Έχω αποδείξεις, τις έψαξα, τις βρήκα. Ήταν ο Ανδρέας αφού μίλησε και το Πασόκ.
5: Γιατί ερχόμαστε από μακριά, από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες και προχωράμε μπροστά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής.
4: Είναι φανερό. Ή είναι ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας λέει, ο Τσίπρας, ή είναι ΠΑΣΟΚ ή χαμελέον, διαλέξτε. Εγώ πιστεύω ότι είναι ΠΑΣΟΚ.

0: καθένας έχει ένα δικό του Πασόκ στην κεφάλα του. Ακούσαμε τον Τσίπρα, θα ακούσουμε τώρα και τη Βούλτεψη. Θα μου πεις, η Βούλτεψη τι σχέση έχει με το Πασόκ? Έχει εκείνη άποψη και θυμάται ένα καλό Πασόκ που ήταν μαζί.
1: Οι τράπεζες και τα φαντς είναι άμυροι ευθυνών.
2: Όχι, αλλά αυτοί τα λένε
1: τους
2: που τα
1: στα κούμπουλα εσείς.
2: Τα λένε αυτοί που τα φέρανε.
1: Όλοι τα φέρατε. Κυβερνήσατε όλοι. Όλοι κυβερνήσατε.
2: Τα φέρανε όλοι.
1: Όλοι κυβερνήσατε.
2: Εμείς δεν τα είχαμε στην Ελλάδα τα φαντς.
3: Η πρόταση του Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος είναι.
1: Με το Πασόκ συγκυβερνήσατε.
2: Τότε δεν τα φέραμε.
1: Τότε τα φέρα ο Τσίπρας.
2: Το Πασόκ το άλλο όμως.
1: Ποιο είναι το άλλο Πασόκ?
2: Αυτό το Πασόκ που είναι.
1: Ο Μπαρδακαστάνης δεν είναι το. Ποιο Πασόκ είναι?
2: Τι λες τώρα, την Πάκη. Είναι Πασόκ στην Πακίου αυτό, δεν είναι Πασόκ κανονικό.
1: Μάλιστα. Αν το, στο σενάριο της κυρίας Βούλτεψη που το διακινούν αυτές τις μέρες.
3: Είμαστε οπαδοί να μην λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο.
1: Μάλιστα.
3: Και ο ξενοδόχος είναι ο λαός.
2: Ναι, 12 κόμματα μπήκαν στη Δανία και έπεσαν δύο φορές στη
1: συνέχεια. Αφήστε τον να το πει ο
2: άνθρωπος. Είπε ο λαός και στη Δανία. 12 κόμματα κατέρευσαν δύο φορές στις συναμιλίες.
1: Εσείς ευθύνετε, εσείς είστε κυβέρνηση.
2: Άμα νομίζουν ότι έχουμε την πολυτέλεια να μην έχουμε κυβέρνηση, να μας το πούνε κιόλας.
3: Λοιπόν, ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία, βγαίνει Βελόπουλος.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μια που και οι δυο έχουν αναφορά στο Πασόκ. Πρόταση. Να σχηματίσει κυβέρνηση ο Τσίπρας με τη Βούλτεψη. Τη Σοφία τη Βούλτεψη, ο Αλέξης. Άντε, ανάλαβε τις πρωτοβουλίες που χρειάζονται, πρόεδρε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ είμαστε πάλι. Σταμάτης Καρλούτσος, ρυθμίζει τον ήχο, Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Τα ηχητικά τα συλλέγει ένα προς ένα Χριστίνα Μόγιο, ο Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Θέλετε να γνωρίσετε την Κίμπερλι, να κάνετε παρέιτσα, να πηγαίνετε στη Μύκονο μαζί και να γλεντοκοπάτε? Υπάρχει τρόπος. Να βρείτε τον Γιώργο Ασημακόπουλο, τον θυμάστε τον Ασημακόπουλο? Ο Ασημακόπουλος είχε γίνει γνωστός γιατί είχε πάει στο Survivor. Ναι, είχε ξεχωρίσει. Κορμάρα και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, δεν το πιστεύετε, αλλά ο Ασημακόπουλος είναι η πύλη για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Κίμπερλι.
3: Βλέπουμε και με τον Φάνση, κάνεις παρέα. Τι είναι αυτό που σου αρέσει σε εκείνον?
4: Μ' αρέσει η τρέλα του. Δεν κάνω μόνο με τον Φάνση, κάνω και με την Κίμπερλι. Έχουμε πάει σε πολλά ταξίδια μαζί και φαγητά επίσης. Είναι πολύ αυθόρμητη, θα έλεγα, πολύ αληθινή. Είναι ξεοκαρδιά, είναι ευγενική, είναι γλυκύτατη. Είναι μια γυναίκα που θέλω να έχω στη ζωή μου.
3: Τηλεοπτικά θα σε δούμε του χρόνου?
4: Μακάρι, μια πρόταση μου την έχουν κάνει. Θα την σκεφτώ, θα την αναλύσω.
3: Με τι θα έχει να κάνει, με μόδα, με lifestyle, με τραγούδι?
4: Δεν μπορώ να σας το πω ακόμα. Είναι κάτι καινούριο που έρχεται.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Με διεθνή πολιτική θα έχει σχέση η εκπομπή. Τσάμπα θα πάει τέτοια επαφή. Τέτοια φιλία. Είναι ωραίο να έχεις ένα φίλο. Και αυτή είναι Carly Simon. Τι τραγουδάρα έχεις πει, κορίτσι μου.

0: γεμάτο συνέστημα. Σαν το συνέστημα που ξεπετάγεται από τη Σοφία Μουτίδου όταν θέλει να μιλήσει για τον Νίκο Κοκλώνη. Τους δένει μια εκτίμηση, κάτι πολύ πιο βαθύ. Και το λέει. Το λέει στην εκπομπή που παρουσιάζει η κυρία Μουτίδου, που είναι παραγωγή του κυρίου Κοκλώνη. Νομίζω ότι είναι τελείως συμπτωματικό όλο αυτό.
1: Ο Κοκλώνης τώρα, ας πούμε, εγώ είχα τελείως διαφορετικό πρόσημο πριν τον γνωρίσω. Δεν τον γνώρισα ποτέ από κοντά. Δεν τον ξέρω από κοντά. Δεν έχουμε συναντηθεί. Και τελείως διαφορετικό πρόσημο μετά που συναλλάχθηκα έστω και έμεσα μαζί του, τηλεφωνικά ή βλέποντας την εξέλιξή του. Είναι από τις προσωπικότητες οι οποίες έχουν δύο ταχύτητες, κατά τη γνώμη μου. Μία πάρα πολύ εμπορική, εξωτερική, και μία πάρα πολύ βαθιά και αληθινή. Το τελευταίο διάστημα την αφήνει την αληθινή, full πανσιόν, βγαίνει έξω και λέει μόνο αληθινά και ειλικρινή λόγια. Συνέχεια, όπου την ποιότητα και να έχουν. Δεν έχει πρόσημο πίκρας, ούτε κακίας. Πολύ συχνά εκθέτει τον ψυχικό του κόσμο και τα τραύματά του λέγοντας «θα ήθελα να μην είναι έτσι». Θα ήθελα να έχω την Κατερίνα. Με αφορμή την Κατερίνα το λέω τώρα αυτό.
2: Μίλησε και πολύ για την Κατερίνα. Ναι, οπότε λογικά.
1: Ακόμα και τώρα που είπε ότι κάποιοι μου στέλναν μηνύματα, είδες σου τα λέγαμε, είπε στεναχωρήθηκα.
3: Πού τα λέγανε αυτά.
1: Κοινώς δεν είναι ένα ηχαμένο ερπετό της τηλεόρασης ο Κοκλώνης. Όπου κάνει τις φιλίες για να τις εκμεταλλευτεί ή κάνει τους παρουσιαστές για να τους έχει σούζα. Αυτό ανακαλύπτω με τα χρόνια. Είναι έντιμος και ειλικρινής με τις ανθρώπινες σχέσεις.
2: Εγώ αυτό που βλέπω και το βγάζω.
1: Συγγνώμη, ναι, το οποίο εγώ προσωπικά δεν τον ξέρω. Τι μου αφήνει από αυτά που λέει.
2: Από ό,τι καταλαβαίνεις.
1: Αυτή τη συνέντευξη, αν την βλέπαμε σε Αμερικάνο, θα λέγαμε, είδες, δεν μασάνε οι Αμερικάνοι, τα λένε έξω τα δόντια. Και το λέει ένας δικός
3: μας. Αλλά πάντα το έκανε ο Κοκλώνης αυτό.
1: Δεν το θυμάμαι, δεν
3: πάντα,
1: το ξέρω.
3: Πάντοτε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Να είχα ένα παγωτάκι να το κλείπα τώρα. Α. Μπράβο, πάντως τα είπε με μεγάλη ειλικρίνεια. Επαναλαμβάνομαι, δεν έχει καμία σχέση με το Κοκλώνης είναι το αφεντικό. Βγάζω μερικά συμπεράσματα πάντως, ότι πληρώνεται κανονικά η κυρία Μουτίδου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης να με συγχωρείτε, αλλά θα πρέπει να σας ειδοποιήσω πριν το στιγμιότυπο να απομακρυνθείτε από το ραδιόφωνο, γιατί μπορεί να πάθει καμία ηλεκτροπληξία. Όταν μπαίνει νερό στα καλώδια, συμβαίνει. Γενικότερα, υγρά.
5: Τόσα μου έχεις κάνει, σου τα συγχωρώ.
0: Είναι οι λαθρεπιβάτες που τραγουδάνε το αφεντικό και τα δύο ονόματα καθόλου τυχαία.

0: Δυστυχώς η εκπομπή της κυρίας Μοντίδου, γιατί εκείνη βασικά παρουσιάζει, δεν πηγαίνει πολύ καλά, αλλά συνεχίζει και αυτό είναι πολύ παρήγορο. Αντιθέτως, κάποιες εκπομπές που είχαν παρόμοια ποσοστά τηλεθέασης, δυστυχώς μας εγκαταλείπουν και το δυστυχώς είναι απολύτως ειλικρινές. Και το γεγονός εγκατάλειψης δημιουργεί θεματάκια, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Ο κύριος Κώστας Τσουρός, για παράδειγμα, νομίζω ότι είναι τελευταία του εβδομάδα στο Sky και υπάρχει μια σχετική ένταση, ένας εκνευρισμός.
1: Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο το έχουμε στη Μούγκα σήμερα, παιδιά.
2: Δεν
1: βάλαμε τραγούδι, γιατί πολλοί συνάδελφοι λένε ότι κουράστηκαν από τα τραγούδια που βάζουμε.
2: Κουράστηκαν.
1: Την έναρξη, ναι. Οπότε είπαμε σήμερα να μην τους κουράσουμε άλλο και είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Γιατί το ένα το βρίσκουν κουραστικό, το άλλο το βρίσκουν ψωνίστικο, το άλλο το βρίσκουν λίγο πιο χαρούμενο για την περίσταση, το άλλο το βρίσκουν λίγο πιο θλιμερό για την περίσταση. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι για να τα έχουμε όλα μαζί.
2: Και να τους ευχαριστήσουμε.
1: Και να τους ευχαριστήσουμε. Έτσι. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο το έχουμε. Και ρε Σιτόλη, να σου πω, βάλε λίγο το «Η ζωή εδώ τελειώνει», σβήνει το καντήλι μου, μπας και ευχαριστηθούν, γιατί πραγματικά μόνο με αυτό το τραγούδι δεν ευχαριστηθούν. Πραγματικά τι άλλο θα πείτε φέτος, τι άλλο θα πείτε. Τι θα κατεβάσει το κεφάλι σας φέτος, δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει φέτος και από την πρώτη μέρα, δηλαδή,
2: ναι, από την πρώτη, δεν έχουμε παράπονο.
1: Αγαπητοί συνάδελφοι, λίγο υπομονή, τρεις μέρες μείνανε και αυτό που ευχόσασταν από την πρώτη μέρα θα συμβεί την Παρασκευή. Λίγο υπομονή ακόμα. Λοιπόν, συγγνώμη στους τηλεθεατές γι' αυτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι τελευταίες ημέρες και πρέπει και εμείς να πούμε κάτι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Η Παρασκευή λοιπόν θα είναι τελευταία εκπομπή. Παναίτσα. Και επειδή υπάρχει πίκρα, είναι δυνατόν να υπάρχει πίκρα χωρίς το Στέλιο Καζαντζίδη. Έλα Στέλιο μου!

0: Έλα πόνε. Εντάξει, το παρακάνουμε και ο Χάρος. Ας.
1: Δυστυχισμένους πάρε που τους χώρισε.
0: Επιστρέφουμε στην υψηλή πολιτική. Όπως ξέρετε, ο κύριος Ζιάγκος, ο γνωστός ηθοποιός από τις βιντεοκασέτες και ενεργός πολίτης και ενεργός εραστής, μάλλον θα είναι υποψήφιος με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ο ίδιος τουλάχιστον το έχει ψηλό ανακοινώσει. Και λέγαμε ότι κυκλοφορεί μια φήμη ότι είχε δηλώσει ότι 3.800 γυναίκες είναι στο καρνέ των επιτυχιών του, αλλά ο ίδιος το διαψεύδει. Δεν είναι 3.800 και χτες το αναφέραμε, αλλά σήμερα έχουμε τα ντοκουμέντα που χρειάζεται.
2: Οι φίλοι μου βγάζανε στο χαρτί στα 27 μου γύρω στις 2.400 γυναίκες.
3: Τότε είναι πάνω από 3.800.
2: Αν βάλεις το 60 που με τώρα μπορεί.
3: Με πόσες σε μία ημέρα?
2: Μπορεί να βγει να πήγαινε μία το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ. Και οι Ελληνίδες εξομολιώτουσαν άγαρμα. Για να καταλάβεις ένα παράδειγμα, ας πούμε, για πόσο ήταν η προσφορά δηλαδή, μου ερχόταν ο ταχυδρόμος έξω από το σπίτι μου και μου άφηνε ένα σάκο γράμματα από θαυμάστριες. Όταν έπαιρνα τηλέφωνο από κοπέλες, τα γράφαμε στην ταπετσαρία του σπιτιού. Πάνω από εκεί που μένει ο Τσίπρας στο βουνό, είχαμε νοικιάσει μια μονοκατοικία και μέναμε 2-3 φίλοι. Αυτά τα τηλέφωνα που ήταν γραμμένα εκεί πέρα ήταν γύρω στις 2.000 τηλέφωνα. Κόβαμε την ταπετσαρία, λέγαμε να πάρουμε την Κατερίνα και την Ελένη, ας πούμε, που είναι το τηλέφωνο κάπου εκεί πάνω το έχει γράψει. Και κόβαμε την ταπετσαρία.
3: Την έπεφταν και γκέι.
2: Άλλο και όλοι οι μόδιστροι, όταν ήμουν μοντέλο, δεν την πέφτανε. Όλοι την πέφτανε, δεν υπήρχε περίπτωση. Μου έχουν κάνει δώρο, γκέι δώρο. Με κορδέλα που κάνουν οι κοπέλες που να παντρευτούν, με συνδέσει απ' έξω από το σπίτι. Πάρε με τηλέφωνο.
3: Γνωστός.
2: Ναι, γνωστή, δεν θα σου πω ονόματα. Είπες
3: ότι προσπάθησες λίγο να δοκιμάσεις, να κάνεις κάτι.
2: Όχι, δεν προσπάθησα. Εντάξει, μέσα σε ένα πάρτι, κάτι μπουρδίτσες τώρα.
3: Ναι,
2: και. Τι μωρέ και, δεν μου έβγαινε εμένα. Εγώ ήμουν σεξ μάνια και εγώ ήθελα το θηλυκό.
0: Είναι ωραίος ο τύπος να τον ψηφίσετε, γιατί όχι. Όλοι να τον ψηφίσουμε. Με τις ταπετσαρίες, την Ελένη και τη Μαρία Φέρτη.
1: Μου άρχισες να κάνεις τρέλες, πάλι με αλωνέ μου περπατάς.
0: Επομένως είναι λίγο τα 3.800, το είπε ο άνθρωπος, είναι αρκετά παραπάνω. Και έρχεται το πυθικό της, άκου να δεις τι επιτυχίες έχει. Άκου τώρα αριθμό.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Το λίνκο, τη διαφήμιση του οποίου ακούσαμε προηγουμένως, έχει σχέση με γράμματα. Εμείς θα σας πούμε αριθμούς. 212-212-4800 είναι τηλεφωνικό κέντρο. 6947-989-989 είναι Viber. Και για τους οπαδούς του γραπτού λόγου, email onerpapakialfaradio989.gr. Το μήνυμα ήρθε, είναι ο Παναγιώτης από τον Πειραιά. Λέει: καλό σας μεσημέρα, αγαπητέ Βαγγελή. Καλημέρα και σε εσένα. Καλό μεσημέρι. Ένας κακοπροαίρετος θα μπορούσε να χαρακτηρίσει το χτεσινό σοου του Τσίπρα. Όπα, δεν το λέω. Πάντως προσωπικά δεν παίρνω να υπάρχουν τόσοι. Όπα, δεν το λέω. Ή τόσοι επενδυτές. Αυτό το είπα. Τα σέβη μου, ανταποδίδουμε Παναγιώτης από τον Πειραιά. Και ήρθε ένα το οποίο μόλις το είδα, δεν μπορώ να το ψάξω να το βρω. Και λέει: αυτός ο Ζιάγκος που έπαιζε, ρε φίλε, δεν καταλαβαίνεις τι λέμε τόση ώρα. Δεν προλάβαινε να παίξει. Ήθελε ο άνθρωπος, ήταν ηθοποιός, αλλά έχει άλλες υποχρεώσεις. Πόσες φορές να το πω. Δεν ήταν μονοθεματικός στη ζωή του όπως είναι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει από την πολιτική. Και προσφέρει πάρα πολλά.
5: Όντως η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι, προχωρήστε, βγείτε μπροστά. Μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί άλλο. Όπου βρισκόμουν σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε ομιλία, μου έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους. Αυτό άκουγα παντού. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ήρθε η ώρα να το ανακοινώσω. Αυτό άκουγα παντού, σε πόλεις και χωριά.
6: Ακούστε τα μαντάτα, ακούστε χωριανοί.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, στα αλήθεια, μια δουλειά είχατε να κάνετε. Ακουγόταν από μέσα, οι ηχολήπτες, φασαρίες, οι ηθοποιοί μιλούσανε. Είναι έτοιμοι για ΕΡΤ όλοι.
7: Ακούστε κι άλλο ένα χαπέρι χαροπό.
4: Αυτά λένε στα χωριά.
7: Κομπανία το βράδυ στο χωριό. Και θα μας τραγουδήσει με γάργαρες φωνές. Τα μαύρα βασανά.
4: Βέβαια πλέον το κόμμα του Τσίπρα δεν είναι κομπανία.
7: Ακούστε χωριανοί.
4: Είναι σολίστ, ένας μόνος του. Οι παλιοί οργανωπαίχτες τι γίνανε άραγε. Ο καθένας έχει κάνει το δικό του γκρουπ. Ο Βαρουφάκης για παράδειγμα έχει το δικό του. Αλλά και αυτός έχει μνήμη και θυμάται το τι είχε γίνει εκείνη την περίοδο που, για φαντάσου, σε αυτή τη χώρα ήταν υπουργός οικονομικών ο Βαρουφάκης. Τι είχε συμβεί, αυτά που δείχνουν στην εκπομπή το χιλιοστό του Sky είναι αλήθεια ή ψέματα?
8: Τη σειρά ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό την έχεις δει?
9: Η απλή απάντηση είναι όχι. Δεν θα
8: καθόλου τίποτα.
9: Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Και διάβασα το βιβλίο. Είναι αυτό που ξέρεις, κάποιοι λένε ναι. Δεν θα διαβάσω το βιβλίο, θα περιμένω την ταινία. Εγώ διάβασα το βιβλίο και δεν θέλω να δω πώς μεταφέρθηκε αυτή η προσπάθεια προστογράφησης της ιστορίας του 15 στην οθόνη. γνωρίζω πολύ, πάρα πολύ καλά. Ξέρεις, δεν μπορώ να αποφύγω κάποια clips γιατί μου τα δείχνουν οι συναδελφοί σου.
8: Μα δεν είναι πλαστογράφηση, γιατί οι κυρίες Βαρβιτσκιώτη και Δεμβρίνου έχουν απλώς πάει στο Juncker, στον Dijsselbloem, σε όλους αυτούς. Αυτές δεν παίρνουν θέση.
9: Κοίταξε, ο Γκέμπελς στο μεγάλο του εγχειρίδιο για τη μαύρη προπαγάνδα, για την προπαγάνδα, έλεγε ότι το μεγάλο μυστικό στο να πεις ένα μεγάλο ψέμα είναι να το βασίσεις σε μικρές αλήθειες και στο μοντάζ. Αυτή είναι η απάντηση.
4: Καλά τα είπε. Αυτό με την προπαγάνδα και το μοντάζ πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας τα σοβαρά. Θυμόμαστε ότι είχε έρθει το Παρί Μάτς εδώ και είχε κάνει ένα μοντάζ ότι ο ίδιος ο Βαρουφάκης, στη στιγμή που ο κόσμος ήταν στις τράπεζες και λίγο ταλαιπωρείται γιατί έπαιρνε μόλις 60 ευρώ, αν υπήρχαν και αυτά. Εκείνος είχε φωτογραφηθεί με κάτι συναγρίδες, με φόντο πολύ ωραίο, πλούσιο. Αλλά όλα αυτά ήταν ψέματα, ήταν μοντάζ. Θέλανε να μην αφήσουν τον Γιάννη να σηκώσει ανάστημα.

0: Το θέμα δεν είναι πόσο δουλεύεις και πότε αρχίζεις να δουλεύεις. Το βασικό είναι πότε απολύεσαι και γιατί απολύεσαι. Και φτάνουν τέτοιες στιγμές που λες, ρε παιδιά, τι γίνεται, μήπως μοιάζουν τα κόμματα μεταξύ τους ακόμα και αυτά που έχουν μεγάλες αντιπαραθέσεις. Θα ξέρετε ότι ακούγεται ότι στο Κόντρα απελήθη δημοσιογράφος για κάποιο λόγο. Κάτσε να μην τα πούμε εμείς γιατί θέλουμε να εκτεθούμε. Ας ακούσουμε τι λέει ο κύριος Δουδονής.
1: Δυστυχώς δεν έχετε εδώ εκπρόσωπο του κόμματος Ιδρύματος Τσίπρα όπως την κυρία, κυρία Κούφο-Νικολάκου για να τις κάνετε δύσκολες ερωτήσεις και μετά να πάρει ο κύριος Τσίπρας τηλέφωνο και να σας απολύσουν.
2: Εμάς?
3: Γιατί?
1: Έτσι συνέβη στο Κόντρα. Και με συγχωρείτε, αυτά τα καταγγέλει ο Νίκος Κοντζιάς, υπουργός εξωτερικών του κύριου Τσίπρα.
3: Τι έκανε?
1: Συνέβη στο Κόντρα με τον κύριο Νίκο Παναγιώτοπουλο. Βεβαίως.
2: Και ζήτησε να
1: αποφύγει. Αυτό καταγγέλει ο υπουργός εξωτερικών του κύριου Τσίπρα. Εγώ κοιτάξτε, θέλω να σας πω κάτι. Δεν ξέρω τι ξέρετε και τι ξέρετε. Εγώ βλέπω τι λέει ο υπουργός των εξωτερικών. Και δεν έχω φάει τη μισή μου ζωή διαβάζοντας συνταγματικό δίκαιο για να αποδέχομαι τέτοιου είδους μητσοταγικές συμπεριφορές. Και από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη και από όποιον.
0: Λέτε να έγινε καμιά απόλυση? Δεν το πιστεύω, γιατί θα φαινόταν στο ύφος του χτες.
4: Σήμερα μου δώσαν την απόλυση στο χέρι.
0: Ποιος είναι αυτός ο δημοσιογράφος?

0: γίνονται τέτοια ακόμα στη κοινωνία. Παρόλη την άνοιξη που έχει έρθει πολλές φορές να μας επισκεφθεί μέσω των κομμάτων. Ποιων κομμάτων τώρα την κάνουμε. Τα παλιά κόμματα είναι αμετανόητοι και ευτυχώς που έρχονται τα καινούργια, ο Τσίπρας και τα καταγγέλει.
1: 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία, δυστυχώς μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν, εκείνοι που μας χρεοκόπησαν. Και είναι αμετανόητοι με τις ίδιες νοοτροπίες, με τις ίδιες συνταγές που μας οδήγησαν στην καταστροφή. Οι συλλογικές κατακτήσεις της μεταπολίτευσης ανατρέπονται, εγκαταλείπονται, συνειδητά αργοσβήνουν. Η κερδοσκοπία, η διαφθορά, η διαπλοκή είναι ο κανόνας πλουτισμού και εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα. Η δικαιοσύνη και η εντιμότητα είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό.
0: Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σου πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Το τραγούδι που είχε γράψει ο Κραουνάκης δεν ακούστηκε χτες, αλλά το εξασφαλίσαμε εμείς. Είναι παγκόσμια αποκλειστικότητα. Και επειδή θέλω να το ακούσετε από την αρχή μέχρι το τέλος, να μην το διακόψουμε, ετοιμαστείτε. Λίνα Κλήτου έρχεται, το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το καλύτερο μαγκαζίνο, Αλφα Ρέντιο 989. Πάμε λοιπόν, ο ύμνος του νέου κόμματος από το Σταμάτη Κραουνάκη.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Είναι ο Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Τον τόφι μας τα αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδημοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σαν λούγκαν οι αυλοί μας. Πηγαίνουμε στο Θερμαϊκό για ψάρεμα. Γυρνάμε με παντόφλες σαν τουρίστες. Τις καντίνες και τα 24 ώρες. Θόρυβος. Ξυπνητήρια μας οι κολλημένες κόρνες. Χαλαρά εδώ δεν ήτανε ποτέ. Με τον καφέ μας πάνω από τις κατακόμες. Έχουμε κλέφτες και χρήστες, νεκρούς πιστολάδες. Ναυαρινόπεδα που γίναν μάνες και πατεράδες. Έχουμε γύρω και πουγάτσα, αντιλέρες και πακετάδες. Ξέρουν πότε λένε μαλακίες οι ραπάδες. No offense, μπορείς να είσαι όποιος θες. Αλλά ο επόμενος λέξ θα είναι ο επόμενος λέξ και μόνο.

0: Πάνω στο τοίχο γραφίτι. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς. Για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά. Και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε σχέδιο. Πως πάλευα με στην κοιλιά ως έμβριο. Από ό,τι φαίνεται ζω από την έκθεση. Σαν τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Γράφω και οδηγώ τα λέω στο συνοδικό.

Αυτοί αληθούσκωσαν με κρεατίνες. Με φίλους πιο χλωμούς από τις κούκλες στις βιτρίνες. Γιατί προτιμάνε τα φρούτα που δεν έχουν βιταμίνες. Κι όμως δεν τα καταφέραμε και άσχημα. Παίζουμε σε γήπεδα, δεν ξέρουμε ούτε να δουν. Μετά τις συναυλίες αλλάζουνε το χλωοτάπητα. Για να βγουν καπνογόνα σαν να πήραμε πρωτάθλημα. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς. Για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά. Και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά. Και τι να γινότανε. 2-3-10 για τον κόσμο.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.